0: Αμηχανία και προβληματισμός επικρατεί στην Τουρκία με αφορμή τις κινήσεις αλλά και τις συμμαχίες που διαμορφώνει η Ελλάδα στην Ανατολική Μεσόγειο. Η τριμερής Ελλάδας, Κύπρου και Ισραήλ προκαλεί δυσαρέσκεια στην Άγκυρα. Ο Χακάν Φιντάν, με φόντο την ενίσχυση της συνεργασίας Αθήνας, Λευκοσίας, Τελαβίβ, κάνει λόγο για έναν αντιτουρκικό αλλά και αντιϊσλαμικό άξονα που στοχεύει στην περικύκλωση της Τουρκίας.
1: Yunanistan, Kıbrıs'ın kesimi ve İsrail üstüsünün Doğu Akdeniz'de Türkiye'yi çevrelemeye yönelik veya bu izlenimi verecek bir operasyon içerisinde olması meselesi bizim çok yakın radarımızda olan bir husus.
0: Η ανανέωση της Ελληνογαλλικής Συμμαχίας και η ξεκάθαρη στήριξη του Εμμανουέλ Μακρόν στην Αθήνα έβαλαν νέο πάγο στις σχέσεις Τουρκίας και Γαλλίας. Τούρκοι αξιωματούχοι κατηγορούν τον Γάλλο πρόεδρο για θράσος, ενώ σύσσωμος ο τουρκικός τύπος χρεώνει στον Εμμανουέλ Μακρόν φθηνό ηρωισμό και ότι έχει διαλέξει στρατόπεδο στην Ανατολική Μεσόγειο.
2: İma yollu olsa bile başka NATO müttefikleriyle ittifak kurduğunu ifade ederken Türkiye'yi karşısına alan söylemler üretmesi son derece yanlıştır.
0: Την ίδια ώρα, ο εκπρόσωπος του Τάγκη Περντογάν, ο Μερτσελίκ, καλεί την Ελλάδα να μην εμπλέκει τρίτες χώρες στα ελληνοτουρκικά.
2: Yani biz Yunanistan'a üçüncü ülkeler, taraflar araya girmesin. Türkiye ve Yunanistan berrak, net müzakereler yoluyla kendi sorunlarını çözebilecek kapasiteyi üretsin diyoruz.
0: Εχμηρή ήταν η παρέμβαση και από το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας.
3: Οι δηλώσεις των μελών του ΝΑΤΟ, Γαλλίας και Ελλάδας που βασίζονται σε διάφορα σενάρια αυξάνουν την ένταση. Οποιαδήποτε στρατιωτική συμμαχία που επιχειρείται στην περιοχή δεν έχει καμία πιθανότητα επιτυχίας εναντίον της Τουρκίας.
4: Yunan-Rum ikilisi bu ziyaretleri de fırsata çevirmeye çalıştı. Macron da bu çabaya ayrı cüretkar bir destek verdi. Atina'da katıldığı bir söyleşide isim vermeden Türkiye'yi hedef aldı.
0: Την ίδια στιγμή, έντονη είναι η κινητικότητα και στη Λιβύη. Οι κινήσεις της ελληνικής διπλωματίας με αιχμή τις επαφές του Γιώργου Γεραπετρίτη στην Τρίπολη και το ενδεχόμενο οριοθέτηση ΑΟΣ Κεφαλοκρηπίδας ερμηνεύονται από τουρκικά μέσα ως προσπάθεια εξισορρόπησης της επιρροής της Άγκυρας στην περιοχή.
5: Να yönetimi Trablusgarp'ın Ankara'yla imzaladığı anlaşmaları perdelemek adına Doğu Akdeniz için harekete geçti. Bu kapsamda Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Yarapetritis Libya'ya giderek Türkiye'nin bölgede elde ettiği stratejik avantajı dengeleme girişiminde bulundu.
0: Το Υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας δημοσίευσε χάρτη που αποτυπώνει την πορεία ενός τουρκικού ντρόουν σε στρατιωτική άσκηση στη Λιβύη και τονίζει ότι κινείται στα όρια του τουρκολιβικού μνημονίου. Η συγκεκριμένη κίνηση ερμηνεύεται ως μια προσπάθεια της Άγκυρας να αναδείξει ότι το παράνομο και ανυπόστατο μνημόνιο που υπέγραψε με την κυβέρνηση της Τρίπολης το 2019 παραμένει σε ισχύ.
6: Στο κλίμα αυτό που διαμορφώνεται, είχαμε νέα επίθεση σήμερα. Το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας βρήκε ευκαιρία για νέες προκλήσεις κατά της χώρας μας. Αυτή τη φορά με αφορμή την επιχείρηση αναχέτησης του στολίσκου για τη Γάζα από το Ισραήλ. Νίκο Νανούρη, οι επιθέσεις στοχεύουν προσωπικά τον Πρωθυπουργό αλλά και τον Νίκο Δένδια.
7: Αθηνά έντονε στην αντιδράση για με αφορμή την αναχέτηση του στολίσκου για τη Γάζα για ανθρωπιστική κατηγορεί την Ελλάδα για αδράνεια και επαφητική στάση με ξεκάθαρες στιγμές κατά του ένα πρωθυπουργού.
6: Δεν είναι καλή η σύνδεσή μας, Νίκο, να σε ευχαριστήσω πολύ. Στο αστυνομικό δελτίο τώρα, φάμπρικα τηλεφωνικών απατών στα Χανιά είχε στήσει εγκληματική οργάνωση που εξάρθρωσαν οι αρχές. Τα μέλη της, που παρίσταναν υπαλλήλους του ΔΔΕ, στόχευαν κυρίως ηλικιωμένους, ενώ σε λίγες ημέρες κατάφεραν να αποσπάσουν τουλάχιστον 62.000 ευρώ. Συνολικά ταυτοποιήθηκαν 6 άτομα, με τους 3 να συλλαμβάνονται, ενώ σε φωτογραφικά ντοκουμέντα οι δράστες εμφανίζονται να ποζάρουν με τα κλοπημαία.
8: Επιδείκνυαν προκλητικά τον παράνομο πλούτο τους, ανεμίζοντας δεσμίδες μετρητών. Πόσαραν με χρυσαφικά και ρολόγια που είχαν καταφέρει να πάρουν από τα θύματά τους. Φωτογραφίες ντοκουμέντα φέρουν στο φως τη δράση της πείρας που εξαπατούσε ανυποψία στους πολίτες στα Χανιά, παριστάνοντας υπαλλήλους του ΔΔΕ λογιστές.
9: Έπαιρναν τηλέφωνο ηλικιωμένους. Τους έλεγαν να βγάλουν τα χρήματα με τον γνωστό τρόπο. Βγάλετε τα χρήματα στο μπαλκόνι ή έξω από την εξώπορτα. Πήγαινε ένας. Το επιχειρησιακό μέλος της οργάνωσης τα έπαιρνε και αντεγιά. Μάλιστα σε μια περίπτωση μια γιαγιά που πίστηκε, τα έβγαλε, αλλά μετά το σκέφτηκε, σου λέει τώρα θα μου τα, τι κάνω, θα μου τα πάρουν. Και πήγε να τα βάλει μέσα, να μπει μέσα πάλι στο σπίτι και της επιτέθηκε.
8: Οι αστυνομικοί της ασφάλειας Χανίων έγιναν η σκιά των μελών της συμμορίας και κατάφεραν να περάσουν χειροπέδες σε τρεις άνδρες ηλικίας 19, 21 και 27 ετών, οι δύο εκ των οποίων συνελήφθησαν στον Πειραιά και ο τρίτος στα Χανιά, ενώ ταυτοποιήθηκαν και αναζητούνται ακόμα τρία άτομα. Η επιχείρηση με τις τηλεφωνικές απάτες που στήθηκε στα Χανιά φαίνεται πως ήταν οικογενειακή υπόθεση. Από τα 6 άτομα που έχουν ταυτοποιηθεί για συμμετοχή στην εγκληματική οργάνωση, οι 3 ήταν αδέλφια.
10: Δυστυχώς υπάρχουν ακόμα επιτίδοι οι οποίοι καταφέρνουν να εξαπατήσουν οι πολίτες μας. Κατά κανόνα ηλικιωμένους, οι ανθρώπους με βιωμένη αντίληψη για τους κινδύνους που αντιμετωπίζουν, ανθρώπους που ζουν μοναχικά.
8: Οι δράστες επέλεγαν περιοχές με περιορισμένη κίνηση και χωρίς κάμερες ασφαλείας προκειμένου να μειώσουν τις πιθανότητες να γίνουν αντιληπτοί. Μέχρι στιγμής έχουν εξιχνιαστεί 7 περιπτώσεις απάτης και μία απόπειρα με τη συνολική τους λία να ξεπερνά τις 62.000 ευρώ.
9: 62.000 ευρώ μέσα σε 15 μέρες, γιατί αυτοί έδρασαν από 16 Απριλίου μέχρι 30, μέσα σε 14 μέρες. Οπότε πολύ προσοδοφόρα. Παράνομη ενέργεια η απάτη και γι' αυτό βλέπουμε ότι πλέον από τις διαρρήξεις και τις κλοπές το έχουν γυρίσει στις τηλεφωνικές απάτες.
8: Κατά τις έρευνες στα σπίτια των μελών της οργάνωσης, οι αρχές εντόπισαν και κατέσχεσαν χρυσαφικά 5.000 ευρώ σε μετρητά κινητά τηλέφωνα και μία δίκυκλη μοτοσικλέτα που χρησιμοποιούσαν για τη δράση τους.
11: Οι φωτογραφίες ντοκουμέντα ανακτήθηκαν από το κινητό ενός εκ των συλληφθέντων. Σε μία από αυτές φαίνεται ο ίδιος να βρίσκεται μέσα σε κοσμηματοπολείο και να προσπαθεί να πουλήσει χρυσαφικά τα οποία έχει αρπάξει από θύμα του.
8: Την ίδια ώρα η έρευνα της αστυνομίας συνεχίζεται προκειμένου να εντοπιστούν και τα υπόλοιπα μέλη της πείρας. Οι αρχές εξετάζουν ακόμα αν οι δράστες εμπλέκονται και σε άλλες υποθέσεις.
12: Στην υπόθεση με το αιματηρό περιστατικό έξω από μπαρ του Ηρακλείου να περάσουμε και να συνδεθούμε με τον ανταποκριτή μας Μάνο Τριγώνη. Μάνο, παραδόθηκε ο 18χρονος που συμμετείχε στο επεισόδιο.
11: Ακριβώς, Αθηνά, παραδόθηκε τις μεσημεριανές ώρες ο 18χρονος, συνοδεία του δικηγόρου του, βρέθηκε ενώπιον των ανακριτικών και εισαγγελικών αρχών, πήρε προθεσμία μέχρι και την Τετάρτη προκειμένου να απολογηθεί. Σύμφωνα με τον συνήγορό του λοιπόν, τον κύριο Γιώργο Λιονάκη, ο ίδιος φοβήθηκε κατά τη διάρκεια του περιστατικού και απομακρύνθηκε, δεν ήξερε όπως λέει χαρακτηριστικά να διαχειριστεί την κατάσταση. Αθηνά, αναμένουμε τις επόμενες ώρες, σήμερα το βράδυ, να παραδοθεί και ο ανήλικος ο οποίος συμμετείχε σε αυτό το αιματηρό περιστατικό, ενώ ήδη ο 23χρονος που έχει συλληφθεί κρατείται και αναμένεται να βρεθεί στα κρατητήρια μαζί με το 18χρονο αδελφό του. Να πούμε ότι και οι τρεις διώκονται ποινικά για ανθρωποκτονία, Αθηνά, και αναμένεται να δούμε ποια θα είναι η θέση του στην επόμενη Τετάρτη.
12: Να σε ευχαριστήσω πολύ, Μάνο. Την τοποθέτηση επιπλέον 1.000 καμερών στους δρόμους προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός στην κυριακάτικη ανασκόπησή του στο πλαίσιο του ευρύτερου σχεδιασμού για την οδική ασφάλεια και τη μείωση των παραβάσεων. Ήδη το 60% των έξυπνων καμερών βρίσκεται σε στρατηγικά σημεία του οδικού δικτύου της Αττικής, με τους παραβάτες οδηγούς να λαμβάνουν ηλεκτρονικά τα πρόστιμα που τους βεβαιώνονται.
13: Σε πλήρη λειτουργία έχουν τεθεί οι έξυπνες κάμερες σε κεντρικούς οδικούς άξονες της Αττικής, με τους παραβάτες οδηγούς να αρχίζουν ήδη να λαμβάνουν τα πρώτα ραβασάκια.
14: Μπορεί να βοηθήσει να βλέπει ποιοι παραβιάζουν το κόκκινο.
15: Πιστεύω θα βοηθήσει, αλλά εντάξει, καλό είναι και ο κόσμος λίγο να προσέχει από μόνος του.
13: Ερυθρό σηματοδότης, χρήση κινητού τηλεφώνου, ταχύτητα και μη χρήση ζώνης ασφαλείας μπαίνουν στο μάτι των καμερών. Οι παραβάσεις καταγράφονται σε πραγματικό χρόνο και οι απρόσεχτοι οδηγοί είναι αντιμέτωποι με τσουχτερά πρόστιμα.
16: Υπάρχουν κάποιες παραβάσεις σχετικά με τα κόκκινα, ναι. Καλό είναι.
17: Και διπλώματα δεν έχουν και απ' όλα δεν έχουν.
13: Η Οι πρώτες κάμερες έχουν ήδη τοποθετηθεί σε κομβικά σημεία του οδικού δικτύου της Αττικής. Στη συμβολή της Οδού Πανεπιστημίου με τη λεωφόρο Βασιλίσσης Σοφίας, στη λεωφόρο Μεσογείων με τη λεωφόρο Χαλανδρίου, στη λεωφόρο Μαραθώνος με την οδό Φλέμινγκ, στη λεωφόρο Συγκρού με την οδό Αγίας Φωτεινής, στη λεωφόρο Βουλιαγμένης με την οδό Τίνου και στη λεωφόρο Κηφισίας με την οδό Εθνικής Αντιστάσεως.
8: Πάνω από το 60% των έξυπνων καμερών έχει ήδη τοποθετηθεί σε στρατηγικά σημεία της Αττικής, όπως αυτό εδώ στο οποίο και βρισκόμαστε. Στη συμβολή της λεωφόρου Μεσογείων με τη λεωφόρο Χαλανδρίου, όπου ήδη η έξυπνη κάμερα έχει καταγράψει περισσότερες από 5.000 παραβιάσεις ερυθρού σηματοδότη.
18: Μιλάει στο κινητό, τα πάντα, τα πάντα. Να περνάει κόκκινα.
19: Τι θα μειωθεί όλο αυτό το παράνομο που συμβαίνει τριγύρω.
13: Ακόμη χίλιες κάμερες έρχονται στους δρόμους καθώς προκηρύχθηκε ο διεθνής διαγωνισμός για την εγκατάστασή τους από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Όπως ανέφερε ο Πρωθυπουργός στην Κυριακάτικη ανάρτησή του, το έργο αυτό εντάσσεται στον ευρύτερο σχεδιασμό για την οδική ασφάλεια με στόχο τη μείωση των παραβάσεων.
20: Ήδη τα νέα μέτρα του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, η αυστηρή έλεγχη της τροχίας και τα συνεχή αλκοτέστ μαζί με τις πρώτες κάμερες που έχουν τεθεί σε εφαρμογή έχουν φέρει καλύτερα αποτελέσματα συγκριτικά με τις προηγούμενες χρονιές στα θανατηφόρα τροχεία και κατά το πρώτο τετράμινο του 2026. Ο στόχος μας είναι η Ελλάδα να πάψει να αποτελεί αρνητική εξαίρεση στην Ευρώπη, στην οδική ασφάλεια και ήδη βρισκόμαστε στον σωστό δρόμο.
13: Οι κάμερες θα συνδέονται απευθείας με την ελληνική αστυνομία με τις παραβάσεις να βεβαιώνονται ψηφιακά και να αποστέλλονται στους οδηγούς μέσω του gov.gr αλλά και με ειδοποίηση στο κινητό τους τηλέφωνο.
21: Αυτή τη στιγμή τοποθετούνται στην Αθήνα, στην Αττική, για να μας λένε, 300 κάμερες της περιφέρειας της Αττικής, μέχρι στιγμής είναι 97 αν θυμάμαι καλά που έχουν τοποθετηθεί, μέχρι τον Ιούνιο θα έχουν τοποθετηθεί 300 κάμερες.
22: Άμα δεν έχεις να φοβάσαι κάτι δεν έχεις πρόβλημα.
23: Υπήρχε ασυδοσία.
22: Ναι.
13: Ενώ η υπηρεσία Οδυσσέας θα αναλάβει την παρακολούθηση και εισπράξη των προστήμων, προωθώντας τις ληξιπρόθεσμες οφειλές στην ΑΔΕ. Στόχος είναι η μείωση των τροχαίων ατυχημάτων και η οδική ασφάλεια.
12: Σε τροχιά τέθηκαν οι πρώτοι ελληνικοί θερμικοί δορυφόροι, ένα σημαντικό εργαλείο για την πολιτική προστασία, Βασιλεία Μανοπούλου. Θα παρακολουθήσουμε και την εντυπωσιακή εκτόξευσή τους.
24: Και είναι πράγματι εντυπωσιακές οι εικόνες. Η Ελλάδα αποκτά το πρώτο εθνικό δορυφορικό σύστημα για ανίχνευση και παρακολούθηση πυρκαγιών στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος Μικροδορυφόρων, ενισχύοντας ουσιαστικά την πολιτική προστασία και την κλιματική ανθεκτικότητα της χώρας. Να πούμε ότι είναι οι τέσσερις ελληνικοί θερμικοί δορυφόροι που εκτοξεύθηκαν επιτυχώς από βάση στην Καλιφόρνια και βρίσκονται πλέον σε τροχιά γύρω από τη γη και να δούμε λίγο τα χαρακτηριστικά τους αλλά και τι κάνουν. Έχουν σχεδιαστεί λοιπόν για την ανίχνευση και την παρακολούθηση πυρκαγιών σε σχεδόν πραγματικό χρόνο. Θα εντοπίζουν εγκαίρως τις αιστείες και θα παρέχουν συνεχή εικόνα της εξέλιξης των πυρκαγιών. Παράλληλα, παρέχονται και υψηλής ακρίβειας δεδομένα για θερμοκρασίες θαλάσσιων παράκτηνων και εσωτερικών υδάτων, καθώς και για χρήσεις γης, ενώ στην ίδια αποστολή εκτοξεύτηκαν και δύο πειραματικοί μικροδορυφόροι. Να πούμε ότι ο Πρωθυπουργός σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είπε πως η Ελλάδα κάνει σήμερα ένα ακόμη άλμα στο διάστημα, ενώ τόνισε πως η χώρα συνεχίζει με σταθερά βήματα να επενδύει στο διάστημα, χτίζοντας τις βάσεις για την Ελλάδα του 2030.
12: Να σε ευχαριστήσω πολύ, Βασιλεία. Το τριήμερο της Πρωτομαγιάς, παρότι οι καιρικές συνθήκες δεν ήταν ευνοϊκές, ήταν μια καλή ευκαιρία για απόδραση με τους εξοδούχους να επιστρέφουν σήμερα στο κλεινό Νάστη. Στα δύο διαλευσίνας βρίσκουμε τη Μαρίζα Λιναρδάτου για να δούμε την κίνηση αυτή την ώρα. Μαρίζα.
8: Ομαλά λοιπόν και χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα διεξάγεται η κυκλοφορία εδώ στην Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου. Όμως όσο περνάει η ώρα Αθηνά, σιγά σιγά όπως θα δείτε και με τη βοήθεια του συναδέλφου οπερατέρ Γρηγόρη Μπίκα, η κίνηση αυξάνεται και μικρές ουρές σχηματίζονται εδώ που βρισκόμαστε στα διόδια της Ελευσίνας. Τώρα να σας πω ότι σε ορισμένα σημεία προς την Κινέτα και τους Αγίους Θεοδόρους, όπως μας λένε και οι οδηγοί, εντοπίζονται μικροκαθυστερήσεις της μισής ώρας και τα οχήματα κινούνται με χαμηλότερες ταχύτητες. Μέχρι στιγμής τώρα, σύμφωνα με την τροχέα, έχουν επιστρέψει από τα διόδια της Ελευσίνας 36.200 οχήματα, ενώ οι αρχές παραμένουν σε πλήρη επιφυλακή, καθώς και τις επόμενες ώρες αναμένεται να κορυφωθεί η επιστροφή των εκδρομέων, η οποία έχει ξεκινήσει από τις πρωινές ώρες, Αθηνά.
12: Χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα αυτή την ώρα, να σε ευχαριστήσω πολύ, Μαρίζα. Να αλλάξουμε θέμα. Η πρώτη επίσκεψη του βασιλιά Καρόλου στο Λευκό Οίκο ολοκληρώθηκε χωρίς απρόοπτα, αφού όλα κύλησαν βάσει πρωτοκόλου. Ο Ντόναλντ Τραμπ επεφύλαξε στον Βρετανό μονάρχη θερμή υποδοχή, με τον βασιλιά να εμφανίζεται ως γεφυροποιός στο διατλαντικό ρήγμα που έχει σχηματιστεί. Δεν έλειψαν οι φιλοφρονήσεις, το φλεγματικό χιούμορ και η ήπια διπλωματία.
1: What a beautiful British day this is. And it really is.
2: Πλατιά χαμόγελα, θερμές χειραψίες, στιγμές βασιλικής διπλωματίας με μπόλικο βρετανικό χιούμορ σημάδεψαν την τετραήμερη επίσκεψη του βασιλιά Καρόλου στις Ηνωμένες Πολιτείες. Πίσω όμως από τα αστεία και τις φιλοφρονήσεις, ο Βρετανός μονάρχης άφησε έμεσες πολιτικές αιχμές για τη σημερινή διεθνή πραγματικότητα κατά την ιστορική ομιλία του στο Κογκρέσο.
1: Our destinies as nations have been interlinked. As Oscar Wilde said, we have really everything in common with America nowadays, except, of course, language.
2: Στο επίσημο δείπνο στο Λευκό Οίκο που ακολούθησε, ο βασιλιάς Κάρολος αποστόμωσε τον Αμερικανό πρόεδρο, κάνοντας τους παρευρισκόμενους να ξεσπούν σε γέλια.
1: Indeed, you recently commented, Mr. President, that if it were not for the United States, European countries would be speaking German. Dare I say that if it wasn't for us, you'd be speaking French.
2: Ενώ δεν έλειψε και το απρόσμενο δώρο του Καρόλου προς τον Αμερικανό πρόεδρο.
1: So tonight, Mr. President, I am delighted to present to you as a personal gift the original bell which hung on the conning tower of your valiant namesake.
2: Και ο πρόεδρος Τραμπ δεν έκρυψε το θαυμασμό του για τον κομψό Βρετανό μονάρχη.
1: He's a very elegant man. Here in the shadows of monuments to George Washington, Thomas Jefferson, honoring the British king might seem an ironic beginning to our celebration of 250 years of American independence. But in fact, no tribute could be more appropriate.
2: Στην ομιλία του, μάλιστα, ο Τραμπ αποκάλυψε και την αδυναμία της μητέρας του στον μικρό τότε Κάρολο.
1: And she'd say, look, Donald, look how beautiful that is. She really did love the family, but I also remember her saying very clearly, Charles, look, young Charles, he's so cute. My mother.
2: Μάλιστα δεν δίστασε να επενέσει το γεγονός ότι οι Δημοκρατικοί κλήθηκαν να συγχαρούν τον Κάρολο περισσότερες φορές από ότι τον ίδιο σε ομιλία του.
1: I want to congratulate Charles on having made a fantastic speech today at Congress. He got the Democrats to stand. I've never been able to do that.
2: Οι προσωπικότητες των δύο ηγετών καθόρισαν το κλίμα σε μια συνάντηση γεμάτη πειράγματα αλλά και πολιτική διπλωματία. Μένει να δούμε αν το κλίμα αυτό ανάμεσα σε Ουάσιγκτον και Λονδίνο θα αντέξει και μετά την αναχώρηση του βασιλικού αεροσκάφους.
12: Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24. Ακολουθεί η αθλητική σας ενημέρωση με τον Σταύρο Κουράκο και αμέσως μετά η αναλυτική πρόγνωση του καιρού με τον Δημήτρη Παπαϊωάννου. Από όλους εμάς, δημοσιογράφους και τεχνικούς του Action 24, ευχές για ένα όμορφο βράδυ.

0: μπροστά, ένα βήμα πίσω. Μήπως είναι πιο εύκολο να πέρασε ένα αυτοκίνητο από μπροστά μου, να τελειώσει η ιστορία εδώ, να μην ταλαιπωρούμε εγώ ή τριγύρω μου και ενοχές και που έφτασα σε να μην είμαι άνθρωπος.
1: Λένε ότι οι Έλληνες είναι λαός με ευσπλαχνία και φιλότιμο. Λένε ακόμη ότι σε σχέση με τους άλλους λαούς της Ευρώπης, εμείς εδώ, οι Μεσογειακοί, νοιαζόμαστε περισσότερο για τον συνάνθρωπο. Μπορεί να είναι έτσι. Μπορεί πάλι και να μην είναι, αν στηριχθεί κανείς στα στοιχεία για τις μεταμοσχεύσεις. Την ώρα λοιπόν που χιλιάδες άνθρωποι αργοσβήνουν στις λίστες αναμονής, περιμένοντας για μια δωρεά που θα τους δώσει η ζωή, οι δότες στην Ελλάδα είναι οι λιγότεροι από κάθε άλλη ευρωπαϊκή χώρα. Είμαστε λοιπόν τελευταίοι στην λίστα των δοτών. Τελευταίοι στον αριθμό μεταμοσχεύσεων, τελευταίοι στον αριθμό δωρητών σώματος. Καχυποψία, φόβος, κακή ενημέρωση, θρησκευτικές αντιλήψεις από άλλες εποχές, αλλά και κακή οργάνωση και ελλείψεις του συστήματος υγείας μας έχουν φέρει σε αυτήν ακριβώς τη θέση. Και την ίδια ώρα, άνθρωποι σβήνουν καθημερινά. Σήμερα λοιπόν θα γνωρίσουμε ανθρώπους που περιμένουν, που ελπίζουν κάθε μέρα ότι θα χτυπήσει τελικά το τηλέφωνο για να τους πει κάποιος ότι έχει βρεθεί ένα μόσχευμα. Άνθρωποι που μετρούν αντίστροφα τον χρόνο που τους απομένει. Θα γνωρίσουμε όμως και ανθρώπους που ήταν τυχεροί. Ανθρώπους που πήραν αυτό το δώρο ζωής και ζουν σήμερα μια φυσιολογική ζωή. Θα γνωρίσουμε ακόμη εκείνους που πήραν τη γενναία απόφαση να δώσουν τα όργανα των δικών τους ανθρώπων. Θα γνωρίσουμε τέλος τους ακόμη γενναιότερους, εκείνους που έδωσαν δικά τους όργανα για να σώσουν τα παιδιά τους. Όταν περιμένεις τη λίστα, η ζωή σου λένε είναι μια αντίστροφη μέτρηση. Μια αντίστροφη μέτρηση που η ελπίδα σου είναι ότι θα διακοπεί κάποια στιγμή από ένα τηλεφώνημα το οποίο θα λέει ότι ήρθε επιτέλους η δική σου σειρά. Ποιοι περιμένουν? Άνθρωποι σαν όλους εμάς, πολλοί από αυτούς υγιέστατοι μέχρι πρόσφατα. Το να βρεθεί στην ανάγκη για μεταμόσχευση είναι τελικά πολύ πιο εύκολο από ό,τι μπορεί να φανταστεί κανείς. Η Κωνσταντίνα, για παράδειγμα, πρώην αθλήτρια, το έμαθε τυχαία όταν αντιμετώπισε μια απλή δερματίτιδα.
0: Τελικά είπαν ότι είναι αυτοάνοσο και θα το κουβαλώσει την υπόλοιπη ζωή μου. Δεν υπάρχει θεραπεία.
2: Το οποίο τι κάνει, καταστρέφει σιγά σιγά το σηκώτη?
0: Το συγκεκριμένο, όχι το σηκώτη. Το σηκώτη λειτουργεί. Mm-hmm. Έχει επιπλοκές στα υπόλοιπα όργανα. Το ξένες πηγαίνουν στο υπόλοιπο σώμα και αρχίζει και χτυπάει με τα σειρά όλα τα ζωτικά όργανα.
2: Ένα προβληματικό σηκώτη δηλαδή, το οποίο στην ουσία κάνει κακό στα υπόλοιπα όργανα του σώματος. Το λέω σωστά?
0: Η συγκεκριμένη πάθηση που έχω εγώ. Mm-hmm. Γιατί υπάρχουν διαφορετικές παθήσεις. Πολλοί καταλήγουν βέβαια στη μεταμόσχευση γιατί δεν υπάρχει θεραπεία.
3: Το 2006 μου παρουσιάστηκε το πρώτο πρόβλημα υγείας. Mm-hmm. Διαγνώστηκα με έναν όγκο στο νεφρό. Οπότε έπρεπε να κάνω επέμβαση. Κάναμε αφαίρεση νεφρού. Ύστερα χρειάστηκε να κάνω και κάποιες θεραπείες. Mm-hmm. Τελειώνοντας τις θεραπείες αυτές που ήταν πολλές, ήταν 17, αμέσως με το τέλος των θεραπείων αρρώστησα εγώ. Κόλλησα mm-hmm. μία ίωση η οποία χτύπησε την καρδιά. Όχι. Όχι. Είχα τελειώσει. Δεν ξέρω να σου πω και από την κόλλησα την ίωση. Ήταν τέτοιος καιρός περίπου. Πάντα τέτοιο καιρό έχει πολλές ιώσεις. Mm-hmm. Και καλό είναι να προφυλάγονται όλοι. Φωνάξαμε γιατρό στο σπίτι, mm-hmm. μας έδωσε αντιβιώσεις και τέτοια πράγματα. Εγώ βλέπω ότι δεν περνάει. Δεν μπορούσα να σηκωθώ από το κρεβάτι, δεν μπορούσα να σηκώσω το χέρι μου. Με είχε καταβάλει πάρα πολύ. Mm-hmm. Και μετά απευθύνθηκε σε κάποιο νοσοκομείο.
2: Πήγαμε σε. Είχες πυρετούς, είχες τέτοια συμπτώματα?
3: Είχα. Είχα πολύ βήχα, είχα πυρετούς, ναι. Πήγαμε στο νοσοκομείο και μας είπαν ότι είχα και πολύ. Δεν μπορούσα να αναπνεύσω, είχα και δύσπνοια πολύ. Mm-hmm. Μας είπαν ότι το πρόβλημα έρχεται από την καρδιά.
4: Είχα καταλάβει ότι ήταν. Είχα κάποιο πρόβλημα στις 10 Σεπτέμβρη του 2012. Εκεί είχα νιώσει μια κούραση, ανεξήγητη κούραση. Πήγα στο γιατρό με Στην αρχή με είχαν δει ότι ήταν πνευμονικό κάτι, μου είχαν δώσει κάποιες μασκούες, μετά έφυγα και ξανά, επειδή συνέχιζε το πρόβλημα, επανήρθα, πήγα ξανά σε κάποιον άλλο γιατρό, μου είχε βγάλει μια ακτιογραφία και είχε δει ότι είχε μεγαλώσει η καρδιά μου.
1: Άλλοτε πάλι αρκεί μια απλή ίωση, σαν αυτές που χτυπούν όλους μας κάθε τόσο. Στην περίπτωση του Ανδρέα, το μικρόβιο από αυτή την απλή ίωση έφτασε τελικά στην καρδιά του.
4: Μαθαίνω μετά από κάποιες αναλύσεις που είχαν κάνει ότι είναι από μια ίωση που δεν τις έχω δει σε όση σημασία εγώ. Πραγματικά εγώ προηγουμένως δεν είχα σημασία, τις ίωσεις τις έφυγε να περνούσαν έτσι στον αέρα. Ούτε γιατρός πήγαινα, ούτε τίποτα. Το άφηνα και πήγε ένα φλού. Έκανα το γιατρό μόνο μου βασικά. Και κάναν τη συντάξη. Ήρθα σε ένα σημείο τώρα να περιμένω για μεταμόσχευση.
1: Σε άλλες πάλι περιπτώσεις, το γιατί δεν το μαθαίνεις ποτέ με σιγουριά. Μια τέτοια περίπτωση είναι η Κατερίνα. Μπορεί να είναι μια προηγούμενη ασθένεια, μπορεί ένας ιός. Οι γιατροί άλλωστε δεν δίνουν μεγάλη σημασία στο γιατί. Έχουν εκείνη τη στιγμή να αντιμετωπίσουν πλέον το τώρα.
2: Εσύ όταν πρώτα άκουσες τη λέξη μεταμόσχευση, τι ένιωσες? Ήταν κάτι το οποίο σε φόβησε?
3: Ναι, πολύ. Είναι μια λέξη που φοβίζει. Μου από μόνη της μόνο που το ακούσω σε φοβίζει. Αλλά σιγά σιγά γνωρίζοντας, ενημερώνοντας, με ενημερώσανε και άτομα που είχαν κάνει μεταμόσχευση και αυτά, το ξεπερνάς. Ο άνθρωπος γενικά ξεπερνάει πολλά πράγματα.
2: Και μαθαίνει κιόλας.
3: Και μαθαίνει. Η ενημέρωση είναι το παν. Αν δεν έχεις ενημέρωση, όλα σου φαίνονται βουνό.
2: Έτσι, οπότε εσύ λοιπόν σιγά σιγά αυτό το ενδεχόμενο το αρχικό αρχίζεις και καταλαβαίνεις από τις εξετάσεις σου και την πορεία σου ότι γίνεται όλο και πιθανότερο στην πορεία, έτσι. Οπότε σου είπανε, Κατερίνα, τα πράγματα είναι έτσι που πλέον το παίρνουμε απόφαση, πάμε για μεταμόσχευση.
3: Πέρσι στις 1 Ιανουαρίου του 2013 κατευθείαν πήγα στο γιατρό μου γιατί δεν αισθανόμουν πολύ καλά, είχα φουσκώματα, πρεξίματα και τέτοια.
2: Πρωτοχρονιά του 2013.
3: Ναι.
5: Να σου πω.
0: Να μου πεις.
5: Θα με παίρνεις καθιστή αγκαλά.
0: Ναι, για να προσέχουμε.
5: Επειδή η μικρή μου κούκλα δεν είναι βαριά, μπορείς να την παίρνεις αυτή.
0: Εντάξει, λοιπόν.
5: Θα παίρνεις την κούκλα μου μόνο και τη λαλαλόψη μου και τα κουδάκια μου.
0: Ωραία. Όταν έμεινα έγκυος, θεώρησα πρέπον να μην ρίξω το μωρό μου. Το θεώρησα δώρο πραγματικά. Και επειδή είχα μια πολύ καλή εγκυμοσύνη, ήθελα να τη φέρω εις πέρας. Με κάποιες δυσκολίες ολοκληρώθηκε. Από εκεί και ύστερα άρχισε λίγο αντιστροφή μέτρηση.
2: Δηλαδή, θες να πεις ότι ο οργανισμός σου επιβαρύνθηκε από τη διαδικασία της εγκυμοσύνης.
0: Και μετά με τη διάρκεια μεγαλύτερη κόπωση. Οπότε φτάσαμε στο σημείο να χρειάζομαι πλέον μεταμόσχευση.
2: Το καλό είναι ότι από αυτή την εγκυμοσύνη έχεις αποκτήσει μια υπέροχη κόρη. Ό,τι πολυτιμότερο μπορεί να έχει κανείς στη ζωή, έτσι. Το κακό είναι ότι επιδεινώθηκε η κατάσταση της δικής σου υγείας. Πού ξεκίναν τα δύσκολα, πότε κατάλαβες ότι όπα εδώ έχουμε ένα θέμα και πρέπει να το δούμε πιο σοβαρά? Άρχισε να κουράζεσαι πιο εύκολα?
0: Όταν μου το ανακοίνωσε ο γιατρός. Εγώ ακόμα δεν μπορώ να το πιστέψω για να είμαι ειλικρινής. Ευτυχώς είμαι πολύ αισιόδοξη και
2: τα
0: αντιμετωπίζω όλα. Και αν δεν μου λέει ο γιατρός ότι χρειάζομαι μεταμόσχευση, εγώ ακόμα θα λέγω όχι, δεν χρειάζομαι. Απλά λέω για κάποιους λόγους, είτε επειδή μεγαλώνω, είτε επειδή έχω περισσότερες δραστηριότητες με τη μικρή, κουράζομαι περισσότερο. Φυσιολογικά πλαίσια, normal, τίποτα περισσότερο, τίποτα λιγότερο.
2: Άρα λοιπόν, αν ο γιατρός δεν το έλεγε, θα έλεγε είμαι μια χαρά και συνεχίζουμε, έτσι.
0: Και συνεχίζω και το παλεύω, οπότε δεν χρειάζεται τίποτα.

Η απάντηση είναι ότι επιμένεις, υπομένεις και περιμένεις. Γιατί ακόμη κι αν χτυπήσει το τηλέφωνο, ακόμη κι αν βρεθεί όργανο για σένα, δεν είναι σίγουρο ότι τελικά η επέμβαση θα γίνει.

0: Είναι αυτή η βασανιστική καθημερινή αναμονή και ελπίδα μαζί βεβαίως, που θέλει δύναμη και γερά νεύρα. Φτάνει στην πηγή της ζωής, αλλά στο τέλος κάποιες φορές νερό δεν πίνεις.
1: Δύο φορές που έχω πάει και με έχουν δει γιατροί, μου έχουν πει ότι είμαι στην κατάλληλη στιγμή να κάνω μια μεταμόσχευση που να έχει αίσιο τέλος, να μπορέσω να αναρρώσω γρήγορα και να συνεχίσω φυσιολογικά τη ζωή μου. Οπότε, με βάση αυτά τα δεδομένα, είμαι από τις πρώτες θέσεις στη λίστα. Παρ' όλα αυτά όμως, έχουν περάσει 2 χρόνια και ακόμα δεν έχω περάσει απέναντι όχθη. Τελευταία φορά με καλέσανε, ήμουν δεύτερη επιλογή. Με προετοιμάσανε για τη μεταμόσχευση, πεταλούδες, όλο το πακέτο, όρους, τα πάντα. Και επειδή ο ασθενής που ήταν πρώτη επιλογή είχε καρκίνο δυστυχώς και ήταν πρωτεύον περιστατικό, μπήκε μέσα στο χειρουργείο και εγώ ήμουν έξω από το χειρουργείο και περίμενα μήπως κάτι δεν πάει καλά για να περάσω εγώ. Οπότε τα όλα ανατρέπονται. Έχει τύχει ένα περιστατικό να με καλέσουν γιατί ότι βρέθηκε ένα μόσχευμα και μία ώρα πριν πάω στο αεροδρόμιο με καλέσαν επίσης και μου είπαν τελικά προέκυψε κάποιο θέμα με το μόσχευμα και ότι δεν θα προχωρήσουμε στη μεταμόσχευση.
2: Κάτσε, πόσες φορές έχει...
1: 3 φορές.
2: 3 φορές. Πρώτη φορά, τη θυμάσαι?
1: Την πρώτη φορά ήταν στο μήνα πάνω που μπήκα στη λίστα και μάλιστα μου φάνηκε φοβερό, πάρα πολύ σύντομα. Αισιοδοξία και καλοκαίρι κιόλας, οι μικροί μου ήταν διακοπές, όλα τα θετικά, όλα υπέρ μας. Και πήγαμε και μάλιστα και ο δικός, είχαμε χρόνο μπροστά μας. Τη δεύτερη φορά ήταν χειμώνας, με φόβο λίγο και πιο συγκρατημένη. Ήταν η δεύτερη φορά που με πήραν τηλέφωνο πριν ξεκινήσω για το αεροδρόμιο και τελικά δεν μπήκα ποτέ στο αεροπλάνο για να ανέβω Θεσσαλονίκη. Και η τρίτη φορά ήταν πριν 2 μήνες που πήγα πάνω και με προετοιμάσαν για το χειρουργείο, αλλά δεν κατάφερα να μπω μέσα.
2: Κάθε φορά φτάνεις όλο και πιο κοντά, έτσι.
1: Ναι.
2: Την τελευταία φορά έφτασες μπροστά στην πηγή, αλλά δεν ήπιες νερό. Εκεί τα συναισθήματα μετά.
1: Είπα ότι θα ξανανεβώ. Είπα ότι την επόμενη φορά που θα με καλέσουν, θα πω ευχαριστώ πολύ, δεν θέλω.
2: Άρνηση.
1: Με επηρέασε πάρα πολύ. Όπως και δεν το έχω ξεπεράσει ακόμα και στεναχωρήθηκα πάρα πολύ γιατί την ώρα που ήμουν έξω από το χειρουργείο προέκυψαν τόσα κακά πάνθρωπα συναισθήματα γιατί σκέφτηκες ότι μέσα είναι ένας άνθρωπος που όντως το εύχομαι τα καλύτερα και να έχει η υπόλοιπη ζωή την καλύτερη του εύχομαι αλλά στην κυριολεξία επικρατεί ο θάνατος της ζωής μου.
2: Σκέφτεται δηλαδή κανείς εκείνη την ώρα ότι αν αυτός ο άνθρωπος για κάποιο λόγο πάθει κάτι και δεν χρειάζεται το μόσχευμα, το παίρνω εγώ, έτσι.
1: Είμαι απ' έξω. Και το πιο απλό μπορεί να αντιμετώπιζε πρόβλημα ο αναισθησιολόγος. Δεν λέω κάτι απλό. Κάτι που να μην έχει επιπλοκές ή επιπτώσεις στη ζωή του. Τι πως είναι τα δεδομένα σήμερα. Γιατί τώρα φανταστείτε έχουν περάσει 2 μήνες και ακόμα δεν με έχουν ξανακαλέσει. Και καταλαβαίνω τον χρονισμό μου ότι φτύρεται. Όλο και περισσότερο. Δυστυχώς μπαίνεις σε διαδικασία να κάνεις τέτοιες σκέψεις.
2: Αισθάνθηκες ενοχές για αυτές τις σκέψεις μετά?
1: Όταν γύρισα από τη Θεσσαλονίκη, ήμουν ένα βήμα μπροστά, ένα βήμα πίσω, μήπως είναι πιο εύκολο να περάσει ένα αυτοκίνητο από μπροστά μου, να τελειώσει η ιστορία εδώ, να μην ταλαιπωρούμαι εγώ, γύρω μου και ενοχές και που έφτασα σε να μην είμαι άνθρωπος. Δηλαδή, πολύ απάνθρωπη όλη η ιστορία.
2: Δεν είσαι εσύ όμως αυτή που μου περιγράφεις τώρα. Εγώ βλέπω απέναντί μου ένα πολύ αισιόδοξο άνθρωπο και ένα πολύ δυνατό άνθρωπο. Άρα νομίζω ότι αυτό το συναίσθημα πρέπει να φύγει γρήγορα από τη μέση.
1: Άργησα.
2: Άργησες,
1: στην προκειμένη περίπτωση. Έλα με τον εαυτό μου που έκανε τέτοιες σκέψεις. Θύμωσα με τα πράγματα που είναι στην Ελλάδα. Το κατεστημένο, την κακή ενημέρωση, με τον τρόπο που λειτουργούν τα πράγματα, που ενώ όλοι όσοι χρειάζονται βοήθεια, ιατρικής περίθαλψης, αγωγής, τα πάντα, έχουν τόσο άσχημη αντιμετώπιση που τα πράγματα πάνε από το κακό στο χειρότερο και αυτή η αβεβαιότητα σε σκοτώνει που δεν υπάρχει δυνατότητα να έχουμε τα φάρμακα τα σωστά που είναι τόσο τα ερωτηματικά και λες τελικά, πού βαδίζω.

0: και το σκοτάδι.
1: Είναι το δεύτερο δέρμα σου το τηλέφωνο και το βλέπεις συνέχεια γιατί δεν ξέρεις πόσο χρόνο έχεις. Αν αύριο θα δεις τα παιδιά σου, αν αύριο θα δεις τον ήλιο, αν δεις τους αγαπημένους σου ανθρώπους. Και είναι απερίγραπτη η ώρα και η στιγμή που χτυπάει το τηλέφωνο και σου λένε βρήκαμε το μόσχευμα, έλα είναι για σένα. Εκείνη η ώρα είναι η συγκλονιστικότερη στιγμή ενός ανθρώπου. Για μας τις γυναίκες λένε ότι η γέννα είναι η πιο δυνατή μορφή, το πιο έντονο συναίσθημα του κάθε ανθρώπου, είτε για τις γυναίκες είτε για τους άντρες. Η ώρα που χτυπάει το τηλέφωνο και ξέρεις ότι το μόσχευμα είναι για σένα και πας για τη μεταμόσχευση, η είσοδος στο χειρουργείο είναι απερίγραπτη με λόγια, γιατί έχεις εξασφαλίσει το διαβατήριο για τη ζωή.
2: Δεν το έχεις συνέχεια στο νου σου, δεν γίνεται να ζήσεις έτσι, να είσαι με το τηλέφωνο εδώ και να περιμένεις πότε θα χτυπήσει. Απλά λες, αν είναι να γίνει κάτι θα γίνει και όταν γίνει με το καλό. Αυτό.
3: Το δικό σου τηλέφωνο έχει χτυπήσει ως σήμερα.
2: Ναι, έχει χτυπήσει. Τον Οκτώβριο με καλέσανε για μεταμόσχευση. Ήμουνα μαζί με κάποιον άλλον υποψήφιο, αλλά τελικά το μόσχευμα αποδείχθηκε ότι δεν ήταν κατάλληλο και έτσι δεν έγινε μεταμόσχευση.
3: Ούτε σε σένα ούτε στον άλλον.
2: Όχι σε κανένα.
3: Εκεί τα συναισθήματα, πηγαίνοντας προς τον νοσοκομείο.
2: Δεν πειράζει, εντάξει, θα έρθει άλλη στιγμή. Αλλά από εκεί και πέρα αρχίσαν να μας λένε τα διάφορα ότι πρέπει να μπω σε μηχανική υποστήριξη και όλα αυτά. Εντάξει, δεν ήταν ευχάριστο.
3: Όταν σε ειδοποίησαν στο τηλέφωνο και σου λένε, έλα Κατερίνα, κάτι έχει βρεθεί. Εκεί τι νιώθει κανείς, νιώθει αγωνία, όχι, έρχομαι σε μια μεγάλη επέμβαση, νιώθει χαρά, τι νιώθει.
2: Εγώ ήμουν τόσο σαρτισμένη που ήμουν έτοιμη θεωρητικά. Είχα μια τσάντα έτοιμη για να φύγω ανά πάσα στιγμή και όλα αυτά. Αλλά αλλιώς είναι να το βιώνεις και αλλιώς είναι να το σκέφτεσαι ότι θα γίνει έτσι. Είναι μια αγχωτική κατάσταση γιατί δεν ξέρεις και τι έχει γίνει και ο δότης που θα δώσεις, πώς έγινε, τι είναι. Στεναχωριέσαι για όλη αυτή την κατάσταση γιατί είναι στενάχωρο για όλους εμάς αυτό το πράγμα.
3: Και έχετε ξεκινήσει λοιπόν μετά από τηλεφώνημα 8 φορές να πάτε στο νοσοκομείο.
1: 8 φορές.
3: Ήταν πολύ ψυχοφθόρο φαντάζομαι, έτσι. Να ετοιμάζεται κανείς να μπαίνει. Το συνηθίσατε βεβαίως, δεν σημαίνει
1: τώρα.
3: Ότι δεν είναι ψυχοφθόρο.
1: Τώρα συνηθίσατε. Την πρώτη φορά ήταν δύσκολο γιατί συνηθισμένη εγώ από την καρδιά που πήγα γίνανε κάποιες εξετάσεις και με βάλανε στο χειρουργείο κατευθείαν και τελείωσα. Πήγα στις 7.30 το πρωί και έφυγα στις 10 το βράδυ μέχρι να μου πούνε ότι δεν θα το πάρω.
3: Και τώρα λοιπόν 8 φορές έχετε ξεκινήσει από το σπίτι σας, έχετε φτάσει στο νοσοκομείο.
1: Έφτασα την πηγή αλλά δεν το πήρα.
3: Δεν ήπιατε νερό.
1: Δεν πειράζει, είμαι σίγουρη ότι βρεθεί το κατάλληλο, την κατάλληλη στιγμή όπως βρέθηκε η καρδιά.
3: Είστε αισιόδοξος άνθρωπος και οι αισιόδοξοι άνθρωποι κερδίζουν στη ζωή του συνήθως. Πρέπει να είναι μια δοκιμασία αυτό όμως. Να πηγαίνει κανείς στο νοσοκομείο, να ετοιμάζεται ψυχολογικά γιατί είναι μια επέμβαση.
1: Είναι, λες ότι εντάξει, θα ξαναμπω χειρουργείο. Εντάξει, δεν μπαίνεις. Πας την άλλη φορά.

0: Για τους ανθρώπους που βρίσκονται στο τελικό στάδιο της καρδιακής ανεπάρκειας, όλη τους η ζωή είναι η τεχνητή καρδιά. Ένα άχαρο μηχάνημα που όμως είναι ό,τι πιο πολύτιμο έχουν, μέχρι βεβαίως να έρθει η ώρα να βάλουν στο στήθος τους μια νέα πραγματική καρδιά. Μέχρι τότε λοιπόν η Κατερίνα θα ζει χάρη σε αυτήν ακριβώς τη συσκευή.
1: Κάνει ακριβώς την λειτουργία της καρδιάς. Είναι η αντλία που παίρνει και διώχνει αίμα. Έτσι ώστε να μπορεί και το σώμα να λειτουργεί φυσιολογικά. Να έχω κι εγώ μια ποιότητα ζωής καλή. Μαθαίνεις να ζεις με το μηχάνημα. Απλά έχει και αυτό τους κανόνες του. Πρέπει να το σέβεσαι για να σε σεβαστεί.
2: Τι εννοείς?
1: Εννοώ ότι πρέπει να προσέχεις τη διατροφή σου. Υπάρχει μια αγωγή που πρέπει να ακολουθείς αυστηρά και να προσέχεις να μην κάνεις λάθος, να μην μπερδέψεις, να μην κάνεις χάπια και αυτά. Είμαστε σε άμεση επικοινωνία με τους γιατρούς μας. Οτιδήποτε συμβεί, καθημερινά μετράμε μια ουσία στο αίμα μας που ενημερώνουμε τον γιατρό μας για να μας πει την ποσότητα του φαρμάκου που θα πάρουμε κάθε φορά. Δεν πρέπει ο καθένας να κάνει ό,τι θέλει, γιατί δεν είναι τα αποτελέσματα καλά.
2: Τώρα, αυτό για να το λειτουργήσει κανείς, προφανώς χρειάζεται κάποια γνώση. Δηλαδή, εσύ ως σύζυγός εκπαιδευτήκατε για να
1: με
2: το χειριστείς?
1: Ναι, μας εκπαιδεύσανε από τη στιγμή που εγώ αισθάνθηκα καλύτερα. Αρχίσαμε να εκπαιδευόμαστε στο μηχάνημα, τι θα κάνουμε σε κάποια έκτακτη στιγμή που θα χτυπήσει, που θα κάνει. Έχω ένα τραύμα εδώ. Εδώ είναι η αντλής που πρέπει να το προσέχουμε πάρα πολύ. Χρειάζεται πολύ καθαριότητα, αλλαγή κάθε μέρα. Αυτά εκπαιδεύεται ο συνοδός για να τα κάνει, γιατί μόνος σου είναι λίγο δύσκολο. Αν και υπήρχαν και άνθρωποι που μόνοι τους περάσαν όλη την περίοδο αυτή και τα πήγανε πολύ καλά.
2: Μπορεί να μην είχαν έναν άνθρωπο δίπλα τους, έναν συνοδό, έτσι.
1: Ναι, ναι.
2: Γιατί αυτό, Κατερίνα μου, τώρα στην ουσία παίρνει το αίμα σου, μπαίνει μέσα στον οργανισμό σου, παίρνει το αίμα σου, το φιλτράρει, το καθαρίζει, κάνει όλες τις απαραίτητες λειτουργίες μιας καρδιάς και ναι, στο επιστρέφει πίσω, έτσι.
1: Ακριβώς.
2: Αυτό τώρα, πόσο καιρό χρειάζεται να το συνηθίσει? Συνηθίζεται ένα τέτοιο μηχάνημα?
1: Συνηθίζεται. Όλα συνηθίζονται. Αρκεί να ζεις. Αυτό είναι το βασικό. Εντάξει, είναι λίγο στην αρχή, εντάξει, είναι λίγο δύσκολο. Ξεχνάς κιόλας ότι το έχεις. Πολλές φορές μπορεί να ξεχάσεις να το έχεις, να φύγεις έτσι. Δεν πρέπει να τραβηχτεί, δεν πρέπει να τσαλακωθεί, δεν πρέπει. Πολλά δεν πρέπει. Αλλά τα συνηθίζεις όλα, σιγά σιγά.
2: Και τον ήχο του τον συνηθίζεις, έτσι.
1: Ναι, ναι. Και τον ήχο. Το θέμα δεν είναι εγώ αν το συνηθίσω, αλλά είναι και ο σύντροφος που κοιμόμαστε το βράδυ. Αυτό το σκεφτόμουν, ας πούμε, πώς θα το συνηθίσει, αλλά εντάξει, συνηθίζεται.
2: Είναι αυτό που είπες ότι όταν είναι κανείς αποφασισμένος να καταφέρει,
1: ναι, ναι, ναι,
2: και εσύ σε βλέπω ότι είσαι αποφασισμένη και μπράβο σου, δεν μασάει που λέμε. Και το μηχάνημα θα συνηθίσει
1: πάντα
2: και όλα.
1: Πάντα μασάς, αλλά ξεπερνάς. Mm-hmm. Αφήνεις πίσω να περάσουν πράγματα και ξεπερνάς. Προχωράς μπροστά για να κυλήσει και η διαδικασία. Γιατί αλλιώς όσο κρατιέσαι εσύ πίσω, κρατιούνται όλα πίσω.
2: Αυτή η μηχανική καρδιά είναι φίλος και σύμμαχος άλλωστε. Μου είπες ότι με αυτήν αισθάνεσαι πολύ καλύτερα από ό,τι αισθανόσουν πριν, έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι, βέβαια. Βέβαια. Είμαι πολύ καλύτερα.
0: Και ο Ανδρέας όμως έμαθε να ζει με την τεχνητή καρδιά. Δεν είχε άλλωστε άλλη επιλογή μέχρι να βρεθεί το μόσχεμα. Πρέπει να εξηγήσει στα παιδιά του τι ακριβώς είναι αυτό το μηχάνημα που κουβαλάει πάντα δίπλα του και τον κρατάει στη ζωή.
3: Είμαι ευτυχή γιατί τα παιδιά μου είναι σε κάποιες ηλικίες που καταλαβαίνω. Έχω ο μεγάλος μου είναι 14 χρονών, ο δεύτερος είναι 12 χρονών και ο τρίτος είναι 9. Καταλαβαίνουν και οι τρεις, τους εξήγησα τα πάντα, τι σημαίνει μεταμόσχευση, όλο αυτό, την τεχνητή καρδιά, πώς δουλεύει. Το έχουν δεχτεί και αυτό που χαίρομαι όταν έρχονται εδώ να με δουν, με αντιμετωπίζουν σαν να μην έχω το μηχάνημα. Και αυτό το χαίρομαι. Ο μικρός ειδικά, παιδί, του αρέσει πάρα πάρα πολύ το ποδόσφαιρο. Να πάρουμε την μπάλα, να του κλωτσίσω την μπάλα, να μου κλωτσίσει την μπάλα. Εντάξει, πάντα με λίγη προσοχή, και όμως το κάνουμε. Εντάξει. Αυτά που κάναμε, να περπατήσουμε, να πάμε έξω. Με τον πιο μεγάλο, να τα αρέσουν ηλεκτρονικά, μαζί, στο PlayStation, να παίξω λίγο. Στον άλλο, ήθελα να ανεβούμε στον Παρθενώνα, να το δουν. Ανεβήκαμε, ανέβηκα. Μαζί τους. Να πάμε στο γήπεδο. Πήγαμε. Εντάξει, αυτά που κάναμε και πιο πριν.
4: Αισθάνθηκα ότι μια μάνα έχασε το δικό της παιδί για να έχουν τη μάνα τους τα δικά μου παιδιά.

0: Η μεταμόσχευση είναι μια άχαρη διαδικασία. Ο θάνατος κάποιου προσφέρει ζωή σε κάποιους άλλους. Έτσι κάποιες οικογένειες πρέπει να κλάψουν για να μπορέσουν κάποιες άλλες να γελάσουν. Η ζωή λοιπόν σήμερα γελάει. Και γελάει γιατί βρέθηκε κοντά στο θάνατο και κατάφερε να τον ξεγελάσει.
1: Ξεκινάει λοιπόν η περίοδος της λίστας. Mm-hmm. Πόσο μακριά ήταν για σένα αυτή?
2: Ευτυχώς όχι πολύ. 2 μήνες.
1: Πολύ λίγο.
2: 2 μήνες.
1: Από τους τυχερούς ανθρώπους δηλαδή σε αυτό το, το κομμάτι. Ποια είναι η διαδικασία της λίστας τώρα? Κάθεσαι σπίτι σου ή ήσουν στο νοσοκομείο?
2: Ήμουν στο νοσοκομείο το διάστημα εκείνο των 20 ημερών για να μου βγάλουν το υγρό και mm-hmm. να σταματήσει να τελειώσει αυτή η περιπέτεια. Με κάνουν λίγο καλά, λίγο καλά. Πηγαίνω σπίτι, αρχίζω και τρώω πάλι λίγο, κάνω λίγα βήματα, πάω λίγο στη γειτονιά έτσι μερικές βόλτες. Περνάνε 2 μήνες, ώσπου χτυπάει το τηλέφωνο. Μεγάλη Τετάρτη ήταν Πάσχα. Χτυπάει το βράδυ το τηλέφωνο από τη συντονίστρια μεταμοσχεύσεων.
1: Βράδυ.
2: Ήταν βράδυ, ήμουν μόνη στο σπίτι. Και μου ανακοινώνουν ότι ένα μόσχευμα καλό είναι καθοδόν για μένα και να πηγαίνω σιγά σιγά προς το νοσοκομείο. Εκεί ήταν ένα σοκ πάλι. Γιατί, όπως σας είπα, αισθανόμουν λίγο καλύτερα και της λέω τη συντονίστρια, Δέσποινα, μήπως να τα αφήναμε για την ώρα, γιατί αισθάνομαι λίγο καλύτερα. Και μου λέει, όχι, αυτό που αισθάνεσαι τώρα είναι πλασματικό, είναι εικονικό, το κάνουν τα φάρμακα. Mm-hmm. Σε λίγο καιρό πάλι θα είστε στην προηγούμενη κατάσταση. Έλα τώρα να μπεις στο τρένο, να το πάρεις, γιατί μπορεί να είναι και η μόνη σου ευκαιρία.
1: Είχες φοβηθεί λίγο, έτσι?
2: Είχα φοβηθεί, εκεί φοβήθηκα.
1: Και είναι αυτό που λέμε, κάτσε μπορείς να γλιτώσουμε.
2: Εκεί φοβήθηκα.
0: Σήμερα λοιπόν στο στήθος της χτυπάει μια νέα γερή καρδιά. Είναι από τις πολύ τυχερές γιατί βρήκε μόσχευμα. Ήταν ετοιμοθάνατη σχεδόν και σήμερα είναι μια υγιέστατη γυναίκα αλλά και μητέρα. Αψήφισε τις συμβουλές των γιατρών, πήρε το ρίσκο, έκανε παιδί και δικαιώθηκε.
2: Δεν μου δίνανε ελπίδες. Μου είχαν πει, όχι, τώρα που πάμε τόσο καλά, τι τα θέλεις, βρες κάποιον άλλο τρόπο να αποκτήσεις ένα παιδί.
1: Μην μπλέξεις δηλαδή, λίγα λόγια, με την έννοια ότι είναι καταπώνηση για τον οργανισμό σου, έτσι.
2: Γιατί πρέπει να γίνει μια ολόκληρη έτσι, θεραπεία ειδική, να αλλάχτουν φάρμακα. Δεν ξέρουμε τι επιπτ

0: γιατρό, να στο καλύτερα προς το παρόν.
1: Παρά τα, ναι, τα άσχημα προγνωστικά, τους διαψεύδω.
0: Εσύ προχωράς. Πάνε όλα καλά. Mm-hmm. Και αποκτάς το παιδί σου, έτσι. Και συμπληρώνεται όλο το παζλ της ευτυχίας από ένα σημείο και μετά.
1: Ακριβώς.

0: ζωή δεν θα χαμογελούσε, δεν θα ήταν εδώ να μιλάει σήμερα, δεν θα χαιρόταν βεβαίως το παιδί της, αν δεν υπήρχε ο Γιώργος και η οικογένειά του. Όταν ο αδερφός του, ένας νέος 17 ετών, τραυματίστηκε θανάσιμα σε τροχαίο, ο Γιώργος και οι δικοί του άνθρωποι αποφάσισαν να δωρήσουν τα όργανά του. Σήμερα λοιπόν, στο στήθος της ζωής, χτυπάει η καρδιά του αδικοχαμένου Αργύρη. Είναι το όνομα που πήρε και το παιδί της ζωής.
1: Εκεί τώρα τι νιώθει ένας άνθρωπος, ζωή, νιώθει φόβο και λογικό είναι, μπαίνει να κάνει μια επέμβαση και δύσκολη επέμβαση. Νιώθει ελπίδα, νιώθει που πάμε στο άγνωστο.
2: Ναι,
1: τι ένιωσε.
2: Ναι, όλα αυτά μαζί.
1: Όλα αυτά μαζί.
2: Όλα αυτά μαζί. Και λίγο ελπίδα και λίγο απόγνωση και πολύ θλίψη, γιατί για να σωθείς εσύ ένας άλλος άνθρωπος έχει φύγει.
1: Αυτό το σκεφτόσουν τότε,
2: ναι.
1: Το σκεφτόσουν στην πορεία. Δηλαδή θέλω να πω ότι εκείνη την ώρα προλαβαίνεις να σκεφτείς κάτι τέτοιο. Ότι...
2: Πολύ. Και όταν σου λένε,
1: η δική μου ζωή είναι ο θάνατος κάποιου άλλου.
2: Βέβαια, και όταν σου ανακοινώνουν ότι το μόσχευμα προέρχεται από ένα 17χρονο παλικάρι, τότε το σκέφτεσαι πάρα πολύ.
1: Α, σου το είπαν εκείνη την
2: ναι.
1: ώρα. Ρώτησες εσύ.
2: Ναι, ναι. Και έχεις να διαχειριστείς όλο αυτό. Τη στιγμή που εσύ έχεις την ελπίδα για μια καλύτερη ζωή, κάποιοι άλλοι άνθρωποι θρυνούν στο αγαπημένο τους πρόσωπο.

0: ρώτησα.
1: Ξυπνάω και ακούω, το έχω ξαναπεί, τον ομορφότερο ήχο. Από τα monitor έξω που ήταν συνδεδεμένα με την καρδιά μου, έναν ήχο δυνατό, σταθερό, που η προηγούμενη καρδιά μου δεν τον είχε. Και καταλαβαίνω ότι όλα πήγαν καλά.
0: Είχες μάθει να ακούς το monitor, τον ήχο της άρρωστης καρδιάς.
1: Ναι.
0: Ο οποίος ήταν...
1: Με τα κενά, ήταν πολύ, πολύ μικρός, πολύ, πολύ σιγανός. Mm-hmm. Και καμία σχέση με την τωρινή καρδιά.
0: Συναισθήματα εκείνη την ώρα.
1: Εντάξει, ευτυχία ότι όλα πήγαν καλά. Περιμένεις να τα ακούσεις και από τους γιατρούς, να σε ενημερώσουν. Εγώ όμως ήδη το ήξερα. Το αισθανόμουν.
0: Κατάλαβες από εκείνο τον ήχο.
1: Ναι.
2: Για μύθους που τους κράτησα στα

0: Σιδήρου, η απόφαση μιας οικογένειας να δωρήσει όργανα είναι εξαιρετικά γενναία, είναι και σπάνια όμως. Με την έννοια ότι στην Ελλάδα δυστυχώς δεν το συνηθίζουμε αυτό ακόμα. Η δική σου οικογένεια πώς την πήρε αυτή την απόφαση, ποια είναι η πρωτοβουλία ήταν?
1: Και των δυο μου γονιών, μάνα μου και τον πατέρα μου. Βέβαια στην αρχή όταν μας είπαν, μας τους καλέσαν στο γραφείο και τους είπαν ότι είναι μία αναστρέψιμη η κατάσταση του Αργύρη και τους το είπαν, λίγο εκεί την αρχή, είναι έντονα τα συναισθήματα.
0: Ένα σοκ.
1: Αλλά μετά από κάποια σκέψη και συζήτηση αποφάσισαν να δώσουν την καρδιά και κάποια άλλα όργανα.
0: Ο αδερφός ήταν ένα μικρό παιδί, ήταν ανήλικος στα 17.
1: Στα 17.
0: Παίρνει λοιπόν η οικογένειά σου αυτή τη γενναία απόφαση, στην οποία δεν συμμετείχες εσύ?
1: Βασικά όχι, οι γονείς μου. Και απλώς συμφωνήσαμε κι εμείς οι υπόλοιποι, είπαμε πολύ καλή επιλογή.
0: Βλέπετε το ρεπορτάζ για τη ζωή, δεν ξέρω αν και οι γονείς σου το είδαν.
1: Βεβαίως.
0: Και εσύ κάνεις την επαφή. Και εμφανίζεστε σε αυτά τα βαφτίσια εσύ και η κοπέλα σου.
1: Η αρμονιαστιά μου, ναι. Ήθελα να γνωρίσω και να ακούσω την καρδιά του αδερφού μου να χτυπάει στη ζωή.
0: Συναισθήματα.
1: Εντάξει, πολύ έντονα. Και από τους δύο, φανήκαν στα μάτια μας, δηλαδή δεν χρειαζόταν. Και το πιο έντονο ήταν, επειδή δεν ήξερα το όνομα που θα βάλει ζωή στο παιδί, όταν ακούσαμε Αργύρης, εκεί ήταν το τελειωτικό. Δηλαδή.
0: Έκπληξη ήταν αυτό.
1: Δεν το,
0: ναι. Δεν το είχες πει.
2: Όχι, δεν το είχα πει.

0: δεν είπαμε πολλά λόγια. Και αυτό είναι το πιο όμορφο νομίζω. Δηλαδή, κοιταχτήκαμε στα μάτια, αγκαλιαστήκαμε, φιληθήκαμε. Του έδωσα να βγάλει μια φωτογραφία, να αγκαλιάσει τον Αργύρη και να του βγάλω και μια φωτογραφία. Και ήταν τόσο έντονα τα συναισθήματα και από τις δύο πλευρές το αισθανόμασταν. Δηλαδή το κλίμα ήταν φορτισμένο πολύ που δεν χρειάστηκε να πούμε πολλά.
1: Τώρα, εσύ και ο άντρας πώς πήρατε την απόφαση να ονομάσετε το παιδί Αργύρη, να δώσετε δηλαδή το όνομα του δότη στο παιδί σας?
0: Κοιτάξτε, δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε αλλιώς. Δηλαδή, εγώ, δεν δεχόμουν εγώ κάτι άλλο.
1: Δική σου απόφαση, δική σου πρωτοβουλία.
0: Ήταν δική μου πρωτοβουλία και όπως λέω, η καρδιά μου, αυτή η τόσο γερή καρδιά, είναι Αργυρένια. Και χάρη σε αυτή την Αργυρένια καρδιά γεννήθηκε ο γιος μου. Επομένως, τι άλλο όνομα θα μπορούσα να του δώσω?
2: Χάρη σε αυτούς που έχουν τη δύναμη να προσφέρουν, ζει σήμερα και η Χριστίνα. Ευχαριστεί κάθε μέρα το Θεό, αλλά και την οικογένεια του Δότη, που της επέτρεψαν να μεγαλώσει τα παιδιά της.
3: Ευχαριστώ κάθε μέρα και κάθε λεπτό το Θεό, όσο και για... αν για μερικούς φαίνεται λίγο περίεργο, αλλά το διατάφτα είναι αυτό, γιατί καταρχάς μεγάλωσα τα παιδιά μου, που θα ήταν ορφανά εδώ και 10 χρόνια. Έχω υποβληθεί σε μεταμόσχευση, σε ορθοτοπική μεταμόσχευση ύπατος το 2004. Έχουν περάσει 10 χρόνια, είμαι ένας ζωντανός άνθρωπος, έχουν μεγαλώσει τα παιδιά μου, ευεργετώ το Θεό και τον ευγνωμονώ γιατί κάθε πρωί βλέπω τον ήλιο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να μπορείς να χαρείς και να ρουφήξεις το κάθε λεπτό της ζωής. Γιατί έχει νόημα το κάθε λεπτό. Ευτυχία είναι το ότι ακούμε αυτή τη στιγμή τα πουλιά να κελαϊδούν, βλέπουμε τον ήλιο, τα δέντρα να ανθίζουν. Δεν είναι τα μεγάλα. Το αν έχουμε λεφτά, το αν έχουμε καλό σπίτι, ακριβό αυτοκίνητο. Είναι το κάθε λεπτό της ζωής, είναι η ευτυχία αρκεί να θες να τη δεις.

0: Δεν είχα επικοινωνία. Μεταμοσχεύτηκα στο εξωτερικό, στην Αγγλία, και αυτό απαγορεύεται. Διεθνώς απαγορεύεται. Απλά η Ελλάδα είναι ένας μικρός χώρος και συνήθως συναντιούνται. Εγώ προσωπικά δεν θα ήθελα να συναντηθώ, γιατί αναπτύσσονται έντονοι δεσμοί. Θα ήθελα να σας πω όμως ότι έστειλα μία κάρτα στους συγγενείς του δότη μου μέσω του προγράμματος συντονίστρες της μεταμοσχευτικής διαδικασίας, στην οποία έγραψα κάποια λόγια που θεωρούσα ότι πρέπει να μάθουν. Μου στείλανε και εκείνη μία κάρτα, πληροφορώντας με ότι ο νεαρός δότης μου ήταν 25 χρονών και σκοτώθηκε σε τροχαίο. Τότε έκανα τη μεγάλη απόρριψη, γιατί αισθάνθηκα ότι μια μάνα έχασε το δικό της παιδί για να έχουν τη μάνα τους τα δικά μου παιδιά. Λειτουργήσε λίγο περίεργα. Αλλά ευγνωμονώ αυτή τη μάνα, γιατί μέσα από το θάνατο του παιδιού της κατάφερε να κάνει την υπέρβαση και να χαρίσει ζωή.
1: Ζωή, ζωή, σ' αγαπώ τόσο πολύ.
2: 17 χρονών κοριτσάκι, από τροχαίο. Αγγλίδα.
3: Αγγλίδα. Δεν επιδιώξατε ποτέ να...
2: Δεν επιτρέπεται.
3: Δεν επιτρέπεται, αλλά πολλές φορές, τα ξέρετε και καλύτερα από μένα, έχουν έρθει σε επαφές.
2: Εκεί δεν επιτρέπεται καθόλου τίποτα. Ζήτησα ένα γράμμα μόνο να σταλεί για ένα ευχαριστήριο, αλλά και πάλι είδα ότι υπήρχε πρόβλημα.
3: Θα θέλατε όμως, από ό,τι καταλαβαίνω.
2: Μα και τώρα κάθε Κυριακή στο πρώτο κεράκι που ανάβει είναι για την ψυχή της.
3: Το κοριτσάκι,
2: Το κοριτσάκι, το άγνωστο κοριτσάκι.
3: Το οποίο με το θάνατό του έδωσε ζωή σε εσάς.
2: Και μπορεί όχι μόνο σε εμένα.
3: Και σε πολλούς άλλους ανθρώπους.
2: Γιατί από έναν εγκεφαλικά νεκρό μπορεί να ζήσουν 9-10 άτομα.
4: Η Ιωάννα πάλι δεν έκανε δικά της παιδιά. Την εποχή που έκανε μεταμόσχευση καρδιάς πριν από 25 ολόκληρα χρόνια, ήταν μια από τις πρώτες Ελληνίδες που υποβάλλονταν σε μια τόσο σοβαρή επέμβαση. Δεν έκανε παιδιά γιατί και με τη νέα καρδιά οι γιατροί τότε της έδιναν το πολύ 5 χρόνια ζωής. 25 χρόνια μετά μετανιώνει βεβαίως που τους άκουσε. Είναι η μακροβιότερη Ελληνίδα με ξένη καρδιά.
2: Πάμε Αγγλία, κλείνουμε ραντεβού με τον Γιακούμπ. 12 η ώρα το βράδυ μας δέχτηκε. Μπορείτε να φανταστείτε τι γινόταν.
3: Χαμός,
2: Βλέπει τις εξετάσεις που πήγα μαζί μου. Είπε ότι δεν υπάρχει άλλη λύση, μόνο ότι χρειάζεται καινούργια καρδιά. Mm-hmm. Και με παραπέμπει στον κύριο Θοδωρόπιο. Από εκεί και πέρα όλες τις εξετάσεις γίνανε για να μπω στη λίστα. Σε ένα μήνα είχαν τελειώσει όλες τις εξετάσεις, μπαίνω στη λίστα και σε 4 μήνες από τη λίστα
3: βρέθηκα. Μπήκατε στην αγγλική λίστα?
2: Ναι, βέβαια. Έμεινα εκεί. Δεν μπορούσα να φύγω. Και το ταξίδι που έκανα έγινε με πολύ μεγάλη προσπάθεια.
3: Τι πιθανότητες επιβίωσης σας έδιναν τότε? Δηλαδή, ίσως δεν σας το είχαν πει εκείνη την ώρα, αλλά σας το συζήτησαν μετά. Τι πιθανότητες είχατε?
2: Χωρίς τη μεταμόσχευση.
3: Χωρίς τη μεταμόσχευση, φαντάζομαι δεν είχατε καμία ελπίδα.
2: Ώρες, μέρες. Δεν είναι.
3: Τόσο αυτός κοντά λέω, στο θάνατο.
2: Πέντε ανακοπές μέσα σε 2 μέρες. Κάποια στιγμή θα την πάθαινα την ανακοπή στο σπίτι και δεν θα με προλαβαίναν.
3: Με την μεταμόσχευση, τι ποσοστά επιτυχίας υπήρχαν τότε, τι πιθανότητες επιβίωσης?
2: Υπήρχαν με πιθανότητα επιτυχίας 90-95% για τον πρώτο χρόνο, mm-hmm, και γύρω στα 80% για τα 5 χρόνια.
3: Και μέχρι εκεί.
2: Και μέχρι εκεί. Εδώ μου μιλούσαν για 5 χρόνια ζωής και μέσα σε γυάλα. Κάτι που εγώ δεν το είδα αυτό.
3: 5 χρόνια ζωής σας έδιναν σε γυάλα.
2: Μέσα σε γυάλα.
3: Και βεβαίως, εμείς συζητάμε σήμερα πόσα χρόνια μετά.
2: 25 και χωρίς γυάλα.
3: Και χωρίς γυάλα. Και βεβαίως, άλλα 125.
2: Δεν έφταιγαν οι γιατροί. Δεν υπήρχε τίποτα εδώ που να το ξέρουν. Αφού όταν γύρισα, όποιος καρδιολόγος με έβλεπε, μου ζητούσε να κάνει υπέρηχο για να δει πώς δουλεύει η μεταμοσχευμένη καρδιά.
3: Ήταν άλλη λογική τότε, άλλη εποχή, έτσι.
2: Βεβαίως, 2 χρόνια αρχίσανε. 2-3 χρόνια μετά άρχισε και η Ελλάδα.
3: Ξυπνάτε μετά την επέμβαση.
2: Εκεί ήταν το θαύμα. Άκουγα την καρδιά να χτυπάει και δεν το πίστευα. Γιατί πριν ο χτύπος της καρδιάς ήταν εντελώς ακανόνιστος. Τώρα ήταν ρυθμικός και λέω, δεν είναι η καρδιά μου αυτή.
3: Ακούγατε να χτυπάει μια υγιέστατη καρδιά.
2: Και το καλό ήταν, το αστείο ήταν, ότι μέσα στην εντατική την ώρα που μου βγάζανε τα σωληνάκια, εγώ δεν καταλάβαινα πόνο. Και λέω, μπα, δεν έγινε η εγχείρηση. Παρόλο που άκουγα την καρδιά, μπα, λέω, κάτι άλλο θα είναι από τα μηχανήματα.
5: Όταν ξύπνησα εγώ, η πρώτη μου κουβέντα είναι καλά το παιδί. Και αφού του μίλησα, δάκρυσε, αλλά δεν μπορούσε να μιλήσει γιατί είχε μηχανήματα πολλά. Mm-hmm. Αυτό ήταν. Σαν να μου είπε το ευχαριστώ. Και αυτομάτως την άλλη μέρα το παιδί άσπρισε. Είχε γίνει κίτρινο, άσπρισε, έφυγε η κυλίτσα του. Και όλα καλά.

0: Το να πάρεις την απόφαση να προσφέρεις τα όργανα του δικού σου ανθρώπου την ώρα που πονάς, βεβαίως, θέλει μεγάλη δύναμη. Έτσι, όταν ο Θανάσης έμαθε ότι μπορούσε να δώσει το μισό σηκώτη του για να σώσει το παιδί του, δεν το σκέφτηκε ούτε ένα δευτερόλεπτο.
1: Πήγαμε στις Βρυξέλλες, στο Βέλγιο, οποία με συνοπτικές διαδικασίες, ας πούμε, εκεί, περάσαμε ένα πρώτο μεταμοσχευτικό έλεγχο ενός μήνα, να δουν αν μπορώ να δώσω. Και φυσικά και μπορούσα, ευτυχώς. Ήμουν και ο πρώτος άντρας που κατάφερε, γιατί μέχρι τότε είχαν δώσει γυναίκες. Ο πρώτος που κατάφερε σαν άντρας, γιατί πρέπει να είσαι, όταν θα δώσεις ένα μόσχευμα, πρέπει να είσαι τουλάχιστον υγιέστατος. Να μην καπνίζει, να μην
0: κάνει κλπ.
1: Ήμουν 33 χρονών το 2004.
0: Μια χαρά, νέος.
1: Και
0: η διαδικασία ποια είναι ακριβώς? Ανασκόβουν ένα κομμάτι από το δικό στο σηκώτη. Μπαίνεις εσύ στο χειρουργείο πρώτα.
1: Μπαίνουμε και οι δύο στο χειρουργείο. Είναι δύο γκρουπ γιατρών. Ο ένας, γιατί όσο δύσκολο είναι να δώσεις το σηκώτη στο παιδί, τόσο δύσκολο είναι και να πάρεις μόσχευμα. Δεν μπορεί να το χάσεις το μόσχευμα, αλλά πρέπει, δεν είναι, είναι πολύ δύσκολο. Και τα δύο γκρουπ αυτά, το ένα παίρνει και αφού δουν ότι μπορούν να πάρουν μόσχευμα, δίνει το ok στο άλλο.
0: Τι πιθανότητες επιτυχίας είχε τότε μια τέτοια επέμβαση?
1: Τότε το Σαν Λουκ κειμενόταν από 95, 96, 97% επιτυχία. Γιατί προσέξτε, η μεταμόσχευση ξεκινάει μετά τη μεταμόσχευση.
0: Για σένα τι κίνδυνοι υπήρχαν?
1: Υπήρχαν κάποια κίνδυνα, είναι βαρύ χειρουργείο, okay, αλλά δεν το σκέφτηκα καθόλου.
0: Υπήρχαν κίνδυνοι να μην αναπραθεί το σηκώτη σου, καταρχήν.
1: Υπήρχε κίνδυνο να μην βγω και από το τέτοιο, από το χειρουργείο. Αλλά οι πιθανότητες ήταν πάρα πολύ μικρές. Ό,τι πιθανότητες έχει να κάνεις μια σκολικοειδήτη. Δεν είναι. Γι' αυτό είναι ρουτίνα. Χειρουργούν από το 84 στο συγκεκριμένο.
0: Γι' αυτό είναι ρουτίνα, αλλά για σένα. Έναν άνθρωπο που είχε και ένα ακόμη παιδί.
1: Μάλιστα.
0: Οικογενειάρχη. Υπήρξε σκέψη στο μυαλό σου, το σκέφτηκες καθόλου,
1: προβληματίστηκες?
0: Βεβαίως δεν το συζητάμε. Απ' την άλλη, να σώσει τη ζωή του παιδιού σου, έτσι.
1: Όχι. Τίποτα δεν σκέφτηκα. Τίποτα. Απλά περνάνε και τους δύο και τους γονιούς και προτιμούν τον πατέρα. Στην περίπτωση που κάτι συμβεί του, να υπάρχει μάνα.
0: Η γυναίκα σου τι σου είπε για όλο αυτό?
1: Τίποτα. Ήμασταν μόνο που δεν μαλώσαμε ποιος θα πρώτο δώσει. Δηλαδή ήμουνα πολύ χαρούμενος. Δεν θα μου άρεσε να μπορεί να δώσω εδώ και να είναι σύζυγος. Ήθελα να δώσω εγώ.
0: Μπαίνεις λοιπόν χαρούμενος.
1: Χαρούμενος, με γέλιο.
0: Ξεκινάει η επέμβαση.
1: Και όλα καλά.
0: Και πάνε όλα καλά. Ποιος ξύπνησε πρώτος?
1: Δεν ξέρω ποιος ξύπνησε
0: πρώτος. Το μωράκι, γιατί μωράκι ήταν.
1: Δεν ξέρω ποιος ξύπνησε πρώτος.
0: Αλλά όταν ξύπνησες εσύ?
1: Όταν ξύπνησα εγώ, η πρώτη μου κουβέντα είναι καλά το παιδί. Με πήγαν την άλλη μέρα με όλα τα μηχανήματα εκεί που ήμουν στην εντατική. Και αφού του μίλησα, αναστατώθηκε το παιδί. Δάκρυσε, αλλά δεν μπορούσε να μιλήσει γιατί είχε μηχανήματα πολλά. Και είχε και
0: πόσο ήταν τότε?
1: Ήταν 7 μηνών.
0: 7 μηνών.
1: Ναι. Αυτό ήταν. Σαν να μου είπε το ευχαριστώ. Και αυτομάτως την άλλη μέρα το παιδί άσπρισε. Είχε γίνει κίτρινο, άσπρισε, έφυγε η κυλίτσα του. Και όλα καλά.
0: Να σου πω. Εκείνο δάκρυσε, εσύ δάκρυσε?
1: Εγώ ήμουν πόναγα πολύ, αλλά εντάξει. Εννοείται. Εννοείται. Είναι σαν να ξαναγεννάς ένα παιδί.
0: Στην Ελλάδα οι γιατροί έλεγαν στο Θανάση να μην ελπίζει. Του πρότειναν μάλιστα απλά να κάνει ένα άλλο παιδί. Δεν τους άκουσε και σήμερα ο γιος του είναι ένα υγιέστατο, χαρούμενο αγόρι.
1: Το πόρισμα των γιατρών και συγκεκριμένα του χειρουργού είναι ότι θα σου μιλήσω, λες σπαρτιάτικα. Κάντε άλλο.
0: Τι κάντε άλλο, κάντε άλλο παιδί.
1: Κάντε άλλο παιδί. Λες και μιλάγαμε για ένα γατί το οποίο το είχαμε μόλις πάρει, ας πούμε. Κάντε άλλο. Και...
0: δηλαδή, με αυτό που μου λες, δεν σου έδινε πιθανότητες και δυνατότητες επιβίωσης του παιδιού.
1: Εννοείται. Μου δίνει το μάξιμο ένα χρόνο να ζήσει το παιδί και αυτό που μου είπε, μου λέει ότι και μην ακούς για μεταμοσχεύσεις. Αυτά είναι κουραφέξαλα. Είναι ακριβώς τα λόγια του γιατρού. Μεγάλου γιατρού που τον είχα διαλέξει εγώ εκεί. Εγώ στην τύχη. Όπως και όλα τα παιδιά που έχουν μεταμοσχευτεί από το σηκώτη τους, είτε ζώντα είτε πτωματικό, στην τύχη το έχουμε βρει όλοι. Στην τύχη. Δηλαδή πρέπει να έχεις τύχη για να επιβιώσεις σαν παιδί που θέλει μεταμόσχευση. Όταν γύρισα και χρειάστηκε να πάω πάλι στο Αγία Σοφία, και δεν θα πω φυσικά ονόματα. Και πήγα σε μια επιμελήτρια που ήταν τότε που έψαχνε το παιδί. Ακούστε το εξής. Λέω το παιδί, το έχω κάνει μεταμόσχευση, είναι όλα καλά. Ναι, μπράβο. Δεν την είδα ευχαριστημένη. Λέω, έχει να μου πείτε κάτι? Τι να σου πω, μου λέει. Λέει. Κοίταξε, μου λέει. Είναι καλύτερα να χάνεις ένα παιδί όταν είναι μικρό μηνών, παρά να χάνεις ένα παιδί που ήταν 18, 19 και 20 χρονών. Δηλαδή, λέω, τι μου λέτε, ότι η μεταμόσχευση έχει ημερομηνία λήξης? Όχι, αλλά απλά αυτό σου λέω.
0: Α, με την ίδια λογική, δηλαδή να μην το κάνεις και καθόλου, να μην το χάσεις κάνουμε, τροχαίο, ας πούμε.
1: Και αν σε 15, 18, 20 χρόνια που έχει φτάσει η τεχνολογία, δεν την νοιάζει. Έχουν μείνει σε αυτά που έχουν μάθει και δεν παραδέχονται ποτέ και δεν λένε δεν ξέρω.
0: Ο γιος του Θανάση δεν θα ζούσε σήμερα αν κάπου στο εξωτερικό η επιστήμη δεν είχε προχωρήσει. Όπως βεβαίως δεν θα ζούσαν και δεκάδες άλλοι άνθρωποι σήμερα αν σε κάποιους τομείς των μεταμοσχεύσεων και οι Έλληνες γιατροί δεν είχαν να επιδείξουν θαυμαστά αποτελέσματα. Τα νούμερα όμως στη χώρα μας παραμένουν απογοητευτικά.
2: Είμαστε από τις τελευταίες χώρες στην Ευρώπη σε προσφορά δοτών με 6 μόλις δότες ανά εκατομμύριο πληθυσμού, ενώ η Ισπανία, η Σλοβενία και η Κροατία έχουν ανεβάσει αυτό το ποσοστό. Η μεν Ισπανία στο 37, η Σλοβενία και η Κροατία σε 28 και 29 αντίστοιχα. Άρα σημαίνει ότι είμαστε πάρα πολύ πίσω στο δωρεά οργάνων.
3: Μας αφορά όλους. Γιατί σήμερα είμαστε υγιείς, αύριο δεν ξέρουμε τι μας ξημερώνει. Η μεταμόσχευση είναι κάτι που αφορά όλους και ειδικά την πολιτεία και κάθε πολιτισμένη πολιτεία. Που πρέπει να σκύψει στο πρόβλημα, να αντιγράψει μοντέλα, δεν χρειάζεται καν να σκεφτούμε. Η Κροατία πριν λίγα χρόνια ήταν σε πόλεμο και σήμερα κοντεύει να γίνει δεύτερη μετά την Ισπανία.
0: Γιατί είμαστε όμως τελευταίοι στη δωρεά οργάνων? Οι αιτίες είναι πολλές. Μια από τις βασικότερες, η κατάσταση που επικρατεί στις εντατικές μονάδες.
4: Εάν οι μονάδες εντατικής θεραπείας δεν λειτουργούν πλήρης, τότε σίγουρα λιγοστεύουν και οι δότες. Παραδείγματος χάρη, εάν μια μονάδα εντατικής θεραπείας έχει 15 κρεβάτια και λόγω λήψεως ιατρικού ή νοσηλευτικού προσωπικού ή παραϊατρικού προσωπικού λειτουργούν μόνο τα 8 κρεβάτια, καταλαβαίνετε όμως ότι αμέσως υποδιπλασιάζεται και ο αριθμός των δοτών, των πιθανών δοτών που θα υπάρχουν στη μονάδα αυτή. Άρα έχουμε έλλειψη δοτών. Τι θα πρέπει να γίνει? Θα πρέπει ο Υπουργός Υγείας, το Υπουργείο Υγείας, να συμπληρώσει άμεσα, το επαναλαμβάνω, όλες τις μονάδες εντατικής θεραπείας με ιατρικό, νοσηλευτικό και παραϊατρικό προσωπικό, ούτως ώστε να λειτουργήσουν όλα τα κρεβάτια που υπάρχουν και παραμένουν εκεί κενά και να μπορέσουμε έτσι να αυξήσουμε τον αριθμό των δοτών που νοσηλεύονται στις μονάδες εντατικής θεραπείας για να έχουμε περισσότερα μοσχέματα.
0: Μια άλλη αιτία είναι η ελληνική καχυποψία, αλλά βεβαίως και η απελπισία εκείνου που χάνει το δικό του άνθρωπο. Οι γιατροί σου λένε ότι δεν έχει καμιά ελπίδα, εσύ βεβαίως δεν τους πιστεύεις.
2: Εάν υπάρχει έστω και μία στο εκατομμύριο ή στο δισεκατομμύριο, και εγώ θα έλεγα όχι. Και είμαι απόλυτος θα έλεγα όχι. Όταν συζητάμε για εγκεφαλικό θάνατο, συζητάμε ότι δεν υπάρχει καμία πιθανότητα στο δισεκατομμύριο ο συγκεκριμένος ασθενής να ανανύψει. Δεν συζητάμε λοιπόν. Οι ασθενείς οι οποίοι είναι σε εγκεφαλικό κόμμα, είναι μια τελείως διαφορετική κατάσταση στο εγκεφαλικό κόμμα και είναι τελείως διαφορετικό αυτό που λέμε εγκεφαλικός θάνατος.
4: Αυτό που μπορώ να σας πω εγώ όσον αφορά τα κρεβάτια στη μονάδα εντατικής θεραπείας είναι ότι οι γιατροί αυτοί εργάζονται πάρα πολύ σκληρά. Αυτό είναι γεγονός. Και εργάζονται και νυχθημερών για να σώσουν τον άρρωστο. Και βέβαια θα πάρουν τον άρρωστο κατά προτίμηση αυτόν που έχει τις πιθανότητες να επιβιώσει. Παρά τον άρρωστο, ο οποίος είναι πάρα πολύ βαριά, είναι εγκαταλελειμμένος σε ένα δωμάτιο και δεν έχει πιθανότητες να διασωθεί. Δηλαδή δεν έχει πιθανότητες να χρησιμοποιηθεί σαν δότης. Αυτό είναι λογικό. Καταλάβατε. Λοιπόν, άρα κοιτάνε τα κρεβάτια που έχουν στη διάθεσή τους να τα καλύψουν με αρρώστους, οι οποίοι μετά από λίγες μέρες θα ανανύψουν και θα επιβιώσουν. Χάνονται μοσχεύματα. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Χάνονται μοσχεύματα.
0: Η κυριότερη αιτία πάντως για τη σημερινή κατάσταση είναι η άγνοια και η κακή ενημέρωση. Ο μέσος Έλληνας δεν ξέρει πότε, πώς και γιατί γίνονται μεταμοσχεύσεις και βεβαίως τι μπορούν τελικά να προσφέρουν.
1: Ο κόσμος δεν γνωρίζει. Νομίζω ότι το κράτος δεν ενδιαφέρεται να υποστηρίξει τη μεταμόσχευση. Γιατί η μεταμόσχευση, αν υποστηριχτεί από το κράτος, θα έχει και πολλά κέρδη. Δεν είναι χαζοί ούτε οι Βρυξέλλες, ούτε οι Ιταλοί που έχουν φτιάξει καλό μεταμοσχευτικό, ούτε οι Γάλλοι, ούτε οι. Στην Αγγλία. Δεν είναι χαζί. Εμείς δεν ξέρω πώς θέλουμε να το... νομίζω ότι το κάνουμε αριτζίδικα τελείως.
5: Εκείνη τη στιγμή που τους λέγεται, εντάξει, τους καταλαβαίνω ότι είναι λίγο δύσκολο, αλλά άμα κάτσουν και σκεφτούν ότι θα σωθούν κάποιες άλλες ζωές, ενώ είναι μια αναστρέψιμη του ανθρώπου σου, πιστεύω ότι είναι το καλύτερο να κάνουμε.
0: Θέλει μια τριπλή δύναμη βεβαίως. Η πρώτη δύναμη είναι να αποδειχθείς ότι η κατάσταση του ανθρώπου είναι μια αναστρέψιμη. Η δεύτερη δύναμη να σκεφτείς ψύχρεμα εκείνη την ώρα. Και η τρίτη δύναμη να πεις ότι εγώ από αυτόν τον άνθρωπο, τον δικό μου άνθρωπο, θα πάρω κάποια όργανα και θα τα δώσω στους ανθρώπους. Θέλει μεγάλη δύναμη αυτό.
5: Μεγάλη δύναμη.
6: Πρέπει να πάρεις μια βαθιά ανάσα εκεί. Νομίζω να κάνεις την υπέρβαση και να κλείσεις το μάτι στη ζωή.
0: Προφανώς ήταν η οικογένειά σου κοντά ή είχε τη φιλοσοφία της δωρεάς οργάνων ή απλά προέκυψε εκείνη την ώρα.
5: Προέκυψε, ναι.
0: Δεν είχατε καμία σχέση κι εσείς.
5: Όχι, καμία σχέση, καμία.
0: Δηλαδή ότι ήσασταν μια οικογένεια που είχατε μπει στο κίνημα της δωρεάς οργάνων, που ασχολιόσασταν με αυτό το θέμα καθόλου. Προέκυψε τυχαία.
5: Προέκυψε τυχαία.
0: Τι θα έλεγες λοιπόν σε όλους αυτούς, σε μένα, σε σένα, στον οποιοδήποτε που μας ακούει αυτή την ώρα και μας βλέπει, που το σκέφτεται και λέει τα όργανα και γιατί και μήπως δεν είναι σωστό κτλ. Τι θα έλεγες?
5: Θα έλεγα, αν είναι μια αναστρέψιμη κατάσταση του ανθρώπου τους και μπορούν και έχουν τη δύναμη να δώσουν τα όργανα, να το κάνουν. Το βλέπουν ήδη. Μια
0: εσύ
5: ζωή.
0: Θα γίνεις δωρητής οργάνων?
5: Ναι. Θα γινόμουν. Όπως το σκέφτομαι τώρα, θα γινόμουν, ναι.
7: Πρέπει να ενημερωθεί ο κόσμος. Η ενημέρωση είναι το παν. Δεν μπορείς να πεις του άλλου γίνε δωρητής οργάνων έτσι ξεκάρφωτα. Πρέπει να ενημερωθεί. Να δει τι καλό κάνει, τι καλό προσφέρει. Είναι καταρχήν μια πράξη αγάπης για τον συνάνθρωπο που κάπου υποφέρει. Και μπορεί να δώσει ζωή σε αυτό το, δηλαδή και το μόσχευμα, δηλαδή ένα μέρος από τον άνθρωπό μας μπορεί να ζει μέσα σε έναν άλλον άνθρωπο και να παρέχει ζωή.
0: Σε αυτή τη σύγχυση και την κακή ενημέρωση συντελούσε και η Εκκλησία. Για πολλά χρόνια πολεμούσε τη δωρεά οργάνων. Νέοι αρχιερείς, με μόρφωση εμπειρία από το εξωτερικό αλλά κυρίως ευρύ πνεύμα, ήρθαν ευτυχώς να αλλάξουν αυτές τις πεποιθήσεις.
8: Η Εκκλησία δεν είναι αποτρεπτική για τη δωρεά των οργάνων, ούτε προτρεπτική, δεν πιέζει τις συνειδήσεις, είναι επιτρεπτική, δηλαδή ελευθερώνει τις συνειδήσεις. Ένας άνθρωπος ο οποίος αισθάνεται αυτό και ξεπερνάει τους φόβους του και τις συστολές του, λέει εγώ θέλω να δοθώ. Πάρτε και δώστε ζωή σε άλλους ανθρώπους από το δικό μου θάνατο, με το δικό μου σώμα. Αυτό η Εκκλησία πώς να μην το ευλογήσει?
0: Δεν άλλαξαν όμως όλοι. Ακόμη και σήμερα λοιπόν, στην Ελλάδα του 2014, με χιλιάδες ανθρώπους να περιμένουν στη λίστα, υπάρχουν Μητροπολίτες οι οποίοι δηλώνουν αντίθετοι με τις μεταμοσχεύσεις. Θεωρούν την υπέρτατη αυτή καλοσύνη της δωρεάς ζωής αμάρτημα και με τις πεποιθήσεις τους επηρεάζουν δυστυχώς ακόμη πολλούς.
8: Θεωρώ και νομίζω ότι θα με καταλάβετε ότι και πνευματικά και λογικά θα ήταν πολύ ανώτερο ηθικά να δηλώσουν ότι αρνούνται να γίνουν λήπτες αν παρουσιαστεί μια τέτοια ανάγκη. Το να δηλώσεις ότι αρνείσαι να γίνεις δότης είναι πολύ σκληρό πνευματικά. Τι προστάτευσε άραγε? Θεωρώ ότι η δεδηλωμένη άρνηση της δωρεάς είναι ηθικός και πνευματικός πολύ χειρότερη από την εικαζόμενη συνένεση.
3: Τι θα διαλέξεις, να μην βάλεις το όργανο κάποιου ανθρώπου γιατί μπορεί να είναι νέγρος, κίτρινος, μουσουλμάνος ή οτιδήποτε? Αυτό είναι ρατσισμός του μυαλού. Αυτό το όργανο σου δίνει το διαβατήριο για τη ζωή και εσύ θα το αρνηθείς? Αντί να είσαι ευγνώμων απέναντι στον άνθρωπο που το έδωσε και στην οικογένεια που σκέφτηκε ότι μπορεί να σε βοηθήσει, εσύ θα σκεφτείς χρώμα, φιλή, σεξουαλικό προσανατολισμό ή οτιδήποτε? Αντίθετα, πρέπει να είσαι ευγνώμων στους οικείους του που σκέφτηκαν εσένα άσχετα αν δεν σε ήξεραν.
7: Να μην αφήνει τα μοσχεύματα να πηγαίνουν χαμένα. Γιατί υπάρχει κόσμος, υπάρχουν νέοι άνθρωποι στη λίστα, σε όλες τις λίστες. Δεν είναι μόνο η καρδιά, είναι και το νεφρό, είναι και όλα. Που θα δώσουν ζωή και θα ενώσουν οικογένειες πάλι.

0: Η τραγική έλλειψη μοσχευμάτων οφείλεται σε μεγάλο βαθμό και στην ατολμία της πολιτείας όλα αυτά τα χρόνια να αλλάξει το νομικό πλαίσιο και να κάνει τη διαδικασία των μεταμοσχεύσεων απλή και γρήγορη.
1: Κάνουν τρομερό αγώνα για να σώσουν τον καθέναν από εμάς, δηλαδή δίνουν αγώνα καθημερινά για να μας κρατήσουν εδώ που είμαστε μαζί σας, να είμαστε όλοι μαζί.
0: Γιατί υπάρχουν
1: και
0: άνθρωποι...
1: θα ήθελα να πω να μην αφήνουν τα μοσχεύματα να πηγαίνουν χαμένα. Γιατί υπάρχει κόσμος, υπάρχουν νέοι άνθρωποι στη λίστα, σε όλες τις λίστες, δεν είναι μόνο η καρδιά, είναι και το νεφρό, είναι και όλα, που θα δώσουν ζωή και θα ενώσουν οικογένειες πάλι που έχουν χωρίσει. Επίσης θέλω να ευχαριστήσω τον σύντροφό μου που είναι δίπλα μου, την οικογένειά μου, τους συγγενείς μου που είναι όλοι τους δίπλα μου τόσα χρόνια, τους ευχαριστώ πάρα πολύ, φίλους όλους, όλους. Δεν έχω χάσει κανέναν. Όλοι είναι δίπλα μου.
2: Όταν θα έρθει η στιγμή για να κάνω τη μεταμόσχευση, λέω θα χτυπά η καρδιά κάποιου άλλου σε μένα. Εκεί έχω πει ότι το σκεφτεί ότι για μένα θα είναι διπλός ο αγώνας, γιατί θα αγωνίζουμε για μένα αλλά θα αγωνίζουμε και για αυτό που μου έχει δώσει αυτήν την τη ζωή, γιατί τη ζωή θα μου δώσει. Και θα ήθελα να μάθω ποιος θα ήταν αυτός για κάποιον τρόπο να εκπληρώσω και κάπως το όνειρό του.

0: Όταν βεβαίως πέρασε ο νόμος που έλεγε ότι όλοι είμαστε εν δυνάμει δότες εάν την κρίσιμη ώρα συμφωνήσουν οι συγγενείς μας, κάποιοι έγραφαν και έσκουζαν ότι η κυβέρνηση θέλει να πάρει τα όργανά μας.
1: Για να κλείσουμε τώρα σε αυτόν ο οποίος βλέπει και είναι μια χαρά στην υγεία του και το ζυγίζει μέσα του. Να γίνω οδότης, τα προσφέρω, δεν θα προσφέρω. Τι θα του λέγες?
2: Θα του έλεγα, καταρχήν για να γίνεις δότης στο συγκεκριμένο μόσχευμα.
1: Σε οποιοδήποτε μόσχευμα.
2: Δεν είναι σε οποιοδήποτε. Γιατί να γίνω δότης και να μένω ζωή, είναι διαφορετικό από το να γίνεις δότης μετά θάνατο.
1: Έχεις δίκιο σε αυτό.
2: Είναι διαφορετική η προσέγγιση. Το να στερηθώ εγώ κάτι και να το δώσω σε σένα, θέλει μεγάλη καρδιά. Το να σου δώσω κάτι το οποίο πλέον δεν το χρειάζομαι, γιατί έχω φύγει από τη γη και είμαι κάπου αλλού, δεν ξέρω που μπορεί να είναι ο καθένας, είναι πολύ διαφορετικό. Είναι κάτι που δεν το χρειάζεσαι πλέον και δίνεις ευκαιρία και σε κάποιον άλλον άνθρωπο να ζήσει λίγο περισσότερο. Είναι τελείως διαφορετική προσέγγιση.
1: Το πρώτο λες θέλει ακόμα μεγαλύτερη δύναμη ψυχής.
2: Ναι, δύναμη ψυχής, ναι. Μετά είναι πιο εύκολο. Δεν θα... Τι να πω, να σφάνε τα σκουλίκια κάτι λιγότερο τέλος πάντων. Ας το δούμε το σώμα.
1: Γιατί αυτό είναι στην ουσία, έτσι.
2: Στο μεγόμα καταλήγουμε. Δηλαδή, γιατί. Είναι αυτό ένα μεγάλο ερωτηματικό. Γιατί που αυτό είναι πολύ πιο εύκολο. Με λίγη σωστή προσέγγιση. Ας δωρήσουμε, ας δώσουμε. Τι να κάνουμε μετά. Δεν έχουμε κάτι άλλο.
1: Τι να τα κάνουμε, για να το πούμε απλά έτσι.
2: Ακριβώς.
3: Υπήρχε εκεί ένα στο Χέρφιλντ, μια επιγραφή από θρησκευτικό σωματείο. Μην κρατάτε τα όργανά σας για τους ουρανούς. Οι ουρανοί ξέρουν ότι τα χρειαζόμαστε εδώ και τώρα υπάρχουν και στα δικά μας νοσοκομεία. Είναι, κλείνει μέσα όλο το νόημα των μεταμοσχεύσεων.
4: Όλες οι αλλαγές αρχίζουν από την νεολαία. Να κάνουμε ημερίδες σε όλα τα τριτοβάθμια ιδρύματα της χώρας. Να αρχίσει η παιδεία από το δημοτικό, σιγά σιγά, με ιδιαίτερους τρόπους, να πλησιάσουμε. Όσοι μπορούμε να εκτεθούμε, γιατί δεν μπορούν όλοι, να γίνουμε μήνυμα αυτής της ιδέας. Να γίνει καμπάνια για τον εγκεφαλικό θάνατο. Να μάθει ο κόσμος ότι αν σε ένα τροχαίο φτάσεις στην εντατική, δεν θα σου πάρουν τα όργανα. Πρέπει να μάθουμε όλοι τι είναι ο εγκεφαλικός θάνατος. Η τηλεόραση, τα κανάλια, όλοι να συνεισφέρουν, ώστε να πέφτουν σποτάκια μπροστά από κάθε μεγάλο γεγονός, μπροστά από έναν αγώνα, από ένα ντέρμπι, ενδιάμεσα, στις μεγάλες ακροαματικότητες. Αν πούμε στον κόσμο, τι είναι ο εγκεφαλικός θάνατος, καταλάβει ότι κανείς δεν θα σου πάρει τα όργανα. Είναι οι δικλείδες ασφαλείας πάρα πολλές. Εσύ έχασες τον άνθρωπό σου, γιατί να μην χαρίσεις ζωή σε 7 ανθρώπους ακόμα? Γιατί το κύτταρο του δικού σου ανθρώπου να μην δώσει ζωή, αρχή μιας νέας ζωής για έναν άνθρωπο?
5: Να γίνουμε όλοι δωρητές οργάνων. Τα όργανά μας από την ώρα που πεθαίνουμε είναι άχρηστα. Άρα τα όργανα αυτά μπορεί να δώσουν ζωή σε 8-9 άλλους συνανθρώπους μας και να είμαστε κι εμείς ικανοποιημένοι με τη συνείδησή μας, θα το έλεγα έτσι, και να σώσουμε τις ζωές άλλων ασθενών που έχουν πάρα πολύ μεγάλη ανάγκη.

0: Mediterranean Foods στην Αστόρια. Εδώ και χρόνια τώρα σας φέρνει την Ελλάδα στο τραπέζι σας. Ελληνικά προϊόντα για όλα τα γούστα. Καθημερινά άμεση εξυπηρέτηση και άψογο σέρβις. Πληθώρα γαλακτοκομικών προϊόντων. Ελιές, λάδι από όλα τα μέρη της Ελλάδας. Φρέσκα και κατεψυγμένα ψάρια. Μεγάλη γκάμα κατεψυγμένων προϊόντων. Φρέσκα γλυκά και αρτοποιήματα. Mediterranean Foods. Στο 30 1234 δρόμους και 22 78 35 δρόμους στην Αστόρια. Τηλέφωνο 718 721 0221.
1: Ελλάς FM.
2: Τηλέφωνο επικοινωνίας 718 707 3120. Ιστοσελίδα www.ellasfm.us.
3: Το θέατρο της Κυριακής.

παίζουν με τη σειρά που θα ακούστον οι καλλιτέχνε. Ζόρας Τσάπελης, Κόμης Τούρτζας. Τρίφων Καρατζάς, Αλέξανδρος Τούρτζας. Θάνος Κοτσόπουλος, Καποδίστριας. Βασίλης Κανάκης, Υψηλάντης. Αντιγόνη Βαλάκου, Ροξάνη. Βασίλης Μιτσάκης, Τσιτσάνγκοφ. Κόκας Τηλιανού, Όλγα Μοχίλοφ. Νικόλαος Κανακάκης, Αυλάρχης. Θεόδωρος Έξαρχος, Τσάρος. Άρης Μαλιαγρός, Μέτερνιχ. Κώστας Πρέκας, Νέσελρόντ. Νίτα Παγώνη, Καρολίνα. Μαργαρίτα Λαμπρινού, Πριγκίπισσα Μέτερνιχ. Άννα Λόρι, Τσαρίνα. Άγγελος Γιαννούλης, Ξάνθος. Σπύρος Βετούλης, Βλαδίμηρος. Γιάννης Αποστολίδης, Κολοκοτρώνης. Δήμος Ταρένιος, Μαυροκορδάτος. Κώστας Κοσμόπουλος, Πετρόμπεης. Φίβος Ταξιάρχης, Νιαούλης. Μιχαήλ Μαραγκάκης, Κανάρης. Σπύρος Καλογύρου, Κουντουριώτης. Λουκιανός Ροζάν, Κριεζής. Γιώργος Μοσχίδης, Ναύαρχος Ρίκορντ. Σπύρος Ολύμπιος, Νικολέτος. Δημήτρης Ακινθινός, Αυγουστίνος. Χρήστος Τσάγκας, Κωνσταντής. Βασίλης Μαυρομάτης, Γεωργάκης. Όλγα Τουρνάκη, Μιαζητιάνα. Αναστάσιος Ράμτσης, πρώτος άνδρας. Γεώργιος Γεωργίου, δεύτερος άνδρας. Φραγκούλης Φραγκούλης, τρίτος άνδρας. Η μουσική επιμέλεια είναι της Αργυρός Μεταξά. Επιμέλεια ήχων Γίτσας Βαλμά. Ρύθμισης ήχου και μοντάζ Βασίλη Καρά. Η ραδιοσκηνοθεσία είναι του Λάμπρου Κωστόπουλου.

0: Εξακολούθησε, Αλέξανδρε. Τι λένε στο Υπουργείο των Εξωτερικών?
1: Είναι όλοι ικανοποιημένοι.
0: Αυτό θα πει πως είναι πολύ εύκολη.
1: Μα γιατί, πατέρα? Η ειρήνη είναι οριστική.
0: Για αυτούς φυσικά. Μήπως θα λέγανε τα ίδια την άλλη φορά του Μαρέγκου και του Αούσταρλιτς?
1: Σύμφωνοι. Μα η τελευταία σύγκρουση ήταν τελική. Τώρα πια ο Τσάρος και ο Ναπολέον έδωσαν τα χέρια στο Τιλσίτ.
0: Γελιέσαι. Εσύ κάνεις το διπλωμάτι, αλλά εγώ θα σου μάθω διπλωματία. Μην πιστεύεις τα φαινόμενα. Ο Ναπολέον μας μισεί.
1: Μου φαίνεται παράξενο αυτό ύστερα από την τιμή που του έκανε ο Τσάρος. Άλλωστε ο αυτοκράτορας των Γάλλων έχει άλλες ασχολίες.
0: Έτσι καμώνεται για να ξεγελά κάτι κουτού σαν και σένα. Αυτή είναι η τέχνη του.
1: Και εγώ λοιπόν σου λέω, πατέρα, ότι την τέχνη αυτή την έχει ξεχάσει προπολού. Ύστερα όλοι οι μεγάλοι είναι άνθρωποι με πάθη και αδυναμίες.
0: Ξέρω τι θες να πεις. Παντρολογιέται.
1: Ναι. Χώρισε την Ιωσήφινα και ζητάει νύφη.
0: Είναι σωστό το νέο?
1: Διάβασα την έκθεση του πρεσβευτού μας από το Παρίσι. Ο Ναπολέον ζητάει την αδελφή του Τσάρου.
0: Τολμάει. Αυτός ο βασιλιάς το Σαν Κιλότ.
1: Κι όμως.
0: Ελπίζω πως ο Τσάρος δεν θα υποχωρήσει. Φαντάζομαι πως δεν χάσαμε ακόμα και το τελευταίο ίχνος ντροπής.
1: Μη συγχύζεσαι. Ο Ναπολέον διαπραγματεύεται συγχρόνως και με το Φραγκίσκο Ιωσήφ της Αυστρίας. Και η Πλάστιγκα κλείνει προς τη Βιέννη.
0: Δεν ξέρω τι θα κάνει ο Φραγκίσκος Ιωσήφ. Αυτός εξευτελίστηκε τόσο που μπορεί να καταντήσει και πεθερός του Βοναπάρτη. Η γενιά όμως της Εκατερίνης της Δευτέρας δεν θα μπορέσει να κάνει ένα τέτοιο λάθος.
1: Το ελπίζω.
0: Ας πάψει η συζήτηση, Αλέξανδρε. Είναι πολύ εκνευριστική. Δεν μου λες, σήμερα θα έρθουν οι φίλοι σου οι Έλληνες?
1: Ναι, όπου να είναι φτάνουνε.
0: Θεωρώ πως έχουν τίτλους, αξιώματα.
1: Ο ένας είναι βασιλικός ακόλουθος, λέγεται Υψηλάντης.
0: Και η γενιά του?
1: Πριγκιπική. Κρατά από τους Βυζαντινούς. Ο άλλος είναι ο κόμις Ιωάννης Καποδίστριας από τους Κορφούς.
0: Μην είναι ο γιος του Αντωνίου Μαρία Καποδίστρια που στάθηκε μεγάλος φίλος μας?
1: Ακριβώς. Αυτό τον έφερε εδώ. Διορίστηκε επίτιμος σύμβουλος της αυλής και φυσικά υπάγεται στο Υπουργείο των Εξωτερικών. Είμαστε συνάδελφοι.
0: Ναι, ξέρω. Διπλωμάτες του γλυκού νερού.
1: Α, όχι. Δεν ξέρω για μένα, πατέρα, αλλά για τον Καποδίστρια δεν στέκει ο χαρακτηρισμός. Βλέπει βαθύτερα. Μιλάει λίγο, αλλά λέει σοφά πράγματα.
0: Τότε θα άξιζε να πάει μπροστά. Ας είναι, θέλω να τους γνωρίσω και τους δυο. Εσύ και Ροξάνη τους ξέρετε καλά, αλλά εγώ δεν τους γνώρισα ακόμη. Και τι λέει ο Καποδίστριας για την πατρίδα του, την Ελλάδα?
1: Την αγαπά.
0: Ωστόσο η Ελλάδα δεν υπάρχει.
1: Ο Καποδίστριας λέει πως θα υπάρξει. Θα γίνει ελεύθερη, μεγάλη και τρανή. Η ιερή φλόγα που καίει μέσα στις καρδιές των Ελλήνων δεν θα σβήσει.
0: Μ' αρέσει ο φίλος σου. Αλήθεια, η Ροξάνη δεν γύρισε?
1: Όχι, ήταν να πάει με την αυτοκρατόρισσα στο ορφανοτροφείο.
0: Καλά, καλά. Μεγάλη τιμή, αλλά να μην παρακουράζεται.
2: Ο κύριος Ιωάννης Καποδίστριας, ο πρίγκιπς Υψηλάντης.
1: Να περάσουν αμέσως.
2: Περάστε, φίλοι μου. Περάστε. Περάστε.
3: Οι φίλοι του γιού μου είναι και δικοί μου φίλοι.
1: Ο κόμις Τούρτζας, ο πατέρας μου. Ο πρίγκιπς Υψηλάντης, ο κόμις Καποδίστριας.
0: Χαίρο πολύ.
4: Μεγάλη μου τιμή.
5: Σας προσκυνώ.
0: Καθίστε. Πολλά μου είπε ο Αλέξανδρος.
5: Μεγάλη του καλοσύνη.
0: Μα και η Ροξάνη είναι ενθουσιασμένη μαζί σας.
4: Τι κάνει η ευγενία της?
1: Δεν την ξέρετε, πάντα με φούργες είναι.
0: Ξέρετε όμως ποια συγκίνηση μου έδωσε η παρουσία σας? Το γεγονός ότι είστε Έλληνες.
1: Ο πατέρας αγαπάει πολύ τους συμπατριώτες σας.
0: Πολύ φυσικό άλλωστε. Η οικογένειά μας έχει την αρχή της από την Ελλάδα. Σεις, πρίγκιπς, πώς βρεθήκατε εδώ?
4: Τι να σας πω, σεβαστέ μου, κόμι Στούρτζα. Ο πατέρας μου, γιος του ηγεμόνα της Βλαχίας, αναγκάστηκε να φύγει όταν ο παππούς μου αποκεφαλίστηκε από τον Σουλτάνο. Εγώ που φέρνω το όνομά του μπήκα στη σχολή των βασιλικών ακολούθων.
1: Όπου έδειξες μεγάλη προκοπή.
4: Α, τα παραλές, Αλέξανδρε.
0: Φαίνεται η αξία, νέα μου. Δίκαια έγινατε ακόλουθος. Στο στάδιο αυτό θα προοδεύσετε. Και η δική σας καριέρα, κόμη, πώς την βλέπετε?
5: Όχι και τόσο περίφημη.
0: Γιατί? Από όσα λέει ο Αλέξανδρος, κατάλαβα πως είστε γεννημένος διπλωμάτης.
5: Ο Αλέξανδρος είναι πολύ καλός, μα τα δικά μου τα χαρίσματα είναι φτωχά. Φοβάμαι πως θα μείνω στάσιμος.
0: Όχι, δα. Άλλωστε νομίζω πως η προηγούμενη δράση σας...
5: Α, όχι και μεγάλα πράγματα. Όταν ο πατέρας μου ήταν αυτοκρατορικός επίτροπος στα Επτάνησα, θεωρώ ότι τον βοήθησα. Ο Ρώσος διοικητής με τίμησε με την εύνοια του και σαν ήρθαν οι Γάλλοι στα Επτάνησα, με έστειλε στον Υπουργό των Εξωτερικών, τον Ρόμαν Ντοζόφ. Αυτός με έκανε σύμβουλο της αυλής, μα ύστερα με ξέχασε.
0: Mm. Τώρα τι λέτε, κόμη Καποδίστρια, τι σκέπτεστε για το μέλλον?
5: Να ζητήσω να με στείλουν ακόλουθο στην πρεσβεία της Βραζιλίας. Έβαθα πως χειρεύει μια θέση.
0: Μα με τα σωστά σας σκέφτεστε να εξοριστείτε?
5: Τι θέλετε να κάνω?
0: Να μείνετε εδώ, τουλάχιστον να σας στείλουν σε μια πρεσβεία στην Ευρώπη. Αλλά στη Βραζιλία ποτέ.
5: Μα είναι τόσο δύσκολο να μπω σε ευρωπαϊκή πρεσβεία.
0: Κι όμως αυτού είναι τα σκαλοπάτια που πρέπει να ανέβει ένα-ένα κανείς.
4: Φίλε μου, ο σεβαστός μας κόντες έχει δίκιο. Να μείνει στην Ευρώπη.
5: Τι να σας πω, δεν βλέπω. Δεν βλέπω δυνατότητα.
0: Την βλέπω εγώ. Όταν τελειώσουν οι πόλεμοι, θα χρειαστούν διπλωμάτες για τις καινούργιες σχέσεις των κρατών.
1: Τώρα οι πόλεμοι τελειώσανε.
0: Κοίταξε βιαστικός που είναι. Κι εγώ σου λέω, Αλέξανδρε, ότι γελιέσαι.
1: Μα όχι.
5: Αλέξανδρε, μην επιμένεις. Ο Κόμις έχει δίκιο. Επιφανειακά έχουμε ειρήνη. Στην πραγματικότητα όμως όλοι εξοπλίζονται. Γρήγορα θα βροντίξει πάλι το κανόνι του πολέμου.
0: Μα την αλήθεια, ακόμη Καποδίστρια, καλά τα βλέπετε τα πράγματα.
4: Ναι, ο Καποδίστριας βλέπει καθαρά.
0: Γι' αυτό ακριβώς χρειάζεται να μείνει εδώ. Κάποτε θα τελειώσουν οι πόλεμοι και τότε οι στρατιώτες θα γυρίσουν στα σπίτια τους. Τότε θα χρειαστούν οι διπλωμάτες σαν κι εσάς. Καλώς μου τη Ροξάνη μου.
6: Καλησπέρα, πατέρα. Εδώ είστε ακόμη. Και εσείς, πρίγκιπς. Αλέξανδρε, τι γίνεσαι?
0: Κάθισε, Ροξάνη μου. Κυρίοι, καθίστε. Γιατί μας άρχισες απόψε, κόρη μου?
6: Πήγαμε την Τζαρίνα στα ορφανά. Α, ήταν συγκινητική επίσκεψη. Η μεγαλειώτης της φάνηκε πολύ καλή.
0: Μα φυσικά, είναι πονόψυχη. Είναι φιλάνθρωπη η Τζαρίνα Ελισάβετ. Δεν συμφωνείτε, ακόμη Καποδίστρια?
5: Δεν είχα την τιμή να παρουσιαστώ μπροστά της.
0: Ω, μα είναι φοβερό, είναι ανήκουστο.
6: Ακόμη, μιλήστε στον πατέρα. Πεςτε ότι σας ξέχασαν.
0: Κι όμως, ο υπουργός των εξωτερικών είχε καθήκον να σας παρουσιάσει στην αυλή.
1: Ωστόσο και τώρα δεν είναι αργά.
6: Πολύ σωστά. Νομίζω πως κάτι θα έπρεπε να γίνει. Τι λέτε εσείς, πατέρα?
0: Βεβαίως, συμφωνώ.
5: Μην το ξεχνάτε, καλή μου φίλη. Είμαι ξένος, ένας Έλλην.
6: Ακριβώς γιατί είστε Έλλην. Στην αρχαία Ελλάδα χρωστάει ο κόσμος τον πολιτισμό του. Όλοι θαυμάζουμε την Ελλάδα, τη χώρα των θεών και των ηρώων. Μιλήστε μας για την Ελλάδα.
5: Μήπως δεν ξέρετε το δράμα της?
6: Ναι, είναι τραγικό. Εκεί που δίδαξαν ο Πλάτων, ο Εσχύλος, ο Σοκράτης.
5: Ναι. Στα ίδια μέρη ακούστηκε μια γλώσσα βαρβαρόηχη. Φθόγγι κτηνώδης.
6: Μιλάτε συγκινητικά.
0: Πονάτε την πατρίδα σας.
5: Ναι, ναι, την πονώ.
6: Κι εγώ μαζί σας.
4: Ευχαριστούμε για τα καλά σας λόγια. Μήπως δεν υπολογίζει σ' αυτά η αγαπημένη πατρίδα μας? Γιατί πρέπει να ξέρετε πως στην Ελλάδα περιμένουν με λαχτάρα τη στιγμή της Αθηναγέρσεως.
6: Τι όραμα!
4: Όραμα που θα γίνει πραγματικότης. Η πατρίδα μας είναι τέτοια που όταν υψώσει την πολεμική της κραυγή θα ρηγήσει όλη η Ευρώπη. Το γαλανό κύμα της θα γαλινέψει. Ο αγέρας της θα είναι μυρωμένος. Τα άστρα της πιο λαμπερά. Και το φεγγάρι θα γαϊδεύει τρυφερά τις ελεύθερες κολόνες του ελεύθερου Παρθενώνα.
6: Ναι, ναι. Όπως τα λέτε είναι.
2: Ο ναύαρχος Νικόλαος Τζιτζάκοφ ζητάει να δει την εξοχότητά σας.
0: Ο φίλος μου ο ναύαρχος. Πέρασε τον στο γραφείο μου και έρχομαι. Παρακαλώ, καθίστε. Είναι ανάγκη να μιλήσω με τον ναύαρχο, γιατί αύριο φεύγει για τη Βαλτική.
6: Κόμι. Για πέστε μου, τώρα που ειρηνέψαμε, θα γίνει ο χορός των ανακτόρων?
5: Αν δεν αρχίσει άλλος πόλεμος.
6: Ας μη μιλάμε πια για πόλεμο. Είναι κάτι που κάνει την καρδιά μου να πονάει. Τα τόσα θύματα, οι τραυματίες, οι αιχμάλωτοι, τα ειρηνικά λιβάδια που γίνονται πεδία μάχης, τα γκραμμισμένα καλυβόσπιτα. Γιατί, Θεέ μου.
5: Συμμερίζομαι τα ευγενικά σας αισθήματα. Τα νιώθω, τα καταλαβαίνω. Μα ο πόλεμος χρειάζεται. Είναι η θυσία στη ζωή των εθνών.
6: Μα δεν θα πάψουν ποτέ οι πόλεμοι.
5: Όσο υπάρχουν αγαπητοί κοντές ατύρανοι, κατακτητές, επιδρομής, οι πόλεμοι θα γίνονται.
6: Ναι, μα κάποτε θα λείψουν.
5: Θα χρειαστούν χρόνια. Χρόνια πολλά. Θα χρειαστεί πρώτα να αιματοκυλήσουν την πλάση ολόκληρη. Πολιτείες και βασίλεια θα συνεπαρθούν. Θα χρειαστεί να ξεσηκωθούν όλοι οι ελεύθεροι λαοί της γης για να τους διώξουν με κατάρες.
6: Πότε θα γίνει αυτό?
5: Τότε που η ανθρωπότητα αδικοσκοτωμένη, καταματωμένη, πεινασμένη, μαλισσασμένη για εκδίκηση, θα γίνει ο τάφος των τυράννων.
6: Σοφά τα λόγια σας, Κόντε. Τα νιώθω προφητικά.
5: Λέω εκείνο που αισθάνομαι, Κοντέσε, και πρέπει να προσθέσω ακόμα πως τα φιλικά σας λόγια με κάνουν ευτυχισμένο.
6: Βρήκατε τη λέξη. Τα φιλικά μου λόγια. Ακούστε, Καποδίστρια, θα έπρεπε εμείς οι δυο να γίνουμε φίλοι. Πολλές φορές το σκέφτηκα. Θέλω να ξέρω κάθε σκέψη σας, κάθε κρίση σας. Κι εγώ το ίδιο. Κι ύστερα θα μιλάμε για την Ελλάδα. Δεν είναι ωραίο?
5: Κοντέσα, είναι ωραίο. Μα είναι πολύ. Δεν το αξίζω.
6: Σοπάστε τώρα. Την ξέρω τη μετριοφροσύνη σας. Μα θα μου επιτρέψετε να μην τη λάβω υπόψη. Είμαστε φίλοι. Ναι, φίλοι.
5: Τέτοια τιμή για μένα.
6: Και επειδή οι φίλοι υποστηρίζονται μεταξύ τους, θα τρέξω τώρα στον ναύαρχο Τζιτζάκοφ να τον παρακαλέσω να φροντίσει για κάποιον παραμελημένο διπλωμάτη που μια μέρα θα ακουστεί σε όλο τον κόσμο.
5: Ποια μένα?
7: Στον Τσιτσαγκόφ.
6: Γιατί όχι, πρέπει ο ναύαρχος να σας γνωρίσει. Εγώ θα του μιλήσω. Θα του μιλήσω να φροντίσει για το μέλλον σας, για την καριέρα σας. Να σας βρει μια διπλωματική θέση ανάλογη με την αξία σας.
7: Ο ναύαρχος
6: μ' ακούει, μ' αγαπάει σαν παιδί.
7: Ναι, αλλά δεν θα ήταν σωστό.
6: Δεν θα ήταν σωστό να μείνει ένας άνθρωπος σαν και εσάς εκτός υπηρεσίας. Πηγαίνω, κόμι.
7: Ευχαριστώ, κοντέσσα. Είστε πολύ. Είστε πολύ καλοί για μένα.
1: Πού πας, Ροξάλη?
6: Να δω τον ναύαρχο.
1: Αλήθεια, πρέπει να του υποβάλουμε τα σέβη μας. Φίλοι μου, μου δίνετε μια μικρή άδεια.
4: Προπαντός το καθήκον.
6: Ναι, ασφαλώς. Προηγείτε το καθήκον. Βγαίνουμε, Αλεξάνδρε.
4: Τι λέγατε με την κοντέσσα?
7: Αγαπητέ μου, πρίγκιψη, τι να σου πω. Αυτό το κορίτσι έχει μεγάλα αισθήματα. Κάθε της λόγος αξίζει χρυσάφι.
4: Α, βλέπω ως ενθουσίασε.
7: Πάντα με ενθουσιάζει. Μα απόψε πέρασε κάθε άλλη φορά. Μου πρόσφερε τη φιλία της. Και τώρα ξέρεις γιατί πάει μέσα? Για να μιλήσει στον Τσιτσαγκόφ για μένα.
4: Ευτυχισμένα, καποδίστρια. Θαρώ πως βρήκες τον μπροστά της σου άγγελο.
7: Καλά το λες, Αλέξανδρε. Η Ροξάνη μοιάζει άγγελος.
4: Μήπως την ερωτεύτηκες?
7: Δεν ξέρω. Εκείνο που ξέρω είναι ότι αληθινά η Ροξάνη θα γίνει ο προστάτης άγγελός μου. Ένας άγγελος που δεν πρέπει να τον χάσω ποτέ. Γιατί τότε θα χαθώ κι εγώ.
0: Περάστε στο σαλόνι, αγαπητέ μου ναύαρχε.
8: Πάντα ευγενικός, φίλτατε κόμι. Ας δούμε λοιπόν και τους φίλους σας.
0: Ο πρίγκιψ Ψηλάντης, ο κόμις Καποδίστριας.
4: Μεγάλη τιμή για μας.
7: Προσκυνούμε την εξοχότητά σας.
8: Κύριοι, μου μίλησαν για σας. Είμαι ευτυχής που σας γνωρίζω και θέλω να κάνω κάτι για σας.
7: Μας αρκεί η τιμή.
8: Χαίρομαι που είστε Έλληνες. Αγαπώ και συμπονώ την Ελλάδα. Στο πρόσωπό σας θέλω να τιμήσω την ένδοξη πατρίδα σας. Θαρώ μόνο πως ο πρίγκιψ Ψηλάντης δεν έχει ανάγκη από την ευνοιά μου. Έχει υψηλότερες προστασίες.
4: Η εύνοια ενός προσώπου σαν την εξοχότητά σας δεν είναι ποτέ περιττή. Την κρατώ για το μέλλον, κύριε ναύαρχε.
8: Πολύ καλά. Και τώρα ας μιλήσουμε για τον κόμητα Καποδίστρια. Στοχάζομαι πως πρέπει να προσφέρει ουσιαστικότερες υπηρεσίες. Δεν συμφωνείς, Ροξάνη?
6: Και βέβαια, σεβαστέ μου ναύαρχε.
8: Μαθαίνω πως έχετε αξία ακόμη. Τι θα λέγατε για την πρεσβεία της Βιέννης? Θα είστε βέβαια υπεράριθμος, αλλά αυτό δεν σημαίνει.
7: Τη Βιέννη? Κύριε Κόμη, δεν βρίσκω λόγια.
8: Τι τα θέλετε τα λόγια? Πηγαίνετε αύριο το πρωί στο Υπουργείο των Εξωτερικών να βρείτε εκ μέρους μου τον Ρομαντοζόφ. Θα έχει ειδοποιηθεί. Άλλωστε, κανείς δεν έχει αντίρρηση όταν ζητάει κάτι ο γεροναύαρχος. Αυτά, φίλοι μου, είναι τα μόνα πλεονεκτήματα του γύρατος. Κόμι, είμαστε σύμφωνοι?
7: Η ευγνωμοσύνη μου είναι μεγάλη, εξοχότητα.
6: Και δική μου, χρυσέ μου, αγαπημένε μου ναύαρχε.
0: Μην κουράζετε την εξοχότητά του. Άλλωστε πρέπει να παρουσιαστεί στον τσάρο.
8: Ναι, η μεγαλειότης του όρισε για απόψε ακρόαση και πρέπει να πηγαίνω.
0: Σας συνοδεύω, ναύαρχε.
4: Κι εγώ. Σας προσκυνούμε, εξοχότητα.
7: Κι εγώ σας ευγνωμονώ για τη μεγάλη σας καλοσύνη.
8: Φτάνει. Εσύ, Ροξάνη, μείνε εδώ με τους αγαπητούς μας Έλληνες. Νομίζω πως το προτιμάς. Κύριοι, χαίρετε.

0: Είμαι ευτυχισμένη. Με θεωρώ πως ο ναύαρχος δεν με κατάλαβε. Εγώ δεν θα ήθελα να φύγετε από την Πετρούπολη.
1: Κοντέσσα, τα λόγια σας είναι πολύ ευγενικά. Ναι, σας ευχαριστώ για όλα. Ωστόσο, κάτι πρέπει να σας πω.
0: Σε μένα?
1: Ναι, σε εσάς. Ακούστε με, Κοντέσσα. Είτε στη Βιέννη, είτε αλλού βρίσκομαι, η σκέψη μου θα είναι πάντα στην Πετρούπολη. Εδώ. Αυτό σας το υπόσχομαι.
0: Τότε λοιπόν, καλά. Πολύ καλά.

0: Ναι, αγαπητή μου Όλγα. Ύστερα από 2 χρόνια που έκανε στη Βιέννη, ξαναγύρισε.
1: Και θα παρουσιαστεί σήμερα στον Τζάρο.
0: Στις 11 ακριβώς. Είναι η ώρα που η μεγαλειώτης του δέχεται σημαίνοντα πρόσωπα. Και ο Καποδίστριας αρχίζει να γίνεται κάτι τέτοιο.
1: Αυτό το πιστεύω. Αν είναι όπως τον παριστάνει, σίγουρα έχει μέλλον.
0: Αν τον έβλεπες.
1: Ήθελα να τον γνώριζα. Δεν θα ήταν τώρα δυνατόν, τώρα που θα έρθει να.
0: Ίσως κι εγώ για να τον δω πασκίζω.
1: Είναι ωραίος.
0: Είναι κομψός και σοβαρός. Κάποια οχρότητα που έχει τον κάνει. Συμπαθητικό.
1: Τον αγαπάς, Ροξάνη?
0: Δεν ξέρω. Από τότε που τον γνώρισα, πολύ τον συλλογίζομαι.
1: Είχες 2 χρόνια να τον δεις.
0: 2 χρόνια. Είναι από τότε που τον γνώρισα. Τότε κάπως συνδεθήκαμε. Αργότερα πήγε στη Βιέννη. Πέρσι ξαναγύρισε με άδεια. Ο πατέρας τον κράτησε στο κτήμα μας. Τώρα που ξαναγύρισε, μας ήρθε το Σαββατοκύριακο.
1: Σου έγραφε, του έγραψες?
0: Ναι, αλλά όχι ερωτικά. Τους στοχασμούς του μου γράφε και το ίδιο έκανα κι εγώ.
1: Πάνω σε τι ζητήματα?
0: Πολιτικά, κοινωνικά. Μου γράφε για τη Βιέννη, για την αυλή, για το Φραγκίσκο Ιωσήφ.
1: Τον πεθερό του Ναπολέον?
0: Ναι. Μάλιστα σε ένα γράμμα του μου έγραφε πολλά για τη Μαρία Λουίζα. Ψυχρή γυναίκα και σκληρή. Ο Ναπολέον σίγουρα δεν θα είναι ευτυχισμένος με αυτήν.
1: Αν πότε. Ο αυτοκράτορας τον έχει τώρα φίλο του. Όμως κανείς Ρώσος κάτι τέτοιο δεν το θέλει. Εγνώρισε το Μέτερνιχ?
0: Εγνώρισε. Είναι λέει κακός. Πολύ κακός. Στα χείλη έχει το μηδίαμα, μα η ψυχή του είναι μαύρη. Γνώρισε κι άλλους ξακουστούς.
1: Τυχερός ο Καποδίστριας. Τέτοια πρόσωπα δεν τα γνωρίζει εύκολα κανείς.
0: Γιατί, νομίζω το αξίζει. Ίσως μάλιστα να είναι και ανώτερος.
2: Ο κόντες Ιωάννης Καποδίστριας.
0: Κόντε, καλώς ήρθες στα ανάκτορα. Σας συνιστώ τη δεσποσίνη Όλγα Μοχυλόφ, κόρη του στρατηγού. Και αυτή η κυρία της τιμής.
3: Είμαι ευτυχής που σας γνωρίζω, δεσποσίνη, και για σας που βρίσκω εδώ.
0: Σου το είπα. Θα κάνω ό,τι μπορέσω να σε δω.
3: Σε ευχαριστώ, Ροξάνη.
1: Εμένα θα μου επιτρέψετε. Η υπηρεσία με καλεί.
3: Παρακαλώ, μη σας κρατώ. Τι να σου πω, δεν ξέρω. Όπως σου το έγραψα τόσες φορές, έγινε στα αλήθεια ο προστάτης άγγελός μου. Από την ευλογημένη εκείνη η μέρα που σε γνώρισα, όλα πάνε περίφημα.
0: Κόντε, η αξία σου.
3: Την αξία μου την είχα και πριν, αν πούμε πως έχω κάποια αξία. Όμως εσύ μου άνοιξες το δρόμο, αγαπητή Ροξάνη.
0: Αν το κατόρθωσα, είμαι ευτυχής. Και η υγεία?
3: Περίφημη. Η Βιέννη με ωφέλησε.
0: Τι ακούω? Θέλεις λοιπόν να ξαναπας?
3: Όχι. Θα μείνω στη Ρωσία.
0: Μα η Ρωσία είναι μεγάλη. Πού θα πας?
3: Δεν ξέρω. Ο Τσάρος θα μου το πει.
0: Αν ήταν εδώ ο Τσιτζακόφ, θα ήξερα. Μα είναι μακριά στο Δούναβι.
3: Ναι, ναι. Δεν έχει σημασία. Θα μάθουμε. Αλλά και σε άλλο μέρος της Ρωσίας να με στείλουν. Πρέπει να ξαναπώ εκείνο που σου είπα για τη Βιέννη.
0: Πες το.
3: Το ξαναλέω, γιατί όχι. Όπου και να είμαι, δίπλα σου θα βρίσκομαι.
0: Δεν αρκεί.
3: Αρκεί. Φτάνει να ξέρεις πως σε σκέπτομαι.
2: Γι' αυτού μεγαλειώτης ο αυτοκράτορ.
4: Χαίρομαι που σας γνωρίζω, Καποδίστρια. Ο Τσιτζαγκόφ μου είπε 1002 επένους. Και ο κόντες Τούρτζας. Και ο υπουργός των εξωτερικών μου έδειξε γράμματα του πρεσβευτού μου στη Βιέννη. Πολύ τον ευοηθήσετε.
3: Το καθήκον μου και το χρέος μου έκανα στη μεγαλειότητά σας.
4: Όχι, είστε ένας άνθρωπος με μέλλον.
3: Η μεγαλειότητά σας με τιμά πάνω από τη μικρή αξία μου.
4: Αφήστε τα αυτά. Διάβασα το υπόμνημά σας για τα ανατολικά. Πολύ βαθύ. Τα ξέρετε καλά.
3: Μεγαλειότατε, προσπάθησα.
4: Βρίσκω πολύ σωστές τις γνώμες σας. Η Ρωσία πρέπει να λύσει το ανατολικό. Όμως ο Ναπολέον με γελάει. Τι λένε στη Βιέννη για τον Ναπολέον?
3: Τον τρέμουν. Τι να πουν. Από τη μεγαλειότητά σας περιμένουν να...
4: Θα ρω πως έχουν δίκιο. Θα τραβήξω το σπαθί.
3: Μεγαλειότατε...
4: Τι θέλετε να πείτε? Φαντάζεστε πως η Αγία Ρωσία μπορεί να είναι το μπέγνιο του Βοναπάρτη?
3: Ποτέ. Μα αν ευδοκούσε ο αυτοκράτορας να μου επέτρεπε 2 λόγια.
4: Πέστε τα, Καποδίστρια. Γι' αυτό ζήτησα να σας δω. Ακριβώς τις γνώμες σας θέλω να ακούσω.
3: Ευχαριστώ. Θα ρω πως με τον Ναπολέοντα υπογράψατε ειρήνη.
4: Ναι. Στο Τιλσίπ. Με μάγεψε.
3: Εκάνατε καλά. Σε αυτά τα 2 χρόνια που περάσανε, η Ρωσία εξοπλίστηκε.
4: Λοιπόν, τόσο το καλύτερο. Θα τον νικήσω, σου λέω, Καποδίστρια.
3: Είστε μεγάλος στρατηγός και θα νικήσετε. Μα αν του επιτεθείτε τώρα που έχουμε ειρήνη, κι αυτός και όλη η Ευρώπη θα σας χαρακτηρίσουν για προδότες, για επίορκους.
4: Μα εκείνος ετοιμάζεται.
3: Να τον αφήσετε να μας χτυπήσει πρώτος. Και τότε η κοινή κατακραυγή θα πέσει στο δικό του κεφάλι. Εσείς εντωμεταξύ μαζέψτε τα στρατεύματα.
4: Είστε μεγάλος, Καποδίστρια. Πολύ μεγάλος.
3: Η μεγαλειώτη σας.
4: Η μεγαλειώτη μου ξέρει τι λέει. Λυπούμαι που δεν έχω άδεια θέση υπουργού για να σας δώσω. Αργότερα.
3: Ευχαριστώ.
4: Προς το παρόν θα πάτε διπλωματικός σύμβουλος του Ναβάρχου Τσιτζαγκόφ στο Δούναβι. Θα μελετήσετε όλα τα ζητήματα, θα οργανώσετε τον τόπο. Και όταν γυρίσετε, θα γίνετε και υπουργός.
3: Η εύνοιά σας με θαμπώνει. Υπερβαίνει και τις πιο απίθανες ελπίδες μου. Ωστόσο, η μεγαλειότητα σας ας λάβει τον κόπο να σκεφτεί πως αν γίνω υπουργός, θα βρω αντίδραση μεγάλη. Είμαι ξένος, Έλλην.
4: Αλήθεια, είστε Έλλην. Αυτό όμως δεν έχει σημασία. Πιο υψηλά, ο υπασπιστής μου είναι Έλλην.
3: Ναι, είμαι Έλλην και τολμώ να οικετεύσω τη μεγαλειότητά σας να θυμηθεί και την Ελλάδα. Την Ελλάδα του Παρθενώνα, την Ελλάδα του Φιδία, την Ελλάδα των Μαραθωνομάχων και του Βυζαντίου. Οι σκλαβωμένοι Έλληνες, από σας προσμένουν σωτηρία.
4: Δεν έχουν άδικο οι Έλληνες. Κοινό που δεν κατόρθωσε η Εκατερίνη η Μεγάλη, ίσως το καταφέρω εγώ.
3: Μακάρι, θα ήταν ευλογία του Θεού, μεγαλειότατε.
4: Το ξέρω. Και το δικό μου όνειρο.
3: Ήθελα να ήταν όλη η Ελλάδα εδώ για να ακούσει από τα βασιλικά σας χείλη αυτά τα λόγια.
4: Το ίδιο κάνει. Να τα πείτε εσείς. Λοιπόν, αγαπητέ μου Καποδίστρια, προς το παρόν σας χαιρετώ. Να πάτε στον Νέσσαλοντ να πάρετε τα χαρτιά σας και ύστερα να φύγετε για το Δούναβι. Αν μπορείτε και αύριο, μακάρι. Και όταν γυρίσετε, θα έρθείτε να σας δω.
3: Μεγαλειότατε, βαθιά σας προσκυνώ.

0: Λοιπόν.
1: Ήσουν κοντά προστάτη, Άγγελε.
0: Στο διπλανό δωμάτιο.
1: Α, έτσι μονάχα εξηγείται η τόση εύνοια. Τα λόγια του ήταν τόσο πατρικά.
0: Τι σου είπε?
1: Επένους. Στάθηκε καλός. Πολύ καλός εμένα.
0: Τι χαρά. Και θέση σου?
1: Μου μίλησε. Μου είπε πολλά.
0: Μένεις εδώ?
1: Ροξάνη, πώς να σου το πω. Στο Δούναβι με στέλνει.
0: Στο Τζιτζακόφ.
1: Ναι. Ναι, ναι, διπλωματικό σύμβουλο και ύστερα θα με κάνει υπουργό.
0: Θα γίνεις υπουργός?
1: Έτσι μου είπε.

0: Λοιπόν, αγαπητέ μου υπουργέ, σε βεβαιώνω πως τα πράγματα θα πάνε περίφημα. Ο Βοναπάρτης κατάντησε μια σκιά. Βασιλεύει στην Έλβα. Τι εξευτελισμός.
1: Δεν λέω όχι, Τρίγκιπς. Όμως πρέπει να τονίσω πως ο θρίαμβος αυτός είναι κυρίως έργο δικό σου. Ναι, ναι. Δεν σου λέω η στρατή μας, ο υψηλός μου κύριος, ο δικός σου, η Προσία. Αλλά αν έλειπε το διπλωματικό δαιμόνιο του Μέτερνιχ, δεν ξέρω.
0: Σε ευχαριστώ, Κόμπι. Και ελπίζω η ιστορία να συμφωνήσει μαζί σου. Ναι, είχα καταλάβει την τραγική θέση του Ναπολέοντος. Και ξέρεις πολύ καλά ότι τόλμησα να του το πω κατά πρόσωπο.
1: Εννοείς την ακρόαση στη Δρέσδη.
0: Ακριβώς. Ιούνιος 1813. Ήταν η τελευταία φορά που τον είδα. Κι όσο αναστατωμένος ήταν εκείνος, τόσο ήρεμος ήμουν εγώ.
1: Αγαπητέ μου πρίγκιπς, εσύ πάντα είσαι ψύχρεμος.
0: Σαν διπλωμάτης. Ωστόσο η σκηνή εκείνη ήταν δραματική. Ήμουν ο αντιπρόσωπος της Ευρώπης. Και να το ομολογήσω, ο Ναπολέον μου φάνηκε μικρός.
1: Τα πράγματα σε δικαίωσαν.
0: Το προαισθανόμουν. Γι' αυτό όταν έφευγα τόλμησα να του το πω. Μεγαλειότατε είστε χαμένος. Το υποπτευόμουν όταν ήρθα. Τώρα όμως είμαι βέβαιος.
1: Σε βεβαίω, αγαπητέ μου πρίγκιπς, ότι η φράση σου αυτή θα μείνει στην ιστορία.
0: Δεν ξέρω. Όμως ο αντιπρόσωπος της Γαλλίας δεν φαίνεται να το παραδέχεται.
1: Ο Ταλεϊράνδος. Ο πονηρός Ταλεϊράνδος.
0: Μα δεν βλέπεις λοιπόν πως φέρεται. Όχι σαν αντιπρόσωπος της νικημένης Γαλλίας, αλλά σαν υπουργός του Λουδοβίκου 14ου, του βασιλέως Σιλίου.
1: Κι άλλη μια μεγάλη φράση. Μέτερνιχ. Ελπίζω να τη σημειώσει και αυτήν η ιστορία.
0: Αγαπητέ μου, την σημείωσε ήδη, αλλά η φράση δεν είναι δική μου. Την είπε ο αυτοκράτορα Αλέξανδρος, ο υψηλός σου κύριος.
1: Δεν το ήξερα. Όσο για τον Ταλεϊράνδο συμφωνώ μαζί σου. Αγωνίστηκε να παρελκύσει τα πράγματα. Μεγάλη αλεπού ο πρίγκιπς του Μπενεβάν. Ευτυχώς που ο δικός μας ο Καποδίστριας επέμενε να επικυρωθούν αμέσως οι συνθήκες.
0: Ναι, ναι, ο Καποδίστριας. Ο Κόμις Καποδίστριας.
1: Γιατί χαμογελάς, αγαπητέ μου πρίγκιπς? Ξέρω, ξέρω. Δεν συμπαθείς τον Καποδίστρια. Αλλά δεν έχεις δίκιο.
0: Δεν συμπαθώ τον Καποδίστρια. Δεν βρίσκεις κάπως αξιόλογη την έκφραση? Πιο αξιόλογη από τον Καποδίστριά σου?
1: Έλα, έλα, έλα πρίγκιπς. Μην είσαι κακός. Μην αντιπαθείς τόσο τον Καποδίστρια.
0: Κόμι, για να αντιπαθείς κανείς έναν άνθρωπο, αυτός πρέπει να έχει κάποια αξία. Γιατί τι άλλο είναι η αντιπάθεια παρά εκτίμηση της κακίας? Και ο προστατευόμενός σου ούτε από αυτή την πλευρά αξίζει.
1: Προστατευόμενος του τσάρου, πρίγκιπς. Η μεγαλειότης του τον εκτιμά τόσο που τον έκανε και αυτόν αντιπρόσωπό του στο συνέδριο, με βαθμό υπουργού.
0: Και εσύ τι λες γι' αυτό?
1: Τι θες να πω? Ευχαριστώ τον Καποδίστρια που με ξεκουράζει.
0: Ναι, δεν λέω. Λαμπρό σύστημα. Ο υπουργός των εξωτερικών τρέχει στους χορούς και στα γεύματα και ένας άλλος κρατά τα νήματα της εξωτερικής πολιτικής. Ένας άλλος τον επισκιάζει.
1: Σε βεβαιώ, αγαπητέ μου, ότι ο Καποδίστριας δεν έχει τέτοια πρόθεση.
0: Θα παραξενευόμουν αν την είχε. Αλλά ούτε γι' αυτό δεν είναι άξιος. Ωστόσο, παράξενα πράγματα είδε κανείς σε αυτό το συνέδριο της Βιέννης. Τον Τζάρο τον αντιπροσωπεύει ένας Κερκυραίος.
1: Ένας Έλλην Μέτερνιχ. Και ένας Έλλην δραστήριος, ενεργητικός. Στο Δούνεβι πέτυχε, στην Ελβετία το ίδιο. Δίπλα στον Τζάρο, στα πεδία των μαχών, στάθηκε φωτεινός σύμβουλος. Η μεγαλειότης του τον εκτιμά πολύ. Δεν θέλει να τον χάσει. Φοβάται να μην μας τον πάρει η Ελλάδα. Και μόνο μέσο για να δεθεί με εμάς είναι να παντρευτεί Ρωσίδα.
0: Το λέει αυτό ο Τσάρος?
1: Είναι το σχέδιο της Τσαρίνας.
0: Αγαπητέ μου υπουργέ, άλλη μια φορά ακόμα με έπεισες. Ρίχνω τα χαρτιά μου. Ο Καποδίστριας αξίζει, αξίζει πολύ. Αξίζει λοιπόν να κάνει ό,τι μπορεί κανείς για να τον κερδίσει για τη χώρα του.
1: Σωστά.

0: Πολύ σωστά.
1: Σας ανακαλύπτουμε.
2: Μεγάλη τιμή, αγαπητή μου ανεψιά. Καλησπέρα, εξοχότατε.
0: Προσκυνώ, πρίγκιψη.
3: Πώς πηγαίνει το βάλς? Η βαρονέσσα χορεύει πάντα με το ίδιο κέφι.
1: Ω, εξοχότατε. Είναι αλήθεια πως χόρεψα πολύ, τόσο που κουράστηκα. Ευτυχώς που βρέθηκε ο αγαπητός Κόμης να μου κρατήσει συντροφιά.
2: Κόμη, σας ευχαριστώ εξ ονόματος της οικογένειας μου.
0: Το καθήκον μου υψηλότατε απέναντι μιας ωραίας κυρίας.
2: Με τη διαφορά, Κόμη, ότι την ωραία αυτή κυρία θα σας την πάρω. Ω, μόνο για λίγο.
0: Παρακαλώ.
1: Κόμη, ξαναγυρίζω.

0: Αγαπητή μου Καρολίνα, τι θα έλεγες για τον Γκόμι Καποδίστρια?
1: Δεν καταλαβαίνω, υψηλότατε.
0: Θέλω να σε ρωτήσω αν δεν είχες αντίρρηση να γίνει ανεψιός μου, όπως εσύ είσαι ανεψιά.
1: Ω, υψηλότατε.
2: Επιτέλους, κυρία, αφήστε πια αυτή την περιβόητη πολιτική.
3: Ω, κόμισσα, μόλις φανείτε εσείς η πολιτική εξαφανίζεται. Αλλά μαζί της θα εξαφανιστώ κι εγώ. Σας αφήνω τον αγαπητό μου συνάδελφο.
4: Κοντέσα, πρέπει να ξεκουραστείς λίγο.
1: Όσο γι' αυτό έχεις δίκιο, Καποδίστρια. Η απόψινή βραδιά ήταν πολύ κουραστική. Μα ήταν και ο φόβος.
4: Ποιος φόβος?
1: Δεν ξέρω. Το συνέδριο, η Βιέννη, τα αξιώματα που πήρες, η εύνοια που σου δείχνει ο Τσάρος, όλα αυτά με ζάλισαν. Τι να σου πω. Φοβόμουν πως θα ξεχνούσες τον παλιό Καποδίστρια.
4: Τι ιδέα, Κοντέσα.
1: Ω, μη διαμαρτύρεσαι. Η φόβη μου ήταν κουτί. Τα καθήκοντά σου δεν σε έκαναν να με ξεχάσεις. Ως και το Μέτερνιχ ακόμη εγκατέλειψες.
4: Δεν τον συμπαθώ. Ο κύριος Μέτερνιχ με μισεί. Είναι κακός.
1: Δεν έχεις άδικο. Παρόλο το λαμπρό εξωτερικό του, στο Μέτερνιχ υπάρχει κάτι το πρόστιχο. Μας τα αφήσουμε αυτά. Σ' άρεσε ο χώρος?
4: Περίφημος. Μόνο που εμένα, ξέρεις, δεν με ενθουσιάζουν.
1: Ναι,
4: πολύ.
1: Ναι, ξέρω. Εσύ προτιμάς να διαβάζεις ή να συνεδριάζεις με τους διπλωμάτες σου. Μα δεν βαρέθηκες 6 χρόνια τώρα να συνεδριάζεις? Αλήθεια, είναι 6 χρόνια από τότε που γνωριστήκαμε. 6 χρόνια που τα περάσαμε μακριά ο ένας από τον άλλο. Μόνο σπάνια βλεπόμαστε.
4: Ωστόσο, ήσουν ο προστάτης άγγελός μου. Σε σένα τα χρωστάω όλα.
1: Στην αξία σου.
4: Η αξία μου είναι πολύ μικρή. Αν δεν ήταν ο προστάτης άγγελος.
1: Στο ακριβώς γι' αυτό ο προστάτης άγγελος σου ζητάει την ανταμοιβή του. Όταν τελειώσει το συνέδριο, θα γυρίσουμε στη Ρωσία. Δεν είναι έτσι?
4: Αν δεν με στείλει αλλού ο Τσάρος.
1: Ο Τσάρος σε θέλει κοντά του. Και όταν γυρίσουμε στη Ρωσία, Καποδίστρια, τα όνειρά μας μπορούν να γίνουν πραγματικότητα.
4: Κοντέσα, με κάνεις τρισευτυχισμένο. Ωστόσο, για το γάμο μας πρέπει να ζητήσουμε την άδεια του Τσάρου.
1: Θα την πάρει η Τσαρίνα. Μου το έχει υποσχεθεί. Τι λες, δεν πάμε λίγο μέσα?
4: Ευχαρίστως, Κοντέσα.

0: Καταλαβαίνεις, αγαπητή μου, η Καρολίνα μπορεί να χρησιμεύσει θαυμάσια στα σχέδιά μου. Φαίνεται να συμπαθεί τον Καποδίστρια.
1: Ωστόσο αυτός ο άνθρωπος μου φαίνεται τόσο ανίσχυρος μπροστά σου.
0: Στο είπα, με ενοχλεί.
1: Μην του δίνεις λοιπόν σημασία.
0: Ω, δεν είναι έτσι αγαπητή μου. Το ασήμαντο αυτό κουλούπι επηρεάζει τον τσάρο. Τον βρήκα πολλές φορές αντίθετο στα σχέδιά μου και αυτό εξ αφορμής του Καποδίστρια, ενός ονειροπόλου, ενός ονειροπαρμένου που διαρκώς μιλάει για τη δόξα της Ελλάδος.
1: Νομίζεις πως ένα συνοικέσιο με την Καρολίνα θα ψυχράνει τον τσάρο?
0: Χωρίς αμφιβολία. Λογαριάζει να τον παντρέψει με Ρωσίδα. Όταν όμως ο Καποδίστριας προτιμήσει μια ξένη, σίγουρα ο Αλέξανδρος θα του δείξει τη σαρέσκεια. Αυτό φτάνει για να απαλλαγούμε από τον Καποδίστρια. Ένα μικρό παιχνιδάκι πολιτικής, αγαπητή μου.
1: Καλά, δεν συλλογίζεσαι διόλου την Καρολίνα?
0: Μα η Καρολίνα δεν είναι η γυναίκα που θα ασχοληθεί με τον σύζυγό της. Προσοχή, ο τσάρος. Μεγαλειότατε.
1: Μεγαλειότατε.
2: Εσείς είστε Μέτερνιχ και εσείς, αγαπητή πριγκίπισσα.
0: Στις προσταγές σας πάντα, μεγαλειότατε.
2: Α, απόψε δεν είναι βραδιά για προσταγές, αγαπητέ μου υπουργέ. Είναι βραδιά για χορό, για γλέντι, για έρωτα.
0: Αν είναι αυτή η γνώμη της μεγαλειότητός σας, τότε είμαι ευτυχής. Η πριγκίπισσα έχει να ζητήσει μια χάρη που έχει σχέση με τον έρωτα.
2: Λέγεται πριγκίπισσα. Προσφέρατε τόσες υπηρεσίες στην Ευρώπη που πρέπει να ικανοποιείτε κάθε επιθυμία σας.
0: Η μεγαλειότητα σας με υπερτιμά.
2: Λοιπόν, δώστε μου την ευκαιρία να δείξω την ευνοιά μου.
0: Ορίστε. Η πριγκίπισσα μου έλεγε προλίγου.
2: Εμπρός πριγκίπισσα.
1: Έλεγα, μεγαλειότατε, πως αν ευδοκούσατε, ένα νεανικό όνειρο θα γινότανε πραγματικότης.
2: Τι είδους όνειρο?
0: Η πριγκίπισσα θέλει να πει πως χρειάζεται να ευδοκίσει η μεγαλειότητα να συγκατανεύσει στο γάμο ενός από τους συμβούλους σας με την άνεψιά της, τη βαρονέσσα Καρολίνα Χάντερμπουρ.
2: Ποιος συμβούλος δικός μου θέλει να πάρει μια κόρη της Αυστρίας?
0: Θα ρω ο άξιος κόμις Καποδίστρια. Δεν είναι έτσι, αγαπητή μου?
2: Ο Καποδίστριας λογαριάζει λοιπόν να με αφήσει?
0: Ω, δεν το πιστεύω, θα ήταν πολύ αχάριστος, μεγαλειότατε. Αλλά ο Έρος...
2: Αγαπιούνται?
0: Ποιος τα ξέρει αυτά, μεγαλειότατε. Ο κόμις Καποδίστριας είναι πολύ εχέμηθος.
1: Από την μεγαλειότητά σας εξαρτάται.
0: Αν ευδοκούσατε...
2: Έστω, αφού το προτιμά ο Καποδίστριας.
0: Μπορεί η πριγκίπισσα να το πει στην ανεψιά της?
2: Μπορείτε, πριγκίπισσα.
0: Ευγνωμονώ τη μεγαλειότητά σας. Μου έδωσε πάλι ένα δείγμα ανεξάντλητης καλοσύνης.
2: Το αξίζετε, πριγκίπισσα.
0: Ευχαριστώ, μεγαλειότατε. Και τώρα επιτρέψτε μου να αποσυρθώ.
2: Παρακαλώ.
1: Ευχαριστώ πολύ, μεγαλειότατε.
3: Εδώ είσαι, Αλέξανδρε.
2: Ναι, Ελισάβετ. Μπήκα για να ξεκουραστώ λίγο. Δυστυχώς και εδώ με καταδιώκουν οι υποθέσεις. Ο πρώτος που βρήκα ήταν ο Μέτερνιχ.
3: Και σίγουρα θα αρχίσατε πάλι την αιώνια πολιτική.
2: Όχι, το θέμα ήταν εκτός πολιτικής. Ωστόσο με δυσαρέστησε. Ο Μέτερνιχ μου ζήτησε άδεια για κάποιο συνοικέσιο.
3: Τι είδους συνοικέσιο?
2: Α, η ανεψιά του. Η βαρονέσσα Χάρντεμπουργκ παντρεύεται το δικό μας τον Καποδίστρια. Υπάρχει, λέει, ειδήλιο.
3: Με τον Καποδίστρια? Κάποιο λάθος θα έχεις.
2: Ναι, με τον Καποδίστρια. Μη γελιέσαι. Οι άνθρωποι είναι πάντα αγνώμονες. Ο Καποδίστριας βαρέθηκε τη Ρωσία. Το άστρο του Μέτερνιχ λάμπει ψηλά. Θέλει να προσκοληθεί σε αυτόν.
3: Μα δεν είναι δυνατόν. Εκείνος είναι πάντα ειλικρινής.
2: Δεν ξέρεις, Ελισάβετ, τους ανθρώπους.
3: Ωστόσο, νόμιζα πως ο Καποδίστριας αγαπά την...
2: Υπόθεση τελείωσε, Ελισάβετ. Έδωσα τη συγκατάθεσή μου.
3: Τόσο γρήγορα?
2: Γιατί όχι? Άφησα να πραγματοποιηθούν τα όνειρα του Κερκυραίου. Σε λίγο θα είναι ελεύθερος. Δεν μου χρειάζεται πια. Θα περάσεις μέσα.
3: Αργότερα.
2: Καλά, εγώ πηγαίνω.
3: Άκουσες, μικρή μου Ροξάνη?
1: Άκουσα, μεγαλειοτάτη.
3: Ροξάνη, σε βεβαιώ πως δεν πρέπει να στενοχωριέσαι. Δεν αξίζει το κόπο.
1: Συγχωρέστε με, μεγαλειοτάτη. Ήταν μια στιγμή αδυναμίας.
3: Έτσι μάλιστα. Άλλωστε η Τσαρίνα είναι εδώ και θα φροντίσει για την αποκατάστασή σου.
1: Ευχαριστώ, μεγαλειοτάτη, αλλά δεν θα παντρευτώ.
3: Είσαι παιδί. Δεν μπορώ να μη φροντίσω για σένα.
1: Το ξέρω πως η μεγαλειότη σας με τιμά με την προστασία της. Όμως εγώ...
3: Ξεχνάς πως σε ζήτησε τόσες φορές ο κόμις Έντλινγκ. Εσύ όμως αρνήθηκες.
1: Αρνήθηκα γιατί νόμιζα.
3: Τώρα όμως που δεν νομίζεις, μπορεί να γίνει.
1: Δεν ξέρω, Μεγαλειώτα.
3: Ξέρω εγώ, Ροξάνη. Εγώ που πρέπει να φροντίσω για σένα.
1: Τολμώ να παρατηρήσω στη μεγαλειότητά σας πως έχουμε καιρό.
3: Όχι δα, αυτές οι δουλειές, μικρή μου Ροξάνη, θέλουν γρηγοράδα, σβελτάδα. Τ' άκουσες. Ο Καποδίστριας παντρεύεται τη Βαρονέσα. Τελείωσε. Θα πάρεις κι εσύ τον κόμιτα Έτλινγκ.
1: Μεγαλειωτάτη.
3: Ούτε λέξη. Δίνω τη συγκατάθεσή μου. Τα έγγραφα θα υπογραφούν απόψε. Εσύ κάτσε λίγο να ξεκουραστείς και εγώ πάω να αναγγείλω την ευχάριστη είδηση στον κόμιτα Έτλινγκ. Κυρίες μου, με συνοδεύετε.
4: Τι συμβαίνει, Ροξάνη? Τι έχεις? Μα εσύ κλαις.
1: Όχι. Όχι, Καποδίστρια, κάνεις λάθος. Δεν κλαίω.
4: Μα επιτέλους, τι συμβαίνει?
1: Συμβαίνει ότι τα όνειρά σου πραγματοποιούνται, Καποδίστρια. Παίρνεις την ανεψιά του Μέτερνιχ.
4: Την ανεψιά του Μέτερνιχ? Τη Βαρονέσα Καρολίνα?
1: Ναι, τη Βαρονέσα Καρολίνα. Περιττό να προσποιείσαι. Ο Αυτοκράτορ έδωσε προλίγο τη συγκατάθεσή του.
4: Τη συγκατάθεσή του?
1: Ναι, τη συγκατάθεσή του για σε και για μένα. Εσύ παίρνεις τη Βαρονέσα Χάρντεμπουργκ και εγώ τον κόμιτα Έντλινγκ.
4: Μα προς Θεού, ποιος τα λέει αυτά?
1: Η μεγαλειώτης του, ο Τσάρος.
4: Ο Τσάρος?
1: Μη σου κάνει κατάπληξη. Όλοι πρόσεξαν πως είχες ιδιαίτερες κουβέντες με τη Βαρονέσα.
4: Ροξάνη, σε βεβαιώ πως ήταν κάτι εντελώς τυπικό.
1: Περιττές οι δικαιολογίες, Καποδίστρια. Όμως εγώ πήρα την απόφασή μου. Θα υπακούσω στην Τζαρίνα. Θα παντρευτώ τον κόμιτα Έντλινγκ.
4: Όχι, Ροξάνη. Όλα αυτά δεν είναι παρά μια φοβερή πλεκτάνη.
1: Πολύ απίθανο. Άλλωστε είναι πια πολύ αργά για μένα.
4: Δεν το παραδέχομαι. Θα ζητήσω αμέσως ακρόαση από τον Τζάρο.
1: Και βρίσκεις σοβαρό να απασχολήσεις σε μια επίσημη δεξίωση τον ηγεμόνα σου με τις προσωπικές σου υποθέσεις? Καποδίστρια, δεν αναγνωρίζω τη φρόνησή σου. Ύστερα σου επαναλαμβάνω πως είναι αργά. Αυτή τη στιγμή η Τσαρίνα θα έχει αναγγείλει στον κόμιτα Έντλινγκ τη συγκατάθεσή της. Και ο βασιλικός λόγος δεν παίρνεται πίσω. Εσύ το ξέρεις καλύτερα.
4: Αλλά τότε τι πρέπει να κάνω?
1: Να πάρεις τη Βαρονέσα. Όσο για μένα σου είπα. Ο κόμις Έντλινγκ θα γίνει άντρας μου.
4: Όπως θέλεις, Ροξάνη.
1: Εκείνο που σε συμβουλεύω μόνο είναι να φροντίσεις να μην χάσεις την εμπιστοσύνη του Τσάρου.
4: Όσο γι' αυτό μην νοιάζεσαι. Μα εκείνο που χάνω είσαι εσύ.
1: Ο προστάτης Άγγελος.
4: Ναι, ο προστάτης Άγγελος. Αυτός που φύλαγε. Αυτός που με βοηθούσε. Και τώρα ξαφνικά με αφήνει ολομόναχο σε ένα πέλαγος γεμάτο ραδιουργίες και διαβολές.
1: Ίσως να υπάρχουν και άλλοι προστάτες άγγελοι, Καποδίστρια.
4: Όχι, όχι, όχι, Ροξάνη, δεν υπάρχει άλλος στον κόσμο. Και αν δεν πάρω εσένα, δεν θα σταθεί στην καρδιά μου άλλη αγάπη. Γιατί μέσα μου δύο αισθήματα βασιλεύουν κρυμμένα στην ψυχή μου. Η Ελλάδα και εσύ.
1: Τη μια την εγκατέλειψες προπολού. Την άλλη την εγκαταλείπεις τώρα.
4: Καμιά δεν εγκαταλείπω. Ούτε την Ελλάδα που λατρεύω, ούτε εσένα που αγαπώ. Και αν είμαι μακριά και από τις δυο, δεν σημαίνει. Εγώ αγαπώ και την Ελλάδα και σένα, Ροξάνη.
1: Όχι εμένα πια.
4: Έστω. Αφού το θέλεις,

0: Όλα είναι έτοιμα. Μόνο που είναι ανάγκη, Ξάνθο, να γίνει κάτι σοβαρό πρωτύτερα.
1: Στις προσταγές σου, αρχηγέ, τι ορίζεις?
0: Δεν θέλω τίποτα από σένα. Έχω ειδοποιήσει τον κόντε Καποδίστρια να έρθει.
1: Τον υπουργό?
0: Ναι, τον υπουργό. Αυτός ξέρει πιο πολλά από σένα και από μένα. Αυτός θα μας πει.
1: Δεν θέλω να με δει.
0: Μην ανησυχείς, Ξάνθο. Ο Καποδίστριας είναι Έλληνας.
1: Η υψηλότητά σου ξέρει βέβαια καλύτερα από μένα. Μα ωστόσο ο κόντε Καποδίστριας, όταν του προσφέραμε την αρχηγία, αρνήθηκε. Τα ίδια είπε και σε μένα, τα ίδια και στον Καμαρινό.
0: Ο Καποδίστριας είναι υπουργός του Τσάρου. Υπουργός των εξωτερικών. Ξέρεις τι θα πει αυτό?
1: Ξέρω, όμως...
0: Όσο είναι στην υπηρεσία του Τσάρου ο κόντες, δεν μπορεί να δεχθεί την αρχηγία του κινήματος. Έχει ευθύνες, Ξάνθο. Μεγάλες ευθύνες.
1: Μήπως η υψηλότητά σου δεν είναι υπασπιστής του Τσάρου?
0: Άλλο εγώ. Όταν είναι κανείς πολεμιστής, τραβάει το σπαθί του και πάει εμπρός. Κι ας έχασα το δεξί μου χέρι στη μάχη του Μπότσεν, μπορώ, δόξα τω Θεώ, να το τραβήξω με το αριστερό. Όμως ο Καποδίστριας, καλέ μου Ξάνθο, δεν είναι στρατιώτης. Δεν τον παρασύρει η ορμή η δική μας, η φλόγα η δική μας. Εκείνου η φλόγα και η μυστικά στο βάθος της ψυχής του. Ο Καποδίστριας είναι πολιτικός. Στρατιώτες έχει πολλούς η πατρίδα, αλλά πολιτικό δεν έχει. Και του Καποδίστρια το μυαλό δουλεύει σαν ρολόι. Εσείς κι εγώ λέμε να κάνουμε το σταυρό μας και να αρπάξουμε τα άρματα. Αυτό λέει η καρδιά μας. Όμως εκείνος θα μιλήσει με τη λογική. Κι αν πει τον Ξάνθο, φωτιά μα την αλήθεια θα ξεσηκώσει από το Μοριά και τη Ρούμελη ως το Βουκουρέστι.
1: Τα λόγια σου με στυλώνουν, αρχηγέ. Ωστόσο δεν πιστεύω πως μπορεί ποτέ ο κόντες Καποδίστριας να πει τον ναι, μια και είναι, ως είπες, υπουργός του Τσάρου.
0: Μην κοιτάς τι είπες εσάς. Εκεί μιλούσε μόνο ο υπουργός, που τον κατατρέχουν χίλιοι δυο εχθροί. Μη σε νοιάζει. Σε μένα θα ανοίξει την καρδιά του.
1: Άμποτε.
2: Η αυτού εξοχόντης ο κόντε Καποδίστριας.
0: Να έρθει αμέσως. Πήγαινε και εσύ, Ξάνθο. Από εδώ. Και να έρθεις αύριο το πρωί.
1: Πρίγκιπα, ο Θεός να φωτίσει και σένα και τον Καποδίστρια.
0: Καλώς ήρθες, δοξασμένο μου φίλε.
3: Χαιρετώ τον πιο δοξασμένο, αυτόν που πρόσφερε το χέρι του στην Αγία Ρωσία.
0: Εσύ όμως τις προσφέρεις κάθε μέρα το μυαλό σου.
3: Δεν αξίζει και τόσο πολύ.
0: Άσε τη μετριοφροσύνη, Καποδίστρια, και κάτσε. Σε κάλεσα για την ανάγκη να μ' ακούσεις.
3: Γι' αυτό κι εγώ ήρθα, καλέ μου φίλε. Είμαι στις προσταγές σου.
0: Δεν πρόκειται για τις δικές μου προσταγές. Σαν Έλληνα ζητώ τη συμβουλή σου. Ξέρω τα αισθήματά σου. Ξέρω την καρδιά σου. Ξέρω τη σκέψη σου, που δεν την ξέρουν οι άλλοι.
3: Ναι, Υψηλάνη, ο διπλωμάτης μοιάζει με ηθοποιό. Παίζει το ρόλο του και κανείς δεν το ρωτάει για τα δικά του αισθήματα. Το ίδιο κι εγώ. Για λέγε μου λοιπόν, ανυπομονώ να ακούσω.
0: Ξέρω, Καποδίστρια, πως αγαπάς την πατρίδα σου.
3: Αν την αγαπώ.
0: 12 χρόνια τώρα γνωρίζω τους μυστικούς του χασμού σου.
3: Δεν ήσαν πάντα μυστικοί. Για θυμίσου καλύτερα. Στα 1814 και ο ίδιος ο Τσάρος είχε γίνει από μένα φιλέλληνας. Τόσο που ακούγοντας τα παρακάλια μου, με πρόσταξε να μιλήσω στο συνέδριο για την Ελλάδα.
0: Και μίλησες, το ξέρω.
3: Ναι, μίλησα. Ενώ με στην ψυχή μου αντιχούσε ως παραγμός του υποδουλωμένου γένους, σηκώθηκα μια μέρα και είπα στους βασιλιάδες: νομίζω πως οι μεγαλειότητές σας έχουν το χρέος να λάβουν κάποια πρόνοια για το καταδυναστευόμενο ελληνικό έθνος που τόσους αιώνες υποφέρει τον τυραννικό ζυγό.
0: Το άκουσα κι εγώ. Αυτά ήταν τα λόγια σου.
3: Τι ωφελεί, ήταν μόνο λόγια. Γιατί μόλι την καλή μου θέληση, μόλι τη βοήθεια του Τσάρου, τι ήθελες να κάνω όταν ο Μέτερνιχ ύψωσε τη μισητή σημαία του? Η Ευρώπη, μου φώναξε, δεν γνωρίζει Έλληνες.
0: Δεν έχει σημασία. Εσύ αγωνίστηκες.
3: Όσο γι' αυτό, έχω ακόμα το κουράγιο. Έγινα 45 σχεδόν χρονών και όμως μπορώ να παλέψω. Μήπως δεν θυμάσαι ότι στα 1815 κέρδισα την αυτονομία της Επτανήσου υπό την αγγλική προστασία?
0: Αυτή ήταν η ωραιότερη νίκη σου.
3: Νίκη σκληρή. Πολλοί με πολεμήσανε. Το ίδιο και ο Μέτερνιχ. Ο Μέτερνιχ. Σε σένα μόνο μπορώ να φανερώσω πόσο τον μισώ.
0: Μα δεν του αξίζει τίποτε άλλο από μίσος.
3: Θα έλεγε κανείς πως ο Μέτερνιχ με καταδιώκει γιατί αγαπώ την Ελλάδα. Και...
0: καταλαβαίνω τι θέλεις να πεις, καλέ μου φίλε. Ξέρω πως με την πλεκτάνη που σου έστησε ο Μέτερνιχ στη Βιέννη, πήγωσε βαθιά την καρδιά σου. Όμως δεν μπορείς να ξεχάσεις πως όταν η Ροξάνη έμαθε την αλήθεια, πόνεσε πιο πολύ από σένα.
3: Το ξέρω. Τι σημαίνει όμως, αφού είχε παντρευτεί?
0: Ναι, με τον Γκόμητα Έντλικ.
3: Ας τα αφήσουμε αυτά, Υψηλάνη. Αυτά είναι περασμένα. Η αλήθεια έλαμψε στα μάτια της Ροξάνης ύστερα από 2 χρόνια. Τότε μου έγραψε. Της έγραψα κι εγώ. Άρχισε μια αλληλογραφία απόλυτα φιλική. Τώρα, εγώ και εκείνη είμαστε 2 φίλοι.
0: Τόσο το καλύτερο, Καποδίστρια. Σε κέρδισε ολότελα η Ελλάδα. Η ερωμένη μας, η γυναίκα μας είναι αυτή. Θυμάσαι, μια τέτοια απάντηση έδωσα στον τσάρο όταν μου σύστησε να παντρευτώ.
3: Αλήθεια, η πατρίδα είναι κάτι που δεν σε αφήνει. Μένει κλεισμένη στα βάθη της ψυχής. Τι θέλεις όμως να μου πεις?
0: Τι θέλω να σου πω? Δεν είναι εύκολο, φίλε μου. Σε κανένα δεν θα το έλεγα. Όμως εσύ δεν είσαι ο φίλος μου μοναχά. Είσαι ο άνθρωπος με τη ζωντανή πείρα. Είσαι ο σοφός. Και τη σοφία σου ζητάω τώρα.
3: Στο ορκίζομαι πως δεν καταλαβαίνω.
0: Καποδίστρια.
3: Ψηλάντη, γιατί τα μάτια σου πετάνε φλόγες? Γιατί τρέμουν τα χείλη σου? Γιατί η φωνή σου έχει έναν αλλιώτικο, έναν περήφανο παλμό? Τι τρέχει, Ψηλάντη?
0: Κάνε το σταυρό σου, καποδίστρια. Ήρθε η στιγμή.
3: Η στιγμή? Ποια στιγμή?
0: Η στιγμή που περίμεναν νύχτα μέρα οι Έλληνες. Η στιγμή που γι' αυτήν ζουν, αναπνέουν και πεθαίνουν. Η στιγμή που γι' αυτήν υπάρχει το γένος. Αυτή που σιγοψιδηρίζει τα μυστικά της ανάμεσα στο Πεύκο, στην Ελιά και στη Ροδοδάφνη. Αυτή που χαϊδεύει απαλά τις καρδιές, όπως το κύμα το ελληνικό ακρογιάλι. Αυτή που την προσμέναμε η σκλαβωμένη, η ταπεινωμένη, η πομπεμένη, η πεινασμένη και η νεκρή. Η ώρα της εκδίκησης. Η ώρα της λευτεριάς.
3: Η επανάσταση.
0: Ναι, η επανάσταση. Μια επανάσταση που οι σημαίες της θα περάσουν τον Προύθο. Θα ξεχυθούν στη Σερβία, στη Βουλγαρία, στη Μακεδονία. Φωτιά, καποδιστρία. Το σπαθί ακονίστηκε. Ο Μοριάς, η Ρούμελη, τα νησιά, η Κρήτη, η Αθήνα. Αστραπή θα γίνουν και θα κάψουν τον άνομο.
3: Κάθεσε, φίλε μου, να μου τα πεις. Τα λόγια σου είναι ωραία, μα ωστόσο δεν με φωτίζουν. Κάθισε. Τι έτρεξε? Γιατί πήρατε μια τόσο ξαφνική απόφαση?
0: Θα σου το πω. Εκείνο μόνο που σου ζητώ είναι να ξεχάσεις τον τσάρο και το αξίωμά σου.
3: Αυτό το ξέρεις. Κοντά σου δεν είμαι παρά μόνο Έλληνας.
0: Θυμάσαι βέβαια πως από πέρυσι δέχτηκα την ανωτάτη αρχή της εταιρείας.
3: Ήτανε το καθήκον σου. Εγώ δεν μπορούσα να δεχτώ. Η εταιρεία ήθελε καρδιά πολεμιστή, όχι νου καλαμαρά σαν και εμένα. Καλά έκανες, αδερφέ μου.
0: Εκείνο που δεν ξέρεις είναι πως το μυστικό έγινε γνωστό.
3: Γνωστό? Πώς? Από πού?
0: Αυτό δεν το ξέρω. Στην πόλη πιάστηκαν δικοί μου άνθρωποι. Στο Μοριά οι πασάδες κρυφοκοιτάνε γεμάτη υποψία. Στις ηγεμονίες άρχισαν οι διωγμοί. Πρέπει να βιαστούμε. Σε λίγο θα είναι αργά. Το καταλαβαίνεις, καποδίστρια. Το νιώθεις? Μια τέτοια στιγμή που όλα είναι έτοιμα, δεν θα ξανάρθει.
3: Όλα είναι έτοιμα? Είναι αλήθεια αυτό?
0: Όλα. Στο Ισμαήλι και στην Οδυσσό με περιμένουν. Ο Παπαφλέσσας μου φέρε το χαιρετισμό του Μοριά που με προσμένει. Οι Ιδραίοι, οι Σπετσιώτες, οι Ψαριανοί έκαναν τα καράβια τους πολεμικά. Ο Μιλός ο Βρένοβιτς μου γράψε ζητώντας ένα σχέδιο συμμαχίας της Ελλάδος με τη Σερβία. Του το έστειλα με τον Αριστίδη Παπά. Στις παροικίες όλοι οι σπουδασμένοι νέοι είναι γραμμένοι στον Ιερό Λόχο. Οι ιερολοχίτες, καποδίστρια, είναι αποφασισμένοι να πεθάνουν για την πατρίδα. Κι εγώ μαζί τους. Τι λες όλα αυτά, φίλε μου? Βάλε το χέρι στην καρδιά και μίλα.
3: Πρώτα, είσαι βέβαιος πως όλοι αυτοί θα κινηθούν?
0: 1000%. Μα σε περίπτωση αποτυχίας θα υπηρετήσουμε μια υπόθεση άξια της προστασίας του ουρανού, αν όχι και των ανθρώπων.
3: Φίλε μου, εσύ μιλάς με την καρδιά. Και αυτό είναι ωραίο. Φτάνει να μπορεί κανείς. Εγώ θα μιλήσω με τη λογική.
0: Διαφωνείς? Δεν θέλεις τη λευτεριά?
3: Τη θέλω, αλλά να είναι σταθερή. Να τη θέλει και η λογική.
0: Υπάρχει πιο λογικό από αυτό? Να ελευθερωθεί η πατρίδα.
3: Άκουσε, Ψηλάντη. Δεν είμαστε αρμόδιοι να αποφασίζουμε για τόσο μεγάλα ζητήματα, όσο υπάρχουν μεγάλες δυνάμεις, αυλές, συμφέροντα.
0: Πάνω απ' όλα υπάρχει η σιδερένια θέληση ενός μεγάλου λαού που κακοπαθαίνει.
3: Σωστό. Γι' αυτό ακριβώς σου λέω, πρόσεξε. Πρόσεξε, μην εξαπατηθείς από ραδιούργους ή από ανθρώπους που είναι επιπόλαιοι. Ξέρω πως τη ζωή σου και τα γαλόνια σου δεν τα λογαριάζεις και κάνεις καλά.
1: Μα δεν μπορείς να ρίξεις το έθνος σε άλλον όλεθρο. Δεν θα γίνεις δεύτερος Ορλόφ. Δεν πρέπει να γίνεις.
0: Καποδίστρια, αν καλά καταλαβαίνω, θέλεις να ξέρεις αν η στιγμή είναι καλά διαλεγμένη. Αν έχουμε βοήθειες.
3: Αν είχες, θα ήταν αλλιώτικα.
0: Λοιπόν, έχω, φίλε μου. Έχω τη βοήθεια του Αλή Πασά, που όπως ξέρεις αποστάτησε. Θα αλληλοβοηθηθούμε και θα διχάσουμε τον εχθρό. Ο ηγεμόνας Σούτσος με περιμένει με το στρατό του στον Προύθο. Ο Βλαδιμιρέσκο ξεσήκωσε τους Ρουμάνους. Οι γενναίοι Σέρβοι περιμένουν το σύνθημα. Ύστερα και διπλωματικά η περίσταση είναι κατάλληλη. Στην Ισπανία επανάστασης. Στη Νεάπολη επανάστασης. Στο Πεδεμόντιο επανάστασης. Μίλα τώρα, όχι σαν φίλος, αλλά σαν διπλωμάτης. Υπάρχει πιο κατάλληλη στιγμή από αυτήν?
3: Κι αν εσύ αποτύχεις στις ηγεμονίες, αν νικηθείς τον Προύθο.
0: Ας νικηθώ. Θα δώσω όμως καιρό στην άλλη Ελλάδα να ξεσηκωθεί. Θα απασχολήσω τον εχθρό. Η θυσία δεν είναι μάταιη.
3: Η θυσία δεν είναι μάταιη. Έχεις δίκιο, Υψηλάντη.
0: Λοιπόν, με επιδοκιμάζεις. Εγκρίνεις το σχέδιό μου. Στις 22 του Φλεβάρι περνάω τον ποταμό.
3: Στις 22 του Φλεβάρι.
0: Ύστερα σε ένα μήνα ξεσηκώνεται η άλλη Ελλάδα. Να με θυμηθείς, αδελφέ μου. Θα το γράψει η ιστορία. Φλεβάρης και Μάρτης του 21.
3: Ο Θεός μαζί σου, αδελφέ μου. Η λογική μου κουρελιάστηκε μπροστά στη δική σου.
2: Η κόμισσα Έμλινγκ.
3: Αυτή, τι θέλει εδώ?
0: Είναι μαζί μας. Πρόσφερε χρήματα και όπλα. Να περάσει η κόμισσα.
2: Μάλιστα, υψηλότατε.
3: Και ξέρει?
0: Ναι, ξέρει. Μήπως δεν ταξίζει? Κόμισσα, φιλώ το χέρι σας.
4: Καλημέρα, στρατηγέ. Εσύ εδώ, καποδίστρια. Τι ευχάριστη έκπληξη.
3: Για μένα. Ωστόσο, δεν ήξερα πως είσαι στην Πετρούπολη.
4: Ήρθα προχθές. Έπρεπε να δω το στρατηγό.
0: Μιλήστε ελεύθερα, κοντέσα. Ο καποδίστριας ξέρει.
4: Α, και συμφωνεί?
3: Ναι, κοντέσα, συμφωνώ. Καθώς είστε κοντά μου, εσείς οι δυο που με ξέρετε καλύτερα από κάθε άλλον, μπορώ να σας ανοίξω την καρδιά μου που με τόσο πόνο την κρατώ κλειστή. Ευλογημένη να είναι η ώρα που θα διαβείς τον Προύθο, Υψηλάντη. Τιμημένο να μείνει το όνομά σου στους αιώνες των αιώνων. Χωρίς φόβο, χωρίς άλλη σκέψη, τραβάτε εμπρός. Λευτερώστε τη σκλαβωμένη πατρίδα. Δώστε το χαμόγελο στο Ελληνόπουλο. Την ελεύθερη στοργή στη μάνα. Ξαναδώστε την τιμή στην Ελληνοπούλα. Υψώστε τη σημαία του Σταυρού. Ναι, γενναία μου Υψηλάντη, ήρθε η στιγμή.
4: Μπράβο, καποδίστρια. Είστε ο ίδιος που γνώρισε ένα χειμωνιάτικο απόγευμα στην Πετρούπολη.
3: Μπράβο σε εσάς. Εσείς είστε οι οδηγοί. Ο πρίγκιπας με το σπαθί του και εσείς, Ροξάνη, με τη βοήθεια που δίνετε στην Ελλάδα.
4: Και εσείς?
0: Έλα μαζί μου. Εγώ θα ελευθερώσω. Εσύ θα κυβερνήσεις.
4: Ναι, καποδίστρια. Η Ελλάδα σας καλεί.
3: Η Ελλάδα δεν έχει αυτή τη στιγμή ανάγκη από το ασθενικό μου κορμί. Η Ελλάδα θέλει πολεμιστές. Θέλει μπράτσα γερά που θα μπορέσουν να κρατήσουν το σπαθί και να εκδικηθούν. Η πατρίδα θέλει νιάτα, κοντέσα. Κι εγώ είμαι πια γέρος.
4: Όχι, δε.
3: Ακούστε, φίλοι μου. Θα μείνω υπουργός του Τσάρου όσο μπορέσω και από τη θέση αυτή θα προσφέρω βοήθεια στην Ελλάδα.
0: Ω, αν το κατόρθωνες αυτό, καποδίστρια, θα ήσουν μεγάλος. Δεν έχω βέβαια την αξίωση να βοηθήσει η Ρωσία δια των όπλων, αλλά ελπίζω στην υλική της βοήθεια.
3: Το ελπίζω πολύ. Ελπίζω ακόμα πως η εμφάνιση μερικών χιλιάδων επαναστατών στην Ελλάδα θα κάνει τη Ρωσία να βοηθήσει.
0: Τίποτα περισσότερο δεν ήθελα όταν δέχτηκα την αρχηγία. Καποδίστρια, είναι ανάγκη να μιλήσω στον Τσάρο.
3: Όχι, Υψηλάντη.
0: Όχι? Μα δεν πρέπει λοιπόν ο Τσάρος να ξέρει?
3: Βρήκες τη λέξη. Δεν πρέπει να ξέρει. Αν εμείς είμαστε Έλληνες και ζητάμε τη λευτεριά μας, ο Τσάρος είναι ηγεμόνας που έχει ειρήνη με τον Σουλτάνο. Όχι, φίλε μου. Θα ήταν άστοχο να μπλέξουμε τον Τσάρο σε αυτή τη δουλειά.
0: Ωστόσο, αν του μιλούσα.
3: Δεν πρέπει να του μιλήσεις. Θυμάσαι όσα έγιναν με τον Καμαρινό και το φόβο του Τσάρου να μην υποπτευθεί ο Σουλτάνος? Ύστερα ξεχνάς και το άλλο. Ο αυτοκράτορας δεν θέλει να ακούσει για πόλεμο.
4: Τότε πώς θα βοηθήσει?
3: Θα βοηθήσει, μα όχι φανερά. Για τον κόσμο πρέπει να μείνει ξένος προς το κίνημα. Μα σας το προλέγω. Πριν τελειώσει ο αγώνας, θα πολεμήσει κι αυτός ενάντια στον εχθρό μας.
0: Αυτό θα ήταν θρίαμβος. Όμως, έστω και μυστικά, πρέπει να μιλήσω στον Τζάρο.
4: Ο Κόντες θα βρει τον τρόπο.
3: Το μόνο που μπορεί να γίνει είναι να μου ετοιμάσει ο πρίγκιπς ένα υπόμνημα. Με όσα θέλει να πει στον Τζάρο. Αν βρω την κατάλληλη στιγμή, θα τα υποστηρίξω εγώ ο ίδιος τον αυτοκράτορα.
4: Περίφημα.
0: Δεν θέλω τίποτε άλλο.
3: Προσέξτε, δεν υπόσχομαι, αλλά ελπίζω.
0: Κι εγώ ελπίζω. Ελπίζω πως θα νικήσουμε, πως θα ελευθερωθούμε. Και ακόμα ελπίζω πως ύστερα από τον πόλεμο θα έρθεις να κυβερνήσεις την Ελλάδα. Την ελεύθερη πατρίδα. Τότε δεν με νοιάζει. Ας κλείσω τα μάτια. Ο κυβερνήτης θα είσαι εσύ, καποδίστρια.
3: Το μέλλον δεν το ξέρει κανείς. Και αυτό μπορεί να γίνει αν το θελήσει το γένος.
0: Το γένος είναι περήφανο για σένα.
3: Κι εγώ γι' αυτό. Λοιπόν, θα έχεις αύριο το υπόμνημα?
0: Πρωί-πρωί. Θα δουλέψω απόψε.
3: Καλά, θα στείλω το πρωί. Η κοντέσα τι θα κάνει? Θα μείνει στην Πετρούπολη?
4: Όχι, γυρίζω στον άντρα μου.
3: Τότε λοιπόν ας χαιρετιστούμε.
4: Να χαιρετιστούμε επίσημα? Γιατί?
3: Ένας πόλεμος αρχίζει, καλή μου φίλη. Μπορεί να μας σκορπίσει στα τέσσερα άκρα της γης. Ακόμα και αν πετύχει ο σκοπός μας.
4: Δεν είναι δυνατόν.
3: Όλα είναι δυνατά. Ο πόλεμος μοιάζει με καταιγίδα.
4: Εγώ πάντα θα σου γράφω, καποδίστρια.
3: Σε ευχαριστώ, Ροξάνη. Τα γράμματά σου μου δίνουν κουράγιο. Είτε ιδιώτης είμαι, είτε υπουργός του Τσάρου, είτε κυβερνήτης της Ελλάδος, όπως θέλει ο στρατηγός. Ας δώσουμε τα χέρια.
0: Ναι, ας δώσουμε τα χέρια.
3: Η σκέψη μας, η ενεργητικότητά μας, ο νους μας, το αίμα μας ανήκουν στην Ελλάδα. όλα για την Ελλάδα.

0: Γι' αυτού εξοχότη ο κόντε Καποδίστρια.
1: Α περάσει.
2: Αγαπητή Ροξάνη.
1: Κόντε. Κόντε. Χαίρομαι πολύ που σε βλέπω. Κάθισε. Πότε έφτασε?
2: Σήμερα το πρωί και αμέσω σου έγραψα.
1: Ναι, μου έδωσε μεγάλη χαρά. Τα νέα σου.
2: Ε, μήπω δεν το ξέρει το μεγάλο, το χαρμόσυνο άγγελμα. Η Ελλάδα είναι ελεύθερη. Ελεύθερη. Ξέρεις τι θα πει αυτό? Το χώμα της δεν το πατάει πια ο κατακτητής. Τα ιερά της δεν τα μολύνει. Η βρωμερή σημαία του δεν κυματίζει πάνω στα κάστρα μας.
1: Ναι, ναι, Καποδίστρια. Τα ξέρω και τα καταλαβαίνω όλα αυτά. Το όνειρο έγινε πραγματικότητα.
2: Αληθινά, αληθινά. Το δέντρο της Λευτεριάς φούντωσε πάνω στα ποτάμια των αιμάτων. Τα παιδιά της Ελλάδος ζωστήκανε τα άρματα και πήρανε τα περήφανα βουνά της. Αητήσεις, αητοφολιές διώξανε τον κατακτητή.
1: Σωστά, μα και οι ξένοι βοήθησαν.
2: Ποιος είπε το αντίθετο, Ροξάνη? Πολλά χρωστάμε στα μεγάλα φιλελεύθερα κράτη, πολλά στην Αγγλία, πολλά στον Τζάρο, πολλά στη μακρινή Αμερική, στη Γαλλία. Μα πιο πολλά χρωστάμε στη γενναιότητα και την αυτοθυσία του μεγάλου λαού μας.
1: Του λαού που πόνεσε, που μαρτύρησε, που αδικοσκοτώθηκε.
2: Και που νίκησε.
1: Βαθιά με συγκινούν τα λόγια σου. Σε συνεπέρνουν τόσο που δεν θα έχεις κουράγιο να μ' ακούσεις.
2: Πώς?
1: Για πες μου. Λένε πως οι Έλληνες θα σε καλέσουν κυβερνήτη.
2: Αυτό έγινε στο 1825, μα δεν δέχτηκα. Δεν είχα να προσφέρω τίποτα στον τόπο.
1: Σε ξέρω, είσαι μετριόφρον. Ωστόσο κυκλοφορεί ξανά η φήμη πως οι Έλληνες αποζητούν.
2: Λόγια. Προς το παρόν είμαι ελεύθερος. Ύστερα από τη Λόντρα θα γυρίσω στη Γενέβη.
1: Στη Γενέβη. Είναι ωραία η Γενέβη.
2: Περίφημη. Ειρηνική, ήρεμη, γραφική. Εκεί ο βίος κυλάει μακριά από τις πυρετώδεις πρωτεύουσες. Την αγαπώ τη Γενέβη, Ροξάνη. Αγαπώ τη ρήμνη της, τις δενδροστοιχίες της.
1: Τότε θα μπορούσες να με πάρεις μαζί σου.
2: Μα πώς? Ο κόμις Έντλινγκ δεν έχει διπλωματική υπηρεσία εδώ.
1: Δεν πρόκειται για τον Έντλινγκ, Καποδίστρια. Για μένα πρόκειται.
2: Τι τρέχει, Ροξάνη? Πες μου, μίλησέ μου. Δεν είσαι ευτυχής?
1: Δεν ξέρω, Καποδίστρια. Μα ο τόπος δεν με χωράει, θέλω να φύγω.
2: Και ο Έντλινγκ?
1: Δεν ξέρω, μην με ρωτάς. Εκείνος είναι καλός, μα εγώ δεν μπορώ, πνίγομαι.
2: Ποτέ δεν μου έγραψες γι' αυτά, Ροξάνη. Τόσο ξένο με θεωρείς, λοιπόν.
1: Αν σε θεωρούσα ξένο, δεν θα σου μιλούσα καθόλου. Μα εκεί που ήσουν με τις σοβαρές ασχολίες σου, δεν μπορούσα να σε ανησυχώ με τις οικογενειακές υποθέσεις μου.
2: Ω, Ροξάνη, πώς το λες αυτό? Θα λες πως ξέχασα τι είσαι για μένα? Ο Μέτερνιχ χώρισε μόνο τα σώματα, όχι και τις ψυχές. Μπροστά σε τούτο το αναπάντεχο ξέσπασμα της καρδιάς σου, μπορώ κι εγώ να σου ανοίξω τη δική μου καρδιά. Ροξάνη, σ' αγαπώ.
1: Και θα με πάρεις μαζί σου, μαζί σου στη Γενέβη?
2: Ναι, θα σε πάρω. Δεν θέλω να σε ρωτήσω γιατί το αποφάσισες αυτό. Μου φτάνει που το αποφάσισες. Θα είχες πολύ σοβαρούς λόγους.
1: Ναι, πολύ σοβαρούς. Σε ευχαριστώ που δεν ρωτάς. Είναι πολύ οδυνηρό για μια γυναίκα να ομολογεί ότι δεν είναι ευτυχής.
2: Δεν θέλω να μάθω. Σου είπα μόνο πως είμαι πρόθυμος να τεθώ στη διάθεσή σου. Πάντα ήξερα πως θα ερχόταν αυτή η στιγμή.
1: Αγαπημένη μου, σε ξαναβρίσκω. Κράτα με καλά στην αγκαλιά σου. Τώρα δεν πρέπει να μας χωρίσει τίποτα.
2: Ναι, μόνο ήθελα να σε ρωτήσω κάτι.
1: Λέγε.
2: Εσύ είσαι νέα και όμορφη. Όμως εμένα τα μαλλιά μου είναι γκρίζα. Το βλέπω. Σε λίγο θα γεράσω, Ροξάνη. Πώς θα έχεις ένα γέρο άντρα? Γιατί βέβαια θα παντρευτούμε σα χωρίσει τον Έντλι.
1: Ω, καλέ μου. Κι εγώ δεν είμαι πια παιδί. Είμαι γυναίκα κι εσύ είσαι άντρας.
2: Σήμερα είμαι ελεύθερος να κανονίσω όπως θέλω τον ιδιωτικό μου βίο. Αρκετά με κυβέρνησε η πολιτική,
1: φυσικά,
2: η διπλωματία.
1: Φυσικά. Πρόσεξε, κάποιος έρχεται. Τι τρέχει, Βλαδίμηρε?
0: Συγγνώμη, κοντέσα, μα ένας άνθρωπος έφερε μια επιστολή για τον κόμιτα Καποδίστρια.
2: Κοντέσα, με συγχωρείτε. Είπα πως ερχόμουν εδώ και άφησα παραγγελία να μου στείλουν αμέσως κάτι γράμματα που περίμενα.
1: Κάνατε πολύ καλά. Φέρε το γράμμα, Βλαδίμηρε.
2: Περιμένω νέα από την Ελλάδα.
1: Από την Ελλάδα?
2: Επιτρέπεις?
1: Και βέβαια.
2: Ω, Θεέ μου.
1: Τι τρέχει?
2: Διάβασε. Η Εθνική Συνέλευση της Τριζίνος με εξέλεξε οριστικά κυβερνήτη της Ελλάδος.
1: Κυβερνήτη της Ελλάδος. Δηλαδή κάτι σαν ηγεμόνα, σαν βασιλιά. Και κάτι παραπάνω. Κυβερνήτη της Ελλάδος. Τούτη τη φορά δεν μπορείς να αρνηθείς, Καποδίστρια.
2: Ναι, ναι, δεν μπορώ να αρνηθώ. Η πατρίδα με καλεί.
1: Μόνο σε σένα έχει εμπιστοσύνη. Στα χέρια σου αναθέτει την τύχη της.
2: Σωστά.
1: Θα δεχθείς?
2: Ναι, θα δεχτώ. Όμως εσύ.
1: Εγώ? Μα βέβαια δεν το σκέφτηκα. Τώρα δεν μπορείς να με πάρεις μαζί σου. Θα είσαι ένα δημόσιο πρόσωπο, ένας ηγεμόνας. Δεν είσαι πια ελεύθερος, Καποδίστρια.
2: Ναι, δεν είμαι πια ελεύθερος. Μα θα ήθελα πολύ να ήμουνα. Φοβάμαι εκεί που θα πάω. Άραγε, έχω ικανότητες πια. Θα τα καταφέρω. Θα φανώ αντάξιος της αποστολής μου. Γιατί αν δεν φανώ, είναι καλύτερα να γυρίσω στη Γενέβη μαζί σου.
1: Και να αρνηθείς την εξουσία.
2: Μπορεί να μην είμαι κατάλληλος. Νοσταλγώ τη Γενέβη.
1: Να νοσταλγείς την πατρίδα που σε προσμένει. Τίποτα άλλο. Μα δεν βλέπεις, Καποδίστρια, πως η μοίρα δεν θέλει να μας ενώσει. Δεν κουράστηκε να μας πολεμάει. Για μένα χάραξε το δρόμο του μαρτυρίου. Για σένα της εξουσίας.
2: Ποιος το ξέρει. Ίσως και αυτή να βρίσκεται στο δρόμο του μαρτυρίου.
1: Όχι, Καποδίστρια, μη διστάζεις. Η Ελλάδα σε περιμένει.
2: Ναι, η Ελλάδα με περιμένει. Μα με χωρίζει από σένα.
1: Γλυκιά θυσία, όλα για την πατρίδα. Θυμάσαι τι μας είπες όταν ξεκινούσε ο Υψηλάντης?
2: Θυμάμαι, ποτέ μου δεν το ξέχασα. Θα τα δώσω όλα στην πατρίδα. Όμως ένα πράγμα σου υπόσχομαι, Ροξάνη. Ποτέ δεν θα φανεί άλλη γυναίκα στο πλευρό μου.
1: Το ξέρω, αγαπημένη μου. Όμως εγώ τι να σου πω. Ζηλεύω την Ελλάδα.

0: Αυτά που λες εκλαμπρότατε. Δυστυχάει ο κόσμος, κύριε Μαυροκορδάτο. Καρβέλι θέλει, όχι σύνταγμα.
1: Και σύνταγμα και καρβέλι.
0: Του λόγου σου το λες, που ξέρεις από τα Παρίσια και τις Λόντρες. Εδώ όμως είναι αλλιώτικα τα πράγματα. Ή το καρβέλι θα είναι το σύνταγμα, ή το σύνταγμα καρβέλι. Το στομάχι να ρωτάς, εκλαμπρότατε.
1: Καπετάνιο, έχεις λάθος. Η πατρίδα δεν ελευθερώθηκε για να γεμίζει το στομάχι τους. Δεν πάλεψε για την κοιλιά. Όλοι αγωνιστήκαμε, και εσύ πρώτος από όλους, για να είμαστε ελεύθεροι. Αυτή είναι η βάση, το θεμέλιο.
0: Πρώτα γίνεσαι χορτάτος και ύστερα ελεύθερος.
1: Ώστε έτσι λοιπόν, στρατηγέ. Και εσύ θέλεις να δώσουμε τις ελευθερίες μας στα χέρια του κυβερνήτη. Ζητάς να πάψουμε να είμαστε ελεύθεροι. Εσύ που έχεις στο αίμα σου για την ελευθερία. Εσύ που 8 χρόνια τώρα τριγυρνάς τα Κορφοβούνια, τα Δερβενάκια, την Τριπολιτσά.
0: Καλά τα λόγια σου, εκλαμπρότατε. Από μέρους μου σε ευχαριστώ. Αλλά πού την είδες εσύ την ελευθερία στον τόπο μας? Ελευθερία θα πει να κάνουν οι κοτσαμπάσιδες ό,τι θέλουνε, να τρογόμαστε από τον εμφύλιο πόλεμο, να βγάζουμε τα μάτια μας?
1: Την ελευθερία μας την ανεγνώρισαν οι δυνάμεις.
0: Και σαν την ανεγνώρισαν τι? Στα χαρτιά το γράψανε. Αλλά ο Μπραήμης γυρίζει σαν σύφουνας και καίει το μωριά. Αυτό το λες του λόγου σου ελευθερία?
1: Ε, καλά, όσο γι' αυτό θα δούμε.
0: Μόνο να βάνουν έναν οδηγό απάνω από το κεφάλι μας, θα το πετύχουμε.
1: Ωστόσο, αν ο κυβερνήτης θελήσει να φανεί αυταρχικός, τι θα γίνει, τι θα πουν οι προύχοντες?
0: Τα μάτια τους θα βγάλουν. Ω, καλώς ήρθες, Μπέι μου, καλώς ορίσατε.
2: Καλώς σας βρήκαμε.
1: Λοιπόν, τι απόφαση πήρατε?
2: Οι καπετανέοι από εδώ, ο καπετάν Ανδρέας και ο καπετάν Κωνσταντής, λένε να πούνε το ναι. Το ίδιο και ο Ζαΐμης και ο Τρικούπης.
0: Ε, άιντε το λοιπόν με το καλό.
2: Μη βιάζεσαι, Κολοκοτρώνη.
0: Δεν βιάζομαι για τα μένα, Μπέι μου. Για την έρημη την πατρίδα βιάζομαι. Ο Κόντες πρέπει να πάρει ό,τι ζητάει.
2: Ο Κόντες? Εδώ είπαμε, Κολοκοτρώνη, να αφήσουμε τιμές και αξιώματα. Πάει και το δικό μου το Μπεϊλίκι. Ο Καποδίστριας όμως είναι Κόντες.
0: Αν δεν κάνει το αξίωμα τον άνθρωπο, Πετρόμπεϊ, μα ο άνθρωπος το αξίωμα. Το λοιπόν, παιδιά, ας βάλουμε το χέρι στην καρδιά και ας πούμε το ναι.
3: Το πράγμα δεν θέλει αντίρρηση. Οι Ιδραίοι είμαστε σύμφωνοι. Ο Κουντουριώτης υπογράφει.
4: Και οι Ψαριανοί το ίδιο.
1: Στέργεται δηλαδή να χάσουμε τα δικαιώματα που με τόσα ποτάμια αιμάτων αποκτήσαμε?
0: Πάλι τα ίδια, εκλαμπρότατε. Δεν τα πάμε.
1: Και αν ο κυβερνήτης δεν ανταποκριθεί στις προσδοκίες μας?
0: Τότε καλά να είμαστε και βλέπουμε.
2: Σωστό λόγο είπε, στρατηγέ. Αυτό είναι το σωστότερο. Να του δώσουμε ό,τι ζητάει και να περιμένουμε. Εδώ είμαστε. Εδώ είναι η καρδιά μας. Εδώ είναι το σπαθί μας.
0: Όχι και έτσι πια. Το σπαθί σου, Μπέι μου, δεν το έχουμε για τα δικά μας τα κεφάλια. Άμα καταντήσουμε ως εκεί, κλάφτα.
2: Δεν είπα τέτοιο λόγο, Κολοκοτρώνη. Τ' άρματα είναι για τους εχθρούς. Δεν υπάρχει φόβος. Μα κι αν υπάρξει, να είναι καλά το Μαυρομιχαλέικο.
0: Άιντε λοιπόν. Όλοι είμαστε σύμφωνοι. Όπου να είναι, ο κυβερνήτης θα έρθει και πρέπει να πούμε το ναι για να βγάλει το επίσημο διάταγμα.
5: Κύριοι, καλημέρα σας.
0: Καλώς τον κυβερνήτη μας.
5: Καλημέρα, στρατηγέ. Καλημέρα, κύριε Μαυρομιχάλη.
0: Καλή να είναι η κάθε μέρα στην εξοχότητά σου. Ήρθαμε εδώ σύμφωνα με τις προσταγές σου.
5: Ευχαριστώ. Και τι αποφασίσατε?
2: Η Επιτροπή και η Συνέλευση Εξοχότατε καταθέτουν την εξουσία στα χέρια σου.
5: Και δέχονται την προσωρινή διοίκηση?
2: Τη δέχονται.
5: Και εσείς, γενναίοι μου, τι λέτε? Εσείς, ναύαρχε Μιαουλή? Εσείς, πλοίαρχε Κανάρη? Και ο κύριος Μαυροκορδάτος, τι φρονεί? Ο στρατηγός, τι λέει?
0: Σύμφωνοι, εξοχότατε. Πες τα του λόγου σου, κύριε Μαυροκορδάτο, που είσαι γραμματιζούμενος.
1: Εξοχότατε, το έθνος σου δίνει την πληρεξουσιότητα που ζητάς. Είναι βέβαιο όμως το έθνος πως θα κάνεις καλή χρήση.
5: Κύριοι, σας ευχαριστώ. Εδώ δεν ήρθα ούτε για να δοξαστώ, ούτε για να απολαύσω κέρδη. Ήρθα γιατί το χρέος μου ήταν να ακούσω τη φωνή της πατρίδος. Και τώρα ακούστε με. Τα διατάγματα είναι έτοιμα. Αντί συνέλευση θα έχουμε ένα σώμα που θα το λέμε Πανελλήνιο. Εσείς, κύριε Μαυρομιχάλη, θα μπείτε στο Πανελλήνιο επικεφαλής των πολεμικών. Κοντά σας ο κύριος Μαυροκορδάτος. Και εσείς, στρατηγέ Κολοκοτρώνη.
0: Όχι, όχι, όχι, να σε χαρώ, εξοχότατε. Εγώ δεν είμαι για τέτοια. Κοντά σου θα στέκω, στις προσταγές σου θα είμαι, αλλά μακριά από συμβούλια και πάρνες.
5: Καλά, στρατηγέ. Να μείνεις να τα πούμε. Στο τμήμα οικονομίας πρόβουλος ο κύριος Κουντουριώτης. Στο εσωτερικό ο κύριος Ζαΐμης. Στον πολεμικό, όπως είπαμε, ο κύριος Μαυρομιχάλης.
2: Στις προσταγές σου, εξοχότατε.
5: Και γραμματέας της επικρατείας διορίζεται ο κύριος Σπυρίδων Τρικούπης.
6: Α, σωστό, εξοχότατε, του αξίζει.
5: Ο στρατηγός Τζόρτζ θα οργανώσει το στρατό της Δυτικής Ελλάδος και ο στρατάρχης Δημήτριος Υψηλάντης της Ανατολικής. Ο κύριος Γεώργιος Σταύρου θα ιδρύσει αμέσως την Εθνική Χρηματιστική Τράπεζα της Ελλάδας.
0: Τι να την κάνουμε την τράπεζα, εξοχότατε, αφού δεν έχουμε ούτε γρόση. Εξέχασε η εξοχότητά σου πως το ταμείο το βρήκα άδειο. Ή για να το πω καλύτερα, βρήκα μέσα ένα γρόση και αυτό κάλπικο.
5: Αυτά τα ξέρω, στρατηγέ Κολοκοτρώνη, αλλά η τράπεζα θα γίνει. Ο κύριος Εϊνάρδος, ο τραπεζίτης από τη Γενέβη, θα καταθέσει τα πρώτα κεφάλαια. Το ίδιο όλοι οι Έλληνες του εξωτερικού. Κι εγώ το μεγαλύτερο μέρος της δικής μου περιουσίας στην τράπεζα θα το βάλω. Όλοι μας πρέπει να κάνουμε το ίδιο. Οι εισφορές θα φτάσουν το 500,000.
0: Αν σαν είναι έτσι, εμένα δεν μου πέφτει λόγος. Μόνο τώρα που μιλάμε για παράδες και είμαστε εδώ, θα πρέπει να παρακαλέσουμε να μας πεις τι λεπτά χρειάζεται η εξοχότητά σου.
2: Βέβαια.
5: Μισθό. Όταν μας τριγυρίζει η δυστυχία, η πείνα και τα ερείπια, θα είναι έγκλημα να πάρω μισθό. Όχι, κύριε. Δεν θέλω πληρωμή.
1: Κόντε.
5: Δεν είμαι πια κόντες. Ένας τέτοιος τίτλος θα ήταν γελίος ανάμεσα στα μπαρτοκαπνισμένα ερείπια. Είμαι απλά και σκέτα, χωρίς τίποτα. Ο Ιωάννης Καποδίστριας.
0: Ο κυβερνήτης. Εμείς έτσι σε λέμε.
5: Ο κυβερνήτης, ναι. Θέλω να με πιστέψετε, κύριε. Δεν νομίζω ότι απόκτησα τίποτα μεγάλο. Το χρέος μου κάνω και τίποτα δεν θα με εμποδίσει να το κάνω. Σας ζήτησα εξουσία για να βάλω τάξη στη φτωχή μας την πατρίδα. Σεις, Ναύαρχε Μιαούλη, αναλάβετε αμέσως να καθαρίσετε την ελληνική θάλασσα από την πειρατεία. Σεις, πυρπολιτοί Κανάρι, θα διευθύνετε τα ναυτικά μας πράγματα.
6: Έλεγα, εξοχότατε, να ησύχαζα.
5: Αργότερα. Τώρα ίσως να σας στείλω κάπου βιαστικά.
6: Όπως προστάξετε.
5: Ευχαριστώ. Σκοπός μας είναι οι τάξεις. Πρέπει το χωράφι να οργωθεί ξανά. Ο κάμπος να ποτιστεί. Τα γεννήματα να μαζευτούν. Τα ζωντανά να μαντρωθούν. Θα διδάξουμε το λαό καινούριες καλλιέργειες. Θα φτιάξουμε σχολεία, ορφανοτροφία, δικαστήρια. Θα βγάλουμε νόμισμα ελληνικό.
2: Και για τους αγωνιστές, τι σκέπτεται η εξοχότητά σου?
5: Ο στρατός θα σχηματίσει χιλιαρχίες και οι αγωνιστές θα είναι οι αρχηγοί. Για τα παιδιά τους θα ιδρύσω τη Σχολή των Ευελπίδων.
1: Αργότερα, βέβαια.
5: Όχι, μέσα σε μήνες θα γίνουν όλα αυτά. Κι αν η Ευρώπη θαύμασε τη δική σας την Ανδρεία, τώρα θα θαυμάσει και την ικανότητα όλων μας να γίνουμε οργανωτέ, δημιουργοί.
2: Για τον Ιμπραήμ δεν μας είπες, εξοχότατε, πώς θα τον διώξουμε από το Μοριά?
5: Αυτό είναι το σπουδαιότερο, το ξέρω. Ο Ιμπραήμ έχει στρατό οργανωμένο, ενώ εμείς δεν έχουμε τίποτα.
0: Τότε λοιπόν...
5: Ησυχάστε, θα τον διώξει η Ευρώπη.
2: Η Ευρώπη?
5: Ναι, ναι, η Ευρώπη. Μετά τον Αβαρίνο η Ευρώπη μελετά να στείλει στρατό να τον διώξει. Ο στρατηγός Μεζόν θα είναι επικεφαλής. Αυτό το νέο σας φέρνω από τις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες.
2: Αυτό που μας λες, εξοχότατε, είναι μεγάλο πράγμα.
0: Είναι μια μεγάλη νίκη, μπέι μου, που τη χρωστάμε στην εξοχότητά του.
2: Σίγουρα. Ύστερα από αυτό, εξοχότατε, δεν έχουμε τίποτα άλλο να σου πούμε. Είμαστε στις προσταγές σου και ο τόπος στα χέρια σου. Πάμε, αφεντάδες μου.
5: Σας ευχαριστώ, κύριε. Είστε πατριώτες, το ξέρω. Τα διατάγματα του διορισμού θα τα λάβετε σήμερα. Σας χαιρετώ. Στρατηγέ, τι λες για όλα αυτά?
0: Λέω πως η εξοχότητά σου καλά τα είπες. Όμως εγώ ίδρωσα για να τους φέρω σε θεογνωσία.
5: Πώς, έχουν αντιρρήσεις? Δεν είναι λοιπόν πατριώτες?
0: Πώς δεν είναι, ποτάμι χύσανε το αίμα τους. Μόνο που ο καθένας μας είναι πατριώτης κατά τον τρόπο του.
5: Όμως εδώ μου είπανε πως είναι όλοι σύμφωνοι. Μπροστά ήσουνε.
0: Και είναι σύμφωνοι, εξοχότατε.
5: Πολύ με συγκίνησαν τα λόγια σου. Όμως θα ήθελα...
0: Να μου πεις για την υπηρεσία μου. Άσε με ελεύθερο κοντά σου, εξοχότατε, και εγώ θα έχω τα μάτια μου 14.
5: Όπως θέλεις, στρατηγέ. Έχω ανάγκη από τη βοήθειά σου. Δώσε μου το χέρι σου.
0: Προσκυνώ την αφεντιά σου. Αύριο το πρωί θα έρθω.
5: Καληνύχτα, κύριε Κολοκοτρώνη. Καληνύχτα. Μεγάλε λαέ,
7: Λαέ των φτωχών και των ταπεινών, βρήκες τη γλυκιά λέξη που βαλσαμώνει την καρδιά για τους τόσους κόπους μου. Ο κυβερνήτης. Είμαι ο κυβερνήτης. Μα στα αλήθεια, ένας πιστός υπηρέτης σου, ένας πιστός δουλευτής σου, που θα προσφέρει και τη ζωή του ακόμα για να σου ξαναδώσει κάτι από το παλιό σου μεγαλείο.
3: Αυτά που λέτε, αδέρφια. Και τώρα ο εκλαμπρότατος κύριος πρίγκιπας Μαυροκορδάτος από εδώ θα μας εκθέσει την κατάσταση ώσπου να έρθει ο Ναύαρχος Μιαούλης.
1: Ευγενέστατοι άρχοντες, δεν είναι βέβαια ανάγκη να σας εξηγήσω πού έφερε το έθνος η πολιτική που εφαρμόζει περισσότερο από 3 χρόνια ο Καποδίστριας. Αυτά εσείς τα ξέρετε καλύτερα από μένα και όλοι μαζί τα είπατε στην προκήρυξη που βγάλαμε στο έθνος.
3: Ξέρει άραγε ο κυβερνήτης που τώρα θέλει να μας υποτάξει πως εχθρός δεν πάτησε το πόδι του στη γη σε τούτη? Ξέρει πως και τότε ακόμη είμαστε αφεντάδες?
1: Αν το ξέρει και φέρεται όπως φέρεται, αυτό είναι εις βάρος του. Αν πάλι δεν ξέρει την εθνική ιστορία, δεν του αξίζει να είναι κυβερνήτης.
3: Τι ξέρει και τι δεν ξέρει είναι δική του δουλειά. Εκείνο που η Ύδρα δεν συγχώρεσε ποτέ είναι το ότι αρνήθηκε να μας πληρώσει τόσες χιλιάδες τάλιρα που ξοδέψαμε για τον αγώνα. Γιατί βέβαια αυτά που μας πρόσφερε δεν αξίζουν τον κόπο.
1: Κύριε Κουντουριώτη, ο Καποδίστριας μισεί την Ύδρα.
3: Κι όμως τολμά να λέει πως ωφέλησε την Ελλάδα.
1: Την ωφέλησε, κύριε. Την ωφέλησε. Μην εκπλήτεστε. Γιατί εδώ ήρθαμε για να δούμε το φως της αλήθειας και για να φωτίσουμε το λαό. Είπα πως ο κυβερνήτης ωφέλησε την Ελλάδα. Ναι, γιατί ήρθε ανάμεσα σε ερείπια, ανάμεσα σε καπνούς και έχτισε τα θεμέλια ενός κράτους. Τα έβαλε όλα από την αρχή. Δημιούργησε εξουσίες, ήρθε σε σχέση με τα ξένα κράτη, έκανε αληθινό στρατό, απέκτησε πολιτικά καράβια, έδιωξε τον Ιμπραήμ από το Μοριά, έφτιαξε σχολεία, έκοψε τα πρώτα ελληνικά νομίσματα, έφερε δάνεια απ' έξω. Έφτιαξε τα άγνωστα ως τώρα στον τόπο ταχυδρομεία, λευτέρωσε τη Στερεά και ξαναπήρε το Μεσολόγγι. Το Μεσολόγγι για το οποίο αγωνίστηκα και εγώ. Αυτός το ξαναπήρε. Και ο ίδιος αγωνίζεται να επεκτείνει τα στενά όρια της Ελλάδας.
3: Γεια στάσου κύριε Μαυροκορδάτε. Γιατί κατά πως μας τα λες...
1: Σε αυτή τη δράση, κύριοι, μπορούν να κλειστούν τα 3,5 χρόνια της καποδιστριακής διοικήσεως. Εργασία και μόχθος.
3: Και τον Λεοπόλδο. Ξεχνάς τον Λεοπόλδο, κύριε Μαυροκορδάτε, που τον έκανε να μην δεχθεί τον ελληνικό θρόνο?
1: Κύριε Κουντουριώτη, δεν ξεχνώ τίποτα.
3: Τότε λοιπόν, γιατί δεν τον θέλουμε? Γιατί γίναμε αντάρτες εναντιά του? Γιατί σηκώσανε παντιέρα? Γιατί, κύριε Μαυροκορδάτε?
1: Γιατί είναι δεσποτικός. Γιατί για να ευεργετήσει τον τόπο, αυτός θέλει να τον κυβερνήσει μόνο με τη δική του γνώμη.
3: Εκλαμπρότατε, η Συνταγματική Επιτροπή σε συγχαίρει για τα ωραία σου λόγια και βιάζεται να ακούσει τι λες παρακάτω πάνω στα θέματα της ημέρας.
1: Θα μιλήσω αργότερα για τα θέματα. Το σπουδαιότερο όμως είναι αυτό που θα σας πω.
3: Να ακούσουμε το σπουδαιότερο.
1: Να τα ακούσετε, ευγενέστατοι άρχοντες, γιατί εσείς είσαστε η ψυχή της Ελλάδος. Μάθετε λοιπόν πως μια μεγάλη και κρατεά δύναμη είναι κοντά μας. Δεν θέλει τον Καποδίστρια και θα βοηθήσει τον αγώνα μας όσο φτάνει για να μην εκτεθεί.
3: Τα λόγια σου εκλαμπρότατε βαθιά μας συγκίνησαν και πιο πολύ απ' όλα το τελευταίο. Γιατί αν συμβαίνει κάτι τέτοιο, η Ύδρα δεν φοβάται πια ούτε τον άτιμο αποκλεισμό που της κήρυξε ο Καποδίστριας, ούτε τη διαταγή του πως τα ιδραϊκά καράβια είναι πειρατικά. Γιατί το στερνό του το κάστρο ξέρει τώρα πως κάποιος τρανός θα του δώσει το χέρι του.
8: Αρχοντάδες μου, ο καπετάν Μιαούλης ανεβαίνει.
3: Για το Θεό, Ναύαρχε, τι τρέχει?
9: Τρέχει, αφέντη κύρ Λάζαρε, πως ο Καποδίστριας έβγαλε διαταγή να έρθει εδώ ο στόλος να μας χτυπήσει.
1: Αδύνατον.
9: Τώρα αριβάρισε ο καπετάν Μπουντούρης από τον πόρο και έφερε την είδηση.
3: Τι λέει ο Μπουντούρης?
9: Πως αργά τη νύχτα ήρθε μυστική διαταγή του Καποδίστρια να εξοπλιστεί η φραγάτα Ελλάς και να χτυπήσει το νησί της Ύδρας. Η επίθεση θα γίνει σε 5 μέρες. Από κοντά θα έρθουν όλα τα καράβια. Ο Κανάρης που είναι πιστός στον κυβερνήτη βρίσκεται κιόλας στον πόρο.
3: Αδέρφια,
9: Είναι πολύ σπουδαίο τούτο το μαντάτο που μας έφερε ο καπετάν Μπουντούρης, αν όπως το λέει ο Ναύαρχος. Όσο για μένα δεν είχα καμιά αμφιβολία πως ο Καποδίστριας, τώρα που έφτασε στα έσχατα, θα προχωρήσει και στο έγκλημα. Γιατί έγκλημα είναι να χτυπήσει και να μετοκυλήσει τον ιερό του το βράχο που κράτησε ψηλά τον αγώνα. Για τούτο δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία πως ο Καποδίστριας μελετά να στείλει τα κοράκια του εδώ. Θέλει να χτυπήσει την Ύδρα, αδέρφια. Την Ύδρα που αγωνίστηκε, που πάλεψε τόσα χρόνια μόνο και μόνο για να στήσει την εξουσία του πάνω στα πτώματά μας. Η ευγενία σου τι λέει, ακλαμπρότατε?
1: Μεγάλη εντύπωση μου κάνει το πράγμα. Αλλά το ζήτημα το βλέπω μάλλον ως στρατιωτικό και κατόπιν ως πολιτικό. Προέχει το στρατιωτικό και επ' αυτού πρέπει εσείς να αποφασίσετε ποια μέτρα θα λάβετε για να εμποδίσετε τον κυβερνήτη από το σκοπό του. Ένα μόνο λέω. Χρειάζεται άμεση ενέργεια.
9: Να πάρουμε τα άρματα και να πάμε στον Άπλη.
1: Δεν θα κάνετε τίποτα. Τα Άπλη είναι η σφικοφωλιά του κυβερνήτη. Ο Κολοκοτρώνης είναι πάντα μαζί του. Ο Βιάρος κατασκοπεύει τον κόσμο.
9: Αδέρφια, αδέρφια, ακούστε. Ξέρετε πως με τη βοήθεια όλων των νησιωτών αγωνίστηκα στη θάλασσα. Ζητάω να με βοηθήσετε στον τελευταίο αγώνα που θα κάνω για την Ελλάδα.
10: Λέγε, τι ζητάς?
9: 150 παλικάρια αρματωμένα και την άδειά σας να φύγω τη νύχτα για τον Πόρο και να πιάσω με τη βοήθεια των εκεί δικών μας όλα τα καράβια του στόλου. Άμα το κάνω αυτό, ο Κάβουρας δεν θα έχει πια δαγκάνα.
10: Βλέπω, το λέει ακόμα η καρδιά σου, γέρο μου.
9: Το λέει, βέβαια.
10: Δεν νομίζω πως η Επιτροπή διαφωνεί. Ο Ναύαρχος Μιαούλης έχει την απόλυτη άδεια και την έγκρισή μας να καταλάβει τα καράβια που βρίσκονται στον Πόρο και να τα φέρει εδώ.
1: Και ο Κανάρης?
9: Τον κάνω καλά τον Κανάρη εγώ. Άμα του μιλήσω θα γίνει άλλος άνθρωπος.
10: Εκείνο όμως που χρειάζεται είναι να φέρεις εδώ τα καράβια, Μιαούλη.
9: Θα τα φέρω, αφέντη κυρ Λάζαρε.
10: Και οι ξένοι στόλοι?
1: Θα δραδίσουν. Σας το εγγυώμαι εγώ.
10: Ναι, αλλά ο κυβερνήτης είναι πονηρός. Θα πάει να βρει τους πρέσβεις και τους ναυάρχους και μπορεί να τους καταφέρει.
1: Δεν το αποκλείω. Ακούστε, κύριε. Αναλαμβάνω την υποχρέωση ώστε δύο από τους τρεις πρέσβεις και δύο από τους τρεις ναυάρχους να μην βρίσκονται αύριο στον Άφλιο. Έτσι η μόνη ενέργεια σταματά και ο Καποδίστριας θα τα χάσει.
10: Ναι, αλλά αν παρόλα αυτά τον χτυπήσουν τον Ναύαρχο.
9: Θα χτυπήσω κι εγώ. Θα τυναχτώ στον αγέρα, αλλά δεν θα παραδώσω τα καράβια σε κανέναν. Αυτό να το ξέρετε όλοι οι πατριώτες. Ο Μιαούλης και τούτη τη φορά δεν θα υποχωρήσει. Θα προτιμήσω να κάψω το στόλο παρά να τον παραδώσω.
10: Κύριοι, είμαστε σύμφωνοι.
11: Σύμφωνοι.
10: Η ευλογία της πατρίδος ακολουθεί τον Ναύαρχο. Μιαούλη, πάρε μαζί σου τον Γκριεζή και διάλεξε τα 150 παλικάρια. Ετοιμάστε και τα τρεχαντήρια και ελάτε να με δείτε πριν κινήσετε.
9: Μάλιστα, αφέντη κύριε Λάζαρε. Πάμε, Γκριεζή.
11: Πάμε, Ναύαρχε.
10: Στο καλό.
1: Κατεβόδιο, Ναύαρχε.
10: Να μου ζήσεις, Ναύαρχε. Αυτή είναι η απάντηση ενός πολεμιστή.
1: Και η απάντηση ενός πατριώτη. Ενός αληθινού πατριώτη. Αλλά μίλησε μας, Ναύαρχε. Πες μας τα σχέδιά σου.
9: Δεν έχω σχέδιο, εξοχότατε. Θα κάνω το σταυρό μου και θα τραβήξω μπροστά. Όπως τραβούσα ενάντια στον οχτρό.
10: Ο οχτρός είναι ο κυβερνήτης.
9: Σωστό. Ξέρω όμως πως πολλοί θα με κατακρίνουν. Αν φτάσω στην ανάγκη να κάψω τα καράβια, θα πούν πως ο Μιαούλης αμαύρωσε την ιστορία του και ποδοπάτησε τις δάφνες
1: του. Ποιος θα τολμήσει, Ναύαρχε?
9: Θα το πούν, εξοχότατε. Θα νομίζουν πως με τύφλωσε το πείσμα, η εχθρότητα με τον κυβερνήτη, τα περιουσιακά νητερέσα. Μα δεν είναι έτσι, αφεντάδες μου. Δεν είναι έτσι. Κακός είναι τούτος ο όλυρος παραγμός. Μα δεν γίνεται αλλιώτικα. Εγώ δεν θα κιωτέψω, αφεντάδες μου. Ούτε θα διστάσω να προστάξω τα τσούρμα των καραβιών. Φωτιά, μωρέ! Φωτιά! Φωτιά για την Ελλάδα! Φωτιά!

0: κομισάρι και να αρπάξετε τα καράβια που είναι η ιδιοκτησία του έθνους.
1: Δεν το είπε, αλλά μας ανάγκασε να το κάνουμε. Και τώρα θα γίνουν χειρότερα, αφού έστειλε τους Ρούσους να μας βαρέσουν.
0: Δεν είναι Ρούσοι. Είναι όλη η Ευρώπη που υποστηρίζει τον κυβερνήτη. Εσάς θα σας κρεμάσουν.
1: Σε γελάσανε, Κανάρι. Ούτε ο Εγγλέζος, ούτε ο Φραντζέζος τον υποστηρίζουν. Για τούτο δεν στείλανε και καράβια. Μόνο ο Ρούσος. Μα τι μπορεί να κάνει τούτος μπροστά στην εγκλέζικη τη φλότα, ε? Βάλ' το καλά στο μυαλό σου, καπετάν Κωνσταντή, αδερφέ μου. Εμείς σκώσαμε παντιέρα γιατί είχαμε την προσταγή από την Ευρώπη, από τους Εγγλέζους και από τους Φράγκους. Είναι λοιπόν ντροπής, ενώ όλα τα καράβια, όλος ο πόρος είναι μαζί μας, εσύ με το δικό σου τον μπάρκο να κάθεσαι χωριστά και να είσαι οχτρός μου. Έλα μαζί μας, καπετάν Κωνσταντή. Έλα, γιατί ο Καποδίστριας είναι ξεγραμμένος.
0: Ψέματα!
1: Δεν σου στέκουνε τέτοια λόγια, Κανάρι. Εγώ δεν λέω ψέματα.
0: Τότε σε γελούνε. Ο κυβερνήτης, ο Καποδίστριας, είναι το κεφάλι του έθνους. Αυτόν αναγνώρισε η πατρίδα. Αυτόν η Ευρώπη.
1: Μα όταν...
0: Αυτόν προσκυνώ κι εγώ.
1: Μα όταν σου λέω ότι η Ευρώπη δεν τον θέλει πια.
0: Δεν το πιστεύω. Μα κι αν ήταν αλήθεια, πάλι θα έμενα στο πλάι του, πιστός ως το τέλος. Όχι, καπετάν Αντρέα. Δεν αλλάζω κεφάλι. Μακάρι να μου τάξεις όλα τα αγαθά της γης.
1: Κάνε ό,τι σου λέω.
0: Δεν θα με προστάξεις του λόγου σου, καπετάν Μιαούλη. Εσύ τώρα είσαι ένας ρέμπελος, ένας αντάρτης. Όπως είναι το ίδιο και εκείνοι που σας έστειλαν από την Ήδρα.
1: Η Συνταγματική Επιτροπή.
0: Και αυτή η Δημογεροντία.
1: Πρόσεξε τα λόγια σου, Κανάρι. Εγώ σε κάλεσα να φιλιωθούμε. Σε κάλεσα να συμβιβαστούμε. Γιατί δεν θέλω να βαρέσω εσένα, τον αδερφό μου.
0: Και αν εσύ δεν με βαρέσεις, θα σε βαρέσω εγώ.
1: Εσύ έχεις ένα καράβι και εγώ έχω πέντε.
0: Ένα μπουρλό το είχα, Μιαούλη, όταν έκαψα την αρμάδα του καπετάν Πασά.
1: Τώρα με φοβερείς με τα μπουρλότα σου, ε. Μα δεν θα σε αφήσω να το κάνεις για το καλό σου. Ε, από την Πρίμνη, δυο παλικάρια από το τσούρμο.
0: Τι σκέπτεσαι να κάνεις?
1: Τώρα θα δεις. Ο καπετάν Κανάρης θα μείνει στο καράβι. Να του δώσετε την καλύτερη καμπίνα και να μην του λείψει τίποτα.
0: Μιαούλη, αυτό είναι ατιμία.
1: Καλύτερα ατιμία παρά να σε σκοτώσω με τα κανόνια μου. Πάρτε τον από εδώ.
0: Θα μου το πληρώσεις αυτό, καπετάν Αντρέα. Θα μου το πληρώσεις.
2: Καπετάνιε!
3: Τι τρέχει, κρύεζη?
2: Ρούσος ναύαρχος, Ρίκορντ. Ανεβαίνει στην καπιτάνα.
1: Ρούσος ναύαρχος εδώ. 10 άντρες εδώ με τα όπλα τους.
2: Αμέσως. Παρουσιάστε!
1: Καλώς ήρθες, εξοχότατε.
4: Καλημέρα, ναύαρχε. Μπράβο. Όλα λάμπουνε. Καλό καράβι η φρεγάτα, Ελλάς.
1: Καλοσύνη σου, εξοχότατε.
4: Ήθελα να σου μιλήσω, ναύαρχε.
1: Ακούω, εξοχότατε.
4: Μιαούλη, πρέπει να μου παραδώσεις όλα αυτά τα καράβια.
1: Λυπάμαι, εξοχότατε, αλλά δεν γίνεται.
4: Γιατί?
1: Δεν μπορώ. Έχω αντίθετες προσταγές από τη Δημογεροντία της Ήδρας.
4: Τι σημασία έχει η Δημογεροντία της Ήδρας μπροστά στη Ρωσική Αυτοκρατορία, μπροστά στο στόλο του Τσάρου?
1: Για σέναν, εξοχότατε, μεγάλη. Για μένα, καμιά. Η Ρωσία είναι μια ξένη δύναμη. Την τιμώ, μα δεν την προσκυνώ.
4: Πρέπει να υπακούσεις.
1: Ξέρεις, εξοχότατε, πότε θα υπακούσω? Όταν έρθουν και οι τρεις προστάτηδες δυνάμεις, οι τρεις ναύαρχοι, οι τρεις στόλοι και με προστάξουν. Αλλιώτικα, ποτές.
4: Ξέρεις πως η υπομονή μου είναι μεγάλη. Μπορούσα να σας βαρέσω και δεν σας χτύπησα. Γιατί εσείς δεν σεβαστήκατε σημαία του Τσάρου και χτυπήσατε το ρουσικό πολεμικό τηλέμαχο.
1: Δέσαμε εμείς, μας χτυπήσατε.
4: Ήταν η προσταγή της Ευρώπης. Εσείς έπρεπε να υποταχθείτε.
1: Είναι η δεύτερη φορά, εξοχότατε, που μου μιλάς για την προσταγή της Ευρώπης. Εγώ δεν την ξέρω.
4: Στη λέω εγώ, ναύαρχε.
1: Είσαι στρατιωτικός, εξοχότατε, και καταλαβαίνεις πως δεν μου φτάνει.
4: Δεν πιστεύεις σε έναν ναύαρχο?
1: Σαν Μιαούλης τον πιστεύω και τον τιμώ. Σαν ναύαρχος όμως άλλο χρέος έχω. Άλλη προσταγή.
4: Να ακούσω.
1: Στο είπα. Να έρθουν εδώ να μου το πούνε οι αντιπρόσωποι των τριών δυνάμεων που λευτερώσανε την Ελλάδα. Τότε θα παραδώσω τα καράβια, γιατί ακριβώς αυτοί

0: Η επέμβαση θα φέρει τον Καποδίστρια σε θεογνωσία.
1: Κι εγώ σε πρόσταξα να μου παραδώσεις τα καράβια.
0: Θα τα κάψω έξω, Φώτατε. Θα τα τεινάξω στον αέρα. Αλλά δεν θα τα παραδώσω.
1: Θα σε χτυπήσω.
0: Χτύπα! Σου αφήνω όλη τη δόξα.
1: Πρόσεξε, μια ουλή. Το στενό είναι προεκαρισμένο. Το λιμάνι κλειστό. Ακού, ο κυβερνητικός στρατός του Νικηταρά πέρασε απαντικρή στον πόρο. Τούτη τη στιγμή μπαίνει στο μοναστήρι. Είσαι πολιορκημένος. Είστε χαμένος. Παραδώσου.
0: Όχι, εξοχότατε. Κι άμα το θέλεις με τη φοβέρα, δεν παραδίνουμε ποτέ. Στο είπα και θα το κάνω. Άμα με σφίξεις, θα κάψω τα καράβια.
1: Δεν θα το κάνεις αυτό. Θα ήταν έγκλημα. Θα σκότωνες όλη τη δόξα που έχεις ως τώρα.
0: Λίγο με νοιάζει. Εμείς δεν πάμε για δόξα.
1: Πολύ. Σκέψου καλά.
0: Το σκέφτηκα. Ας όψε το, Καποδίστριες. Παρουσιάστε.
2: Πάμε.
1: Ναυάρχε, για τελευταία φορά.
0: Ας αφήσουμε το Θεό, εξοχότατε, να κανονίσει με το θέλημά του τι θα γίνει.
3: Θα χτυπήσει, Ναύαρχε.
0: Θα χτυπήσει. Είμαστε μπλοκαρισμένοι.
3: Και τι θα γίνει?
0: Εκείνο που σε πρόσταξα μόλις σφίξουν τα πράγματα. Είναι όλα έτοιμα.
3: Έτοιμα.
0: Καλά. Πάρτε μόνο τον Κανάρι και βγάλτε τον Συστερνιά.
3: Να τον αφήσουμε ελεύθερο.
0: Ναι. Δεν υπάρχει ελπίδα να γυρίσει. Ύστερα, σε αυτές τις στιγμές, δεν χρειάζεται να βρίσκεται εδώ.
3: Θα γίνει κατά πώς τα λες, Ναύαρχε.
0: Πάρε και τούτους από εδώ, Κρυεζή.
3: Πολύ καλά. Πάμετε.
4: Καπετάν Σαχτούρη! Τι γίνεται?
5: Οι κυβερνητικοί ήθηκαν στον πάρο, Ναύαρχε. Τι να κάνουνε?
4: Να περιμένετε προς τα γέρες.
6: Ναύαρχε, τα ρωσικά πολεμικά γυρίσανε τις μπούκες των κανονιών κατά πάνω μας. Τι προστάζεις?
0: Ναι, αν δεν είναι για φοβέρα θα βαρέσω.
6: Προς τα γη.
0: Στο πίκι η παντιέρα της Ίδρας.
6: Στο πίκι η παντιέρα της Ίδρας.
0: Σ' όλα τα καράβια η παντιέρα της Ίδρας!
6: Σ' όλα τα καράβια η παντιέρα της Ίδρας!
4: Όλα τα καράβια η παντιέρα της Ίδρας!
0: Όλα τα τσούρμα να κρατούν τρομπόνι!
6: Όλα τα τσούρμα να κρατούν τρομπόνι!
4: Όλα τα τσούρμα να κρατούν τρομπόνι!
0: Οι βάρκες στη θάλασσα!
6: Οι βάρκες στη θάλασσα!
0: Έβγαλε στη θεριά τον Κανάρι.
6: Με έβγαλα.
0: Να σηκώσετε το σινιάλο. Ακολουθείτε τα κινήματά μου. Οι καπεταναίοι ξέρουν.
6: Να σηκωθεί σινιάλο. Ακολουθείτε τα κινήματά μου.
7: Να σηκωθεί σινιάλο. Ακολουθείτε τα κινήματά μου.
0: Τα τσούρμα στις βάρκες.
6: Τα τσούρμα στις βάρκες.
7: Τα τσούρμα στις
0: βάρκες.
1: Ναι. Μόνο οι μπουρλοκέριδες περιμένουν την προσταγή σου.
0: Καλά. Κατέβα στη βάρκα.
1: Ύστερα από σένα, Ναύαρχε.
0: Κατέβα, σε προστάζω.
1: Καλά, Ναύαρχε.
6: Θα είναι γρήγορα, Ναύαρχε.
4: Φωτιά, παιδιά. Βάλτε φωτιά.

0: Ο ναύαρχος Ρίκορντ εξοχότατε.
1: Ας περάσει. Καλησπέρα, ναύαρχε.
2: Καλησπέρα, εξοχότατε. Έμαθα πως εργάζεστε από το πρωί. Δεν κάνει, θα σας βλάψει. Όταν βραδιάζει πρέπει να σταματάτε την εργασία.
1: Ξέρεις πως αυτό δεν γίνεται, ναύαρχε. Άφησε τα αυτά και πες μου, ποιος άνεμος σε φέρνει στο φτωχικό μου?
2: Η εντολή σου. Δεν σου είχα ζητήσει την εντολή να κάνω μια τελευταία προσπάθεια συνδιαλλαγής?
1: Λοιπόν.
2: Να, σε λίγο θα φέρουν από το παλαμίδι τον Πετρόμπεϊ. Είναι πρόθυμος να δώσετε τα χέρια.
1: Ο Πετρόμπεϊς, είναι δυνατόν? Είναι.
2: Μίλησα μαζί του. Θέλει να συμφιλειωθείτε. Κι άμα κερδίσει τον Πετρόμπεϊ, η άλλη είναι εύκολη.
1: Ω Θεέ μου, δεν ήταν λοιπόν όνειρο. Ήταν πραγματικότης. Υπάρχει πάντα δίπλα μου ο προστάτης, αγγελός μου.
2: Τι λες, εξοχότατε?
1: Τίποτε. Θυμήθηκα ένα παράξενο όνειρο. Ναύαρχε, είδα πρόσωπα αγαπητά. Από τότε.
2: Ξέρω, ξέρω.
1: Εκείνο που δεν ξέρεις, φίλε μου, είναι πως έχει 3 μήνες να μου γράψει. Και όταν δεν επικοινωνούμε, όταν δεν στέλνουμε ο ένας τον άλλο τις σκέψεις μας, τότε όλα πηγαίνουν άσχημα. Και αυτό με φοβίζει, καλέ μου Ρίκορντ.
2: Να όμως, εξοχότατε, που ήρθες στο όνειρό σου.
1: Ναι, αλήθεια. Και σε αυτό ακόμα βλέπω την αγαθοποιώ της επίδραση. Όμως δεν με φτάνει. Όταν δεν έχω την ίδια, θέλω να μου γράφει. Όσο δεν μου γράφει, δεν ξέρω τι μπορεί να συμβεί. Έχω εχθρούς, πολλούς εχθρούς.
2: Μην είστε προληπτικός, εξοχότατε.
1: Δεν είμαι προληπτικός, μα όλα τα φοβάμαι. Σκέπτομαι πως εκείνοι που έκαψαν το στόλο δεν είναι Έλληνες.
2: Όχι, εξοχότατε. Έλληνες είναι όλοι. Μα ο καθένας έχει το δικό του πατριωτισμό.
1: Πατριωτισμό το λες εσύ αυτό, ναύαρχε?
2: Χωρίς άλλο. Πολλές φορές μέσα από τα αίματα και τους καπνούς των εμφυλίων πολέμων ξεπηδάει η λευτεριά.
1: Ίσως να έχεις δίκιο. Οι Έλληνες είναι ζωηροί, θορυβώδεις, βιαστικοί, αλλά στο βάθος καλοί. Μπορούν να έχουν ένα σωρό ελαττώματα. Πολλές φορές δεν λογαριάζουν τα συμφέροντά τους. Όμως, ναύαρχε, φτάνει μια μεγάλη στιγμή που τα εξηλαιώνει όλα. Τότε ο Έλληνας υψώνεται θαραλέως και γράφει την ανδοξότερη ιστορία του κόσμου.
2: Αυτό λέω κι εγώ. Έτσι ο Πετρόμπεϊς θα έρθει απόψε για να δώσετε τα χέρια. Μήπως δεν το θέλεις κι εσύ?
1: Το θέλω. Το έχω ανάγκη, όπως το έχει ανάγκη και η Ελλάδα.
2: Ω, καλημέρα, κόμι Αυγουστίνε.
3: Καλημέρα, ναύαρχε.
2: Η ευγενία σας καλά?
3: Αρκετά. Αν και τα χρέη που μου ανέθεσε ο σεβαστός αδελφός μου Καποδίστριας με πνίγουν. Ήρθε το Ευρωπαϊκό Ταχυδρομείο, Καποδίστρια.
1: Έχει τίποτα ενδιαφέρον?
3: Ένα άρθρο του ταχυδρόμου του Λονδίνου.
1: Δυσάρεστο.
3: Δυσάρεστο δεν θα πει τίποτα. Λίβελος. Σωστός λίβελος.
1: Δηλαδή?
3: Γράφει για σένα. Σε χαρακτηρίζει άδικο, καταπιεστή. Λέει πως ο λαός στενάζει. Μεγαλοποιεί ασήμαντα επεισόδια.
1: Και ποια να είναι άραγε η πηγή των συκοφαντιών αυτών?
3: Όσο γι' αυτό δεν θέλει σκέψη, σίγουρα η Μαυρομιχαλαίη. Η εφημερίδα το αφήνει να υπονοηθεί.
1: Η Μαυρομιχαλαίη.
3: Χωρίς αμφιβολία. Το άρθρο ασχολείται κυρίως με αυτούς και γράφει πολλά για την άδικη, όπως γράφει, δίωξη της οικογένειας Μαυρομιχάλη.
1: Είναι φοβερό. Είναι ανήκουστο. Οι Μαυρομιχαλαίοι, αφού με κατηγόρησαν στο λαό, τώρα με συκοφαντούν στο εξωτερικό.
2: Εξοχότατε. Θα πούμε στον Πετρόμπεϊ.
1: Μη μου μιλάς πια για τον Πετρόμπεϊ. Μη μου μιλάς για τους Μαυρομιχαλαίους. Δεν θέλω να τους δω.
2: Μα γιατί?
1: Γιατί είμαι υποχρεωμένος να προστατεύσω την αξιοπρέπειά μου ως το τέλος.
2: Μα θα έπρεπε να παραβλέψω.
1: Δεν παραβλέπω τίποτα. Αρκετά παρέβλεψα. Δεν μπορώ να ταπεινωθώ περισσότερο. Είμαι το κράτος, η κυβέρνηση. Δεν μπορούν αυτοί να με βρίζουν κι εγώ να συζητώ μαζί τους.
2: Εξοχότατε. Για το Θεό που πάτε, εξοχότατε.
1: Έξω στον καθαρό αέρα.
2: Και ο Πετρόμπεϊς.
1: Λυπάμαι πολύ, αλλά δεν θα τον δεχτώ. Να δώσεις, Αυγουστίνε, διαταγή. Απόψε δεν δέχομαι κανένα.
2: Καλώς όρισες, Μπέι μου.
4: Καλώς σε βρήκα, ναύαρχε. Καθώς βλέπεις, είμαι έτοιμος να εκτελέσω το χρέος μου για το καλό της πατρίδος. Πού είναι ο κυβερνήτης?
2: Αλίμονο, Μπέι μου. Δεν θέλει πια να σε δει.
4: Δεν θέλει να με δει? Τι πάει να πει αυτό, ναύαρχε?
2: Να, ένα καταραμένο άρθρο από τη Λόντρα που σε υποστηρίζει τον έκανε έξω φρενών. Το αποδίδει στο Μαυρομιχαλαίικο.
4: Να το αποδώσει στα έργατά του. Όσο για μένα δεν με νοιάζει τι γράφει αυτή η φυλάδα. Όμως αφού είναι τέτοιος, αφού πατάει άλλη μια φορά το λόγο του, γιατί να με κουβαλήσει εδώ? Γιατί να με ρεζιλέψει? Γιατί να με πομπέψει μέσα στα νάπλη?
2: Μπέι μου.
4: Ναι, με πόμπεψε. Καθώς πέρναγα με τους φύλακες, στα νάπλη βούιζε ο Πετρόμπεϊ στα σίδερα. Κι όμως τα κατάπια όλα για το καλό της πατρίδος. Ήμουν έτοιμος να φωνάξω. Έλληνες, ας τα ξεχάσουμε όλα. Ας ενωθούμε για την Ελλάδα. Μα ο Καποδίστριας δεν το θέλει.
2: Εγώ φταίω, μπέι μου.
4: Δεν ξέρεις, συνάβαρχε. Δεν ξέρεις τις θυσίες και τους αγώνες μας. Ποτάμι χύσαμε το αίμα μας εμείς για τη λευτεριά. Στα μαύρα χρόνια της σκλαβιάς, εμείς, ο λαός, παλέψαμε. Και βέβαια δεν αγωνιστήκαμε τόσο σκληρά για να τα δώσουμε όλα σε έναν άνθρωπο.
2: Τα ξέρω, τα ξέρω.
4: Δεν ξέρεις τίποτα. Ποιος είναι αυτός που έχει το κουράγιο να σηκώσει το κεφάλι μπροστά στα δικά μας δικαιώματα. Ποιος είναι αυτός που μας πομπεύει και μας ξεφτελίζει. Εμάς, τα πρώτα ονόματα της Ελλάδος. Ποιος είναι αυτός ο χτυκάρης καλαμαράς που φτύνει τα άσπρα μου τα μουστάκια.
2: Συγκρατήσου, στρατηγέ. Θα τα διορθώσω εγώ τα πράγματα.
4: Να μην διορθώσεις τίποτα, ναύαρχε. Τίποτα δεν μπορεί να γίνει. Κι εγώ δεν μπορώ να μένω πια εδώ που με γελάσανε. Θα ξανανεύω στο παλαμίδι, καλέ μου ναύαρχε. Μα πριν το κάμω αυτό, θα περάσω μπρος από το σπίτι που μένει ο γιος μου ο Γιωργάκης και ο αδελφός μου ο Κωνσταντής. Θέλω το μαύρο Μιχαλέικο να με δει στα σίδερα, πομπεμένο μέσα στις στράτες τ' αναπλιού, για να μην το ξεχάσει ποτές.
2: Για το Θεό, στρατηγέ, αυτό μπορεί να οδηγήσει σε εκδίκηση.
4: Μην το φοβάσαι. Εμένα θα με εκδικηθεί ολόκληρη η Ελλάδα.
2: Ωστόσο θα ήταν προτιμότερη η συμφιλίωση.
4: Μα για τούτο ήρθα εδώ. Μα δεν ήταν γραφτό.
2: Τρέμω για την Ελλάδα. Εγώ, ένας ξένος.
4: Πιο πολύ εμείς, ναύαρχε. Μα στο βάθος είμαστε ήσυχοι. Άμα διαβάσεις τη λαμπρή ιστορία μας, θα βρεις τα πάντα. Ύστερα από τους διχασμούς και τον εμφύλιο πόλεμο μεγαλουργήσαμε. Γιατί τα σφάλματά μας, ναύαρχε, μας ξυπνούν. Τα λάθη μας ανοίγουν τα μάτια. Και είναι και κάτι άλλο. Οι λαβοματιές που ανοίγουμε μόνοι μας στο κορμί της Ελλάδος, το αίμα της που τρέχει, μας κάνουν να την αγαπήσουμε πιο πολύ. Και τότε δίνουμε τα χέρια για την Ελλάδα. Πάμε, ναύαρχε.

0: Δεν πιστεύω να θέλεις να φύγουμε.
1: Δεν μπορώ να το κάνω, θεία Κωνσταντή.
0: Σε νόμιζα, παλικάρι. Μπρος, μείνεις εδηλός.
1: Δεν είμαι, θεία Κωνσταντή. Και το ξέρεις καλά πως εγώ δεν σκιάζομαι. Σαν πως δεν είμαι κι εγώ μαυρό μιχαλαίικο αίμα.
0: Σαν είσαι, δείξτο και μη ζητάς να φύγεις.
1: Μήπως δεν ήρθα μαζί σου την περασμένη Κυριακή. Μήπως δεν ήρθα και χτες που ήταν τα Γιάννη του Θεολόγου, βοήθειά μας. Αλλά βλέπεις, ο κυβερνήτης δεν φάνηκε.
0: Θα φανεί σήμερα. Μου το είπε ο Καραγιάννης, ο πολιτοφύλακας.
1: Μίλησες με τον κατάσκοπο του Καποδίστρια, με τον άνθρωπο που μας παρακολουθεί. Αυτό που έκανες ήταν τρέλα, θεία Κωνσταντή.
0: Είσαι παλικαρόπουλο ακόμα και ας έχεις το βαθμό του στρατηγού. Και με τον Καραγιάννη μίλησα και με τον Γεωργίου. Οι δυο είναι δικοί μας.
1: Δηλαδή δεν θα κάνουν τίποτα για να τον σώσουν.
0: Απέναντίας, ανιψιέ. Θα τραβήξουν τα άρματα και θα βαρέσουν.
1: Ποιον?
0: Τους ανθρώπους του Καποδίστρια, τους σωματοφύλακές του.
1: Μα αυτός βγαίνει χωρίς προφύλαξη, χωρίς ακολουθία.
0: Δεν το ξέρω. Τώρα αρχίζει να σκιάζεται καθώς βλέπει τη μαυρίλα που τον πλακώνει. Ανιψιέ μου, Γιωργάκη, μη διστάζεις. Ο άνομος πρέπει να πεθάνει σήμερα.
1: Εδώ. Και εμείς. Τι θα απογίνουμε ύστερα από αυτό?
0: Εμείς τελέψαμε, Μπεϊζαντέ. Τελέψαμε. Ύστερα από τούτο ζωή δεν μας μένει. Ως εδώ ήτανε. Και τώρα δεν έχουμε να κάνουμε τίποτα άλλο παρά το χρέος μας.
1: Το χρέος μας.
0: Εμάς διάλεξε ο παντοδύναμος Γιώργη για να γλιτώσουμε τον τόπο. Για τούτο μας έδωσε να υποφέρουμε τόσα βάσανα, τόσους κατατρεγμούς, τόσες βρισιές από τον Καποδίστρια. Για να εκδικηθούμε το έθνος ολόκληρο.
1: Και θα γίνουμε φωνιάδες, θεία Κωνσταντή.
0: Δεν είμαστε φωνιάδες, ανιψιέ. Εκδικητές είμαστε. Και το έργο μας θα το κρίνει η ιστορία και όχι οι άνθρωποι. Λοιπόν, τι λες, κιωτεύεις ακόμα?
1: Ποτέ δεν κιώτεψα, θεία μου. Μόνο συλλογία με τη γυναίκα μου, την Άμυρη, που είναι και γαστρωμένη. Και την κορούλα μου, τη Φωτεινή, σκέφτομαι.
0: Μην τα συλλογιέσαι τούτα τέτοια ώρα. Ας είναι καλά το μαυρο μιχαλαίικο. Αυτό πρέπει να εκδικήσουμε τώρα και όχι να συλλογιόμαστε, γυναικόπαιδα. Τον πατέρα σου συλλογήσω, που τον έχει στα σίδερα.
1: Ναι, τον είδα χτες βράδυ.
0: Τον τιμημένο άρχοντα. Το μεγάλο πολέμαρχο που άρπαξε πρώτος στο σπαθί και ελευθέρωσε την Καλαμάτα. Σκέψου που τον έχει. Στις αλυσίδες.
1: Ναι, θεία Κωνσταντή. Δίκιο έχεις.
0: Δόξα σε ο Θεός. Μόνο με αίμα ξεπλένεται η βρισιά ετούτη. Και μαζί σώζεται η Ελλάδα.
1: Πάμε το λοιπόν
0: να προσκυνήσουμε. Πάμε να ζητήσουμε συγχώρεση. Ύστερα ας κάνουμε ό,τι πρέπει.
1: Ναι.

0: Έκανες καλά και ήρθες, στρατηγέ. Θα πάμε μαζί να λειτουργηθούμε στον Άγιο Σπυρίδωνα.
1: Να πάμε, εξοχότατε. Αλλά μην βιάζεσαι, γιατί τώρα βαρύει η καμπάνα.
0: Καλύτερα, γιατί έτσι θα βρούμε καιρό να κουβεντιάσουμε πριν μπούμε μέσα. Έχω ανάγκη από τις συμβουλές σου, στρατηγέ.
1: Το γέρικο μυαλό μου είναι στη διάθεση του κυβερνήτου μου. Στοχάστηκα πως με χρειάζεσαι, σαν έμαθα χτες το βράδυ από το Ρίγκορτ πως δεν φιλιωθήκατε με τον Πετρόμπεϊ.
0: Ήταν αδύνατο, κολοκοτρώνη. Οι μαυρομιχαλαίοι με συκοφαντούν μπροστά στην Ευρώπη. Η αξιοπρέπειά μου πληγώθηκε βαθιά.
1: Αλλά αν πρόκειται για αξιοπρέπεια, εγώ θα έπρεπε να μην μιλώ σε κανέναν. Μη δε με φυλακώσανε στην Ήδρα εμέρα που με βλέπεις. Όμως για το καλό της πατρίδας έκανα πως το ξέχασα.
0: Θέλεις να υποχωρήσω, λοιπόν?
1: Να μας συγχωρέσεις, θέλω, σαν πατέρας που είσαι. Να μας συγχωρέσεις, γιατί έτσι μας έκανε τους Έλληνες ο παντοδύναμος. Κάνουμε και ύστερα μετανιώνουμε.
0: Ναι, ξέρω. Μιλάς για τα ελαττώματα της φυλής που ίσως τα έχω κι εγώ. Αυτά τα ξέρω και τα συγχωρώ. Και εκείνο που ζητάω είναι να μου αναγνωριστεί η ευγένεια των προθέσεων, η ειλικρίνεια της ψυχής μου, η απόφασή μου να κάνω την Ελλάδα κράτος συγχρονισμένο, ευρωπαϊκό.
1: Καλή σκέψη, εξοχότατε. Αλλά θα ρω πως βιάστηκες. Αυτή η δουλειά θέλει 40 χρόνια και παραπάνω. Ίσως...
0: Και εσύ, στρατηγέ. Εσύ, το πιο καθάριο μυαλό της Ελλάδος. Και εσύ με εγκαταλείπεις. Και εσύ πας με τους εχθρούς μας.
1: Ο Θεός να με φυλάξει από κάτι τέτοιο, κυβερνήτη μου. Εγώ πάντα δίπλα σου θα παραστέκομαι. Εγώ δεν ακούω κανένα. Μήτε άρχοντας, μήτε κοτσαμπάσης είμαι. Τη γνώμη του λαού σου λέω. Τη γνώμη των φτωχών. Τη γνώμη των πολλών. Τη γνώμη της Ελλάδας.
0: Τι μου ζητά η Ελλάδα, στρατηγέ?
1: Η Ελλάδα σου θυμίζει, κυβερνήτη μου, ότι οι άνθρωποι είναι άνθρωποι και θέλουν τρόπο για να κυβερνηθούν.
0: Στρατηγέ, δεν ήρθα εδώ για να κάνω συμβιβασμούς. Με λένε τύρανο, μα δεν είμαι. Είμαι μόνο αυστηρός. Βαδίζω στο σκοπό μου. Να χτίσουμε τα σπίτια μας, να καλλιεργήσουμε τη γη μας, να κινήσουμε τα καράβια μας, να θεμελιώσουμε παιδεία και δικαιοσύνη. Για τα άλλα βλέπουμε αργότερα.
1: Καλά τα λέει η αφεντιά σου, μα η αυστηρότητα κακοφαίνεται.
0: Έπρεπε να φανώ αυστηρός. Ας λένε ό,τι θέλουν οι άρχοντες, οι κοτσαμπάσιδες, τα τζάκια. Αυτά δεν τα νοιάζομαι εγώ. Με ενδιαφέρει όμως, στρατηγέ, τι λέει ο λαός ο φτωχός και ταπεινός. Τι θέλει, τι ζητά?
1: Δικαιώματα.
0: Δικαιώματα. Μα εγώ προσφέρω κάτι καλύτερο, θετικότερο, πειθαρχία, τάξη.
1: Είσαι από άλλους κόσμους εσύ, εξοχότατε. Τραβάς μπροστά.
0: Αυτό είναι αλήθεια.
1: Και να μας συμπαθάς, αν δεν μπορούμε να σε φτάσουμε. Είμαστε αγράμματοι, βουνίσιοι άνθρωποι, ξύλα απελέκητα.
0: Κι όμως πρέπει να με νιώσουν. Μόνο έτσι θα πάει μπροστά η πατρίδα. Γιατί αλλιώτικα είναι δύσκολο να κυβερνηθεί ένας τόπος που ο καθένας έχει τη γνώμη πως τον έσωσε. Και όλοι ζητάνε να τον σώσουν κάθε μέρα. Ξέρω τα ανθρώπινα ελαττώματα. Θέλω να οδηγήσω τον τόπο σε ένα λιμάνι γαλινεμένο.
1: Άμποτε. Πρέπει να μπούμε στην εκκλησά, εξοχότατε.
0: Να μπούμε. Ίσως οι σύγχρονοί μου, εκτός από σένα και λίγους ακόμα, να μην παραδέχονται αυτή τη φιλοδοξία μου. Μα η ιστορία θα την παραδεχτεί και θα με δικαιώσει. Η ιστορία θα ξεχωρίσει τους ιδρώτες, τις δυσκολίες μου, τα δάκρυά μου. Γιατί υπάρχουν δάκρυα σε αυτή την τραγική ιστορία, στρατηγέ.
1: Σε νιώθω, εξοχότατε, μα το είπα και πριν. Μην τον παρεξηγάς τον Έλληνα για τις παραφορές του. Τέτοιος είναι. Έτσι τον έκανε ο Θεός.
0: Και δεν λογαριάζει άραγε τα όσα έκανα.
1: Του λόγου σου τον ωφέλησες. Δεν παίρνει αντίρρηση το πράγμα. Όμως.
0: Όμως.
1: Να, πώς να σου το πω. Φάνηκες πολύ αυστηρός.
0: Για το καλό του.
1: Το ξέρω, μα είναι στιγμές που ο Έλληνας δεν λογαριάζει τίποτα. Και τότε όλα μπορεί να γίνουν στάχτη.
0: Λες, φαντάζεσαι πως μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο?
1: Ξέρω κι εγώ.
0: Πρώτη φορά μου μιλάς έτσι, στρατηγέ. Όμως εγώ θα κάνω το χρέος μου και το καθήκον μου. Αυτό γνωρίζω. Αυτό μου υπαγορεύει η ιστορία.
1: Όσο γι' αυτό, εσύ ξέρεις καλύτερα.
0: Εκείνο που ζητώ είναι να μ' αφήσουν οι Έλληνες να θεμελιώσω μια Ελλάδα γαλινεμένη. Τότε θα έρθει η ώρα για τα άλλα. Ναι, ναι. Στρατηγέ, σε αυτόν τον δρόμο θα προχωρήσω. Γιατί αυτός είναι ο σωστός, ο αληθινός.
1: Φτάνει να μην είναι αργά, εξοχότατε. Φτάνει να προφτάσεις. Γιατί εδώ πρέπει να βάλει ο Θεός το χέρι του.
0: Τι θέλεις να πεις, στρατηγέ?
1: Τίποτα. Μια ευχή έκανα. Μια προσευχή στον παντοδύναμο, εξοχότατε.
2: Κάντε μια ελεημοσύνη, αφεντάδες μου.
1: Τσακίσου από εδώ. Μην ενοχλείς την εξοχότητά του.
0: Όχι, στρατηγέ. Μην είσαι απότομος, αφού είσαι χρυσή καρδιά. Άφησε τη φτωχή αυτή η γυναίκα να έρθει κοντά μας, αφού έχει την ανάγκη μας.
2: Ευλογημένος να είσαι για την καλοσύνη σου, άρχοντά μου. Κι ας μη σε βλέπω, γιατί κοντεύω να χάσω το φως μου.
1: Πώς, δεν ξέρεις την αφεντιά του?
2: Δεν βλέπω η καψερή και να με συμπαθάτε. Άσε, άσε, αφέντη τις αγριάδες, και πες μου, ποιος είναι τούτος ο άρχοντας? Γιατί αν δεν βλέπω μπροστά μου, ξέρω όμως τη μοίρα του κάθε ανθρώπου.
1: Είναι ο κυβερνήτης, ο κόμης Καποδίστριας.
2: Ο κυβερνήτης, ο Καποδίστριας.
1: Ναι, ο Καποδίστριας. Γιατί μωρή γερόντισσα?
2: Δεν μπορώ, δεν μπορώ, δεν μπορώ να πω, δεν μπορώ.
0: Μα γιατί έφυγε?
1: Δεν ξέρω, εξοχότατε.
0: Πάμε, στρατηγέ. Μην είσαι προληπτικός. Αυτό δεν σου ταιριάζει.
1: Πάμε, εξοχότατε. Μα τι να σου πω. Για πρώτη φορά στη ζωή μου σκιάχτηκα.
0: Ντροπή, στρατηγέ.
3: Το νου σου, εξοχότατε.
0: Ντροπή, στρατηγέ.
3: Η Μαύρο Μιχαλή.
4: Κι εγώ κακά χερόβολα και εσύ κακά δε μάτια.
3: Εξοχότατε. Εξοχότατε. Μη φοβάσαι, θα σωθείς.
0: Τώρα όλα τελείωσαν, στρατηγέ. Βάλε με κάπου να καθίσω.
1: Ένα γιατρό, μωρέ.
0: Δεν χρειάζεται πια γιατρός, στρατηγέ.
3: Θεέ μου, τον χτύπησαν.
0: Είχες δίκιο, Κολοκοτρώνη. Μεγάλο δίκιο.
5: Τον χτύπησαν.
0: Μα ήταν αργά πια. Εγώ πεθαίνω.
3: Όχι.
0: Οι εχθροί μας με δολοφόνησαν. Τώρα όλα τελείωσαν. Έχε γεια, Κολοκοτρώνη.
3: Όχι, κυβερνητή μου.
0: Έχετε γεια όλοι. Εγώ τώρα φεύγω. Φεύγω για πάντα. Και τούτη την τραγική στιγμή, για ένα μόνο σας παρακαλώ, να αγαπάτε την Ελλάδα. Την Ελλάδα και τη Λευτεριά.
1: Ντροπή, παιδιά. Σκουπίστε τα δάκρυα, γιατί τα μυρολόγια δεν ταιριάζουν στους θανάτους των μεγάλων. Σκουπίστε τα μάτια σας, λέω. Ετούτος που έφυγε από κοντά μας τόσο ξαφνικά ήταν μεγάλος άνθρωπος, αληθινός πατριώτης. Μα σαν άνθρωπος έκανε σφάλματα που τα πλήρωσε ακριβά. Η ιστορία θα τον κρίνει και θα τον εκτιμήσει. Αδέρφια, Έλληνες, ο σημερινός νεκρός ας είναι ο τελευταίος του αλληλοσπαραγμού μας. Ας δώσουμε τα χέρια πάνω στο σώμα του. Ψηλά τα κεφάλια, ψηλά τα κεφάλια, παιδιά. Ο κυβερνήτης πέθανε, μα η Ελλάδα είναι μεγάλη και δεν πεθαίνει ποτές.

Στο θέατρο της Κυριακής ακούσατε το ιστορικό δράμα Καποδίστριας του Δημήτρη Χρονόπουλου. Έπαιξαν με τη σειρά που τους ακούσατε οι καλλιτέχνες. Ζόρας Τσάπελης, Κόμης Τούρτζας. Τρίφων Καρατζάς, Αλέξανδρος Τούρτζας. Θάνος Κοτσόπουλος, Καποδίστριας. Βασίλης Κανάκης, Υψηλάντης. Αντιγόνη Βαλάκου, Ροξάνη. Βασίλης Μιτσάκης, Τσιτσαγκόφ. Κόκα Στυλιανού, Όλγα Μοχίλοφ. Νικόλαος Κανακάκης, Αυλάρχης. Θεόδωρος Έξαρχος, Τσάρος. Άρης Μαλιαγρός, Μέτερνιχ. Κώστας Πρέκας, Νέσελρόντ. Νίτα Παγώνη, Καρολίνα. Μαργαρίτα Λαμπρινού, Πριγκίπισσα Μέτερνιχ. Άννα Λόρη, Τσαρίνα. Άγγελος Γιαννούλης, Ξάνθος. Σπύρος Βετούλης, Βλαδίμηρος. Γιάννης Αποστολίδης, Κολοκοτρώνης. Δήμος Σταρένιος, Μαυροκορδάτος. Κώστας Κοσμόπουλος, Πετρόμπης. Φίβος Ταξιάρχης, Μιαούλης. Μιχαήλ Μαραγκάκης, Κανάρης. Σπύρος Καλογύρου, Κουντουριώτης. Λουκιανός Ροζάν, Κριεζής. Γιώργος Μοσχίδης, Ναύαρχος Ρίκορντ. Σπύρος Ολύμπιος, Νικολέτος. Δημήτρης Ζακυνθινός, Αυγουστίνος. Χρήστος Τσάγκας, Κωνσταντής. Βασίλης Μαυρομάτης, Γεωργάκης. Όλγα Τουρνάκη, Μιαζητιάνα. Αναστάσιος Ρόμπτσης, πρώτος άνδρας. Γεώργιος Γεωργίου, δεύτερος άνδρας. Φραγκούλης Φραγκούλης, τρίτος άνδρας. Η μουσική επιμέλεια ήταν της Αργυρός Μεταξά. Επιμέλεια ήχων Γίτσας Βαλμά. Ρύθμισης ήχου και μοντάζ Βασίλη Καρά. Η ραδιοσκηνοθεσία ήταν του Λάμπρου Κωστόπουλου.

νύχτη αλλάζει όπως πέφτουνε τα φώτα. Το φαναριόν στην Πειραιώς, στην Κηφισίας. Κάτι αλλάζει τέτοια μέρα σαν και πρώτα. Ψάχνει

Προσπαθούσα σ' όλα να είμαι εγώ εντάξει και να βάλω τη ζωή μου σε μια τάξη. Αντικείμενα δικά.

0: Ταβέρνα Λουκούμι. Μια γνήσια ελληνική ταβέρνα που σου θυμίζει Ελλάδα. Ταβέρνα Λουκούμι. Αυτό το κάτι που έλειπε και που από καιρό επιζητούσαν οι Έλληνες καλοφάγατες. Στην Ταβέρνα Λουκούμι θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία από σαλάτες, κρύα και ζεστά μεζεδάκια, ψάρια και κρέατα, όλα ψημένα στα κάρβουνα. Και τώρα με τραπεζάκια στον υπαίθριο χώρο απολαμβάνετε το μεσημεριανό ή βραδινό φαγητό σας σε ένα δροσόλουστο και εντελώς ξεχωριστό περιβάλλον. Η διεύθυνση και το προσωπικό της Ταβέρνας Λουκούμι σας περιμένουν για να σας εξυπηρετήσουν με τον καλύτερο τρόπο. Ταβέρνα Λουκούμι. Επισκεφτείτε την για γευστικό φαγητό. Και κάθε Δευτέρα με Παρασκευή από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 4 το απόγευμα έχει ειδικό μένιου με μειωμένες τιμές. Αν θέλετε πάλι, σας κάνω δωρεάν delivery στο σπίτι ή την επιχείρησή σας. Ταβέρνα Λουκούμι. Ανοιχτή 7 ημέρες την εβδομάδα από τις 12 το μεσημέρι. Βρίσκεται στη διεύθυνση 4507 Τίτμαρς Boulevard στην Αστόρια με τηλέφωνο 626-3200. 626-3200, area code 718 και ιστοσελίδα www.tolukumi.com.
1: Η εκπομπή Ραδιοφωνικός Άμβωνας της Ελληνοορθόδοξου Αρχιεπισκοπής Αμερικής έρχεται κοντά σας χάρη στην ευγενική χορηγία της οικογένειας του κύριου Στίβ Ζερβούδη και της εταιρείας του Galaxy General Contracting και της οικογένειας του κύριου Κώστα Αντωνόπουλου και της εταιρείας Αντωνόπουλος Funeral Home.

κι αν κάνει πως γελά. Τα μάτια της είναι θολά κάτω απ' τα βλέφαρα της.

στα μάτια. Αν εμένα αγαπάς, να το διαβάσω. Μια φωτιά με τριγυρίζει, η ζωή μου δεν θα αξίζει. Αν σε χάσω, αν σε χάσω, αν σε χάσω, αν σε χάσω.

Θα πιο αρχαίο σκηνικό. Ίσως θέλε τα φεγγάρια που είσαι τόσο μοναχή.

απ' το καιρό μόναχο μες στον ουρανό πήρα παιδί τους δρόμους. Περπατήσα όλη τη γη με ένα τραγούδι στην καρδιά και τη βροχή στους ώμους.

συμφωνήσουμε για πάντα, να καταστρέψουμε μαζί το παρελθόν. Ας δοκιμάσουμε να γίνει μια προσπάθεια, μήπως

Bravo, bravo, bravo.

σου, Τάσο Κούρτη. Ο Τάσο Κούρτη έκανε πατρίδα μας την πατρίδα του, την Αλβανία. Τον αγαπάμε πάρα πολύ. Ίσως μετά να πούμε και κάποιο τραγούδι με την κοπέλα. Δικό του. Μέχρι χρόνο. Δεν έχω τόπο, δεν έχω ελπίδα.

0: Το έχουμε, παιδιά. Θα κάνω και θα κάνετε. Θέλετε?
1: Ναι.
0: Α, είμαστε κι εδώ. Ναι. Σε κοιτάνε καλύτερα από εκεί.

Λοιπόν, αφού δεν χορεύεις εσύ, Αναστασία, είναι και γιορτή απόψε.

Επιστροφή στη Νέα Υόρκη και στο κεντρικό στούντιο του Ελλάς FM στο Long Island City. Επιστροφή στη Νέα Υόρκη και στο κεντρικό στούντιο του Ελλάς FM στο Long Island City.

Πολύ πολύ καλημέρα λοιπόν, φίλες και φίλοι, σε όλο τον κόσμο. Πολύ πολύ καλημέρα. Και με μια φωνή η οποία δεν είναι πολύ εύκολο να βγει, αλλά θα τα καταφέρουμε. Καθώς από την παρέλαση και χθες με την πολύ όμορφη εκδήλωση την οποία είχα την τιμή να παρουσιάσω, η φωνή θέλει αφωνία, αλλά θα το κάνουμε και αυτό. Καλημέρα λοιπόν, πολύ πολύ καλημέρα σε όλο τον κόσμο, καλημέρα σε όλη την παρέα μας. Πολύ καλημέρα λοιπόν, φίλες και φίλοι, για να ανεβάζουμε ρυθμούς. Πολύ πολύ καλημέρα, με χαμόγελο, με δύναμη, με αισιοδοξία. Πολύ καλημέρα, φίλες και φίλοι, από τη Νέα Υόρκη, όπου δεν λέει να έρθει το καλοκαίρι. Ακόμα έχουμε δρόμο. Αυτή τη στιγμή ο υδράργυρος στη Νέα Υόρκη δείχνει 50 Fahrenheit. 72 θα φτάσει σήμερα, μια χαρά. 48 θα πέσει το βράδυ με ηλιοφάνεια. Αύριο ηλιοφάνεια 57 με 81. Πολύ όμορφα. Τετάρτη 61 με 69 με βροχή. Πέμπτη 51 με 64 με βροχή. Παρασκευή ηλιοφάνεια 48 με 63. Δημήτρης Φιλιππίδης στο μικρόφωνο του Ελλάς FM. Πάμε να ξεκινήσουμε με τις καλημέρες μας, όπως κάνουμε κάθε μέρα εδώ και 18 συναπτά έτη.

0: Λοιπόν, για πάμε να δούμε τις καλημέρες μας. Πολύ καλημέρα στην κυρία Θεοδόρα Νάκος. Δημήτρη, καλημέρα, κούραστο παλικάρι. Σε ευχαριστούμε πολύ για την υπέροχη χθεσινή βραδιά. Κυρία Θεοδόρα, θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ, γιατί είχαμε μια καταπληκτική συνεργασία εγώ και εσείς. Ειλικρινά, σας ευχαριστώ από την καρδιά μου, τόσο εσάς, όσο και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, αλλά και όλους τους παρευρισκόμενους στη χθεσινή εκδήλωση των Greek American Mothers στο Terrace on the Park. Θέλω να πω ότι πραγματικά συγκινήθηκα από την αγάπη, από τη ζεστασιά, από την καλοσύνη. Και για τα λόγια σας όταν με παρουσιάσατε, και όλοι σας για την αγκαλιά, για την αναγνώριση. Για μένα, για το χαμόγελο, ήταν πραγματικά κάτι πάρα πολύ όμορφο. Το λέω από την καρδιά μου. Πολύ σπάνια να νιώσω τόσο άνετα, σαν να είμαι σπίτι μου, πραγματικά. Και έτσι ένιωσα. Ένα μεγάλο μπράβο λοιπόν σε όλον τον οργανισμό, τον Greek American Mothers. Πραγματικά εξαιρετικό το event στο Terrace on the Park. Θα πω και αργότερα κάποια πράγματα για αυτή την εκδήλωση. Να ευχαριστήσω πάρα πολύ την Πρόεδρο, την κυρία Βίκη Φαλίδα, η οποία δεν ήταν εκεί λόγω έκτακτων προσωπικών υποθέσεων, αλλά ήταν δίπλα μας, έτσι την νιώθαμε. Στην κυρία Ελένη Τεντολούρης, η οποία ήταν και αυτή παντού. Στην κυρία Μαρία Αγγελάτο, στην κυρία Πόπη Αρβανίτης, στην κυρία Αγλαία Παναγιωτάκο, στην κυρία Γεωργία Κατσιγιάννης, στην κυρία Κατερίνη Τσαρτσαλής, στην Ποτούλα Αρβανιτόπουλος, στην Τούλα Κοτσικογιάννης, στην Τούλα Μαλούλος και στην κυρία Θεοδόρα Νάκος, όπως είπα, με την οποία είχα μια καταπληκτική συνεργασία. Ειλικρινά σας ευχαριστώ θερμά. Ήταν πάρα πολύ όμορφη εκδήλωση. Τιμήθηκε εκεί η κυρία Ελένη Σαριγιάννη, μια υπέροχη μητέρα και μια μητέρα η οποία μεγάλωσε δύο υπέροχα παιδιά, τον πατέρα νεόφυτο και βεβαίως την κόρη της, εκπαιδευτικό. Πάρα πολύ συγκινητική βραδιά, εκεί όπου στηρίχθηκαν ο οργανισμός του St. Mary's Children's Hospital, εκεί όπου βραβεύτηκε και στηρίχθηκε το Ronald McDonald House, εκεί όπου στηρίχθηκε το Real Men Wear Pink, ο Στίβεν και ο Πολ που ήταν εκεί πέρα, στο Ronald McDonald η πολύ αγαπημένη η Σπυριδούλα, η Κουβαρά ήταν εκεί πέρα, και βεβαίως φίλες και φίλοι ήταν εκεί και οι γονείς του μικρού Ηλία, η Ρίτα και ο Νίκος που συγκίνησαν με την παρουσία τους, και γενικότερα ήταν μια εκδήλωση πραγματικά υπέροχη. Εάν κατάφερα εγώ να βάλω το λιθαράκι της παρουσίας μου, χαίρομαι ιδιαίτερα, χαίρομαι πάρα πολύ, και θέλω να πω ότι ήταν και υπέροχοι ιερείς μας. Ήταν εκεί ο επίσκοπος Ναζιανζού, ο κύριος Αθηναγόρας, πολύ αγαπημένος. Ήταν εκεί ο πατέρας Νικόλαος Πάρος από την κοινότητα του Holy Cross στο Whitestone, πολύ αγαπημένος. Ήταν εκεί ο πατέρας Απόστολος Χασάπης από την κοινότητα των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης, πολύ αγαπημένος. Ήταν εκεί ο πατέρας Νεόφυτος, ήταν εκεί ο πατέρας Ιερόθεος Μαρκόπουλος από τους Αγίους Αναργύρους. Πραγματικά πολύ μεγάλη αγάπη της Εκκλησίας και στήριξη, και αυτό σημαίνει πάρα πολλά. Οπότε ένα μεγάλο ευχαριστώ, ένα μεγάλο μπράβο σε όλους όσους ήταν εκεί. Εγώ προσπάθησα να κάνω αυτό που πρέπει να κάνω, να κάνω κάτι με την ψυχή μου, να κάνω κάτι γιατί το νιώθω. Και το νιώθω όταν είμαι σε μια εκδήλωση, είμαι σπάνια σε εκδηλώσεις και το ξέρετε. Όταν όμως είμαι σε μια εκδήλωση, ξέρετε πολύ καλά ότι είμαι εκεί γιατί το νιώθω. Γιατί το θέλω, γιατί νιώθω το κάλεσμα και νιώθω και την ευθύνη αυτή, πραγματικά. Το επόμενο Σάββατο θα είμαι στην εκδήλωση των Αγίων Αναργύρων, δεν θα μπορούσα να λείψω. Και η εκδήλωση αυτή θα γίνει εκεί με τον πατέρα Ιερόθεο στον Άγιο Δημήτριο το Σάββατο. Οπότε θα είμαστε όλοι εκεί το απόγευμα του Σαββάτου, κυρίες και κύριοι, για το Πασχαλινό γλέντι. Λοιπόν, πολύ καλημέρα φίλες και φίλοι, πολύ καλημέρα σε όλη την παρέα. Πάμε να δούμε τις καλημέρες μας όπως κάνουμε κάθε μέρα. Επαναλαμβάνω, κυρία Θεοδόρα Νάκος, ευχαριστώ για όλη την εμπιστοσύνη και την αγάπη με την οποία με περικλείσατε. Σημαίνει πάρα πολλά αυτό. Τούλα Εμμανουηλίδης, καλημέρα, πολύ καλημέρα. Αλεξάνδρα Τελώνης Νεστόπουλος, καλημέρα Δημήτρη μας, have a safe week. Thank you for always bringing us the real news We miss you. On the weekends, we listen to all the other trash. Be safe. Δημήτρη, καλημέρα, να έχεις μια καλή εβδομάδα, μια ασφαλή εβδομάδα. Σε ευχαριστούμε που πάντα φέρνεις τα αληθινά νέα κοντά μας. Μας λείπεις τα Σαββατοκύριακα και αναγκαζόμαστε να ακούμε σε σκουπίδια. Be safe. Να είστε καλά, κυρία Αλεξάνδρα, κύριε Παύλο. Σας ευχαριστώ για την αγάπη και για τη στήριξή σας. Είναι πολύ μεγάλη στήριξη την οποία μου δίνετε και σας ευχαριστώ από την καρδιά μου εκεί στο Παύλος Diner και για τη γενναιοδορία σας, αλλά πάνω απ' όλα για την αγάπη και την καλή σας ενέργεια. Αλέξη Καρβελάς Μόλναρ, καλημέρα. Καλημέρα, Ανδρέα Τσιγκουνάκη. Καλημέρα, Αργυρό Παπαπάνος. Αληθώς ο Κύριος. Καλημέρα, Γιώτα Νηφόρου, Κική Μόλος. Καλημέρα. Πολύ καλημέρα, ξαδέλφη Ελισάβετ. Καλημέρα, Έλσα. Πολύ καλημέρα, Έλσα Σταμπουλίδου. Καλημέρα, Δέσποινα Ιωάννου. Καλημέρα, Κάθη Κατερίνα. Και έχουμε και δεύτερη Κάθη Κατερίνα. Δύο Κάθη Κατερίνα. Πολύ καλημέρα. Αλεξάνδρα Κοτάνοβα. Πολύ καλημέρα. Καλημέρα, dear brother Δημήτρη and my Greek people. Να σε καλά, Αλεξάνδρα. Good morning. Γεωργιάδου Σταυρούλα, την καλημέρα μας και δική μας αγάπη από την Ξάνθη. Καλημέρα στους γονείς μου, με πολύ αγάπη. Μαρία και Αλέξη Γιαννικουρή, καλημέρα στο Northport. Καλημέρα, Binghamton. Ναντίν Βαρελάς Λάζαρος. Πολύ, πολύ καλημέρα, φίλες και φίλοι. Δέσπο Μαυρομιχάλη Νεοκλέους. Πολύ καλημέρα. Πολύ καλημέρα, Έλεν Φατούρος. Πολύ, πολύ καλημέρα, φίλες και φίλοι. Στη Σάντι Κέι Σαπίρο, πολύ καλημέρα, Γαριφαλιά Παπαποστόλου. Καλή εβδομάδα και να είστε καλά. Αργυρό Αγιοργούση, καλημέρα στη Βοστόνη. Νίκ Ταβάντζης, thank you for being at the Queen's Basketball Academy yesterday. I appreciate your support and more especially, I enjoy working with your amazing twins and helping them develop their game. Εκτιμώ πάρα πολύ την παρουσία σου στο Queen's Basketball Academy, λέει ο Νίκο Ταβάντζης, και πιο πολύ εκτιμώ την υποστήριξή σου και περισσότερο απολαμβάνω να δουλεύω μαζί με τα υπέροχα διδυμάκια σου και να τα βοηθάω να βελτιώνουν το παιχνίδι τους. Νίκ, ένα μεγάλο μπράβο για αυτό που γίνεται στο Queen's Basketball Academy. Όποιος πραγματικά θέλει έτσι τα παιδιά του να πάρουν βασικές αρχές, πολύ καλές αρχές στο μπάσκετ, σε πολύ ωραίο περιβάλλον, στο Queen's Basketball Academy κάθε Κυριακή πρωί είμαστε εκεί 10 με 12. Τώρα, καλημέρα Γρηγοράκος Κοσμάκος Βασιλική, πολύ καλημέρα. Γιώτα Νηφόρου, καλημέρα. Θεοδώρα Λαγός, καλημέρα. Καλημέρα, πολύ πολύ καλημέρα. Let's go Knicks, λέει ο Νίκ, βεβαίως. Σήμερα παίζουμε με τη Φιλαδέλφια. Καλημέρα Κωνσταντίνε Νικολετόπουλε. Φρίντα Προεστάκης, πολύ καλημέρα. Πολύ πολύ πολύ καλημέρα. Σοφία Μαρσέλου, Ελένη Πετρίδης, πολύ καλημέρα. Πολύ καλημέρα φίλες και φίλοι. Σε όλη την παρέα. Αλέξανδρε Αντωνίου, καλημέρα. Καλημέρα, φίλε. Ελένη Μαχαίρα, καλημέρα. Κέλλη και Νίκο Καρκαμπάση, καλημέρα. Θεόνη Κώστας, πολύ καλημέρα. Πολύ καλημέρα, πατέρα Απόστολε Χασάπη. Καλή εβδομάδα με υγεία. Κρατάει η διάθεσή μας από την εκδήλωση των Greek American Mothers of New York. Πραγματικά, πατέρα Απόστολε. Να σας έχει ο Θεός πάντα καλά και την πρεσβυτέρα Γλυκητάτη. Να είστε πάντα καλά και την αγάπη μου. Την αγάπη μου στα πέντε υπέροχα παιδιά σας. Λοιπόν, πολύ καλημέρα Χριστίνα Σταμπολίτης, πολύ πολύ καλημέρα. Ειρήνη Σιταράς, καλημέρα. Χρόνια πολλά Αγίας Πελαγία, σήμερα χρόνια πολλά στην πεθέρα μου Πελαγία. Καλημέρα και χρόνια πολλά στην Πελαγία την Τεπελίδης, με πολύ αγάπη. Αθανασία Σκανδαλίδου, καλημέρα. Καλημέρα Μαρία Λαμπρόπουλος. Άννα Σαουλίδης, πολύ πολύ καλημέρα. Γεια σου Κωνσταντίνε Νικολετόπουλε. Γεια σου αδελφέ Σίμω Εξαρχόπουλε. Γεια σου Δήμητρα Σιταρά, καλημέρα. Καλή εβδομάδα. Τώρα έχω μια συμπάθεια στη Βοστόνη, το ξέρετε, και στην Δήμητρα Σιταρά και στον Δημήτρη το Χατζή, περαστικά για τους Boston Celtics. Τι να κάνουμε παιδιά, έτσι είναι η ζωή και πώς να την αλλάξεις. Καλημέρα Νίκο Νικολόπουλε αδελφέ, καλημέρα και στον κύριο Γιάννη Νικολόπουλο στο Bay Ridge Bakery. Πολύ καλημέρα από τον Γιώργο Γιαννόπουλο. Καλημέρα, συγχαρητήρια στο Σύλλογο και συγχαρητήρια Δημήτρη. Είδα την κυρία από την Τζαμέικα που τίμησαν, της πρόσφεραν την αθοδέσμη, που έχω να τη δω 30 και χρόνια. Την ήξερα προσωπικά όταν εργαζόμουν στην Τζαμέικα. Η καταγωγή είναι από την κάτω Μυρτιά Θερμού. Μόλις την είδα, δάκρυσα. Να είσαι καλά, Γιώργο Γιαννόπουλε, πραγματικά μια υπέροχη κυρία. Τζίμι Ορφανάκη, καλημέρα. Φωτεινή Στεφανίδης, καλημέρα. Θεόνη Κώστας, καλημέρα στο Μοντρεάλ. Τροοδία Χαραλάμπου Σοκράτους, καλημέρα. Πολύ, πολύ καλημέρα. Χαμός και σήμερα. Γεια σου, Κώστα Δερβίση. Γεια σου, Νανά Τριάντου. Να ρίχνεις και καμιά στροφή όμως για να καμαρώνουμε κι εμείς, λέει Δήμητρα Σιταρά. Αν ρίξω στροφή, θα πέσει και η πίστα. Άστο καλύτερα, Δημήτρα, άστο. Για τραγούδι και για Χορό δεν είμαι. Οτιδήποτε άλλο μέσα είμαι. Αλλά τραγούδι και χορό είναι όχι το χειρότερό μου, το χειρότερο αυτό που με βλέπουν, κυρίες και κύριοι. Αυτή είναι η αλήθεια. Λοιπόν, πολύ πολύ καλημέρα Φέη Σταματάκη. Γεια σου Τζίμι Ορφανάκη. Πολύ πολύ καλημέρα φίλες και φίλοι σε όλη τη ραδιοφωνική μας παρέα. Παναγιώτη Βαλαβάνη, πολύ καλημέρα. Την αγάπη μου και στο παλικάρι σου, Παναγιώτη Βαλαβάνη. Πάνω Αργυρόπουλε, καλημέρα φίλε μου. Ανδρέα Τσιγκουνάκη, καλημέρα. Καλημέρα, πολύ καλημέρα φίλες και φίλοι σε όλη την μεγάλη μας παρέα, σε όλο τον κόσμο εδώ που είναι δίπλα μας, που είναι μαζί μας κάθε μέρα. Επαναλαμβάνω, κάθε φορά που θα βγω έξω σε εκδήλωση νιώθω την αγάπη σας, νιώθω την αγκαλιά σας και σημαίνει τόσα πολλά για αυτό που κάνουμε εδώ στον Ελλάς FM. Μιχάλης Τζόρτζ Κριαλής, γεια σου Μιτσάρα Πομάνη, γεια σου Μιχάλη μου, γεια σου αδελφέ, να είσαι καλά. Λοιπόν, Μαρία Μίχα, πολύ καλημέρα και καλή εβδομάδα από Αθήνα. Σοφία Καρύδης, πολύ πολύ καλημέρα, Γεωργία Τσούμπου καλημέρα. Στέισι Αγγελής, καλημέρα στην Φλόριδα. Λοιπόν, Παναγιώτα Πασχαλίδου, καλημέρα. Νάσος Κατής, καλημέρα με αγάπη από την όμορφη Λίμνο. Πανέμορφη Λίμνος, καλημέρα, πολύ καλημέρα στη Λίμνο μας λοιπόν. Τζιμάκο, πραγματικά καλημέρα. Να ξέρεις, είσαι πολύ αγαπημένος φίλος και εσύ και η Κάρμεν και ανυπομονώ να σε γνωρίσω από κοντά. Να είσαι πάντα καλά φίλε μου. Λοιπόν, και στη Μικρούλα καλημέρα. Καλημέρα, πολύ καλημέρα Τζοάννα Μπένς. Θεάνο Καψάσκης, καλημέρα. Γεια σου Μπάμπη και Σπύρο Βαγγελάτε. Πόσο χάρηκα στο meeting που ήμουνα των Reps για τον Greek Orthodox Basketball League. Χαμός θα γίνει και του χρόνου. Ο πύχης μπαίνει ακόμα πιο ψηλά. Ένα μεγάλο μπράβο στον Commissioner, τον Σπύρο. Ένα μεγάλο μπράβο στον scheduler, τον Μπάμπη, τον Βαγγελάτο. Ένα μεγάλο μπράβο σε όλη την Dream Team με την ομάδα την πολύ πολύ δυνατή, με την Stacy Ρομποτή, με την Κρυσταλία την Ρομποτή, βεβαίως με τον κύριο Κώστα, όλη η ομάδα πραγματικά πάρα πολύ δυνατή. Και μπράβο, μπράβο για αυτό που κάνετε για τα παιδιά. Μακάρι να συνεχίσει να αγκαλιάζει η Αρχιεπισκοπή αυτή την προσπάθεια, γιατί είναι πολύ μεγάλη προσπάθεια που γίνεται. Την έχω δει από κοντά όλο αυτό τον καιρό και μπορώ να πω σίγουρα πόσο πολύ μετράει αυτή η προσπάθεια. Μπράβο. Άντζελα Φιωτοδημητράκης. Γεια σου αγαπημένη Άντζελα. Καλημέρα Δημήτρη. Συγχαρητήρια για εχθές. Χάρηκα που σε είδα. Καλή εβδομάδα. May the fourth be with us. Βεβαίως the fourth και the fourth και the fourth. Καλημέρα. Χάρηκα πολύ που είδα τη μανούλα σου Άντζελα Φιωτοδημητράκης. Και να είναι πάντα καλά. Ειρήνη Τραβιάς, πολύ πολύ καλημέρα. Πολύ καλημέρα λοιπόν σε όλη μας την ραδιοφωνική παρέα. Για πάμε σιγά σιγά να δούμε πού βρισκόμαστε, να δούμε τι γίνεται. Έχουμε να πούμε πάρα πολλά, έχουμε να δούμε πάρα πολλά.
1: Σίγουρα.
0: Εδώ, εδώ στο ραδιόφωνο μας, εδώ στη συχνότητά μας. Δέσποινα Προδρόμου, καλημέρα από Άγια Νάπα. Αυτά είναι. Ιωάννης Πολίτης, γεια σου Γιάννη μου. Μέλη Πανάγλου, καλημέρα. That love is not just given, Δημήτρη, it has been earned. Λέει ο Νίκος ο Νικολόπουλος, πάντα με την καλοσύνη του. Δημήτρη, αυτή η αγάπη προς εσένα δεν σου χαρίζεται, έχει κερδιθεί. Ρε Νικόλα, πραγματικά με συγκινείς, ειλικρινά σας το λέω από την καρδιά μου. Κάθε αγκαλιά, κάθε χειραψία χθες σημαίνει τόσα πολλά. Αυτό το ραδιόφωνο που ξεκίνησε ο Νίκος ο Φίλας με την Εύη τη Φίλα και συνεχίζεται ακόμα και που με αγκάλιασε και εμένα και μου αγκάλιασε και με στήριξε εμένα. Και με στήριξε και σε δύσκολες στιγμές. Και θέλω πάντα να αναγνωρίζω ανθρώπους και πράγματα. Είναι το επαγγελματικό μου σπίτι, πέρα από οποιαδήποτε άλλη συνεργασία. Αυτό εδώ είναι το σπίτι μου, το επαγγελματικό. Και όχι μόνο, είναι κάτι παραπάνω από επαγγελματικό σπίτι, είναι η οικογένεια, είναι η προέκταση της οικογένειάς μου. Ειλικρινά σας λέω, είναι τόσο όμορφο να βλέπω τον κόσμο να αναγνωρίζει τον Ελλάς FM, την προσπάθεια που γίνεται, το φιλότιμο που υπάρχει, τον αγώνα που γίνεται, το όραμα που υπάρχει, την καθημερινότητα. Ειλικρινά σημαίνει τόσα πολλά. Ειλικρινά σημαίνει τόσα πολλά. Είναι συγκλονιστική η αγάπη σας και τα σχόλιά σας και η αγκαλιά σας είναι πραγματικά συγκλονιστικά. Τόσα πολλά μηνύματα χθες μου δόθηκαν από τόσους ανθρώπους. Από τόσους ανθρώπους. Και πραγματικά δεν ξέρω τι άλλο να πω. Ειλικρινά νιώθω πνιγμένος με την καλή έννοια από αυτή την αγάπη. Το λέω και το λέω με την καρδιά μου για το πόσο μετράει ο Ελλάς FM, πόσο αγαπάνε, πόσο αγκαλιάζουν τον Ελλάς FM. Στηρίξτε τον Ελλάς FM. Στηρίξτε το. Εμείς είμαστε εδώ για να συνεχίσουμε αυτό το έργο, αλλά με τη δική σας πάντα παρουσία. Αυτή είναι που μετράει. Ευδοκία Νομικού Γιδοπούλου, καλημέρα με υγεία και χαρά. Ελένη Ψήλα Θεολογίτη, καλημέρα στη Σαλαμίνα. Μπία Καλόφωνος, καλημέρα. Πολύ καλημέρα. Πινελόπη Ανδρινόπουλος Μπρέλας, πολύ πολύ καλημέρα σε όλη την ραδιοφωνική μας παρέα, φίλες και φίλοι, σε όλη την μεγάλη οικογένεια του Ελλάς FM. Πολύ καλημέρα, καλημέρα κόσμε, καλή εβδομάδα, καλημέρα Δώρα. Να είσαι πάντα καλά, πάντα εκεί στην πρώτη γραμμή και πάντα δίπλα και σε ευχαριστώ πολύ και σε ευχαριστώ από την καρδιά μου. Δώρα, μια μεγάλη ζεστή καλημέρα σου εύχομαι, λέει Τζοάννα Μπένς, γεμάτη φως, χαμόγελο και βαθιά αισιοδοξία. Να σου χαρίσει η μέρα μικρές όμορφες στιγμές που θα αγγίξουν την καρδιά σου και θα σου θυμίσουν πόσο όμορφη είναι η ζωή. Πολύ ωραίο το μήνυμα. Τζοάννα, καλημέρα Αντώνη Μακρύ, πολύ καλημέρα. Καλημέρα αδελφέ, αληθώς ο Κύριος. Τάση Καράσκου του Βάση, καλημέρα στην Ινδιάνα. Λοιπόν, με όση φωνή μας έχει απομείνει, πάμε να ξεκινήσουμε γιατί έχουμε να πούμε και να δούμε πολλά. Πολύ, πολύ καλημέρα. Τι λέτε, ανεβάζουμε ρυθμούς. Ανεβάζουμε ρυθμούς, κυρίες και κύριοι. Πολύ καλημέρα. Λοιπόν, και να ξεκινήσω με ένα ανέκδοτο. Επειδή χθες ήμουνα στην εκδήλωση του Συλλόγου Ελληνοαμερικανίδων Μητέρων, ήθελα να το πω εκεί, αλλά τελικά θα το πω σε εσάς. Λοιπόν, βάζει έκθεση η μητέρα στα παιδιά να γράψουν, μάλλον να πούνε μια φράση όπου θα περιγράψουν μια ιστορία και θα τελειώσουν με το «Μάνα είναι μόνο μία». Με αυτήν την υπέροχη φράση, ότι «Μάνα είναι μόνο μία». Γράφει λοιπόν ο μικρός Βαγγελάκης. Προχθές έπαιζα στο σαλόνι, ξαφνικά γλίστρησα, χτύπησα το πόδι μου και άρχισα να κλαίω. Η μανούλα μου έτρεξε, με αγκάλιασε. Μάνα είναι μόνο μία. Μπράβο λέει Βαγγελάκη. Πάει η μικρή Ρούλα και λέει, προχθές λέει, δεν πήρα καλό βαθμό στο σχολείο, έκλαιγα. Αλλά έρχε η μανούλα μου, με αγκάλιασε και μου είπε, αγάπη μου, δεν πειράζει, την επόμενη φορά είμαι δίπλα σου εγώ σ' αγαπάω. Λοιπόν, μάνα είναι μόνο μία. Μπράβο Ρούλα, λέει η ασκάλα. Πάει και ο Τωτός και λέει ο Τωτός, προχθές λέει, μαζεύτηκε κόσμος, λέει, στο σπίτι και βλέπαν ποδόσφαιρο, παραγγείλαμε και πίτσες. Σε κάποιο σημείο η μάνα μου μου λέει, ρε Τωτέ, για πήγαινε στο ψυγείο και φέρε καμιά μπύρα. Φέρε πόσες μπύρες έχουμε. Πάω, λέει ο Τωτός, γράφει ο Τωτός, πηγαίνω στο ψυγείο, ανοίγω το ψυγείο και φωνάζω στη μάνα μου, «Μάνα, είναι μόνο μία μπύρα! Μάνα, είναι μόνο μία μπύρα!» Γεια σου Γιάννη Βασιλιάδη, γεια σου Θεοδώρα Γραβά Κωνσταντού, γεια σου Ειρήνη Χιώτισσα. Δημήτρη, είσαι ό,τι δεν έχουμε. Η φωνή μας, μια φωνή που πάει μάλιστα στα σωστά αυτιά. Είσαι πολύτιμος. Να σε καλά, ρε Τσιμάκο. Να σε καλά.

Δέσποινα Ηλιοπούλου, καλημέρα στην Καλαμαριά. Δήμητρα Σιταρά, καλημέρα Δημητρούλα μου, λέει η Δώρα. Να ξέρεις, δεν έχασα λεπτό από την εκπομπή. Άκουγα στον δρόμο από το τρανζιστοράκι. Λοιπόν, από το τρανζιστοράκι και η εκκλησία. Τρανζιστοράκι και η εκπομπή. Βάλτε μπαταρίες στα τρανζιστοράκια. Ειρήνη Κοσμάκης, καλημέρα. Ελένη Χρυσομάλης, καλημέρα. Βάλτε μπαταρίες και στα τρανζιστοράκια. Εάν δεν παίζει το τσάτ, γεια σου Χαράλαμπε. Βάλτε μπαταρίες. Γεια σου Κώστα Καργόπουλε.

Δημήτρη, συγγνώμη, λέει ο Τζίμης. Εγώ θα κάνω τώρα τον δημοσιογράφο της Αθήνας. Να ενημερώσω όσους περνάνε από τη λεωφόρο Ποσειδώνος, από το Φάληρο μέχρι τη Βουλιαγμένη. Υπάρχουν 9 καινούργιες κάμερες που έχουν τοποθετηθεί για φανάρια και ταχύτητα. Μου τις έχει δείξει το αμερικάνικο GPS. Στις έχει δείξει το αμερικάνικο GPS. Τζίμι, ή σου ήρθανε 9 κλήσεις. Σου τις έδειξε το αμερικάνικο GPS ή ήρθανε 9 τικέτα όπως λέμε εδώ. Παντού κάμερες, παιδιά. Χαμογελάστε, χαμογελάστε. Χαμογελάστε.

Και η βελόνα στο τρανζιστοράκι κολλημένη στον Ελλάς FM. Βεβαίως, βεβαίως, λέει ο Παναγιώτης Βαλαβάνης. Ετοιμαστείτε για βραδιά ποίησης, παιδιά. Όπως λέμε, κουλτούρα να φύγουμε. Άντε λέει, κουλτούρα να φύγουμε. Πολύ κουλτούρα έπεσε, παιδιά, κουλτούρα να φύγουμε.

Καλημέρα στον κύριο Γιάννη που ήταν χθες εκεί. Είσαι, λέει, πολύ πιο όμορφος από κοντά. Πρέπει να αλλάξετε γυαλιά, του είπα. Πρέπει να αλλάξετε γυαλιά, Κυριάννη. Κυριάννη, πρέπει να αλλάξετε γυαλιά. Λοιπόν, πολύ καλημέρα. Καλημέρα σε όλη την παρέα και σε όλο τον κόσμο. Μέλωδη μου, καλημέρα. Πολύ καλημέρα. Find out your welcome offer. Λοιπόν, εδώ παίζει κάτι άλλο. Θα παίξει αυτό. Λοιπόν, πάμε, μπαίνουμε.

Πριν από λίγη ώρα, κυρίες και κύριοι, το Ιράν ανακοίνωσε ότι χτύπησε πολεμικό αμερικάνικο πλοίο που προσπαθούσε να περάσει τα στενά του Ορμούς. Οι Ηνωμένες Πολιτείες διαψεύδουν την πληροφορία. Το δημοσίευμα υποστηρίζει ότι το αμερικανικό πλοίο παραβίασε την ασφάλεια ναυσιπλοείας και μεταφορών και συνέχισε την πορεία του παρά τις προειδοποίησεις που εξέδωσαν οι ναυτικές δυνάμεις του Ιράν. Λοιπόν, δεν γνωρίζουμε ακόμα εάν είναι αληθές αυτό. Πάντως, λαγός την φτέρη έτρωγε, κυρίες και κύριοι. Οι Ιρανοί δεν θα γλιτώσουν την ισοπαίδωση, σας το λέω εγώ. Φαίνεται ότι απλά παίζουν παιχνίδια. Παίζουν παιχνίδια, απλά η κατάσταση είναι πάρα πολύ οριακή. Υπάρχει μια πολύ περίεργη έτσι, ατμόσφαιρα. Καλημέρα, Δέσποινας Τυπώνιας. Υπάρχει μια πολύ πολύ δύσκολη, κυρίες και κύριοι, ιστορία. Είδα σε μια στιγμή ότι γινόταν γάμος τρικούβερτος πάλι, αλλά είχαμε μεγάλη πρικαγιά εδώ κοντά και ήμουν απασχολημένος στη γραμμή. Ένα μεγάλο μπράβο. Ένα μεγάλο μπράβο. Λοιπόν, καλημέρα στο δήμαρχο, τον κύριο Αλαχούζο. Κύριε Αλαχούζε, να είστε πάντα καλά. Ο πρώην δήμαρχος του Τάρπο Σπρίγκς, την αγάπη μου και την εκτίμησή μου στην Κάλυμνο πλέον. Βεβαίως. Και μια που είπες ποίηση, μου ξαναήρθε στο μυαλό ένα από τα αγαπημένα που έγραψα πιο παλιά. Τώρα που μπήκε η άνοιξη και τα λουλούδια ανθούνε, όσοι δεν μας γουστάρουν να πάνε να μαζέψουν λουλούδια. Σωστό. Πολύ σωστό, κυρίες και κύριοι. Πολύ καλημέρα. Πολύ πολύ καλημέρα και μπορεί να συμπεριληφθεί αυτό το κομμάτι στην επόμενη ποιητική συλλογή που θα εκδοθεί εις τας Νέας Υόρκας από γνωστό ανταποκριτή, συγγραφέα, ποιητή, δοκιμιογράφο, νταλικέρι κτλ. Είναι πολλά, δεν ξέρω ποια από όλες τις ιδιότητες θα επικρατήσει, αλλά έρχεται καινούριο ποιητικό πόνημα, κυρίες και κύριοι. Και όταν λέμε ποιητικό πόνημα, εννοούμε ότι το διαβάζεις και πονάνε τα μάτια σου. Το διαβάζεις και πονάνε τα μάτια σου. Γι' αυτό λέγεται ποιητικό πόνημα το συγκεκριμένο, για τον συγκεκριμένο ποιητικό πόνημα, κυρίες και κύριοι. Ποιητικό πόνημα, πονάω παιδιά, διαβάζω και πονάω. Καλημέρα, πολύ καλημέρα.

Πολύ καλημέρα! Πονάω ολόκληρο, τα αυτιά μου, τα μάτια μου. Γεια σου Κυριακή Κοκολάκη. Σαν ελβετικό σουγιά σε ένα πράγμα Δημήτρη, ναι. Σωστό Γιάννη. Πολυεργαλείο. Λοιπόν, πρέπει να πούμε λοιπόν κυρίες και κύριοι ότι οι Αμερικανοί διαψεύδουν. Πραγματικά διαψεύδουνε κυρίες και κύριοι. Πραγματικά διαψεύδουν την πληροφορία ότι χτυπήθηκε αμερικανικό πλοίο. Ξεκίνησε η επιχείρηση ελευθερία για τα πλοία τα οποία είναι μπλοκαρισμένα στο Ορμούς. Οι Αμερικανοί λένε θα τα συνοδεύσουν προς τα έξω. Το CNN και το BBC λένε ότι είναι ασαφές το σχέδιο ελευθερία. Βεβαίως το CNN και το BBC προφανώς έχουν συγκεκριμένες χρηματοδοτήσεις, να τα λέμε και αυτά. Κατερίνα Κόκλας, καλημέρα. Αγάπη Βεράνη, καλημέρα. Γιώργο Ρίζο, καλημέρα. Λορέτα, καλημέρα. Χαμός και σήμερα. Πολύ χαμός. Λοιπόν, πολύ καλημέρα. Τραμπ και ξερό ψωμί και έχει αργήσει χαρακτηριστικά. Μεγάλη ανοχή, λέει ο Αντώνης Μακρύς. Αντώνη μου, υπάρχει λόγος που ο Τραμπ το πηγαίνει λαού-λαού. Πρώτον, ναι, προσπαθεί να αποφύγει την επόμενη φάση, η οποία δεν αποφεύγεται. Και απ' την άλλη κερδίζει η Αμερική πώς 5 δισεκατομμύρια, 4,8 δισεκατομμύρια δολάρια είναι η ζημιά των Ιρανών μέχρι στιγμής από το κλείσιμο των στενών του Ορμούς. Και όποιος πιστεύει ότι το Ιράν είναι υπερδύναμη, το Ιράν είναι ποντίκι το οποίο βρυχάται σαν λιοντάρι. Αλλά λιοντάρι δεν είναι. Και όταν είσαι ποντίκι και βρυχάσαι, μπορεί να κοροϊδέψεις μια και δυο φορές. Την τρίτη φορά αγριεύουν τα πράγματα. Την τρίτη φορά... Όταν πάρουν πρέφα ότι δεν είσαι λιοντάρι... Θα έχεις το τέλος που έχει ένα ποντικάκι. Γεγέ!

πραγματικά κοροϊδεύουν οι Ιρανοί. Η πρόταση την οποία έστειλαν αναθεωρημένη στον Donald Trump. Είναι ένα ανέκδοτο. Κανείς σοβαρός

0: όπως έδειξα κι εγώ.
1: Κυρίες και κύριοι, πραγματικά η αντίστροφη μέτρηση έχει αρχίσει. Δεν υπάρχει περίπτωση με αυτά τα μυαλά οι Ιρανοί, όπου κανένας δεν ξέρει ποιος κυβερνάει, πώς κυβερνάει, γιατί κυβερνάει. Εκεί είναι το πρόβλημα. Το μεγαλύτερο πρόβλημα στο Ιράν πλέον είναι η έλλειψη νερού στους ταμιευτήρες. Η δίψα θα εξαγριώσει τον λαό, πόλεμος αντοχής πλέον. Έτσι ακριβώς. Οι Αμερικανοί μπορούν να κερδίσουν. Χρόνο. Περισσότερο από τους Ιρανούς. Πριν τον πόλεμο, οι Ιρανοί σκεφτόντουσαν ακόμα και να μεταφέρουν την πρωτεύουσα Τεχεράνη, που είχαν τεράστιο πληθυσμό, σε άλλο σημείο, λόγω της λειψιδρίας. Δεν υπάρχει νερό. Δεν υπάρχει νερό. Φανταστείτε τώρα τι γίνεται. Φανταστείτε ποια είναι η κατάσταση τώρα, φίλες και φίλοι. Φανταστείτε τι ισχύει τώρα. Για να τα λέμε τα πράγματα όπως ακριβώς είναι. Και ο κόσμος, θα μου πείτε, ρωτάνε πολύ γιατί δεν ξεσηκώνεται. Ο κόσμος δεν ξεσηκώνεται, γιατί όταν ξεσηκώθηκαν, τους έσφαξαν σαν τα πρόβατα που τα πηγαίνουν στη σφαγή. Πραγματικά, δεν έχουν όπλα ο ιρανικός λαός. Ένα καθεστώς κυριαρχίας 47 ετών, κατάφερε να κλειδώσει πολλά πράγματα. Οι Αμερικανοί δώσαν όπλα στους Κούρδους. Και φαίνεται ότι οι Κούρδοι κράτησαν τα όπλα για τους εαυτούς τους και δεν τα δώσανε όπως όφυλαν στον Ιρανικό λαό. Αυτό οι Κούρδοι, εάν ισχύει, θα το βρουν μπροστά τους από τους Αμερικάνους. Κρατήστε το. Οι Κούρδοι είναι ένας λαός που αγαπώ πολύ. Η πτυχιακή μου στο Πανεπιστήμιο του Portsmouth ήταν πάνω σε μια βιώσιμη λύση για το κουρδικό, αν υπάρχει. Να σας πω κάτι. Όσο κι αν οι Κούρδοι είναι ένας λαός ηρωικός, έχουν κάνει τεράστια λάθη και κάνουν τεράστια λάθη. Οι Κούρδοι όποτε μπορούν να κάνουν λάθος το κάνουν. Μην ξεχνάμε ότι οι τσέτες που έσφαξαν τους Έλληνες στη Μικρά Ασία ήταν Κούρδοι. Όλοι οι Κούρδοι δεν είναι τσέτες, αλλά όλοι οι τσέτες ήταν Κούρδοι. Μην ξεχνάμε ότι έχουν κάνει τεράστια λάθη οι Κούρδοι. Είναι

Τρώγονται. Η διχόνοια που βαστάει ένα σκύπτρο ή διδολερή. Η διχόνοια λοιπόν και τώρα είναι αυτή που κατακαίει τα σωθικά των Κούρδων. Να τα λέμε τα πράγματα όπως είναι. Φαίνεται λοιπόν ότι οι Κούρδοι κράτησαν τα όπλα και πλέον βρίσκονται στην μήνη των Αμερικανών. Σας το λέω ως πληροφορία από μέσα. Εγώ είμαι από τους ανθρώπους που πιστεύουν στον αγώνα των Κούρδων, αλλά ποιον αγώνα.

Οπότε λοιπόν περιμένουμε τις εξελίξεις στο μέτωπο του Ιράν. Δεν είναι καλά τα πράγματα. Αυτή η ηρεμία και η ησυχία δεν ξέρω πόσο ακόμα θα επικρατήσει. Μη πάμε μακριά, λέει ο Χαράλαμπος. Αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα υπάρχει τρομερός πόλεμος των αριστερών ενάντια στις συμμαχίες της Ελλάδος. Διότι απλά σε μια ισχυρή Ελλάδα δεν περνάει το παραμύθι του στο λαό. Πάρα πολύ σωστό. Ξέρετε, αυτοί όλοι οι οποίοι μάχονται τη συμφωνία της Ελλάδος, τη συμμαχία της Ελλάδος με το Ισραήλ, τη συμμαχία της Ελλάδος με την Αμερική, να ξέρετε, είναι οι πρώτοι που θα χειροκροτήσουν έναν καινούριο Ατίλα. Είναι οι πρώτοι οι οποίοι θα χειροκροτήσουν την Τουρκία. Είναι οι πρώτοι οι οποίοι ποτέ δεν διαμαρτυρηθήκανε για την Κύπρο, αλλά πηγαίνουν να διαμαρτυρηθούν για τη Γάζα. Μιλάνε για κατοχή στην Γάζα, που ποτέ δεν ανήκε στην Παλαιστίνη η Γάζα, για να τα λέμε αυτά. Ποτέ δεν υπήρχε Παλαιστινιακό κράτος. Αλλά ποτέ δεν πήρανε τα σκαφάκια τους, τις βαρκούλες τους, αυτός ο άθλιος, ο Ιάσονας και η παρέα του, να πάνε στην Κύπρο να αποκλείσουν τα κατεχόμενα. Φωνάζουν τώρα, ακούστε, ο αντισημιτισμός δείγμα πολύ χαμηλής νοημοσύνης. Φωνάζουνε τώρα για τη Eurovision. Τι φωνάζουνε? Να μποϊκοτάρουμε τη Eurovision. Το λέω γαλλικά, μην γελάτε. Για να τιμωρήσουμε τους Ισραηλινούς. Γιατί βρε αλυταράδες ποτέ δεν είπατε να τιμωρήσουμε, να μποϊκοτάρουμε τη Eurovision όταν συμμετείχαν οι Τούρκοι? Γιατί ποτέ δεν είπατε, βρε άθλοι, να μποϊκοτάρουμε το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου που αγωνίζεται η Τουρκία, η δύναμη κατοχή στην Κύπρο? Γιατί, βρε άθλοι, ποτέ δεν μποϊκοτάρατε τα τουρκικά προϊόντα? Γιατί, βρε άθλοι, ποτέ δεν μποϊκοτάρατε τα λιμάνια όπου έρχονται Τούρκοι τουρίστες και τους υποδέχεστε στα τέσσερα? Γιατί ποτέ δεν μιλήσατε για τους Τούρκους που έρχονται στην Ελλάδα, για τους Τούρκους που αγοράζουν στην Ελλάδα? Γιατί? Γιατί σας ενοχλεί το να γίνει η Ελλάδα ακόμα πιο ισχυρή με τη σχέση της με το Ισραήλ. Κάποιοι από αμάθεια, κάποιοι από ημιμάθεια και κάποιοι από ιδεολογικές αιμονές. Να τα λέμε όλα. Υπάρχει άνθρωπος, δήθεν πολύ φίλος μου, ο οποίος σταμάτησε να ακούει την εκπομπή γιατί διαφωνεί με αυτό που λέω για το Ισραήλ και την Ελλάδα. Γιατί το μένος του για το Ισραήλ είναι μεγαλύτερο από την αγάπη του για την Ελλάδα. Το μίσος του. Γιατί το μίσος του για οποιονδήποτε διαφωνεί μαζί του είναι μεγαλύτερο από τη στήριξη που μπορεί να είχε από κάποιον φίλο του. Αυτό δείχνει την αιμονή, η οποία, επαναλαμβάνω, έρχεται είτε λόγω άγνοιας, αμάθειας ή για άλλους λόγους. Για να ξέρουμε τι λέμε. Δήμητρα Βαρσάμι, πολύ καλημέρα, την αγάπη μου στην Ακαδημία Ελληνικής Παιδείας, Δήμητρα. Λοιπόν, Τερέζα Ντάλ, για το Αρτσάχ δεν είπε κανείς τίποτα. Έχανα τη φωνή μου για το Αρτσάχ. Και κανένας στην Ελλάδα από τους ευαίσθητους, από τους αριστερούς, από τους ανθρωπιστές δεν μίλησε ποτέ για το Αρτσάχ. Για τις χιλιάδες γυναίκες που βιάστηκαν, που δολοφονήθηκαν, για τους άνδρες που εκδιώχθηκαν και για αυτούς που ακόμα είναι φυλακισμένοι στις βάρβαρες φυλακές των βάρβαρων Αζέρων. Κανένας δεν μίλησε εκεί. Κανένας δεν μίλησε για το Αρτσάχ. Κανένας δεν μίλησε για τους αδελφούς μας Αρμενίους. Βλέπετε, έχουν πιο πολλά κοινά όλοι αυτοί με τους Ισλαμιστές, τρομοκράτες της Χαμάς και της Χεζμπολάχ, παρά με τους αγωνιστές για το Αρτσάχ. Γιατί για το Αρτσάχ και την Αρμενία, γιατί για την Κύπρο και τα κατεχόμενα, βγάλατε το σκασμό και κάνατε του μπεκί ψιλοκομμένο. Και τώρα ξαφνικά γίνατε άνθρωποι και ανθρωπιστές, ευαίσθητοι και καλοί και καλοσυνάτοι,
που σας νοιάζει. Λεφτά υπάρχουν από πίσω. Τέλος. Ένα και ένα κάνουν δύο. Λεφτά υπάρχουν από πίσω, όσο κι αν κάποιος δεν το δέχεται και δεν το παραδέχεται. Να λέμε αλήθειες. Τις παπαρολογίες τις αφήνω σε αυτούς οι οποίοι δεν ξέρουν που πατάνε και που βρίσκονται. Εδώ θα λέμε αλήθειες. Έχω αφιερώσει τη ζωή μου σε αυτή την εκπομπή 18 χρόνια τώρα για να λέμε αλήθειες. Και γι' αυτό αγαπάτε τον Ελλάς FM. Και γι' αυτό αγαπάτε αυτή την προσπάθεια. Γιατί λέμε αλήθειες. Και ας ενοχλούμε. Και ας πονάμε. Γιώργο Κούκουρα, καλημέρα. Σοφία Μαρσέλου, καλημέρα. Αφού έχουμε πολλούς Τούρκους εσωτερικού. Τι, όχι, σωστό. Γιατί για αυτούς οι Τούρκοι είναι αδέλφια τους. Η ιδεολογία τους είναι εναντίον της Ελλάδος, λέει η Δέσποινα στην Πονιά. Σωστό. Λοιπόν, καταλάβατε κυρίες και κύριοι. Καταλάβατε φίλες και φίλοι. Ρίτσα Τσιόχρης, καλημέρα. Α, να σε καλά, ρε Παναγιώτη μου. Θωμά Καρτζιάν, καλημέρα. Χριστός Ανέστη. Καλημέρα, αφού πληρώνονται για να κάνουν αυτά που κάνουν. Αν κοπεί η μαρμίτα, θα κοπούν και οι συγκεντρώσεις για την Παλαιστίνη και το Ιράν. Λίνα Μερσίνογλου, καλημέρα. Τώρα, να ξέρετε ότι πέφτει χρήμα. Με το που μπήκε, ακούστε τώρα αυτό που θα σας πω. Ακούστε αυτό που θα σας πω και είναι πολύ σοβαρό. Αφού πρώτα το Χαράλαμπο, τα παιδιά που άνοιξαν σημαία στην Τουρκία είναι φυλακοί. Αλλά οι Τούρκοι των πλοιαρίων έτρεξαν, οι Τούρκοι να τους πάρουν από την Ελλάδα. Πολύ σωστό. Πολύ σωστό. Ξέρετε τι γίνεται. Τώρα τελευταία δέχομαι πάρα πολύ καλημέρα, πολύ καλημέρα στο Ελληνικό Κολέγιο, στην κυρία Έμι Φουντά, καλημέρα στην υπέροχη ομάδα του Ελληνικού Κολεγίου στην Καλαμαριά, την αγάπη μου και την εκτίμησή μου και ένα μεγάλο μπράβο, γιατί κάθε χρόνο ομορφαίνεται την παρέλαση με τις σημαίες και τα παιδιά σας, είναι κάτι το συγκλονιστικό. Ένα μεγάλο μπράβο στο Ελληνικό Κολέγιο. Το λέω και θα το λέω. Αντώνης Μακρύς, συγχαρητήρια για την καταπληκτική δημοσιογραφική ρεαλιστική τοποθέτησή σου και τον πλουραλισμό και την κατάθεση ψυχής σου, Δημήτρη. Σπάνιο φαινόμενο για δημοσιογράφους. Αντώνη μου, να είσαι καλά. Θα σας πω ένα πράγμα. Το τελευταίο καιρό βλέπετε και στις σελίδες μου, Πέγγι καλημέρα, αλλά βλέπετε και στις σελίδες και άλλων ανθρώπων που τολμούν να πουν αλήθειες. Επιθέσεις. Οι επιθέσεις έχουν ενταθεί το τελευταίο χρονικό διάστημα. Οι επιθέσεις έχουν ενταθεί. Γιατί, ξέρετε, μπορεί κάποιος να μου πει ποιο φαινόμενο έφερε την άνοδο των τρόλς και τις επιθέσεις που έχουν αυξηθεί. Εδώ σας θέλω, είναι το quiz. Στα επόμενα 3 λεπτά βάζω ένα τραγούδι και περιμένω να ακούσω την απάντηση. Γιατί τις τελευταίες μέρες στο ελληνικό διαδίκτυο έχουν αυξηθεί οι επιθέσεις των τρόλ, των δίθεν ευαίσθητων, των δίθεν ανθρωπιστών, των δίθεν καλών ανθρώπων που από πίσω υποστηρίζουν την Τουρκία. Για πείτε μου, ρε παιδιά. Καλημέρα, Δημήτρη. Γιατί οι χριστιανοί μπορούν να λένε ότι υπάρχουν χριστιανικές ομάδες που δεν είναι καλές, αλλά πότε ακούσε ένα μουσουλμάνο να το λέει αυτό για μια μουσουλμανική ομάδα? Μπορώ να πω ότι η Χρυσή Αυγή ή άλλες ομάδες είναι κακές, αλλά ποτέ δεν ακούω ένα μουσουλμάνο να λέει το ίδιο για τη Χαμάς. Προτιμούν να ζουν ανάμεσα σε κακούς μουσουλμάνους παρά σε καλούς χριστιανούς. Πάρα πολύ εύστοχος και πάρα πολύ σωστός Μινά στην Πόνια. Καλημέρα, Μινά μου, να είσαι καλά. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί τόσο πολύ μίσος για το Ισραήλ. Ξυπνάει το πρωί ο άλλος και του φταίει το Ισραήλ. Αλήθεια είναι. Αλήθεια είναι. Ο άλλος ανεβάζει στο Facebook, στίχους από την Καινή Διαθήκη για να χτυπήσει το Ισραήλ και να μας δείξει πόσο καλός χριστιανός είναι. Αφήστε τώρα, μην ανοίξω το στόμα μου. Μην ξεχνάμε, η Κύπρος κοίται μακράν, λέει η Δέσποινα. Σωστό, η Δέσποινα Ιωάννου. Για πείτε μου, ρε παιδιά, αυτό είναι το quiz. Βάζω ένα τραγούδι εγώ και θέλω να μου πείτε για ποιο λόγο αυτές τις μέρες τα τρόλς και οι επιθέσεις έχουν αυξηθεί ραγδαία. Για πείτε μου. Για πείτε μου. Μιλάς για το Ισραήλ και έκανες κάτι πατριώτες που έμαθαν την Ελλάδα από σένα να τρέξουν σε άλλους γιαλατζή πατριώτες και να το χειροκροτούν που διαστρεβλώνει την ιστορία. Αυτός είσαι. Να σε καλά, ρε Δώρα. Αλήθεια είναι αυτό εδώ πέρα. Και πέσαν οι μάσκες. Έπεσαν οι μάσκες. Εντυπωσιακά έπεσαν οι μάσκες. Λυκοφιλίες τρέχουν να ακούσουν ανταποκριτές. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Λοιπόν, έπεσαν οι μάσκες και χαίρομαι. Γιατί κάποιοι, ξέρετε,
Από την καρδιά μου πάντα είμαι γαλαντόμος στα σχόλια και το νιώθω. Και το νιώθω. Και σε ανθρώπους που δεν το αξίζουν ίσως. Εάν με βάλετε στον τοίχο και μου πείτε με το πιστόλι στο κεφάλι, πες μου πόσους έχεις στηρίξει ή έχεις βοηθήσει μέσα από το μικρόφωνο. Ειλικρινά δεν ξέρω, δεν θυμάμαι και δεν θέλω να ξέρω και να θυμάμαι. Το κάνω το καλό και το ρίχνω στο γυαλό. Αλλά μακάκας δεν υπήρξα και δεν είμαι. Το ότι καμιά φορά κάνω το χαζό σε κάποιους οι οποίοι μπορεί να εκμεταλλεύονται κάποια πράγματα, δεν είμαι μακάκας. Μακάκας δεν ήμουνα και δεν είμαι. Τα έχω 400 ακόμα. Κάποιοι λοιπόν το παρεξήγησαν αυτό. Αλλά πέφτουν οι μάσκες. Και δεν το βλέπω εγώ απλά, το βλέπετε κι εσείς που είστε κοντά στην εκπομπή. Καλημέρα Δάφνη, έχεις την αγάπη μας και την εκτίμησή μας, είσαι υπέροχος και πολύ αληθινός αυτά που λες, να είσαι πάντα καλά. Δάφνη μου, να είσαι καλά. Το quiz μας, παιδιά, για ποιο λόγο ανέβηκαν τα τρολάκια. Υπάρχει ένα φαινόμενο.

Τα τρολάκια παίρνουν εντολές από ανθεληνικές παράγκες. Όσο τους ξεμπροστιάζεις, τόσο στην πέφτουν. Η αλήθεια είναι. Και η προπαγάνδα της Τουρκίας, παιδιά, ναι, Λίνα. Αλλά, παιδιά, έχουν εξαπολύσει έναν αγώνα εναντίον του Ισραήλ, αλλά μέσω άλλων χωρών και αριστερών οργανώσεων. Για πείτε μου, θα σας το αποκαλύψω. Να σας βοηθήσω. Είναι τυχαίο ότι έχει μπει τις τελευταίες δύο εβδομάδες πιο έντονα στην πολιτική πίσω το Αλέξη το Τσίπρα. Είναι τυχαίο ότι το Αλέξη το Τσίπρα. Μαρία Νεστοράτος, καλημέρα. Δημήτρη, συνεχίζεις όπως ξέρεις ο Θεός μαζί σου, την αγάπη μου. Μπήκε ο Τσίπρας στην πολιτική. Αμέσως άνοιξε η κάνουλα του χρήματος. Αυτοί που στηρίζουν προφανώς τον Τσίπρα, κοιτάξτε κάτι συμπτώσεις. Εγώ δεν ξέρω τώρα, λέω. Εγώ δεν ξέρω, λέω. Με το που μπήκε ο Τσίπρας στην πολιτική και πάλι άρχισε η άηθης επίθεση, άρχισε το βρώμικο παιχνίδι. Όποιος θέλει με πιστεύει, όποιος θέλει δεν με πιστεύει. Εγώ οφείλω να το πω. Μανώλη Κονσολάκη, καλημέρα. Του άλλου του δώσανε ένα κείμενο, αφού ποτέ δεν έχει δει και δεν έχει ακούσει την εκπομπή, και έγραφε δημόσια ότι είσαι πληρωμένος δημοσιογράφος και εμείς που σε ακούμε γίδια. Φθηνά τη γλίτωσε, γιατί σεβόμαστε εσένα. Αλλιώς θα του δείχναμε πώς είναι όταν νυχτώνει και πώς μεγαλώνει τη βραδιά. Μας έλεγε γίδια ένας τύπος ο οποίος δήθεν υπηρέτησε στο στρατό, δεν ξέρω πού και πώς και πότε. Με πολύ περίεργα. Εντάξει, κάποιος άλλος το έγραψε, γιατί ο ίδιος δεν μπορεί να γράψει το όνομά του. Δεν μπορεί να γράψει το όνομά του, λέμε. Μπερδεύεται. Γεια σου Γιάννη και Ρούλα Περδικάκη. Εγώ θα σας διαβάσω ένα κείμενο τώρα. Θα σας διαβάσω ένα κείμενο, κυρίες και κύριοι. Θα σας διαβάσω ένα κείμενο. Και θέλω να το μοιραστώ μαζί σας. Από τον φίλο τον Ραφαήλ Καλυβιώτη. Εξαιρετικός. Εξαιρετικός. Και όμως, η ισλαμοχριστιανική δεξιά κερδίζει έδαφος στη Δύση. Ακούστε το, σας παρακαλώ πολύ, με προσοχή. Έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, φίλες και φίλοι. Έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Δεν είναι μεγάλο. Όπισθεν του αντισημιτισμού και του μίσους για τον καπιταλισμό στη Δύση, παρατηρείται η άνοδος ενός φαινομένου που ενώνει την άκρα αριστερά της συμπάθειας προς την Ιντιφάντα και την άκρα δεξιά της συμπάθειας προς τον Αδόλφο Χίτλερ. Το Ισλάμ. Το Ισλάμ δηλαδή έχει ενώσει τους ακροδεξιούς ναζιστές με τους ακροαριστερούς ναζιστές. Και οι δύο αυτές τάσεις προτιμούν την άνοδο του Ισλάμ παρά την αναδιαμόρφωση της Δύσης μέσω ενός εθνοκαπιταλιστικού υποδείγματος. Και αν αυτό το φαινόμενο δεν είναι ασυνήθιστο στην άκρα αριστερά, καθώς ο μετανάστης από το Ισλάμ αντικατέστησε το λευκό εργάτη που τελικά είχε πατρίδα, για την δεξιά οι φωνές εκείνες που απέκτησαν παγκόσμια δημοσιότητα από τα podcasts όπως ο Τάκερ Κάλσον, η Κάντες Όουεν και ο νεοναζί Νικ Φουέντες, επί τη βάση του πολέμου στη Γάζα και του πολέμου στο Ιράν, ξεδίπλωσαν το όραμά τους για έναν νοθευμένο χριστιανισμό που προτιμά ισλαμικό φακιόλι παρά δυτικό καπιταλισμό. Στη Washington Post, ο Μάθιου Σμιτς παρατηρεί, υπενθυμίζει, το προφητικό μυθιστόρημα του Ουέλμπεκ, Υποταγή, στο οποίο αναφέρεται ότι μέλη της άκρας δεξιάς ενδεχομένως να φτάσουν να θαυμάζουν το ίδιο το Ισλάμ. Ο Τάκερ Κάλσον, για παράδειγμα, που προβάλλει έτσι συνεχώς τη χριστιανική του πίστη, έτσι κάνουνε, αναφερόμενος στη λευκή αυτοκτονία λόγω της πτώσεως των γεννήσεων, αντιπαραβάλλει τους μουσουλμάνους του κόλπου που πιστεύουν ακόμα στη θρησκεία και τον πολιτισμό τους. Ο Άντριου Τέιτ, περσόνα της alt-right, υποτίθεται ότι έχει γίνει μουσουλμάνος εξαιτίας της θέσης του Ισλάμ για τις γυναίκες, θέλοντας να επαναφέρει μια σκληροπυρηνική πατριαρχία ως αντίδραση στον ακραίο φεμινισμό. Ο νεοναζί Νικ Φουέντες καλούσε τις ισλαμικές χώρες να αντισταθούν λέγοντας ότι η Αμερική είναι η έδρα της φιλελεύθερης αυτοκρατορίας που ελέγχει τον κόσμο και εμείς είμαστε εχθροί αυτής της φιλελεύθερης τάξης. Μάλιστα είχε επενέσει τους Ταλιμπάν
ως συντηρητική θρησκευτική δύναμη και δεν δίστασε να εξτομίσει ότι μία καθολική ταλιμπανική διακυβέρνηση στην Αμερική είναι ιδεατό σχήμα για εκείνον. Η Candace Owens διαβάζει αποσπάσματα από το Κοράνι σε podcasts και έχει συζητήσει ανοιχτά με τον σύζυγό της, George Farmer, για τις μαζικές μεταστροφές δυτικών στο Ισλάμ. Σε όλα αυτά υπάρχει μια μικρή παγίδα, ότι το πραγματικό παγκοσμιοποιητικό κεφάλαιο, τις εκφάνσεις του οποίου είδαμε στον Νταβός και στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού, τόσα χρόνια κινείται χέρι-χέρι με τα κύματα ισλαμιστικής μετανάστευσης στη Δύση. Και αυτό διότι έχουν πολλά κοινά σε έννοιες και πραγματικότητες που θέλουν να επιβάλλουν. Το πρώτο είναι η ούμα, απέναντι στην προσωπική συνείδηση, στα σύνορα και την ελευθερία του προσώπου. Τόσο το Ισλάμ, όσο και το παγκοσμιοποιητικό κεφάλαιο δεν επιδιώκουν σύνορα. Το έθνος κράτος είναι ο εχθρός της παγκοσμιοποίησης, είτε από το ριζοσπαστικό Ισλάμ, είτε από τις παγκοσμιοποιητικές δυνάμεις που επιδιώκουν παγκόσμια διακυβέρνηση. Το δεύτερο, πέρα από την ούμα, είναι η Σαρία. Η θρησκεία επιβάλλει το δίκαιο σε μια παγκόσμια ούμα. Οι παγκοσμιοποιητές επιδιώκουν επίσης τη δική τους πανθρησκεία με όχημα την ούμα. Ο χριστιανισμός, αντίθετα, διδάσκει ελεύθερη βούληση και συνείδηση. Δεν απαντά στο κράτος, δεν απαντά στον δυνάστη, δεν απαντά στον εξουσιαστή. Απαντά στη συνείδησή σου που είναι εναρμονισμένη με τον Θεό. Χριστιανισμός και Ισλάμ είναι έννοιες ασύμβατες. Παγκοσμιοποίηση και Ισλάμ είναι έννοιες συμβατές. Ποιοι λοιπόν εν τέλει υπερασπίζονται τις εθνικές δυνάμεις και ποιοι τις παγκοσμιοποιητικές? Τις παγκοσμιοποιητικές δυνάμεις τις υπερασπίζονται αυτοί οι οποίοι πιστεύουν στο Ισλάμ. Και αυτοί οι οποίοι πιστεύουν στην παγκοσμιοποίηση στηρίζουν το Ισλάμ. Είναι πάρα πολύ απλό. Να το πω πιο απλά. Το Ισλάμ λέει δεν υπάρχουν σύνορα και γι' αυτό υπάρχει η μαζική μετανάστευση για να πάρουν τη Δύση. Το ίδιο λένε και οι αριστεροί. Δεν υπάρχουν σύνορα. Κοιτάξτε τώρα τη σύμπτωση. Πώς τα δύο άκρα τέμνονται. Μαζί με την άκρα δεξιά. Για να λέμε αλήθειες, κυρίες και κύριοι. Όσο και αν ενοχλούν. Ξέχασαν ότι στην Αμερική υπάρχει ένα μεγάλο ρεύμα προς την Ορθόδοξη Εκκλησία. Και φεύγουν από την Καθολική. Έχουν μπερδευτεί οι πληρωμένοι, νομίζω. Συμφωνώ απόλυτα, Χαράλαμπε μου. Συμφωνώ απόλυτα, Χαράλαμπε. Συμφωνώ απόλυτα. Πάμε σε ένα όμορφο κομμάτι και να επιστρέψουμε σε πολύ πολύ λίγο εδώ στον Ελλάς FM, εδώ στο ραδιόφωνο μας, εδώ στην συχνότητα του ραδιοφώνου μας. Για πάμε λοιπόν, κυρίες και κύριοι, για πάμε να ακούσουμε Γιώργο Μαζονάκη.

Ο Διακονιάρης πήγε στο Πακιστάν και νομίζει ότι ήταν στην αποστολή Artemis 2 της NASA, λέει η Δώρα. Ξέχασε ότι έκανε επικύψεις και παρακάλαγε για μπικικίνια. Και υπάρχουν αποδείξεις γι' αυτό, ε. Υπάρχουν στοιχεία γι' αυτό. Ένας τύπος, δεν θα πω ονόματα, ο οποίος παρακαλούσε για το πώς θα συνεργαστούμε και πώς να του δώσω αυτό, το άλλο, το παράλληλο, παράλογα πράγματα, και όταν, πολύ ευγενικά, του λέω, δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Άρχισε να με βρίζει δεξιά και αριστερά. Αυτό είναι το μόνο πράγμα που βλέπω ότι μπορεί να μας σώσει. Οι νέοι άνδρες όλου του κόσμου βλέπουμε την ανάγκη να επανασυνδεθούν με παραδόσεις και πεπιθήσεις που έχουν τις ρίζες τους στην Ορθοδοξία. Αυτό είναι από τους New York Times, ότι ένας συγκεκριμένος αριθμός χριστιανών, κυρίως νέοι, συντηρητικοί και συχνά μόνοι άνδρες, πηγαίνουν προς την Ορθόδοξη πίστη, τον Ορθόδοξο Χριστιανισμό στην Αμερική. Οδηγούνται από μία προσέλκυση στην αρχαία παράδοση της σκληρής αλήθειας και μία απόρριψη των μοντέρνων θηλυκών, αν θέλετε, επικλήσεων και παρακλήσεων. Αυτό το τρέντ ουσιαστικά έχει γεμίσει τις εκκλησίες μετά την πανδημία. Αλήθεια είναι αυτό. Είναι αλήθεια, φίλες και φίλοι. Το βίντεο που χορεύουν τα μικρούλια με τον Μητροπολίτη Απόστολο στο έστειλα μέσω της φίλης μου Ειρήνη Κοσμάκη στο Messenger, λέει η Ελένη Χαλκιάς. Θα το δούμε και αυτό με την πρώτη ευκαιρία.

0: Γεια σου φίλο Καμπούρη. Λοιπόν, για τον φίλο που ρωτάει τι έγινε το Σάββατο με την επίθεση που δέχτηκα. Πάμε να δούμε το βίντεο. Να δείτε τι μπορεί να σου συμβεί. Θέλω πρώτα απ' όλα να σας δείξω αυτόν εδώ τον τύπο. Όχι αυτόν με την κόκκινη γραβάτα. Αυτόν εδώ τον από πίσω. Ένας Ισπανιόλος, ένας Ισπανόφωνος. Ο οποίος, πριν βγω στον αέρα, ήρθε κοντά μου και άρχισε να με βρίζει. Να μου λέει ότι δεν έχω δικαίωμα να είμαι στην κάμερα, είδε τις κάμερες και τρελάθηκε. Να μου λέει ότι ενώ ήμουνα στο κεντρικό δρόμο πάνω, στο Hampstead Turnpike, και να με βρίζει. Και μάλιστα κάποιο που μου λέει: δεν είσαι, λέει, Αμερικάνος, δεν έχεις δικαίωμα να είσαι εδώ. Εντάξει, αυτός είναι παράνομος. Αυτός, ο οποίος με κατηγόρησε ότι δεν είμαι Αμερικάνος, που είμαι Αμερικάνος εγώ, ενώ αυτός δεν είναι, άρχισε να με βρίζει. Τι ρατσιστικές επιθέσεις, τι σχόλια, τι βρίσιμο. Εγώ, για να μην κοπήσει, για να γίνει σύνδεση μάλλον, έμεινα ψύχρεμος. Και ξεκινάει λοιπόν η σύνδεση. Πάμε λοιπόν να δούμε. Κυρίες και κύριοι, θα ακούσετε κάποιον ενώ μιλάω να είναι στο μισό μέτρο δίπλα μου και να βρίζει και να φωνάζει. Για κοιτάξτε το, κυρίες και κύριοι, από τις πιο, ίσως η πιο δύσκολη στιγμή μου στον αέρα. Κοιτάξτε το αυτό.
1: Από παιδί μας στις Ηνωμένες Πολιτείες, τον Δημήτρη Φιλιππίδη, εξαιρετικά απογοητευμένος δηλώνει ο
2: Τραμπ. Ακριβώς, Μαρία, κυρίες και κύριοι, εξαιρετικά απογοητευμένος με τη νέα πρόταση των Ιρανών και μάλιστα αυτό...
0: Συνεχίζει να μιλάει από δίπλα.
2: ...και στα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης με κάθε τρόπο. Αυτό που πρέπει να τονίσουμε είναι ότι τονίζει ο Αμερικανός Πρόεδρος ότι δεν περίμενε αυτού του είδους την πρόταση. Τονίζει όμως ότι δεν πρόκειται να φύγει σε καμία περίπτωση από τον ναυτικό αποκλεισμό η Αμερική. Και την ίδια στιγμή τονίζει ότι αυτό είναι πολύ επικερδές για την Αμερική, καθώς όπως σας φαίνεται 4,8 δισεκατομμύρια δολάρια είναι το ποσό το οποίο έχει ζημιωθεί το Ιράν. Και όπως υπογραμμίζει ο Αμερικανός Πρόεδρος, θα συνεχίσει η Αμερική αυτή την δραστηριότητα. Βεβαίως,
0: συνεχίζει να μιλάει αυτός.
2: Ότι ο Πρόεδρος Τραμπ με επιστολή του στο Κογκρέσο δήλωσε ότι ο πόλεμος έχει ολοκληρωθεί. Και γιατί το λέει αυτό, ούτως ώστε να αποδείξει ότι οι δύο μήνες έχουν περάσει και μπορεί να προβεί σε νέα επίθεση, ούτως ώστε να μην χρειάζεται την έγκριση του Κογκρέσου. Και βεβαίως παράλληλα φαίνεται ότι σύμφωνα με το δίκτυο Bloomberg η κεντρική διοίκηση των Αμερικανών στην περιοχή έχει εισηγήσει την ανάπτυξη του υπερηχητικού όπλου μεγάλου βεληνικούς LRHW, ουσιαστικά είναι το Dark Eagle Hypersonic Missile, είναι υπερηχητική πύραυλη οι οποίοι μπορεί να έχουν τεράστιο χτύπημα στο Ιράν. Φαίνεται ότι ουσιαστικά αυτό το οποίο είπε το Άξιος πριν από λίγες ώρες, ότι ένα σημαντικό σχέδιο φαίνεται να είναι ένα χτύπημα περιορισμένης διάρκειας σε ημέρες, αλλά πολύ μεγάλης έντασης. Μένει λοιπόν αυτά να τα δούμε στην πορεία.
1: Δημήτρη Φιλιππίδη, σε ευχαριστώ πολύ.
0: Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, την ώρα λοιπόν που μιλάω, είναι ο τύπος αυτός ο οποίος πριν με έχει σκυλοβρίσει, μου έχει επιτεθεί φραστικά, έχει κολλήσει το πρόσωπό του πάνω μου πριν βγω στον αέρα. Το βλέπουνε από το κοντρόλ. Μου λένε βγαίνεις. Λέω, παιδιά, δεν μπορώ να τον πυροβολήσω. Και σκέφτομαι την ώρα που βγαίνω και είναι το δίπλα και μιλάει. Έρχεται ένας άλλος και του λέει, φύγε. Ο άνθρωπος κάνει τη δουλειά του, τον ενοχλείς. Και αρχίζει να βρίζει τον άλλον. Ξανάρχεται κοντά μου, συνεχίζει να μιλάει. Ακατάληπτα. Και σε κάποιο σημείο είχα τη σκέψη. Να τον χτυπήσω. Δεν έχω χτυπήσει ποτέ μου άνθρωπο, αλήθεια σας το λέω. Να τον χτυπήσω και να γίνουμε viral σε όλα τα κανάλια του πλανήτη. Ή να παραμείνω όσο δύσκολο και αν είναι επαγγελματίας. Επέλεξα, κυρίες και κύριοι, να κρατήσω την ψυχραιμία μου. Δεν θα ήθελα ποτέ τα παιδιά μου να δούνε να χτυπάω κάποιον. Σας το λέω και σας το λέω, αυτό το περιστατικό θα έπαιζε σε όλα τα κανάλια του πλανήτη. Σε όλα τα κανάλια του πλανήτη. Αλλά δεν είμαι αυτός εγώ. Δεν με αντιπροσωπεύει εμένα. Θα μπορούσα να κλείσω τη σύνδεση. Και μου είπαν από το control, αν είναι τόσο μεγάλο το πρόβλημα, κλείστε τη σύνδεση. Αποφάσισα, αγέροχος, να συνεχίσω να μιλάω. Είναι τρομερά δύσκολο να έχεις έναν αλιτάμπουρα που δεν ξέρεις αν θα βγάλει μαχαίρι. Δεν ξέρεις αν θα σε χτυπήσει. Δεν ξέρεις αν θα σου σπάσει ένα μπουκάλι στο κεφάλι. Ήτανε μαστουρωμένος. Δεν ήτανε, ήτανε μαστουρωμένος. Ειλικρινά δεν είναι ότι απλά μιλούσε, που το να μιλάει κάποιος δίπλα σου και να προσπαθείς να κάνεις τη δουλειά σου είναι πολύ δύσκολο. Να κάνω ένα αστείο. Όσοι έχουμε παντρευτεί το ξέρουμε καλά αυτό. Αλλά το να μιλάς και να μιλάει κάποιος δίπλα σου είναι πάρα πολύ δύσκολο. Και να μην χάσεις τη ροή, να μην χάσεις τις λέξεις, να μην χάσεις την αυτοσυγκέντρωση. Αλλά η αυτοσυγκέντρωση χάνεται από το ότι δεν ξέρεις ο άλλος ποια είναι η επόμενη κίνηση. Εγώ έβλεπα το φακό, έβλεπα εμένα στην κάμερα. Έβλεπα εμένα στην κάμερα για ένα λόγο. Ποιος είναι αυτός ο λόγος? Ότι πολύ απλά προσπαθούσα να δω και να αντιληφθώ τι ακριβώς συμβαίνει και αν έρχεται προς το μέρος μου. Εμένα αυτό ήταν που με ανησυχούσε. Εάν έρχεται προς το μέρος μου. Γιατί τότε εκεί πέρα τα πράγματα θα ήταν δύσκολα. Δηλαδή, εγώ μπορώ να έχω γυρισμένη την πλάτη και ο άλλος δεν ξέρει από πίσω πώς ακριβώς θα συμπεριληφθεί. Θα συμπεριφερθεί. Λοιπόν, και όταν κλείνει η σύνδεση, μου λέει η Χριστίνα Ιβελαλή, η οποία είναι στο control, μια εξαιρετική συνάδελφος δημοσιογράφος, μου λέει: Δημήτρη, είμαι σοκαρισμένη, δεν ξέρω πώς διατηρήσει την ψυχραιμία σου. Αυτό λέει: δεν το έχω ξαναδεί. Κλείνουμε τη σύνδεση λοιπόν και έρχεται να κολλήσει πάλι το πρόσωπό του πάνω μου και κάνει κίνηση να με χτυπήσει. Ενώ έχουν κλείσει οι κάμερες. Εκεί τον σμπρώχνω και ξέρετε, ήταν μαστουρωμένος, μεθυσμένος, δεν ξέρω τι ήτανε, αλλά όταν είδε το βλέμμα μου, γιατί είχα μαζέψει πολλά, δεν φημίζομαι για την υπομονή μου, έχω υπομονή, αλλά δεν είμαι ο Ιώβ. Όταν λοιπόν είδε το βλέμμα μου εκείνη τη στιγμή, πραγματικά, σηκώθηκε και έφυγε. Ήμουν ένα βήμα πριν τον φυτέψω μαζί με τις 30 φυλιές. Γιατί έφερα να φυτέψω μια 30 φυλιά το Σάββατο, θα τον φύτευα με τις 30 φυλιές μαζί, ειλικρινά. Αλλά πραγματικά σοκαρίστηκα, μετά συνειδητοποίησα ακόμα περισσότερο τι γίνεται. Τα πόδια μου είχαν κοπεί, δεν σας το κρύβω. Αλλά πρέπει πάντα να δείχνεις ότι δεν φοβάσαι. Λοιπόν, πολύ δύσκολο. Πραγματικά πολύ δύσκολο σκηνικό. Τέλος καλό, όλα καλά. Πολύ σωστά η σκέψη σου για την ασφάλειά σου, για την ψυχραιμία σου. Δεν χρειάζεται να πω κάτι, φάνηκε. Παιδιά, ήταν ή η ψυχραιμία ή να γίνω σκηνικό σε όλο τον πλανήτη, να μας παίζει το CNN, το ABC, το NBC, το BBC, το Al Jazeera, το Al Magira, το Al Afghanistan, το Al Afghanistan. Παντού θα παίζαμε. Δημοσιογράφος να βαράει μπουνιά έναν δίπλα του, ο οποίος τον απειλεί. Έχουμε δει κάποιον να χτυπάει δημοσιογράφων κάμερα. Αλλά να χτυπάει ο δημοσιογράφος δεν έχει ξαναγίνει. Ήμουνα μισό κλικ. Λοιπόν, και μάλιστα η πλάκα ήταν τόσο μεθυσμένος που πήρε και την αστυνομία τηλέφωνο. Έφυγε. Όταν ήρθε η αστυνομία και τους λέω, ο άλλος την κάλεσε, δεν κάλεσα εγώ την αστυνομία. Λοιπόν, Δημήτρη δεν ήξερε ότι έχει 7th degree στο τζούντο. Αυτά δεν τα λέμε. Γκάς Τσιάβο, καλημέρα. Καλημέρα Γκάς και να σε καλά φίλε. Να σε καλά αδελφέ. Πραγματικά απίστευτο. Γελούσαν οι άνθρωποι οι αστυνομικοί. Όταν τους είπα αυτό και αυτό. Και να ξέρω πραγματικά τώρα, δεν θέλω να το πω, αλλά εάν φώναζα το ICE, θα ήταν τώρα στον δρόμο προς Βενεζουέλα ο τύπος. Εάν φώναζα το ICE Και εδώ θέλω να σταθώ και να πω κάτι που έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει αυτό εδώ πέρα. Ότι καλά κάνει ο Τραμπ. Έχουν αποθρασινθεί όλοι αυτοί. Έχουν αποθρασινθεί όλοι αυτοί, κυρίες και κύριοι. Έχουν αποθρασινθεί όλοι αυτοί. Μαζέψτε τους. Τους μαστουρωμένους, τους αλκοολικούς, αυτούς που δεν έχουν χαρτιά, αυτούς που είναι επικίνδυνοι. Μαζέψτε τους. Δεν συμφωνώ σε όλα με τον Τραμπ. Αλλά και μόνο που θέλει να καθαρίσει τη χώρα από όλα αυτά τα υποκείμενα, εγώ είμαι μαζί του. Έχουν αποθρασινθεί. Σε λίγο, όπως γεννάνε, θα φοβόμαστε να βγούμε από τα σπίτια μας. Και αυτό το περιστατικό δεν έγινε στο Μπρόνξ, σε μια κακόφημη γειτονιά ή στο Χάρλεμ. Αυτό το περιστατικό έγινε στο Long Island, σε κεντρικό δρόμο, μέρα μεσημέρι, σε μια καλή γειτονιά. Και έγινε 3 τετράγωνα από το σπίτι μου. Καταλαβαίνετε πώς θα μπορούσε να στραβώσει όλο αυτό εδώ πέρα. Φίλε Δημήτρη, σε παρακαλώ, άσε με να σε συνοδεύσω σε αυτές τις υπαίθριες δραστηριότητες. Δεν θα ήθελα τίποτα περισσότερο από το να αντιμετωπίσω έναν τόσο αδαή δειλό και μάλιστα στη δική του γλώσσα. Μιλάω ισπανικά και θα ήθελα πολύ να βάλω τέτοιους ανθρώπους στη θέση τους. Λέει ο Μινάς, να σε καλά, ρε Μινά μου. Καλημέρα, Βιολέτα Σταματίου. Σαν να μιλάει αρβανίτικα, λέει η Δώρα, ο κοντός θα είναι. Θα ξεχάσω ότι έβγαινε σε όλες τις κάμερες και τον βάζανε μπροστά για να φαίνεται σαν την πενθήμερη εκδρομή. Άλλη περίπτωση κι αυτός. Άλλη περίπτωση κι αυτός, Δώρα. Άλλη περίπτωση. Λοιπόν, πραγματικά, ναι, μήπως ο ανταποκριτής της ΕΡΤ να με ντουμπλάρει σε τέτοιες περιπτώσεις. Και αυτό μπορεί να γίνει. Παιδιά, είναι πραγματικά. Πρώτη φορά μου συνέβη κάτι τέτοιο. Μου έχουν συμβεί κάτι ψηλά περιστατικά, τίποτα φοβερό. Αλλά αυτό ήταν η πρώτη φορά που πραγματικά λέω. Τώρα θα μας γράψει η ιστορία. Τώρα θα μας γράψει η ιστορία και τώρα θα πάμε να περάσουμε σε πράγματα και καταστάσεις πρωτόγνωρες. Αυτό μου ήρθε ως πρώτη σκέψη. Αυτό μου ήρθε ως πρώτη σκέψη. Εκείνη την ώρα σκεφτόμουν τα παιδιά μου και ότι πρέπει να είμαι σωστός και επαγγελματίας για τα παιδιά μου. Αυτό μου δίνει δύναμη εκείνη τη στιγμή. Πραγματικά, πραγματικά. Και ειλικρινά ήταν το μόνο που μου έδινε δύναμη. Το μόνο που μου έδινε δύναμη. Φανταστείτε ότι η μάνα μου στην ηλικία που είναι έβλεπε ζωντανά αυτό το σκηνικό. Και άκουγε κάποιον από δίπλα να βρίζει και να μην ξέρει τι συμβαίνει και τι θα συμβεί. Φανταστείτε πόσο δύσκολο είναι αυτό, ε. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, θα ζητήσω βαρεά και ανθυγιεινά επίδομα.
3: Κάνε μια ψυχρά απόψε.
0: Έδειξα τα credentials, γκάζ μου τα έδειξα βεβαίως.
3: Κι έχω χαθεί στις πολιτείες τα στενά. Εσύ κοιμάσαι.
0: You did the right thing, Δημήτρη, λέει ο Σιτζινάκης. It takes a lot of courage for someone to hold their composure at a situation like that. God bless you και καλή εβδομάδα. Την αγάπη μου και να είστε καλά. Λοιπόν.
3: Μου λέγες πέρσι, τέτοιο βράδυ σκεφτεί.
0: Μετά δεν είσαι δημοσιογράφος, είσαι νίντζα.
3: Ύστερα άρχισε η ματιά.
0: Μετά είσαι νίντζα.
3: Και σαν τρελός. Κούσα στη βροχή, στη λεωφόρο σε ζητώ.

ομάδα Αμερικανών γερουσιαστών, τώρα μου έρχεται αυτή η πληροφορία. Δημήτρη, in the future, call your office at 26 Federal Plaza for a chopper. Γκάς, να είσαι καλά, αδελφέ. Είσαι πάντα, you have my back always και σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ και τους State Troopers, ευχαριστώ πάρα πολύ. Και την αστυνομία της Νέας Υόρκης, ευχαριστώ. Είναι πάντα στο πλευρό μου και ξέρουν το έργο που κάνουμε στον Ελλάς FM για την αστυνομία, τη στήριξη που δίνουμε στην αστυνομία. Και ευχαριστώ γιατί ξέρω ότι πάντα έχω την κάλυψη και την στήριξη της αστυνομίας. Πάντοτε, και αυτό σημαίνει πάρα πολλά. Πραγματικά, πάρα πολλά σημαίνει αυτό εδώ πέρα η στήριξη που έχω όλα αυτά τα χρόνια και σε δύσκολες στιγμές. Όταν χρειάστηκε να παρέμβει είτε το FBI είτε η αστυνομία, έκαναν αυτό που έπρεπε να κάνουν. Δεν θα πω τίποτα παραπάνω. Λοιπόν, υπάρχει μια πληροφορία λοιπόν και έρχεται σε αυτό που σας έλεγα νωρίτερα, ότι σιγά σιγά ετοιμάζεται το έδαφος. Μια ομάδα γερουσιαστών των Ρεπουμπλικανών ετοιμάζει μια πρόταση, ένα ψήφισμα μάλλον, για authorization στρατιωτικής, για άδεια για στρατιωτική επίθεση εναντίον του Ιράν εάν ο πρόεδρος αρχίσει τις επιθέσεις. Το μέτρο αυτό ουσιαστικά θα περιορίσει το ενδεχόμενο χερσαίας επέμβασης και θα βάλει ένα παράθυρο χρονικό. Κάποιος μπορεί να πει ότι αυτό πηγαίνει ενάντια στον Τραμπ. Όχι. Αυτό ίσα ίσα στηρίζει την επίθεση. Απλά βάζει κυματοθράφστη στους δημοκρατικούς. Κρατήστε το αυτό πέρα που σας λέω. Είναι σημαντικό, επαναλαμβάνω, θεωρώ ότι σύντομα, πολύ σύντομα, κρατήστε το αυτό, θα δούμε επιθέσεις των Αμερικανών. Το πιστεύω αυτό εδώ πέρα. Αλλά άμα δεν δω ΕΡΤ, δεν ξέρω τίποτα. Άμα δεν δω ΕΡΤ να μάθω, να ενημερωθώ, να πληροφορηθώ, δεν ξέρω τίποτα. Δημήτρη, καλημέρα, καλή εβδομάδα και όταν πίνεις diet soda σε κάνει να είσαι ήρεμος. Ενώ όταν πίνεις τσάι δυόσμο με λεμόνι, ο τύπος που σε απείλησε θα τον έστελνε στο νοσοκομείο. Η diet soda έχει καφέινη και με κάνει ένα μεσιτζίτα, Τάσο μου. Και ξέρετε ποιο ήταν το πιο συγκινητικό από όλα, φίλες και φίλοι? Όταν ήρθα ταραγμένο στο σπίτι και πήγα μετά αμέσως να πάρω τα παιδιά από το σχολείο, από τον Άγιο Παύλο. Και συζητούσα στο τηλέφωνο, με πήρανε, με έπαιρνε πολλοί κόσμος που είδε το live, τι έγινε, πώς έγινε. Και τ' άκουσε ο γιος μου και μου λέει ο Θανάσης, μπαμπά, εγώ μπορώ την άλλη φορά να είμαι εκεί και να τον πλακώσω στο ξύλο. Λέω, κάτσε εδώ που είσαι εσύ. Αλλά εάν έβαζα τον Θανάση εκεί πέρα... Ξέρει, τρεχάτε, βαράτε και καράτε. Δεν τον έσωσε τίποτα τον άλλον. Καλύτερα θα παρακαλούσε να έρθει το ICE να τον μαζέψει παρά να τον περιλάβει ο Θανάσης υπερασπιζόμενος τον μπαμπά του. Κρατήστε το αυτό. Θα παρακαλούσε να έρθει το ICE. Θα παρακαλούσε. Bring ICE. Bring ICE. Γιατί το θου το έλεγε και λίγο ψευδά. Bring ICE. Θα φώναζε. Θέλω το ICE. Και όχι το Θανάθη. Save me from Θανάθη. Καλημέρα κόσμε.

Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, υπάρχει έκτακτη είδηση. Σύμφωνα με πληροφορίες, το Αμερικανικό ναυτικό έχει πάρει την άδεια πριν από λίγη ώρα. Ακούστε το αυτό εδώ πέρα, φίλες και φίλοι. Έχει πάρει την άδεια το Αμερικανικό ναυτικό να χτυπήσει οποιοδήποτε σκάφος δημιουργήσει πρόβλημα στα στενά του Ορμούζ. Επαναλαμβάνω,

Είναι είδηση αυτή η οποία μου έρχεται αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Το αμερικανικό ναυτικό έχει πάρει άδεια αυτή τη στιγμή από την κεντρική διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών να χτυπήσει οποιοδήποτε σκάφος των Ιρανών δημιουργήσει πρόβλημα στην περιοχή. Κρατήστε το αυτό.

Κυρίες και κύριοι, η αεροπορική εταιρεία Spirit Airlines στη 1:35 το πρωί του Σαββάτου ανακοίνωσε ότι όλες οι πτήσεις έχουν ακυρωθεί, η εξυπηρέτηση πελατών δεν είναι πλέον διαθέσιμη έπειτα από 34 χρόνια λειτουργίας. Το κλείσιμο της αεροπορικής εταιρείας επηρεάζει 17.000 εργαζόμενους και συνεργάτες σε όλη τη χώρα, οι οποίοι απολύθηκαν με συνοπτικές διαδικασίες.

Η αεροπορική εταιρεία JetBlue είχε προσφέρει για την εξαγορά της Spirit 3,8 δισεκατομμύρια δολάρια. Και οι Δημοκρατικοί πριν από 3 χρόνια απέρριψαν αυτή την πρόταση, βάζοντας ουσιαστικά το καρφί στο φέρετρο της αεροπορικής εταιρείας Spirit. Είναι πραγματικά τραγικό όλο αυτό. 17.000 άνθρωποι μένουν στον δρόμο. Και θα επαναλάβω ότι οι Δημοκρατικοί ήταν αυτοί οι οποίοι δεν επέτρεψαν, μπλόκαραν ουσιαστικά την εξαγορά της Spirit από την JetBlue έναντι 3,8 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Όλα τα άλλα να είχαμε

0: Plus FM.
1: United Brothers Fruit Market. Από φάρμες που καλλιεργούν φρούτα και λαχανικά με φροντίδα για σας. Ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά, σαν να τα κόψατε από τον κήπο σας. Συλλέγονται καθημερινά για να κρατούν τη δύναμη της φύσης και να φτάνουν ολόφρεσκα στη γωνία μας, στο 30 Avenue και 33 Street. Στο United Brothers Fruit Market, στο Παρθενώνα των φρούτων και λαχανικών, όπως το ονόμασαν οι New York Times, συγκεντρώνουμε ό,τι πιο φρέσκο παράγει γη και σας το προσφέρουμε. Τα αρώματα της φύσης στο τραπέζι σας, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Καθημερινά, σερβίρουμε το πιο φρέσκο υγιεινό χυμό φρούτων στο Juice Bar, ενώ στο Apple House επιλέξτε ανάμεσα από 40.000 pounds και 12 διαφορετικά είδη μήλων που μαζεύουμε από φάρμες από Upstate New York. Για τις αγορές σας ποτέ δεν είναι αργά, γιατί είναι πάντα ανοιχτά. Και για τους πελάτες μας, δωρεάν πάρκινγκ.
2: Μία επιχείρηση για να ανθίσει χρειάζεται στο πλάι της ανθρώπους με κατανόηση και εμπειρία στην τοπική αγορά. Ανθρώπους με κοινωνική ευαισθησία. Χρειάζεται μία τράπεζα με ευέλικτα προϊόντα και υπηρεσίες, κοινό όραμα και προοπτική. Alma Bank, η τράπεζα που γνωρίζει καλά τις ανάγκες του σύγχρονου επιχειρηματία. Ελάτε να συζητήσουμε. Καλέστε μας τώρα στο 718-267-2562.
3: Εστιατόριο Μύθος στο Flushing. Υπέροχη ατμόσφαιρα, κουζίνα με τα πιο αγνά υλικά και συνταγές γεμάτες Ελλάδα. Εδώ που το κλασικό και παραδοσιακό συναντά την ποιότητα και την γεύση. Μύθος στο Flushing για αξέχαστες εξόδους. Στον Μύθο, οι κοινωνικές εκδηλώσεις σας γίνονται δική μας οικογενειακή υπόθεση. Αναλαμβάνουμε πάρτι, γάμους, βαπτίσεις, μακαρίες, μνημόσυνα, πάντα με τη φροντίδα και επαγγελματισμό που αξίζεται. Μεγάλη ποικιλία κρασιών στην μοναδική μας κάβα. Εστιατόριο Μύθος, ολόφρεσκο ψάρι και κρέατα κορυφαίας ποιότητας. Εστιατόριο Μύθος, γιατί όλα αυτά τα χρόνια η προτεραιότητά μας είστε εσείς. Εστιατόριο Μύθος, 25 χρόνια παρουσίας. Απολαύστε το μύθο του καλού ελληνικού φαγητού. Μύθος στο 19629 Northern Boulevard. Flushing απέναντι από την εκκλησία του Αγίου Νικολάου, με τηλέφωνο για κρατήσεις και πληροφορίες 718-357-6596.
4: Θα πίστευες ποτέ ότι η ιστορία μιας ολόκληρης χώρας μπορεί να χωρέσει σε ένα πιάτο?
5: Ναι, αρκεί αυτό να είναι λουσμένο με αγάπη και μπαχάρι.
4: Αυθεντική γεύση Ελλάδας, με αρώματα από την εποχή του Βυζαντίου μέχρι σήμερα, στο εστιατόριο Μπαχάρι.
5: Μνήμες βγαλμένες από τα πιο αγνά υλικά και από συνταγές που περικλείουν την έννοια της φιλοξενίας σε έναν χώρο ιδανικό για ρομαντικά γεύματα, επαγγελματικά δείπνα, αλλά και ελληνικές γιορτές.
4: Εστιατόριο Μπαχάρι, 3114 Broadway Astoria, Νέα Υόρκη, 111-05. Τηλέφωνο 718-204-8968.
5: Εστιατόριο Μπαχάρι. Όλα τα μπαχαρικά της ελληνικής κουζίνας. Εδώ, στο Μπαχάρι. Ασύγκριτη απόλαυση.
3: Η υπεραγορά τροφίμων Τιτάν είναι και πάλι μαζί μας. Οι γιορτές είναι συνώνυμες με τα ελληνικά προϊόντα. Στις νέες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις του Τιτάν θα βρείτε ό,τι ζητάτε για το γιορτινό τραπέζι σας. Στο ανανεωμένο Τιτάν θα βρείτε την καλύτερη ποιότητα με ασυναγώνιστες τιμές και πάντα με σεβασμό στον πελάτη. Τώρα μοναδικά γλυκά, κουλουράκια, βασιλόπιτες, κεράσματα για τις γιορτές σε μια απίθανη ποικιλία, πάντα με αγνά προϊόντα. Δοκιμάστε καθημερινά τα σπιτικά μας φαγητά που μαγειρεύονται στις εγκαταστάσεις μας. Τυριά, αλαντικά και λάδια με την αξεπέραστη σφραγίδιδα ποιότητάς μας. Σε εμάς θα βρείτε όλα τα προϊόντα από Ελλάδα, θα βρείτε μόνο τα καλύτερα. Τιτάν, βάζουμε στα ράφια μας μόνο ό,τι βάζουμε στο δικό μας τραπέζι. Τιτάν, πάντα αυθεντικά, πάντα ελληνικά. 2353 Steinway Street στην Αστόρια. Διαθέτουμε άνετο πάρκινγκ. 718-626-7771.
0: Η Μαρία θέλει πρωινό. Ο Γιάννης μεσημεριανό. Ο κύριος Σωτήρης θέλει να γιορτάσει τα 40 χρόνια γάμου με ένα καταπληκτικό δείπνο έκπληξη στη γυναίκα του. Η παρέα θέλει ποτό και η ώρα λέει Buccaneer Diner. Δίπλα σας από το πρωί με κορυφαίο πρωινό. Με λαχταριστά μεσημεριανά γεύματα. Με υπέροχο δείπνο που κλέβει την παράσταση. Buccaneer Diner με μεγάλες βραδιές διασκέδασης με τους φίλους για ποτό. Με happy hour στα ποτά. Buccaneer Diner. Φανταστικό ρετρό περιβάλλον, φιλικό προσωπικό, υπέροχο φαγητό. Οικογενειακή επιχείρηση με τα πιο αγνά υλικά. Προσιτές τιμές και πλήρες ανανεωμένο. Αναλαμβάνουμε το catering για κάθε είδους εκδήλωση. Λίγα λεπτά από την Αστόρια. Κάθε ώρα, κάθε περίσταση είναι ώρα για Buccaneer Diner. Ανοιχτά όλο το 24ωρο. 9301 Αστόρια Boulevard. Τηλέφωνο 718-429-5188.
6: Κάποιες αναμνήσεις περνούν από γενιά σε γενιά. Είναι αυτές που γεννιούνται στο Crown Peters, το ταξιδιωτικό γραφείο που εδώ και 50 χρόνια έχει συντροφεύσει τρεις γενιές ομογενών στις πιο όμορφες εμπειρίες. Αεροπορικές αποδράσεις σε Ελλάδα και Κύπρο, κρουαζιέρες στην Καραϊβική και τη Μεσόγειο, ενοικιάσεις αυτοκινήτων, ξενοδοχείων, τουριστικά πακέτα για κάθε ανάγκη και εισιτήρια για Ελλάδα σε πραγματικά εξαιρετικές τιμές. Επενδύστε στην ασφάλεια και την εγγύηση του ονόματός μας και πλημμυρίστε τη ζωή σας με αναμνήσεις. Crown Peters, με δύο γραφεία στην Αστόρια. 3410 Broadway. Τηλέφωνο 718-932-7800 και 8117 Fifth Avenue, Brooklyn. Τηλέφωνο 718-680-9200. Δωρεάν τηλέφωνο 800-321-1199 και στο www.crownpeters.com. Εδώ γεννιέται το ταξίδι.
7: Ελλάδα. Ελλάδα. Αν αυτό που θέλετε είναι ήλιος, μοναδικά τοπία, βουνά, εξορμήσεις και αμέτρητες υπέροχες παραλίες. Αν αυτό που θέλετε είναι αρχαιολογικές αποδράσεις, μοναδικές γεύσεις, αληθινό φαγητό και υπέροχο κρασί. Αν αυτό που θέλετε είναι γαλήνη και ηρεμία, έντονες συγκινήσεις και αξέχαστες διακοπές. Τότε θέλετε Ελλάδα. Διακοπές στην πιο όμορφη χώρα του κόσμου. Γοητευτική και γεμάτη αντιθέσεις. Με απευθείας πτήσεις από Αμερική κάθε μέρα. Μάθετε τα πάντα στο visitgreece.gr.
8: Έχω πελαγώσει με την επιχείρησή μου. Ανταγωνισμός, έξοδα.
9: Μα πού ζεις? The Web Empire. Ο Γιάννης και ο Δημήτρης είναι η λύση. Μας έφτιαξαν το website μας και σωθήκαμε. Εκπληκτικό πρόγραμμα, αποκτήσαμε τρομερή πελατεία, μπήκαμε επιτέλους στο Facebook και το Twitter και μας εκπαίδευσαν πώς να παρακολουθούμε το site μας.
8: Wow, τέτοια αποτελέσματα. Θα κόστισε μια περιουσία, ε.
9: Το κόστος απίστευτα χαμηλό. Τα αποτελέσματα άμεσα. Αυξήθηκαν, σου λέω, οι πελάτες ως διαμαγείας. Σήμερα, εάν δεν είσαι στο ίντερνετ με μια ποιοτική παρουσίαση, δεν έχεις ελπίδα.
8: Δώσε μου τώρα το τηλέφωνο.
9: 718-717-2867. Ζήτα το Γιάννη ή το Δημήτρη. Είναι στην Αστόρια στο 35 Street, The Web Empire.
8: 718-717-2867. Τέλεια. Θα τους πάρω τώρα, μπας και δούμε άσπρη μέρα.
9: The Web Empire. Σχεδίαση ιστοσελίδων και στρατηγική ανάλυση ηλεκτρονικού μάρκετ. 20 χρόνια εμπειρία, ελληνικό προσωπικό. www.thewebempire.us.
10: Μέσα πολύ λίγο, πού αλλού. Εδώ στον Ελλάς FM, εδώ στην αγαπημένη συχνότητα του ελληνισμού, σε λίγο και πάλι μαζί, μην φύγετε, μείνετε συντονισμένοι. Θα...

Λοιπόν, ακούσουμε μια όμορφη επιόφωνο εδώ στην συχνότητά μας, φίλες και φίλοι. Για πάμε να κάνουμε και τα κουμάντα μας. Ωραία. Γιατί έχουμε να δούμε και να πούμε ακόμα πολλά. Μείνετε λοιπόν συντονισμένοι. Πάμε σε ένα πολύ όμορφο κομμάτι και να τα πούμε σε πολύ λίγο. Πάμε να ακούσουμε Πάμε να ακούσουμε να ακούσουμε απ' όλα. Εδώ σε θέλω, παιδικά λέει, να περπατάς λεβέντικα. Πάμε σε ένα νέγρο θερμαστή από το Τζιμπουτί. Πολύ πολύ καλημέρα, φίλες και φίλοι. Πολύ καλημέρα σε όλη την παρέα και σε όλο τον κόσμο. Πάμε λοιπόν και θα επιστρέψουμε σε πολύ πολύ λίγο να ακούσουμε αυτό το όμορφο τραγούδι, έτσι.

0: Εδώ λοιπόν, φίλες και φίλοι, εδώ στον Ελλάς FM, εδώ στο ραδιόφωνο μας. Καλημέρα, πολύ πολύ καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Πολύ πολύ καλημέρα σε όλη τη ραδιοφωνική παρέα. Λοιπόν, για πάμε, γιατί είχαμε ένα μικρό θεματάκι τεχνικό, το οποίο όμως λύθηκε. Και συνεχίζουμε, φίλες και φίλοι. 23 λεπτά μετά τις 9. Επρόκειτο σήμερα να έχουμε μια πολύ αξιόλογη καλεσμένη μαζί μας, την Νιώβη Χριστοπούλου. Δεν θα την έχουμε σήμερα, αλλά θα την έχουμε μέσα στη βδομάδα. Υπάρχει ένα θέμα με τα τηλέφωνα. Θα την έχουμε όμως πολύ πολύ σύντομα μαζί μας. Πολύ καλημέρα λοιπόν.
1: Απάνω μου έχω πάντοτε στη ζώνη μου σφιγμένο ένα μικρό αφρικάνικο ατσαλινό μαχαίρι.
0: Γεια σου φίλε μου Παναγιώτη στο Λουκούμι. Και αφού είπα Λουκούμι, για πάμε ρε παιδιά να ακούσουμε λίγα και εδώ να τρελαθούμε. Για πάμε λοιπόν να ακούσουμε να τρελαθούμε, φίλες και φίλοι. Για πάμε να ακούσουμε να τρελαθούμε και τώρα θα τρελαθούμε. Ακούστε λοιπόν τον Φιδία. Τον Φιδία Παναγιώτου. Ακούστε λοιπόν τον Φιδία. Αυτός ο τύπος παίρνει 20.000 το μήνα. Αυτός ο τύπος παίρνει 20.000 το μήνα. Αυτός ο πολιτικός Σαλτιμπάγκος. Αυτή η πολιτική μαϊμού που έκανε γεγονός της χρονιάς το γάμο της με την άλλη τη μαϊμού. Για πάμε ρε παιδιά να δούμε, να μας πει, να μας ενημερώσει για τα θέματα της επικαιρότητας. Κοιτάξτε κυρίες και κύριοι, πολιτικό που εκπροσωπεί μια χώρα που είναι, που έχει παράνομη κατοχή και εισβολή. Ακούστε ποιον επέλεξαν για σωτήρα. Γιατί στην Ελλάδα κάνουμε μακακίες, αλλά και στην Κύπρο γίνονται μακακίες. Απολαύστε τον Φιδίας Παναγιώτου. Τεράστια, τιτανο, τεράστια μορφή. Αν παίξει με ήχο θα είναι καλύτερο, πιστεύω. Μήπως θα το βρούμε από αλλού. Αν παίξει με ήχο, επαναλαμβάνω, το control, παρακαλώ το control. Το control, παρακαλώ το control. Το control, παρακαλώ πολύ. Για να δω το control, κυρίες και κύριοι. Να δω, θα το βρω το control. Θα το βρω το control. Για να δούμε εδώ. Για να δούμε εδώ, κυρίες και κύριοι. Για να δούμε εδώ. Λοιπόν, για να δω μπας και παίξει τώρα.
2: Σε προτεραιότητες, στην προτεραιοποίηση των θεμάτων.
3: Μπορώ να σου απαντήσω.
2: Τι είναι
3: σε αυτό το πράγμα.
2: Διαβάσαμε τον προπολογισμό.
0: Όχι.
2: Το διάβασες.
3: Η αλήθεια, όχι, δεν το διάβασα τον προπολογισμό. Εγώ προσωπικά. Επειδή την τελευταία εβδομάδα ήμουν στην Κύπρο, ασχολούμαι με το κόμμα της Αμέσης Δημοκρατίας. Δεν ήρθα στο
2: ευρωβουλευτικό.
3: Αλλά έκατσε η ομάδα μου, διάβασε το, μαζί συζητήσαμε προς ποιαν κατεύθυνση, ξέρουν η ομάδα μου προς ποιαν κατεύθυνση είναι ο γάμος και ψήφισα προς ποιαν κατεύθυνση.
2: Η τροπολογία σου ήταν προς ποια κατεύθυνση.
3: Ακόμα δεν έγινε η τροπολογία.
2: Τώρα εγκρίθηκε και θα πάει να συζητηθεί με το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για να υπάρξει μια διαπραγμάτευση. Αλλά η κατεύθυνση δόθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
3: Δεν ψηφίσαμε ακόμα τα πράγματα. Τώρα τα ψηφίζω. Σήμερα, αύριο και μεθαύριο.
2: Πριν λίγο.
3: Ναι, σήμερα, αύριο και μεθαύριο.
2: Ναι, πριν από λίγο υπήρξε και διάσκεψη τύπου τώρα από την Μετσόλα.
3: Σε ποιο?
2: Για τον προϋπολογισμό της επικαιρότητας.
3: Του είπα πριν ότι λόγω του ότι είμαι ανεξάρτητος δεν.
2: Ναι, αλλά δεν συζήτησε με τους ευρωβουλευτές, η ομάδα σου.
3: Για κάποια πράγματα
2: τα οποία μπορείς να μας τα πεις.
3: Δεν μπορώ να πω.
0: Δεν μπορώ να
2: πω. Έχουμε ένα γάμο.
3: Λέω,
2: τα οποία μπορείς να μας τα πεις.
3: Δεν μπορώ να πω.
2: Εντάξει, έχουμε ένα γάμο. Έχουμε ένα γάμο.
3: Λέω, πολύ ειρωνευτικό αυτό που λέω.
0: Του λέει ο δημοσιογράφος, ο Τάτης, καλός φίλος, του λέει, έχουμε γάμο, λέει. Τον ξεφτιλίζει. Και λέει ο άλλος, πολύ ειρωνευτικό αυτό που είπες. Μα αυτή είναι η αλήθεια, ρε Φιδία. Ρε Φιδία, πήγες εσύ να σώσεις την Κύπρο, ρε Φιδία. Ακούστε το, έχει και συνέχεια. Είναι πραγματικά σοκαριστικά εκνευριστικό όλο αυτό.
3: αλλά...
2: απλά επειδή υπήρξε και η προηγούμενη, ας το πούμε, αντιπαράθεση και σας λέω ότι εγώ ήρθα εδώ γιατί έχω χρέος προς την κοινωνία, γιατί πληρώνεστε από τον Ευρωπαϊκό Φορολογούμενο.
3: Σωστά,
2: και
3: δεν μπορείτε να μας πείτε τι κάνετε.
2: Ωραία, κάνετε δουλειά μου, ελπίζω να μην υπάρχει πρόβλημα με αυτό.
3: Κανένα, κανένα.
2: Λοιπόν, ωραία.
3: Απλά θέλω να, σε ό,τι αφορά... να κάνω ένα rephrasing, άρα. Αυτή, για αυτήν τη συνομιλία, αυτά τα ψηφίσματα που έγιναν εσύ, δεν γνώριζα αρκετά πράγματα για εδώ. Ψήφισε η ομάδα μου.
2: Ξέρετε τι είναι ο κανονισμό τη πράσινη γραμμή.
3: Πέστε.
2: Σας ρωτάω, ξέρετε.
0: Όχι.
3: Όχι, δεν ξέρω.
2: Ωραία. Έχει εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στα πλαίσια τη ένταξη τη Κυπριακή Δημοκρατία και περνάνε κάποια προϊόντα από τα κατεχόμενα. Ωραία, λοιπόν, έκθεση για την Τουρκία. Πώς την αξιολογείτε?
3: Αρκετά δυνατή. Είμαι χαρούμενος.
2: Ποια είναι τα δυνατά στοιχεία που εντοπίσατε?
3: Δεν μπορώ να τα εξηγήσω όλα συγκεκριμένα, αλλά μίλησα μαζί με την ομάδα μου και είπαμε ότι είναι αρκετά δυνατή.
2: Άρα θα ψηφίσετε υπέρ?
3: Ναι, θα ψηφίσω υπέρ. Θέλουμε να είναι στρατηγικός εταιρός η Τουρκία για να μπορούμε να συνεργαζόμαστε και να έχουμε να ασκούμε πίεση στην Τουρκία για να μπορούμε να λύσουμε το Κυπριακό.
2: Άρα η θέση σας στο Κυπριακό είναι ξεκάθαρη, γιατί συνομιλώντας και με υποψήφιους
3: δεν είναι ξεκάθαρη η θέση μας για το Κυπριακό. Η θέση μας για το Κυπριακό είναι όταν θα έρθει ο...
0: Δεν είναι ξεκάθαρη η θέση μας για το Κυπριακό. Και αυτός ο άνθρωπος πήρε 70.000 ψήφους και αυτός ο άνθρωπος είναι ευρωβουλευτής και αυτός ο άνθρωπος είναι πρόεδρος κόμματος και αυτός ο άνθρωπος θα μπει στη Βουλή ο Σωτήρας. Θα μου πείτε, οι άλλοι καλύτεροι είναι? Μαύρη είναι η νύχτα στα βουνά. Ακούστε τον, κυρίες και κύριοι.
2: Μιλώντας και με υποψήφιους
3: δεν είναι ξεκάθαρη η θέση μας για το Κυπριακό. Η θέση μας για το Κυπριακό είναι όταν θα έρθει η ώρα να μιλήσουμε για λύση του Κυπριακού. Θέλουμε λύση του Κυπριακού στην άμεση δημοκρατία, αλλά θα αποφασίσουμε εκείνη την ώρα μαζί με διαβούλευση, μαζί με τον κόσμο.
2: Από τη στιγμή που στηρίζετε την έκθεση για την Τουρκία και θα ψηφίσετε, η οποία περιλαμβάνει και το πλαίσιο λύσης, άρα είστε υπέρ της ζωνικής ικανής ομοσπονδίας. Εκτός και αν ψηφίζετε άλλα και λέτε άλλα.
3: Θέλω να πω, εγώ είμαι ευρωβουλευτής. Εγώ δικαιούμαι να έχω την άποψη μου ως ευρωβουλευτής. Το κόμμα της Άμεσης Δημοκρατίας έχει άλλο πλαίσιο που είπαμε ότι θα κάνουμε διαβούλευση μαζί με τον κόσμο και θα αποφασίζουμε μαζί. Εγώ ως ανεξάρτητος ευρωβουλευτής δικαιούμαι να ψηφίσω με τα δικά μου κριτήρια.
2: Είναι ένα ζήτημα και έχει να κάνει με την ευρύτερη στρατηγική μας σε ό,τι αφορά τη διαχείριση του Κυπριακού ζητήματος. Εσείς σε αυτά πώς απαντάτε?
3: Δεν ήμουν actually aware για το ζήτημα, για το ότι ήταν καλύτερο βιωτικά και ήταν πιο χρήσιμο να γίνει που είχαμε.
2: Εντοπίζεις κάποιο?
0: Εν ήμουν aware, λοιπόν. Κυρίες και κύριοι, μιλάμε για αδιανόητα πράγματα. Με πιάσε πονοκέφαλος. Ο τύπος αυτός είναι ευρωβουλευτής. Εδώ η άλλη Ιλχάν Ομάρ έκανε το 2-11. Αλήθεια είναι. Ο 11ος Παγκόσμιος Πόλεμος. Τέτοια ζώα βάζουμε. Τέτοια αμόρφωτα ζώα βάζουμε μέσα στις... είναι απίστευτο. Είναι απίστευτο πόσους ηλίθιους βγάζουμε. Στην Ελλάδα, στην Κύπρο, στην Αμερική, παντού. Ο κάθε κακομύρης ο οποίος ζητάει την ψήφο και λέει θα σας σώσω, θα σας κάνω, θα σας δώσω, θα σας απαυτώσω, τρέχουμε όλοι. Πάει η φωνή. Τρέχουμε όλοι. Τρέχουμε όλοι. Το World War II με λατινικούς χαρακτήρες, το 2, το μετέφρασε η Ιλχάν Ομάρ σε World War XI. Έχω χάσει τους άλλους 9 παγκόσμιους πολέμους. Δεν ξέρει να μιλήσει για την Κύπρο, να πει για το Κυπριακό ο Φιδίας. Δεν ξέρει να μιλήσει για τον προϋπολογισμό, αλλά ξέρει να μας πει για τον μπούστο της, πώς τη λένε, την γυναίκα του πλέον. Βγαίνουν οι μη γυμνοί, μας είπανε πώς έγινε ο γάμος, καλέσανε κόσμο, 800 άτομα, πληρώνετε μακάκες, κόσμε, πληρώνετε μακάκες. Μας έδειξε πώς πριν παντρευτούνε, πώς πήρανε τα νηφικά, πώς επέλεξαν τα εσώρουχα, πώς πήρανε το... Σαν πιγκουίνος ήτανε. Σαν πιγκουίνος. Και εμείς άδικοι πέσαμε να φάμε την Τούνη που μίλησε για τον τέταρτο παγκόσμιο. Ναι, η Τούνη στον τέταρτο είναι καλύτερη από την Ιλχάν Ομάρ. Αλήθεια είναι αυτό. μας δείξανε τι κάναν πριν παντρευτούνε, πότε πήγαν τουαλέτα πριν παντρευτούνε, την ώρα του γάμου ποιος έκλαιγε, ποιος δεν έκλαιγε, ποιος τα είχε έξω, ποια δεν τα είχε έξω. Μετά το πρωί ξυπνήσαν και μας δείξαν οι μη γυμνοί με τα σεντόνια τους πώς περνάνε οι παντρεμένοι. Αυτά μας δείχνουν. Αυτή είναι. Αυτό ψηφίζανε ο κόσμος. Δεν μας δείξαν μονάχα τι κάναν και πώς το κάνανε, κυρίες και κύριοι. Δεν μας δείξανε. Τι κάναν και πώς το κάνανε, δεν μας δείξανε. Είδε την Αστυλιάνα, Αστυλιάνα, μπράβο, με νηφικό και έριξε μαύρο δάκρυ. Μα τέτοια συγκίνηση δεν έχω ξαναδεί. Φιδιά, ο κόσμος κλαίει μετά το γάμο. Δεν κλαίει την ώρα του γάμου. Μετά τον γάμο αρχίζει το κλάμα, φιδιά Παναγιώτου, ούτε και αυτά δεν ξέρεις, δεν σου είπανε. Μετά τον γάμο θα ρίξεις μαύρο δάκρυ. Τώρα ακόμα είσαι στο μέλι. Το κλάμα αρχίζει μετά το γάμο, φιδιά. Αν άρχισες να κλαις πριν το γάμο, φιδιά, μαύρο φίδι που σε έφαγε. Τι θα κάνεις όταν συνειδητοποιήσεις τι έκανες. Ποια στάση κυριάρχησε, πρέπει να μας μιλήσουν, να μας πούνε, κυρίες και κύριοι. Δεν ξέρω αν βγάλανε σεντόνι, αν σφάξανε τον κόκορα.
1: Εκεί στον άντο που τρίζει ο θάνατος.
0: Δεν σωζόμαστε, παιδιά, δεν σωζόμαστε. Ούτε στην Ελλάδα, ούτε στην Κύπρο, ούτε στην Αμερική, ούτε στο Τζιμπουτί, ούτε στο Αφγανιστάν, στο Αφγανιστάν, στο Μακακιστάν. Δεν σωζόμαστε, παιδιά. Όπως δεν σώζει τη φωνή μου.
1: Το κατάλληλο κορμί.
0: Η κυρία Κατερίνα μου λέει, Δημήτρη, παιδί μου, συνεχίζεις να μιλάς και η φωνή σου χάνεται, λέει, και στεναχωριέμαι. Μην ανησυχείτε. Θα κάνω 3 εβδομάδες αφωνία, δεν θα μιλάω. Στο σπίτι μου, στη γυναίκα μου, για 3 εβδομάδες. Ούτε στα παιδιά μου, για να περάσει. Έχω την καλύτερη δικαιολογία τώρα.
1: Και εσύ με κέρασες καπνό με ένα φίδι.
0: Καλά, δείξανε σαμπάνια, δώρα καζαμία, δείξαν σαμπάνια και δείξαν και το πρωινό. Τα κρουασανάκια, τις βάφλες, οι μπάφλες. Μετά τις βάφλες έρχονται οι μπάφλες. Αλλά πραγματικά η τουαλέτα μετά, πήραν αγκαλιά από μια τουαλέτα. Μίλκο με μπουγάτσα. Όποιος έχει φάει μίλκο με μπουγάτσα, όποιος έχει φάει μίλκο με μπουγάτσα, έπαθε μεγάλη χλαπάτσα, παιδιά.
1: Και εσύ με κέρασες.
0: Δώρο μαζί με κάθε μίλκο και μια μπουγάτσα και μια τουαλέτα. Να την πάρετε αγκαλιά.
1: Ποια πόλη, ποια
0: ωραία
1: χώρα.

0: Λέει ο άλλος, τι κάνει λέει η πεθερά σου? Δεν της έχω μιλήσει λέει 2 εβδομάδες. Γιατί λέει είστε μαλωμένοι? Όχι λέει, δεν είμαστε λέει μαλωμένοι. Δεν έχω μιλήσει στην πεθερά μου λέει 2 εβδομάδες. Γιατί δεν ήθελα να την διακόψω. Δεν ήθελα να την διακόψω, γι' αυτό δεν της μίλησα. Δεν μαλώσαμε. Αλλά δεν ήθελα να τη σταματήσω να μιλάει. Καταλάβατε. Καταλάβαμε. Ωρε τι ζούμε παιδιά, τι ζούμε.
1: Στα νομίσμα έπεφτα στο μαύρο σου βυθό.
0: Σε λίγο θα πρέπει να κάνω την γλώσσα των κοφών για να συνεννοούμε, τέλος. Αλλά δεν πειράζει, χαλάλη. Είναι τέτοια η ενέργεια που έχουμε εδώ το πρωινό. Πραγματικά ένα μεγάλο ευχαριστώ. Αν ανάψεις και ένα τσιγαράκι μαζί με το μίλκο και την πουγάτσα, στο Πακιστάν θα φτάσει σφαίρα. Εκεί πηγαίνεις πιο γρήγορα από τους υπερηχητικούς βαλιστικούς πυράβλους. Η φωνή όμως αύριο μη κάνεις εκπομπή, μόνο ζεστά πρόσεχε, έχει κρύο ακόμα. Κυριακή μου να είσαι καλά. Δεν κολώνουμε.

0: Λοιπόν, ποια θάλασσα σε ταξιδεύει, λέει ακόμα. Αυτό είναι. Λοιπόν, καλημέρα, πολύ καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Για πάμε να ακούσουμε όμως και τον Φάνη Μαλκίδη, κυρίες και κύριοι. Ο Φάνης Μαλκίδης, αυτός ο πατριώτης, θα είναι στο στούντιο του Ελλάς FM. Θα σας πω ποια μέρα θα είναι στο στούντιο του Ελλάς FM. Νομίζω 19 του Μαΐου. Υπάρχει η ομιλία του εδώ στη Νέα Υόρκη, να πάμε όλοι, και θα είναι την Τρίτη, θα είναι στο στούντιο του Ελλάς FM. Για πάμε να ακούσουμε, ρε παιδιά, τι είπε, γιατί κάτι τώρα, κάτι ψήνεται εδώ. Εδώ κάτι ψήνεται, φίλες και φίλοι. Κάτι ψήνεται εδώ. Για πάμε. Έλα τώρα, μη μου το κάνεις αυτό. Κοντρόλ! Δεν μπορώ να φωνάξω και στο κοντρόλ να πάρει, ευχή να πάρει. Για μισό λεπτάκι, Φάνη μου, για μισό λεπτάκι. Για πάμε να ακούσουμε το κοντρόλ. Δεν ξέρω τι γίνεται εδώ με το κοντρόλ. Για να ακούσουμε με το κοντρόλ.
1: Ο οποίος αφού άλλαξε το ελληνικό... Ένας γνωστός τραγουδιστής, ο οποίος αφού άλλαξε το ελληνικό του επώνυμο και το έκανε με το όνομα ενός ιταλικού χωριού, αφού πριν λίγα χρόνια μας είπε ότι είναι περήφανος που κατάγεται από το ίδιο χωριό με τον Σφαγέα Κεμάλ, πριν λίγες ώρες από την Κωνσταντινούπολη μας είπε ότι είναι ανοησίες όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας. Με λίγα λόγια, ανοησίες, γενοκτονία.
0: Κοιτάξτε τώρα, για ποιον μιλάει? Ο κύριος Πασχαλίδης, ο Αντώνης Ρέμος, έδωσε συναυλία στη Ρώσια,
1: μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας. Με λίγα λόγια, ανοησίες, γενοκτονία.
0: Δεν έχει καλό ίντερνετ ο Θεοφάνης.

Για να βρω την είδηση, τη δήλωση αυτή. Ευχαριστώ το Φάνη. Θα βρω την είδηση αυτή. Λοιπόν, θέλω να το δω, γιατί αν, και επειδή πάντα είναι έγκυρος ο Φάνης, ο Θεοφάνης Μαλκίδης, δεν αμφισβητώ, απλά θέλω να δω ακριβώς πώς το είπε, φίλες και φίλοι. Λοιπόν, για να δούμε. Θέλω να βρω την είδηση. Να δω αν το βρω εδώ πέρα ή το βρω αργότερα. Λοιπόν. Εμπάσχε το, θα το δω και θα το βρούμε. Είναι ανοησίες όλα αυτά που χωρίζουν τους δύο λαούς, κυρίες και κύριοι. Είναι ανοησίες το κυπριακό, η εισβολή και η κατοχή. Είναι ανοησίες οι γενοκτονίες των Τούρκων. Είναι ανοησίες οι απειλές για εισβολή στην Ελλάδα. Και εμείς οι ανόητοι έχουμε πρόβλημα με την Τουρκία. Ενώ αυτός πάει και βγάζει εκατομμύρια από την Τουρκία. Πήρε εκατομμύρια για να τραγουδήσει στην Τουρκία, κυρίες και κύριοι. Ο κύριος Πασχαλίδης που έκανε το όνομά του Ρέμος. Καταλάβατε? Καταλάβαμε να λέτε, κυρίες και κύριοι. Καταλάβατε? Καλημέρα, Λίτσα Αναστασίου. Αύριο, ναι, θα βάλω νουβέλες Ελλήνων ομογενών διανοούμενων να σχολιάσουμε για να μην κουράζει τη φωνή σου. Βεβαίως, βεβαίως. Ο Θεοφάνης Μαλκίδης θα είναι στο στούντιο του Ελλάς FM. Αγαπάμε, Φάνη Μαλκίδη, βεβαίως. Θα κάνουμε μια 2-ωρη εκπομπή βόμβα. Σας το λέω.

σιγά μην δεν έβρισκα την είδηση. Κάποια μετακόπηση σε πρώτη. Πετάχτηκε πάλι ο μισό λεπτάκι. Λοιπόν. Ήταν πολύ ωραία στην Τουρκία. Δεν έχουμε να χωρίσουμε κάτι. Γιατί να έχουμε να χωρίσουμε κάτι? Πρέπει ντε και καλά να βρούμε τι μας χωρίζει. Δεν πρέπει κάποια στιγμή να κοιτάξουμε τι μας ενώνει. Εγώ πάω στην Τουρκία και τραγουδάω ελληνικά. Αυτό είναι πολύ σημαντικό και τιμητικό. Τα τραγούδια και η μουσική πρέπει να μας ενώνουν, λέει ο Ρέμος πριν από λίγη ώρα, κυρίες και κύριοι. Καταλάβατε? Γιατί πρέπει σόνι και καλά, λέει, να μας χωρίζει κάτι με την Τουρκία? Ο κύριος Ρέμος είπε γιατί πρέπει να μας χωρίζει κάτι με την Τουρκία. Γιατί? Είναι ανοησίες λοιπόν όλα αυτά που μας χωρίζουν. Είναι ανοησίες λοιπόν όλα αυτά που μας χωρίζουν, κυρίες και κύριοι. Καταλάβατε για τι πράγμα μιλάμε τώρα? Καταλάβατε για τι πράγμα μιλάμε? Ο κύριος Ρέμος. Ο κύριος Ρέμος. Καταλάβατε ο κύριος Ρέμος τι δήλωσε? Είναι ανοησίες όλα αυτά τα οποία μας χωρίζουν με την Τουρκία. Ανόητοι όλοι σας. Είναι ανοησίες όλα αυτά που μας χωρίζουν με την Τουρκία. Γιατί το είπε ο Ρέμος. Γιατί το είπε ο Ρέμος, κυρίες και κύριοι. Για να δω αν θα βρω το ηχητικό αυτής της δήλωσης. Όχι, γιατί είναι μέσω του αντένα, δεν μπορούμε να το ακούσουμε. Δεν πειράζει. Καταλάβατε, κυρίες και κύριοι. Το είπε ο Ρέμος, κυρίες και κύριοι. Εάν το είπε ο Ρέμος, τέλος. Είναι νόμος.

Πελαγία, καλημέρα. Καλημέρα και χρόνια πολλά για τη γιορτή σου. Στη Μακεδονία, καλημέρα. Χρόνια πολλά, Πελαγία Χρυσανθοπούλου, για τη γιορτή σου. Χρόνια πολλά και στην Πελαγία Τεπελίδου. Εάν δεν κάνω λάθος, είναι σήμερα της Αγίας Πελαγίας,

Λοιπόν, αφήστε τα αυτά όλα, κυρίες και κύριοι, αφήστε τα αυτά όλα και πάμε να ακούσουμε το Ρέμο να τραγουδάει ελληνικά στην Τουρκία. Για πάμε να ακούσουμε το Ρέμο, κυρίες και κύριοι. Τώρα να ακούσουμε το Ρέμο να τραγουδάει, κυρίες και κύριοι.

Πάμε. Στα τουρκικά τραγουδάει. Στα τουρκικά τραγουδάει. Στα τουρκικά. Στα τουρκικά τραγουδάει. Και το νιώθει κιόλας.

Einsichtir, Einsichtir. Κυρίες και κύριοι, τραγούδησε και στα τουρκικά. Είμαι πολύ συγκινημένος και πάρα πολύ περήφανος. Πολύ συγκινημένος και πάρα πολύ περήφανος, κυρίες και κύριοι. Μπράβο. Μπράβο, γιατί βγάλαμε, δώσαμε τον πολιτισμό μας.

Μάλιστα. Μάλιστα, κυρίες και κύριοι, 51 λεπτά μετά τις 9 και κάπου εδώ εμείς φτάνουμε προς το τέλος της σημερινής εκπομπής. Θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους εσάς που και σήμερα ήσασταν μαζί μας, που και σήμερα ήσασταν εδώ μαζί μας στον Ελλάς FM. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους εσάς. Η σκυτάλη θα περάσει στον Ανδρέα Χατζιωάννου. Ελπίζω η φωνή μου να αποκατασταθεί μέχρι αύριο για να μπορέσουμε να είμαστε μαζί. Θεωρώ ότι θα το καταφέρουμε. Και βέβαια, πάμε να δούμε μάλλον πριν κάποιος πετάγεται και μιλάει. Δεν ξέρω ποιος είναι, αλλά... Λοιπόν, για πάμε να δούμε, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, για πάμε να δούμε τα αποτελέσματα των αγώνων της Super League στην πατρίδα. Λοιπόν, Παναθηναϊκός ΑΕΚ, παρότι έπαιζε ο Παναθηναϊκός με 10 παίχτες, 0-0. ΠΑΟΚ Ολυμπιακός 3-1. Λεβαδιακός Βόλος 5-2 στη δεύτερη κατηγορία των play-off. Όφι Άρης 0-2. Αστέρας Τρίπολης Ατρόμητος 4-1. Πανσεραϊκός Λάρισα 1-1. Μάλιστα να τα δούμε όλα, ζητάω συγγνώμη. Λοιπόν, Λεβαδιακός Βόλος 5-2. Πάμε και Αστέρας Τρίπολης Ατρόμητος 4-2. Πάμε να δούμε τις βαθμολογίες. Λοιπόν, και έχει ιδιαίτερα ενδιαφέρον έχουν οι βαθμολογίες. Στο πρώτο γκρουπ του πρωταθλήματος, ΑΕΚ 67, είναι ένα βήμα πριν ανακηρυχθεί πρωταθλήτρια. ΠΑΟΚ 61, όσους και Ολυμπιακός. Παναθηναϊκός 51. Ακόμα δεν έχει στεφθεί επίσημα πρωταθλήτρια η ΑΕΚ. Γκρουπ δεύτερο, Λεβαδιακός 25, Άρης 22, Όφι 20 και Βόλος 17. Δεν έχει σημασία αυτό το γκρουπ, γιατί ο Όφι βγήκε Ευρώπη, οι άλλες ομάδες δεν μπορούν να βγουν Ευρώπη. Και στη μάχη για την παραμονή στην κατηγορία, Ατρόμητος 40 έχει σωθεί, Κηφισιά 34, Πανετολικός 31, 28 ο Πανσεραϊκός, όσος και ο Αστέρας Τρίπολης, 25 η Λάρισα. Λοιπόν, η Λάρισα υποβιβάζεται με αυτή τη βαθμολογία και θα ακολουθήσει ο Αστέρας Τρίπολης, αλλά ακόμα έχουμε άλλους 3 αγώνες, υπάρχει τεράστιο ενδιαφέρον. Εμείς κάπου εδώ θα σας αποχαιρετήσουμε, να είσαι καλά Χρήστο Θανασόπουλε, καλή συνέχεια σε όλους, την αγάπη μου, την εκτίμησή μου και ραντεβού πρώτα ο Θεός αύριο το πρωί. Αύριο το πρωί στις 7. Η σκυτάλη περνάει στον Ανδρέα Χατζιωάννου. Να είστε όλοι καλά, καλημέρα και ένα μεγάλο ευχαριστώ για την αγάπη σας, την πραγματικά πάρα πολύ μεγάλη αγάπη.

Αγαπητοί μου, αγαπημένοι, γεια σας όλους και χαρά σας. Ακούτε την εκπομπή «Η Κύπρος κοντά σας», που έρχεται στα σπίτια σας και στη δουλειά σας με ένα πρόγραμμα χαράς και ξεγνιασιάς που παρουσιάζει για σας ο Ανδρέας Χατζιωάννου. «Η Κύπρος κοντά σας» μεταδίδεται κάθε μέρα εκτός Σαββάτου και Κυριακής από τον 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό Ελλάς FM. Κοντά σας λοιπόν και σήμερα για να περάσουμε 2 ώρες συντροφιά με μουσική και τραγούδια εκλεκτά, θέατρο από το ραδιόφωνο, το κάθε μέρα και κάτι άλλο, το κυπριακό σκέτς με αθλητικά νέα, σχόλια και τα νέα της ημέρας. Το τηλέφωνο για σας που θέλετε να επικοινωνείτε μαζί μας είναι το 707-3120, 707-3120, area code 718.

Καλή σας μέρα, αγαπητές και ακροάτριες. Σε καλή εβδομάδα σε όλους σας και καλώς ορίσατε στη σημερινή μας εκπομπή για να περάσουμε ένα όμορφο και ευχάριστο δίωρο συντροφιά με την Κύπρο κοντά σας. Η θερμοκρασία μας αυτή την ώρα στη Νέα Υόρκη είναι 58 βαθμοί Φαρενάιτ, σε Κελσίου είναι 14 βαθμοί και η υγρασία μας 46%. Για σήμερα ο καιρός μας προβλέπεται ότι θα είναι αίθριος με ανώτερη θερμοκρασία στους 70 με 71 βαθμούς Φαρενάιτ, ενώ για το βράδυ θα έχουμε ξαστεριά και θερμοκρασία στους 57 βαθμούς Φαρενάιτ. Με τις καλύτερες ευχές μας για μια χαρούμενη και επικοδομητική εβδομάδα, ξεκινάμε τη σημερινή μας εκπομπή στέλνοντας τα χαιρετίσματά μας και την αγάπη μας στους φίλους και φίλες που μας ακούν εδώ στην Αμερική, στην Ελλάδα και στην Κύπρο μας. Να πούμε την καλησπέρα μας. Εύχες σε όλους για ένα χαρούμενο απόγευμα και ένα καλύτερο βράδυ και μια καλή μέρα και καλό ξημέρωμα να ευχηθούμε στην Αυστραλία. Να χαιρετήσουμε όλους τους φίλους και φίλες που μας ακούν μέσω διαδικτύου στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση www.atlasfm.us.

Χαιρετούμε και ευχαριστούμε επίσης όλους τους χορηγούς μας που χάρη στην οικονομική ενίσχυσή τους η εκπομπή Κύπρος κοντά σας έρχεται και σήμερα στα σπίτια σας, στη δουλειά σας, στο αυτοκίνητο και στα τηλέφωνά σας.

Και η ώρα μας είναι 16 πρώτα λεπτά και 32, συντονισμένοι με την εκπομπή Κύπρος κοντά σας. Να ξεκινήσουμε τώρα με μερικές ειδήσεις. Η Κίνα παρουσίασε ακόμη ένα φιλόδοξο αρχιτεκτονικό έργο, αυτή τη φορά στο Τσονκίνγκ, μία από τις μεγαλύτερες πόλεις της χώρας. Εκεί, πάνω από ένα σύμπλεγμα ουρανοξυστών, έχει τοποθετηθεί μια εντυπωσιακή κυλιντρική κατασκευή που λειτουργεί σαν οριζόντιος ουρανοξύστης σε ύψος περίπου 250 μέτρα από το έδαφος. Το έργο ανήκει στο συγκρότημα Ruff of Siri, το οποίο βρίσκεται στο σημείο που συναντώνται οι ποταμοί Yangtze και Jialing. Πρόκειται για μια μεγάλη αστική ανάπτυξη που περιλαμβάνει κατοικίες, γραφεία, ξενοδοχεία και εμπορικούς χώρους, συγκεντρωμένα σε ένα ενιαίο αρχιτεκτονικό σύνολο. Ο οριζόντιος ουρανοξύστης, γνωστός ως The Crystal, λειτουργεί ως σύνδεσμος ανάμεσα σε 6 από τους 8 πύργους του συγκροτήματος. Τέσσερις από αυτούς, ύψους άνω των 250 μέτρων, στηρίζουν τη δομή, ενώ δύο υψηλότεροι πύργοι που ξεπερνούν τα 350 μέτρα πλαισιώνουν το σύνολο. Η κατασκευή εκτείνεται σε μήκος περίπου 300 μέτρων και αποτελείται από ένα γυάλινο εξωτερικό διάδρομο. Το συνολικό βάρος της υπολογίζεται σε περίπου 12.000 τόνους χάλιβα, ξεπερνώντας ακόμη και τον πύργο του Άιφελ, γεγονός που αποτυπώνει το μέγεθος της μηχανικής πρόκλησης. Για την κατασκευή του έργου, οι μηχανικοί χώρισαν τη δομή σε επιμέρους τμήματα. Ορισμένα κατασκευάστηκαν απευθείας πάνω στους πύργους που τη στηρίζουν, ενώ άλλα δημιουργήθηκαν στο έδαφος και ανυψώθηκαν στη συνέχεια με ειδικά υδραυλικά συστήματα, ώστε να τοποθετηθούν στο τελικό τους ύψος. Παρότι εντυπωσιάζει εξωτερικά, το The Crystal έχει σχεδιαστεί ώστε να φιλοξενεί και λειτουργικούς χώρους. Στο εσωτερικό του έχουν τοποθετηθεί περίπου 3.000 γυάλινα πάνελ και 5.000 στοιχεία αλουμινίου που διαμορφώνουν ένα κλειστό διαφανή χώρο με πανοραμική θέα. Σημαντικό τμήμα της κατασκευής αποτελεί η πλατφόρμα θέασης επιφάνειας περίπου 1.500 τετραγωνικών μέτρων με γυάλινο δάπεδο που επιτρέπει στους επισκέπτες να κινούνται πάνω από την πόλη. Παράλληλα, έχουν διαμορφωθεί πόροι πρασίνου καθώς και εστιατόρια και μπαρ. Το συγκρότημα φιλοξενεί επίσης ιδιωτικούς χώρους υψηλών προδιαγραφών, μεταξύ των οποίων δύο πισίνες τύπου Infinity μήκους 50 μέτρων με θέα στο αστικό τοπίο του Τσονκίν. Στο εσωτερικό υπάρχει ακόμη μόνιμη έκθεση αφιερωμένη στο διάστημα. Το Raffles City συνολικά εκτείνεται σε περίπου 220.000 τετραγωνικά μέτρα και περιλαμβάνει περισσότερα από 1.400 διαμερίσματα, ξενοδοχείο και μεγάλους επαγγελματικούς χώρους. Η άμεση σύνδεσή του με μέσα μεταφοράς όπως μετρό, λεωφορεία και ποτάμιες γραμμές ενισχύει τον χαρακτήρα του ως ένα ολοκληρωμένο αστικό σύνολο.

10 και 11 πρώτα λεπτά η ώρα, μεταπερασούμε τώρα στον χώρο της υγείας. Τα αυγά, ένα από τα πιο προσιτά και διαδεδομένα τρόφιμα παγκοσμίως, φαίνεται να αποκτούν νέο κύρο στη μάχη κατά της νευροεκφύλησης. Μια πρόσφατη μακροχρόνια μελέτη έρχεται να προσθεθεί σε μια αυξανόμενη βιβλιογραφία που αναδεικνύει τη διατροφή ως ισχυρό όπλο πρόληψης της νόσου Αλτσχάιμερ και τα ευρήματα είναι εντυπωσιακά. Ερευνητές από το Πανεπιστήμιο Λόμα Λίντα στην Καλιφόρνια παρακολούθησαν σχεδόν 40.000 άνδρες και γυναίκες για 15 ολόκληρα χρόνια. Το συμπέρασμα? Η τακτική κατανάλωση αυγών συνδέεται με χαμηλότερο κίνδυνο εμφάνισης Αλτσχάιμερ. Σύμφωνα με τα δεδομένα που δημοσιεύτηκαν στο έγκριτο Journal of Nutrition, όσοι κατανάλωναν αυγά 1 με 2 φορές την μήνα είχαν 17% μικρότερο κίνδυνο σε σχέση με όσους δεν κατανάλωναν ποτέ. Η κατανάλωση 2 έως 4 φορές την εβδομάδα οδηγούσε σε μείωση του κινδύνου κατά 20%. Για εκείνους που κατανάλωναν αυγά 5 ή περισσότερες φορές την εβδομάδα, ο κίνδυνος έπεφτε κατά 27%. Πρόσθετα ευρήματα από άλλες μελέτες ενισχύουν αυτή τη συσχέτιση. Έρευνα που αξιοποίησε δεδομένα από τη μελέτη Rush Memory and Aging Project κατέδειξε ότι η εβδομαδιαία κατανάλωση περισσότερων από ενός αυγού συσχετίστηκε με 47% χαμηλότερο κίνδυνο εμφάνισης Alzheimer. Το εντυπωσιακό είναι ότι σχεδόν το 40% αυτής της προστατευτικής επίδρασης αποδόθηκε άμεσα στην πολίνη, το κατεξοχήν θρεπτικό συστατικό του κρόκου που φαίνεται να κρύβει μεγάλο μέρος της ωφέλειας. Γιατί τα αυγά προστατεύουν τον εγκέφαλο? Η απάντηση βρίσκεται στη μοναδική βιοχημική σύνθεση του αυγού. Τα αυγά δεν είναι μόνο μια οικονομική και νόσιμη τροφή, αλλά και ένα πολυεργαλείο θρεπτικών συστατικών που λειτουργούν συνεργικά για την προστασία του εγκεφάλου. Δεν περιέχουν μόνο πολύνη και β12, αλλά και μια σειρά από άλλες νευροπροστατευτικές ενώσεις, όπως το δοκοσοαεξενοϊκό οξύ, τη λουτεΐνη, τη ζεαξανθίνη, το σελήνιο, την βιταμίνη Δέλτα, ακόμη και το αμινοξύ τρυπτοφάνη, το οποίο εμπλέκεται στη ρύθμιση της διάθεσης. Εδώ και δεκαετίες, τα αυγά είχαν αμαυρωθεί λόγω της περιεκτικότητάς τους σε διαιτητική χοληστερίνη. Η σύγχρονη επιστήμη όμως έχει αποκαταστήσει σε μεγάλο βαθμό τη φήμη τους. Πλέον οι ερευνητές εστιάζουν όχι τόσο στην ίδια την χοληστερίνη, αλλά στο συνολικό διατροφικό πλαίσιο που συνοδεύει το αυγό.

10 και 15 πρώτα λεπτά και 30 δεύτερα η ώρα μας. Να περάσουμε τώρα και σε μερικές αθλητικές ειδήσεις. Ο Οδυσσέας Βλαχοδήμος έχει πραγματοποιήσει εξαιρετική σεζόν με τη φανέλα της Σεβίλης, αλλά φαίνεται ότι δεν θα συνεχίσει στην ισπανική ομάδα και ο Παναθηναϊκός τον έχει στην κορυφή της λίστας του για το καλοκαίρι. Ο Έλληνας θερματοφύλακας έχει εκφράσει την επιθυμία του να επιστρέψει κάποια στιγμή στους πράσινους και όλα δείχνουν ότι αυτό μπορεί να συμβεί το φετινό καλοκαίρι.

Πόετρικ, πραγματοποιεί εξαιρετική σεζόν με τη Λιόν ο Ζανικό από τη Ρεάλ Μαδρίτη, αλλά όταν ρωτήθηκε για το μέλλον του, τόνισε ότι θα αποφασίσει ο Θεό και η γυναίκα του. Παρότι δεν έχει κλείσει ακόμη τα 20 του χρόνια, ο Έντρικ είναι παντρεμένο και φαίνεται ότι η σύζυγός του είναι αυτή που αποφασίζει και για την καριέρα του, αφού ο Βραζιλιάνο Στράγκερ τη Λιόν άφησε σε εκείνη την απόφαση για την επιστροφή του ή όχι στη Ρεάλ Μαδρίτη. Πιο συγκεκριμένα, ο Έντρικ ανέφερε χαρακτηριστικά τα εξή: Είναι όπω λέω πάντα, αν είναι γραφτό να μείνω εδώ, αν είναι γραφτό να επιστρέψω στη Ρεάλ, αν είναι γραφτό να πάω κάπου αλλού, θα κάνω ό,τι μου λέει ο Θεό, ό,τι λέει ο Θεό και η γυναίκα μου.

Με τη νίκη της με 2-0 επί της Πάρμα στη Σύρις Α, η Ίντερ κατέκτησε και μαθηματικά το 20ο πρωτάθλημα της ιστορίας της στην Ιταλία, προκαλώντας έξαλλους πανηγυρισμούς και στους δρόμους του Μιλάνου. Με το σφύριγμα της λήξης, το Ίντερ Πάρμα, οι παίκτες των Ραντζούρι ξεκίνησαν το πάρι για την κατάκτηση του πρωταθλήματος στην Ιταλία, το οποίο και συνεχίστηκε μέχρι τις πρωινές ώρες. Χιλιάδες φίλοι της Ίντερ βγήκαν στους δρόμους του Μιλάνου για να πανηγυρίσουν τη σειρά τους στην επιστροφή της ομάδας τους στην κορυφή της Σύρις Α και προσέφεραν εντυπωσιακές εικόνες από το γλέντι του τίτλου.

Μπορεί να απομένουν ακόμη τρεις αγωνιστικές για το φινάλε της σεζόν, αλλά η ΑΕΚ μπορεί πια να φτάσει στην κατάκτηση του τίτλου της Super League ακόμη και από την επόμενη αγωνιστική. Η Ένωση θα υποδεχθεί τον Παναθηναϊκό στο Allwyn Arena και με νίκη της θα θέλει μια ισοπαλία στο Ολυμπιακό ΠΑΟΚ που θα διεξαχθεί την ίδια ώρα στο στάδιο Καραϊσκάκης για να κατακτήσει και μαθηματικά το πρωτάθλημα της σεζόν 2025-2026.

Ο Σεράδης ελπίζω να αποκλείσει εκτάκτος από το Old Trafford πριν τη σέντρα του αγώνα της Manchester United με τη Liverpool εξαιτίας μιας αδιαθεσίας, αλλά τελικά δεν είχε κάτι σοβαρό. Λίγο πριν αρχίσει το χθεσινό μάτς Manchester United Liverpool, έγινε γνωστό ότι ο Σερ Άλεξ μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο και προκάλεσε ανησυχία στους οπαθούς των κόκκινων διαφόρων αλλά και στους απανταχού ποδοσφαιρόφιλους. Ο 84χρονος Σκοτσέζος τεχνικός όμως έκανε εκστάσεις και όλα έδειξαν καλά, με αποτέλεσμα να του δοθεί άμεσα εξιτήριο για να επιστρέψει σπίτι του, αφού δεν υπήρχε λόγος να παραμείνει στο νοσοκομείο.

Detroit Pistons και Cleveland Cavaliers θα μονομαχήσουν πλέον μεταξύ τους για μια θέση στον τελικό της Ανατολής, όπου και θα βρεθεί και ο νικητής του New York Knicks σε Philadelphia Sixers. Αντίστοιχα στη Δύση, οι πρωταθλητές Oklahoma City Thunder θα αντιμετωπίσουν τους Los Angeles Lakers, ενώ το έτερο ζευγάρι αποτελείται από τους San Antonio Spurs και τους Minnesota Timberwolves.

Η Real Madrid πέρασε με 2-0 από την έδρα της Εσπανιόλ και ετοιμάζεται για τελικό κόντρα στη Βαρσελόνα ώστε να αναβάλει όσο μπορεί τη στέψη της στο πρωτάθλημα Ισπανίας. Μετά από ένα πρώτο ημίχρονο χωρίς τέρματα, ο Vinicius Junior σκόραρε δις για τη Real Madrid μέσα σε λίγα λεπτά και χάρισε στην ομάδα του την νίκη της Εσπανιόλ στην 34η αγωνιστική της La Liga.

Πάμε στην Αγγλία που η Τότεναμ έβγαλε αντίδραση στην κρίσιμη στιγμή, πανηγύρισε τεράστια εκτός έδρας νίκη με 2-1 κόντρα στην Άστον Βίλα και ανέβηκε πάνω από τη ζώνη του υποβιβασμού. Η Τότεναμ κρατάει πλέον την τύχη στα χέρια της στις 3 αγωνιστικές που απομένουν για το τέλος της Premier League, με την West Ham να είναι πλέον σε δίνη θέση.

Ναι, άνθρωποι, φαίνεται να παίρνει το μέλλον του Νέιμαρ, καθώ πλησιάζει στο τέλο τη συνεργασία του με τη Σάντο και αναζητά τον επόμενο σταθμό τη καριέρα του, με βασικό στόχο να παραμείνει σε ψηλό επίπεδο εν ώψη του Μουντιάλ. Παρότι μέχρι πρόσφατα η παρουσία του στην διοργάνωση δεν θεωρούνταν δεδομένη, οι εξελίξει τη Σελεσάου και η απουσία σημαντικών παιχτών ενδέχεται να του ανοίξουν ξανά την πόρτα τη εθνική ομάδα. Την ίδια στιγμή στην Αργεντινή αναπτύσσεται έντονη φημολογία γύρω από το ενδιαφέρον τη Boca Juniors. Σύμφωνα με σχετικά δημοσιεύματα, ο σύλλογο του Buenos Aires εξετάζει σοβαρά την περίπτωσή του, επιδιώκοντα να ενισχύσει το ρόστερ του με έναν παίκτη παγκόσμια κλάση στο πλαίσιο τη προσπάθεια για επιστροφή στην κορυφή τη Νότια Αμερική για την κατάκτηση του Copa Libertadores.

Η Arsenal επικράτησε με 3-0 τη Φούλα μου, όμως αυτό πρέπει να το κάνει συνέχεια από εδώ και πέρα, θέλει να πάρει το πρωτάθλημα. Αν η Manchester City δεν χάσει βαθμό ως το τέλος, ο τίτλος θα κρυφθεί στη διαφορά τερμάτων. Ο Σάκα το ξέρει, το έδειξε στους πανηγυρισμούς του στο 1-0. Ζήτησε 3-4 τέρματα, καθώς έχει καταλάβει τι πρόκειται να συμβεί.

Και μια τελευταία είδηση, πριν από την έναρξη της μεγάλης αναμέτρησης χθες, Manchester United με τη Liverpool, ο αγγλικός τύπος επεσήμανε πως το μέλλον του Michael Carrick στον πάγκο των κόκκινων διαβόλων ενδεχομένως να κριθεί από το αποτέλεσμα της 35ης αγωνιστικής της Premier League. Αν αυτό ισχύει, το δεδομένο μετά το σφύριγμα της λήξης είναι ένα. Ο Carrick συνεχίζει κανονικά διότι κέρδισε δύο φορές η Liverpool για πρώτη φορά μετά από 10 χρόνια, ενώ οδήγησε και τη Manchester United στο επόμενο Champions League, πράγμα που πριν από μερικούς μήνες έμοιαζε απίθανο.

Και η ώρα μας είναι 10:30 πρώτα λεπτά και ακούτε την εκπομπή Κύπρος κοντά σας που έρχεται χάρη στην οικονομική ενίσχυση του Παγκυπρίου Συνδέσμου Αμερικής και του Προέδρου του κ. Φίλιπ Κρίστοφερ, καθώς επίσης και των υπόλοιπων χορηγών που ακούγονται κατά τη διάρκεια του προγράμματός μας μέσα από τον ραδιοφωνικό σταθμό Ελλάς FM, τον σοβαρότερο και εγκυρότερο 24ωρο ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό της Αμερικής. Παίρναμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε.

0: Ελλάς FM.
1: Το Titan Foods, η ελληνική υπεραγορά τροφίμων που για 40 και πλέον χρόνια εξυπηρετεί τον ελληνισμό με όλα τα ελληνικά και κυπριακά προϊόντα και πάλι κοντά σας. Στην καινούργια διεύθυνση 2353 Steinway Street στην Αστόρια. Στο Titan Foods θα βρείτε αυθεντικά ελληνικά προϊόντα επιλεγμένα με αγάπη για την παράδοση και την ποιότητα. Από εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο, φέτα και ελιές, όσπρια και ζυμαρικά, καφέ, μπαχαρικά και αγαπημένες γεύσεις από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Εξυπηρετούμε με υπερηφάνεια την ελληνική κοινότητα της Αμερικής, προσφέροντας προϊόντα που θυμίζουν πατρίδα και κάνουν κάθε τραπέζι πιο ελληνικό. Στο Τιτάν θα βρείτε καθημερινά έτοιμα ελληνικά φαγητά μαγειρεμένα με παραδοσιακές συνταγές και αγνά υλικά, και στο τμήμα ζαχαροπλαστικής φρέσκα ελληνικά γλυκά, σιροπιαστά, πάστες και τούρτες για κάθε περίσταση, όπως γιορτές, γενέθλια ή απλά για γλυκιά απόλαυση. Titan Foods. Φιλική εξυπηρέτηση, ελληνική φιλοξενία και ποιότητα που μπορείτε να εμπιστευτείτε. Titan Foods. Εδώ που η ποιότητα συναντά την παράδοση. Εδώ που οι γεύσεις έχουν ιστορία. Επισκεφτείτε μας στην καινούργια μας διεύθυνση. 2353 Steinway Street στην Αστόρια. Με δωρεάν πάρκινγκ πίσω από το κατάστημα. Τηλέφωνο 626-7771 area code 718.
2: Ανακαλύψτε τη μεγαλύτερη ποικιλία από φρούτα και λαχανικά που χρειάζεται κάθε ελληνικό τραπέζι αποκλειστικά στο United Brothers Fruit Market, γωνία 30 Avenue και 33 Ρώμη στην Αστόρια. Επιλεγμένα από τις καλύτερες φάρμες του Long Island, New Jersey, Pennsylvania, Florida και California, εξασφαλίζουμε φρέσκα προϊόντα ρίστης ποιότητας και σε ασυναγώνιστες τιμές που θα βρείτε σε ένα άνετο και σωστά διαμορφωμένο χώρο. Στο Melon House Juice Bar θα βρείτε ποικιλίες από τα καλύτερα καρπούζια και πεπόνια που επιλέγουμε από τοπικές φάρμες, αλλά και απολαυστικά σμούθις και χυμούς που μπορείτε να επιλέξετε από όλα τα φρέσκα φρούτα και λαχανικά που διαθέτουμε. Και τώρα η επανάσταση στο United Brothers Fruit Market. Ανακαλύψτε τις μοναδικές μας γρανίτες. Ελάτε να τις δοκιμάσετε δωρεάν σε 20 μοναδικές γεύσεις όπως βατόμουρο, καρπούζι, πεπόνι, ανανά, μάγκο, φράουλα που θα ενθουσιάσουν όλους όσοι αναζητούν νέες εμπειρίες γεύσης. Κάθε γρανίτα φτιάχνεται με τις αποκλειστικές συνταγές του United Brothers Fruit Market από 100% γνήσιο χυμό φρούτου χωρίς συντηρητικά ζάχαρη, νερό και χρώματα. Είναι ό,τι πιο δροσιστικό και υγιεινό για εσάς και για τα παιδιά σας και μπορείτε να τις απολαύσετε όλο το 24ωρο τις καυτές μέρες του καλοκαιριού. Στο United Brothers Fruit Market που οι New York Times αποκάλεσαν Παρθενώνα των φρούτων και λαχανικών, για τις αγορές σας ποτέ δεν είναι αργά, γιατί είμαστε πάντα ανοιχτά και για τους πελάτες μας δωρεάν πάρκινγκ. Σταμάτης Ρέστοραντ. Για όσους θέλουν να απολαύσουν οικογενειακό σπιτικό φαγητό. Σταμάτης Ρέστοραντ. Ένα εστιατόριο με ιστορία για καλό φαγητό. Στο Σταμάτης Ρέστοραντ θα βρείτε καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά φαγητά φτιαγμένα με μεράκι από φρέσκα και αγνά υλικά που συνδυάζουν γεύση, ποιότητα, ποσότητα και εξαιρετικές τιμές. Σταμάτης Ρέστοραντ. Εκτός από τα πιάτα της ημέρας θα βρείτε και μια πλούσια επιλογή από κρέατα και ψάρια, όλα ψημένα στα κάρβουνα, σαλάτες, ορεκτικά και συνοδευτικά. Και μετά το φαγητό, σας προσφέρω δωρεάν το καλύτερο γαλακτομπούρεκο που έχετε φάει. Σταμάτης Ρέστοραντ. Αναλαμβάνουν κάθε είδους εκδήλωση και μακαρίες μέχρι 250 άτομα. Το Σταμάτης Ρέστοραντ, που κάνει και δωρεάν delivery, βρίσκεται στο 2909 23 Avenue στην Αστόρια με τηλέφωνο 932-8596. 932-8596, με area code 718. Μάθετε να οδηγείτε σωστά και με ασφάλεια στην πρωτοπόρα σχολή οδηγών Ζαπίτιο το School. Μαθήματα οδήγησης καθημερινά από άριστους αδιούχους εκπαιδευτές. Free pickup σε όλη την περιφέρεια του Queens. Δύο φορές την εβδομάδα η πεντάωρη τάξη για εσάς που έχετε το Learner's Permit. Αυτοκίνητα για το Road Test. Όλες οι εξυπηρετήσεις του τμήματος ιστροχίας σε καθημερινή βάση. Δηλαδή πινακίδες για το αυτοκίνητό σας, ανανέωσης registrations και γενικά ό,τι έχει σχέση με το αυτοκίνητό σας. Στη σχολή επίσης δίνεται και η διδασκαλία των 6 ωρών για το 10% έκπτωση στα ασφάλιστρα του αυτοκίνητου σας. Σχολείο Οδηγών Ζαπίτη. Επίσης, για όλα τα συμβολογραφικά σας έγγραφα για Ελλάδα και Κύπρο, δηλαδή πληρεξούσια, εξουσιοδοτήσεις, καθώς επίσης επίσημες επικυρωμένες μεταφράσεις. Και τώρα, ασφάλειες αυτοκινήτων και ακινήτων. Ζαπίτιο το School ιδρύθηκε το 1960 από τον Μιχάλη Ζαπίτη. Για περισσότερες πληροφορίες, τηλεφωνήστε στο 274-510, area code 718 και ζητήστε την Θάλια. Ανοιχτά κάθε μέρα στο 2274-31 Ρώμη στην Αστόρια, στην τελευταία στάση του σταθμού Τίτμαρς. Η επιλογή λογιστή είναι φυσικό να σας προβληματίζει ποιο να εμπιστευτείτε για να έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Αν δεν είστε ευχαριστημένοι με το λογιστή σας ή θέλετε να δοκιμάσετε κάποιον άλλο, ελάτε στον κύριο Μιχάλη Περδίο. Ο διπλωματούχος και εγκεκριμένος λογιστής Μιχάλης Περδίος με εμπειρία στα φορολογικά ετοιμάζει τη φορολογική σας δήλωση, αναλαμβάνει την τήρηση και τον έλεγχο βιβλίων μικρών ή μεγάλων εταιριών και άλλων επιχειρήσεων, σας ενημερώνει για την άμεση εφαρμογή όλων των οικονομικών και νομοθετικών μεταβολών, σας παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες για την ίδρυση εταιριών, σας βοηθά να απαλλαγείτε από τυχόν προβλήματα με κρατικούς μηχανισμούς και σας προσφέρει άριστη εξυπηρέτηση. Για κάθε σας πρόβλημα, επιχειρηματικό ή φορολογικό, επισκεφτείτε το λογιστικό γραφείο του Μιχάλη Περδίου που βρίσκεται στο 2521 49 δρόμου στην Αστόρια με τηλέφωνο 345 2526 μέρια code 347. Λογιστικό γραφείο Μιχάλης Περδίος. Προσφέρει λύσεις σε όλα σας τα λογιστικά προβλήματα. Euromarket, η ελληνική υπεραγορά της Αστόριας που φημίζεται για την τεράστια ποικιλία προϊόντων, τη μεγάλη σειρά σε ελληνικά, κυπριακά, αμερικάνικα, αλλά και προϊόντα από 30 ευρωπαϊκές χώρες, πάντοτε φρέσκα και πρώτα σε ποιότητα. Στο Euromarket θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία από τυριά και αλαντικά, λάδια, ελιές, τουρσιά, όσπρια, ζυμαρικά, γλυκά, αλλά και 500 διαφορετικά είδη μπύρας, όλα σε πάρα πολύ λογικές τιμές. Ό,τι χρειάζεται, το καλάθι της νοικοκυράς θα το βρείτε στο Euromarket. Euromarket. Ποιότητα, αυθονία, χαμηλές τιμές και προσωπική εξυπηρέτηση από τον ιδιοκτήτη κύριο Παναγιώτη Μενίκου. Euromarket, ο καλός φίλος της ελληνίδας νοικοκυράς. Επισκεφτείτε το και ψωνίστε όλα τα απαραίτητα τρόφιμα που θα δώσουν στο τραπέζι σας γεύση και νοστιμιά. Euromarket, δίπλα σας πάντα με τις καλύτερες προσφορές. Ανοιχτό 7 ημέρες την εβδομάδα από τις 8 το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα και βρίσκεται στο 3042-31 δρόμοι δίπλα από την εκκλησία του Αγίου Δημητρίου στην Αστόρια με τηλέφωνο 545-5569 μέρια code 718.
0: Ελλάς FM.
3: Και η ώρα μας είναι 10:38 πρώτα λεπτά. Συνεχίζουμε με την αθλητική μας ενημέρωση από την Κύπρο να δούμε τα αποτελέσματα στην πρώτη κατηγορία στους αγώνες που διεξήχθησαν το Σαββατοκύριακο στην Κύπρο. Είχαμε λοιπόν Ολυμπιακός Ομόνοια Ραδίπου 2-1, Ακρίτας Εθνικός 1-0, Ένωση Νεών Ύψων ΑΕΛ 1-1, Ανόρθωση Παραλίμνη 2-0, Ομόνοια Άρης 3-0, ΑΠΟΕΛ ΑΕΚ 1-0 και Απόλλων Πάφος 2-1. Να δούμε και την βαθμολογία στον πρώτο όμιλο, ύστερα και από την 32η αγωνιστική. Στην πρώτη θέση και πρωταθλήτρια η Ομόνοια με 77 βαθμούς, ακολουθούν η ΑΕΚ με 61, ο Απόλλων επίσης με 61, η Πάφος με 55, ο ΑΠΟΕΛ με 52 και στην έκτη θέση είναι ο Άρης με 48 βαθμούς. Στον δεύτερο όμιλο, ύστερα και από την 31η αγωνιστική, στην πρώτη θέση είναι η Ανόρθωση με 42 βαθμούς και ακολουθούν η ΑΕΛ με 41, η Ένωση Νέων Ύψωνα με 39, η Ομόνοια Ραδίπου με 36, ο Ακρίτας με 35, ο Ολυμπιακός με 34, ο Εθνικός με 30 και στην τελευταία θέση είναι το Παραλίμνη με 4 βαθμούς. Τέλος της αθλητικής μας ενημέρωσης από την Κύπρο, να ακούσουμε ένα τραγούδι και επανερχόμαστε με το πρόγραμμά μας.

10 και 42 πρώτα λεπτά η ώρα μας. Στη συνέχεια πάμε να δούμε τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας στην Ελλάδα και τον κόσμο. Σαν σήμερα το 1814 ο Ναπολέων ο πρώτος φτάνει στο νησί Έλβα, όπου αρχίζει η πρώτη του εξορία μετά την παρέτησή του από τον γαλλικό θρόνο. Η απομάκρυνσή του φαινόταν να κλείνει την περίοδο των Ναπολεόντιων πολέμων, όμως λίγους μήνες αργότερα θα επιστρέψει στη Γαλλία για τις περίφημες 100 ημέρες. Το 1886 στην πλατεία Hay Market του Σικάγου, διαδήλωση εργατών υπέρ του Οκτάουρου καταλήγει σε ματηρή σύγκρουση με την αστυνομία. Μετά τη ρήψη βόμβας σκοτώνονται αστυνομικοί, ενώ τα πυρά της αστυνομίας αφήνουν νεκρούς και τραυματίες διαδηλωτές. Το γεγονός έγινε ορόσημο για το παγκόσμιο εργατικό κίνημα και συνδέθηκε με την καθιέρωση της εργατικής πρωτομαγιάς. Το 1904 ο Charles Walsh και ο Henry Royce συναντώνται στο Manchester σε μια συνάντηση που θα οδηγήσει στη γέννηση της Rolls Royce. Η εταιρεία θα εξελιχθεί σε ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα σύμβολα της Βρετανικής βιομηχανίας, συνδεδεμένο τόσο με την πολυτελή αυτοκίνηση όσο και με την αεροναυτική. Το 1912, κατά τον Ιταλοτουρκικό πόλεμο, οι Ιταλοί καταλαμβάνουν τη Ρόδο, ανοίγοντας την περίοδο της Ιταλικής κυριαρχίας στα Δωδεκάνησα. Η Ιταλοκρατία θα διαρκέσει για δεκαετίες έως την ενσωμάτωση των Δωδεκανήσων στην Ελλάδα μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Το 1919 στο Πεκίνο ξεσπά το κίνημα της 4ης Μαΐου με φοιτητές να διαδηλώνουν στην πλατεία Tiananmen εναντίον των αποφάσεων της συνθήκης των Βερσαλιών. Το κίνημα εξελίχθηκε σε κρίσιμη καμπή για τη σύγχρονη Κίνα, συνδέοντας τον αντιυμπεριαλισμό με τη διανόηση, τη νεολαία και τις πολιτικές αναζητήσεις του 20ου αιώνα. Το 1927 ιδρύεται στο Hollywood η Ακαδημία Κινηματογραφικών Τεχνών και Επιστημών. 2 χρόνια αργότερα θα απονείμει για πρώτη φορά τα βραβεία Όσκαρ που θα εξελιχθούν στον πιο αναγνωρίσιμο θεσμό της διεθνούς κινηματογραφικής βιομηχανίας. Το 1930 η Βρετανική αστυνομία συλλαμβάνει τον Μαχάτμα Κάντι μετά την πορεία του αλατιού και την κλιμάκωση της εκστρατείας πολιτικής ανυπακοής στην Ινδία. Η σύλληψή του ενισχύει διεθνώς το κύρος του αντιαπικιακού αγώνα και αναδεικνύει την μη βίαιη αντίσταση ως πολιτικό όπλο. Το 1941, σαν σήμερα, σε λόγο του στο Reichstag, ο Αδόλφος Χίτλερ αναφέρεται στην αντίσταση του ελληνικού στρατού κατά τη γερμανική εισβολή και μιλά για ύψιστο ηρωισμό και αυτοθυσία. Η δήλωση καταγράφεται λίγες ημέρες μετά την κατάληψη της Ελλάδας από τους Ναζί και έχει έκτοτε μείνει ως αχαρακτηριστική αναφορά στην ελληνική αντίσταση του 1940-41. Το 1942 αρχίζει η ναυμαχία της θάλασσας των Κοραλίων με επίθεση αμερικανικών αεροσκαφών εναντίον ιαπωνικών δυνάμεων στην περιοχή του Λάγκη. Ήταν η πρώτη μεγάλη ναυμαχία στην οποία τα αντίπαλα πλοία δεν ήρθαν σε οπτική επαφή, καθώς η σύγκρουση κρίθηκε κυρίως από τα αεροπλανοφόρα. Το 1949 σημειώνεται η πρώτη αεροπορική τραγωδία στην ιστορία του αθλητισμού, όταν το αεροπλάνο που μεταφέρει την ομάδα της στο Ρήνο συντρίβεται στο λόφο Σουπέργα κοντά στο Τωρίνο. Σκοτωνόνται 18 ποδοσφαιριστές, ανάμεσα τους 10 διεθνείς της Εθνικής Ιταλίας, καθώς και μέλη του τεχνικού επιτελείου και δημοσιογράφοι. Η τραγωδία βυθίζει τη χώρα στο πέθος και σηματοδοτεί το δραματικό τέλος της Μεγάλης στο Ρήνο, μίας από τις κορυφαίες ποδοσφαιρικές ομάδες της εποχής. Το 1953 ο Έρνεστ Χέμιγκουεϊ τιμάται με το βραβείο Πούλιτζερ για το έργο «Ο Γέρος και η Θάλασσα». Το βιβλίο ενίσχυσε τη θέση του ως μία από τις κεντρικές μορφές της λογοτεχνίας του 20ου αιώνα και προηγήθηκε της βράβευσής του με Νόμπελ Λογοτεχνίας το 1954. Το 1959 ανακοινώνονται τα πρώτα βραβεία Grammy, τα οποία θα εξελιχθούν σε κορυφαίο θεσμό της παγκόσμιας μουσικής βιομηχανίας. Το 1967, λίγες ημέρες μετά το πραξικόπημα της 21ης Απριλίου, η δικτατορία των συνταγματαρχών επαναλειτουργεί την Γιάρο ως τόπο εξορίας και κράτησης πολιτικών αντιπάλων, στέλνοντας εκεί περίπου 6.000 αντιφρονούντες, κυρίως αριστερούς συνδικαλιστές και πολίτες που θεωρούνταν ύποπτοι για αντίσταση στο καθεστώς. Οι εκτοπίσεις έγιναν χωρίς δίκη στο πλαίσιο του πρώτου μεγάλου κύματος καταστολής. Το 1970 η Εθνοφρουρά του Οχάιο ανοίγει πύρη στο Πανεπιστήμιο Kent State, σκοτώνοντας 4 φοιτητές και τραυματίζοντας 9. Οι φοιτητές διαμαρτύρονταν για την επέκταση του πολέμου του Βιετνάμ στην Καμπότζη. Το γεγονός έγινε σύμβολο της κρίσης που προκαλούσε ο πόλεμος στην Αμερικανική κοινωνία και ενέπνευσε το τραγούδι «Ohio» των Crosby, Stills, Nash & Young. Το 1975 η Νάντια Κομανέτσι, μόλις 13 ετών, ανακηρύσσεται πρωταθλήτρια Ευρώπης στη γυμναστική, ξεκινώντας τον θρύλο της στον παγκόσμιο αθλητισμό. Το 1979 η Μάργαρετ Θάτσερ ορκίζεται πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου, η πρώτη γυναίκα που αναλαμβάνει το αξίωμα στη χώρα. Η διακυβέρνησή της θα σημαδέψει βαθιά τη Βρετανία με πολιτικές ιδιωτικοποιήσεων, σύγκρουση με τα συνδικάτα και ισχυρή επίδραση στη συντηρητική πολιτική διεθνώς. Το 1990 ο Κωνσταντίνος Καραμαλής εκλέγεται για δεύτερη φορά πρόεδρος της Δημοκρατίας.
Η επιστροφή του στο ΥΠΑ το πολιτιακό αξίωμα είχε έντονο συμβολισμό καθώς αφορούσε μία από τις κεντρικές μορφές της μεταπολίτευσης και της μεταπολεμικής πολιτικής ζωής της Ελλάδας. Το 1990 η Λετωνία ανακηρύσσει την αποκατάσταση της ανεξαρτησίας της από τη Σοβιετική Ένωση. Η απόφαση εντάσσεται στο κύμα αποσύνθεσης του Σοβιετικού Μπλοκ και στην πορεία των Βαλτικών χωρών προς την πλήρη κρατική ανεξαρτησία. Το 1991 διεξάγεται στην Ιταλία ο 36ος διαγωνισμός τραγουδιού της Eurovision με νικήτρια την Σουηδία και την Κάρολα. Η Ελλάδα συμμετέχει με την Σοφία Βόσου και το τραγούδι «Άνοιξη» του Ανδρέα Μικρούτσικου κατακτώντας την 13η θέση και αφήνοντας έντονη ανάμνηση στο ελληνικό κοινό. Το 1994 ο Γιτσά Κραπίν και ο Γιάσερ Αραφάτ υπογράφουν στο Καίρο συμφωνία για την εφαρμογή των συμφωνιών του Όσλο στη Γάζα και την Ιεριχό. Η συμφωνία αποτέλεσε σημαντικό βήμα στη διαδικασία ειρήνευσης Ισραηλινών και Παλαιστινίων, αν και οι προσδοκίες της περίοδου δεν επιβεβαιώθηκαν πλήρως τα επόμενα χρόνια. Το 2001 ο Πάπας Ιωάννης Παύλος II επισκέπτεται την Ελλάδα στην πρώτη επίσημη επίσκεψη Ποντίφικα στη χώρα μετά το σχίσμα του 1054. Το 2014 ξεκινά η λειτουργία της ΝΕΡΙΤ, του νέου δημόσιου ραδιοτηλεοπτικού φορέα, μετά το εφηνιδιαστικό κλείσιμο της ΕΡΤΑ το 2013. Η υπόθεση είχε προκαλέσει έντονη πολιτική και κοινωνική αντιπαράθεση για τον ρόλο, τη συνέχεια και την ανεξαρτησία της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης. Το 2020 η Ελλάδα αρχίζει τη σταδιακή άρση των περιορισμών του πρώτου lockdown για την πανδημία του COVID-19. Μετά από εβδομάδες αυστηρών μέτρων, η χώρα περνά στην πρώτη φάση επαναλειτουργίας με μάσκες, αποστάσεις και περιορισμούς στην καθημερινότητα. Να περάσουμε τώρα και στις γεννήσεις. Σήμερα το 1910 γεννήθηκε ο Στέλιος Κυριακίδης, Κύπριος αθλητής και μαραθωνοδρόμος, γνωστός για τη συγκλονιστική νίκη του στο Μαραθώνιο της Βοστόνης το 1946, με την οποία ευαισθητοποίησε τη διεθνή κοινότητα για την πείνα στην Ελλάδα και συνέβαλε στην αποστολή ανθρωπιστικής βοήθειας. Το 1929 γεννήθηκε η Audrey Hepburn, Βρετανή ηθοποιός, εμβληματική μορφή του κλασικού κινηματογράφου, με αξέχαστους ρόλους σε ταινίες όπως Breakfast at Tiffany's και Roman Holiday και σημαντική φιλανθρωπική δράση ως πρέσβυρα της UNICEF. Το 1932 γεννήθηκε ο Αντώνης Παπαδόπουλος, Κύπριος ποδοσφαιριστής και προπονητής ιστορική μορφή της ανόρθωσης Αμοχώστου και του Κυπριακού ποδοσφαίρου, το γήπεδο της οποίας φέρει το όνομά του. Το 1987 γεννήθηκε ο Σέσαρ Φάμπρεγκας, Ισπανός ποδοσφαιριστής με σπουδαία καριέρα σε ομάδες όπως Arsenal, Barcelona και Chelsea και σημαντική συνεισφορά στις επιτυχίες της Εθνικής Ισπανίας σε Μουντιάλ και Euro. Να περάσουμε και στους θάνατους τώρα. Σαν σήμερα το 2006 πεθάνει ο Αλέξης Δαμιανός, Έλληνας σκηνοθέτης, ηθοποιός και θεατρικός δημιουργός, γνωστός κυρίως για την κινηματογραφική του ταινία Ευδοκία το 1971, που θεωρείται ένα από τα αριστουργήματα του ελληνικού κινηματογράφου. Το 2024, σαν σήμερα, πέθανε η Άννα Παναγιωτοπούλου, Ελληνίδα ηθοποιός και σεναριογράφος, αγαπητή στο κοινό από εμβληματικούς ρόλους σε σειρές όπως «Ματάμ Σουσού», «Οι Τρεις Χάριτες» και «Τόλτσε Βίτα», με ξεχωριστό χιούμορ και υποκριτικό βάθος.

10 και 54 πρώτα λεπτά η ώρα μας συνεχίζουμε με την ανασκόπηση του Κυπριακού τύπου. Το ζήτημα της τιμής του ηλεκτρισμού στην Κύπρο, το έργο του Greatest Interconnector, τα σενάρια που αφορούν στο άρθρο 42,7 της Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η αποκοπή του 12% για όσους επιλέγουν την πρόορη σύνταξη στα 63, το στεγαστικό ζήτημα στην Κύπρο και η κατάκτηση του πρωταθλήματος ποδοσφαίρου από την Ομόνια είναι ορισμένα από τα θέματα που προβάλλει ο τύπος σήμερα στα πρωτοσέλιδά του. Η αλήθεια στο κύριο της ΕΜΑ με τίτλο «Μισές δουλειές, πανάκριβο ρεύμα» γράφει ότι η αναβάθμιση του σταθμού της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου στη Δικέλια έπρεπε να έχει αρχίσει πριν από ένα χρόνο, ενώ η κεντρική αποθήκευση δεν προλαβαίνει το ορόσημο του Ιουνίου του 2026. Σε άλλο της ΕΜΑ η εφημερίδα γράφει ότι σήμερα εκπνέει τον τελεσίγραφο των φθινοτρόφων, οι οποίοι προειδοποιούν για δυναμικότερες κινητοποιήσεις. Αλλού γράφει ότι οι διαπραγματεύσεις ΗΠΑ Ιράν για λήξη του πολέμου βρίσκονται σε τεντωμένο σχοινί. Ο πολίτης με τίτλο «Αντίστροφη μέτρηση για τον GSI» γράφει στο κύριο του θέμα ότι η κοινή επιστολή των Υπουργών Ενέργειας Ελλάδας και Κύπρου προς την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για την εκτέλεση μελέτης δέουσας επιμέλειας προκειμένου να χρηματοδοτήσει το έργο του Greatest Interconnector εισάγει το έργο σε μια καθοριστική φάση για την υλοποίησή του. Άλλο αναφέρει πως από το Σύνταγμα προκύπτει ότι οι βουλευτές θα συνεχίζουν να διατηρούν τη βουλευτική τους ιδιότητα ακόμη και μετά τη διάλυση της Βουλής και συνεπώς εξακολουθούν να λαμβάνουν τις προβλεπόμενες αποδοχές. Επίσης, η εφημερίδα γράφει ότι η Βουλή των Νέων προτείνει θέσπιση νομοθεσίας που να επιτρέπει στις εργαζόμενες άδεια περιόδου έως και 2 ημέρες. Ο φιλελεύθερος στο κύριο του θέμα με τίτλο «Αν η Κύπρος εκτιμηθεί» γράφει ότι 3 σενάρια προσομοίωσης στις Βρυξέλλες θέτουν σε πρακτική δοκιμή το άρθρο 42,7 της Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αλλού γράφει ότι η ακρίβεια και οι περιορισμοί στον νόμο για μειωμένο ΦΠΑ οδηγούν τους Κυπρίους σε άλλες επιλογές για τη στέγασή τους, καθώς γίνεται στροφή σε μικρά σπίτια και διαμερίσματα. Επίσης, η εφημερίδα αναφέρει ότι εταιρείες αυτοχρήζονται διαχειριστικές επιτροπές και τσιμπούν 1.200 με 1.400 ευρώ ετησίως από κάθε ιδιοκτήτη για τα κοινοχρηστά. Τέλος, η Χαραυγή υπό τον τίτλο «Τιμωρητικό το 12% για τους συνταξιούχους» γράφει ότι ο Γενικός Γραμματέας του ΑΚΕΛ Στέφανος Στεφάνου χαρακτήρισε άδικη την αποκοπή του 12% για όσους επιλέγουν την πρόορη σύνταξη στα 63. Σε άλλο τη θέμα αναφέρεται στους πανηγυρισμούς για την κατάκτηση του πρωταθλήματος ποδοσφαίρου από την Ομόνια Λευκοσίας. Αλλού γράφει ότι το ΑΚΕΛ είναι μπροστάρις για το περιβάλλον και την ποιότητα ζωής. Τέλος της ανασκόπησης του Κυπριακού Τύπου.

Κρίσιμη εβδομάδα για το άρθρο 42,7 της Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την πραγματοποίηση άσκησης προσομοίωσης στις Βρυξέλλες. Η άσκηση θα περιλαμβάνει τρία σενάρια για το πώς τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης αντιδρούν σε περίπτωση που δεχτούν επίθεση. Τα αποτελέσματα θα αποτελέσουν ένα οδικό χάρτη για τα επόμενα βήματα και τις αποφάσεις που πρέπει να λάβει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Στις προτεραιότητες της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα θέματα της καταπολέμησης των ναρκωτικών αναφέρθηκε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης κατά τη θεματική συζήτηση με τίτλο «Ευρωπαϊκή Συμμαχία για την καταπολέμηση των ναρκωτικών» που διεξήχθη στο πλαίσιο της Συνόδου της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας στο Ερεβάν της Αρμενίας. Σε παρέμβασή του, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ενώπιον των ηγετών που παρίστανταν στην Σύνοδο, επεσήμανε την ανάγκη για συλλογική δράση με στόχο την καταπολέμηση της εμπορίας των ναρκωτικών, ιδιαίτερα μέσω λιμένων της Ευρώπης, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για ενίσχυση της συλλογικής δράσης. Παράλληλα, ενημέρωσε για τη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα ναρκωτικά, που υιοθετήθηκε από το Συμβούλιο τον περασμένο Μάρτιο υπό την Κυπριακή Προεδρία, όπως και για την προώθηση της υλοποίησης της συναφούς του συναφούς σχεδίου δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρόσθεσε ότι ένα μεγάλο μέρος των δράσεων πρέπει να επικεντρωθεί στην πρόληψη, ενώ επεσήμανε την προσήλωση στην προστασία των Ευρωπαίων πολιτών από τα ναρκωτικά και τα επακόλουθά τους, συμπεριλαμβανομένης της καταπολέμησης των δικτύων των λαθρεμπορών. Πραγματοποιείται σήμερα και αύριο στη Λευκοσία η Άτυπη Σύνοδος των Υπουργών Γεωργίας και Αλληλείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σύμφωνα με τη γραμματεία της Κυπριακής Προεδρίας, σήμερα συνέρχονται οι Υπουργοί Γεωργίας υπό την Προεδρία της Υπουργού Γεωργίας Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος της Κυπριακής Δημοκρατίας Μαρίας Παναγιώτου. Οι Ευρωπαίοι Υπουργοί θα συζητήσουν για την ενίσχυση της αντεκτικότητας και της στρατηγικής αυτονομίας του αγροδιατροφικού τομέα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και για πιθανές λύσεις για την αντιμετώπιση των αυξανόμενων κινδύνων που αντιμετωπίζει ο γεωργικός τομέας. Αύριο θα γίνει στο συνεδριακό το άτυπο Συμβούλιο των Υπουργών Αλληλείας υπό την Προεδρία της κυρίας Παναγιώτου. Θα γίνει συζήτηση για το μέλλον της κοινής αλλιευτικής πολιτικής και για την αξιολόγηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για αυτήν, η οποία θα παρουσιαστεί από τον κύριο Καδί. Οι Υπουργοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα έχουν την ευκαιρία να προβούν από κοινού σε αποτίμηση της πορείας της πολιτικής κατά την τελευταία δεκαετία και να εξετάσουν τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να συνεχίσει να ανταποκρίνεται αποτελεσματικά στις μεταβαλλόμενες συνθήκες του τομέα της Αλλίας. Αδιάβαστος πιάστηκε ο Ευρωβουλευτής Φιδίας Παναγιώτου αναφορικά με τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όχι μόνο. Συγκεκριμένα, σε συνέντευξή του, όχι μόνο παραδέχθηκε ότι δεν διάβασε τον Ευρωπαϊκό Προϋπολογισμό λόγω του ότι βρισκόταν στην Κύπρο, αλλά ξεκαθάρισε ότι δεν γνωρίζει τίποτα και για τον κανονισμό της πράσινης γραμμής. Όσο περνούσε μάλιστα ο χρόνος της συνέντευξης, τόσο περισσότερο σκούρα τα έβρισκε ο Παναγιώτου, αφού σε ερώτηση για την έκταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Τουρκία, τόνισε ότι θέλουμε να είναι στρατηγικός εταίρος η Τουρκία για να μπορούμε να συνεργαζόμαστε και να ασκούμε πίεση. Την ίδια στιγμή όμως παραδέχτηκε ότι δεν υπάρχει ξεκάθαρη θέση του κόμματός του για τον Κυπριακό, ενώ ο ίδιος ως Ευρωβουλευτής, ψηφίζοντας την έκταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Τουρκία, αποδέχεται τη λύση της ζωνικής δικοινοτικής ομοσπονδίας. Παραδέχτηκε επίσης πως είναι αδιάβαστος σε αντίθεση με άλλους εγχώριους πολιτικούς που ούτε ξέρουν τι ψηφίζουν, ούτε έχουν το θάρρος να το παραδεχτούν. Η πολύωρη κατάθεση της επωνομαζόμενης Σάντης την περασμένη Παρασκευή έχει ουσιαστικά ξεκαθαρίσει όλα τα ζητήματα και τις σκιές που παρέμειναν να αιωρούνται και οι έρευνες της αστυνομίας έχουν μπει στην τελική ευθεία. Αυτή τη στιγμή αναμένονται τα αποτελέσματα των ερευνών που διενεργούνται από ειδικούς της Europol καθώς και των αναλύσεων του προφίλ της Σάντης από εμπειρογνώμονες του FBI. Όπως εκτιμάται, από τα αποτελέσματα των δύο αυτών εξειδικευμένων ερευνών δεν θα προκύψουν στοιχεία τα οποία θα ανατρέπουν τα μέχρι σήμερα δεδομένα που δείχνουν τι ακριβώς συνέβη. Οι ανακριτές του κλιμακίου που συστάθηκε από τον αρχηγό αστυνομίας για να εξετάσει τις καταγγελίες του Μακάριου Δρουσιώτη, όπως αναρτήθηκαν σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης στις 30 Μαρτίου, είναι πεπισμένοι ότι τα μηνύματα κατασκευάστηκαν από την ίδια τη Σάντη μέσω ειδικής εφαρμογής λόγω της τάσης για μυθοπλασία από την οποία είχε καταληφθεί κατά διαστήματα και τα παρέδωσε στον δικηγόρο Νίκο Κληρίδη, ο οποίος δεν ήταν ενήμερος πώς ήταν κατασκευασμένα. Αυτό ενισχύθηκε από την τελευταία κατάθεση της 45χρονης γυναίκας, η οποία στην ουσία πήρε πάνω της όλη την ευθύνη, λέγοντας ότι άκουγε διάφορα ονόματα από συζητήσεις ή μέσω ενημέρωσης με διάφορους τρόπους και στη συνέχεια, αφού έκανε έρευνα στο διαδίκτυο για τα άτομα αυτά, συνέτασε τα μηνύματα. Ακολούθως τα έστελε στον Νίκο Κληρίδη και όταν την ρωτούσε λεπτομέρειες, συνέχιζε να απαντάει υποθετικά στο ίδιο τέμπο. Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες, κατά την τελευταία της κατάθεση, οι ανακριτές την πίεσαν αρκετά για να ξεκαθαρίσει ορισμένα ζητήματα, να δώσει επαρκείς απαντήσεις με λεπτομέρειες και όπως διαφάνηκε, μόνο ένα άτομο το οποίο γνώριζε όλο το σκηνικό θα έδινε τέτοιες απαντήσεις. Έχει διαπιστωθεί

από τα λεγόμενά της ότι πολλές φορές έγραφε ασυναρτησίες για να δικαιολογεί τους ισχυρισμούς της, είτε για δίθεν κινδύνους που διέτρεχε, είτε για προστασία που χρειαζόταν και φόβους που εξέφραζε για την αδελφότητα. Όπως η ίδια φέρεται να ομολόγησε, δεν ευσταθούν τα όσα ισχυρίστηκε και έδωσε ακριβή λεπτομέρειες για κάθε ενότητα των μηνυμάτων που δημιουργούσε. Σημειώνεται ότι κατά την λήψη των καταθέσεων της ήταν παρόντες τόσο ψυχολόγος και υποστήριξη, όσο και δικηγόρος που της παρήχε νομική συμβουλή. Τη δημοσιοποίηση των συμπερασμάτων του πορίσματος για το κράτος μαφία πριν από τις βουλευτικές εκλογές ζητούν Βόλτα και Μακάριος Ρουσιώτης. Αν και η αρχή κατά τη διαφθορά δεν έχει ακόμη ανακοινώσει τον χρόνο δημοσιοποίησης, όλα τα μέχρι στιγμής δεδομένα συνηγορούν στο γεγονός ότι δεν θα δοθούν τα αποτελέσματα πριν τις εκλογές λόγω του όγκου του πορίσματος και της μελέτης που πρέπει να προηγηθεί. Ο συγγραφέας του βιβλίου Μακάριος Ρουσιώτης δηλώνει ότι ο ίδιος είναι έτοιμος να αναλάβει τις όποιες ευθύνες του αναλογούν αν οι λειτουργοί επιθεώρησης καταλήξουν στο συμπέρασμα πως είναι συκοφάντης. Ο σύνδεσμος συμφωνεί των κτηνοτρόφων, των οποίων δημιούργησαν την περασμένη εβδομάδα κτηνοτρόφοι και κρεοπόλες που διαμαρτύρονται για τις μαζικές ερατώσεις ζώων στο πλαίσιο της αντιμετώπισης του αυθόδους πυρετού, θα συνέλθει αύριο για να εξετάσει τις επόμενες κινήσεις του, εάν εντός της ημέρας δεν έχει ανταπόκριση στο αίτημα για συνάντηση με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη, όπως δήλωσε η εκπρόσωπος του Συνδέσμου Στέλλα Πέτρου. Σε ανακοίνωσή του, ο Σύνδεσμος την περασμένη Τετάρτη κοινοποίησε την πρόθεση των μελών του να ζητήσουν άμεση συνάντηση με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, προκειμένου να τεθούν ενώπιον του τα σοβαρά ζητήματα που έχουν προκύψει στον κλάδο, με ιδιαίτερη έμφαση στη διαχείριση του αυθόδους πυρετού. Η κυρία Πέτρο σημείωσε ότι μέχρι στιγμής δεν υπήρξε οποιαδήποτε ανταπόκριση και πρόσθεσε ότι τα μέλη του συνδέσμου, που αριθμούν περίπου 200, όπως είπε, θα συνεδριάσουν αύριο για να εξετάσουν τις επόμενες κινήσεις τους, εάν δεν οριστεί η ημερομηνία συνάντησης. Εκτός ψηφοδελτίου του κινήματος Ενεργοί Πολίτες σε κήρυγμα Ενωμένων Κυπρίων Κυνηγών, τέθηκε ο 38χρονος Κώστας Νικολάου, ο οποίος φέρεται να επιτέθηκε σε διαιτητή σε ποδοσφαιρικό αγώνα. Σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσαν, οποιαδήποτε συμπεριφορά έντασης ή επιθετικότητας, ανεξαρτήτως συνθήκων, δεν μπορεί να θεωρηθεί αποδεκτή και δεν συνάδει με τις αρχές, τις αξίες και το ήθος που το κίνημα πρεσβεύει. Με τη συγκεκριμένη ενέργεια του, ο εν λόγω υποψήφιος έθεσε και αυτόματα τον εαυτό του εκτός ψηφοδελτίου, αναφέρει ανακοίνωση του κόμματος. Οι αρχές συνεχίζουν εντατικά τις έρευνες για την σοβαρή υπόθεση κακόβουλης ενέργειας που σημειώθηκε σήμερα τα ξημερώματα όταν 4 ασθενοφόρα ιδιωτικής κλινικής στην Πάφο αντιλήφθηκαν στις φλόγες, με την αστυνομία να εκτιμά ότι αιτία του εγκρισμού φέρεται να είναι οικονομικής φύσεως διαφορές. Από τις εξετάσεις της αστυνομίας και της πυροσβεστικής υπηρεσίας διαπιστώθηκε ότι η πυρκαγιά τέθηκε σκόπιμα με τη χρήση έφλεκτης ύλης. Σύμφωνα με την πυροσβεστική υπηρεσία, με ανάρτηση στην πλατφόρμα ΕΞΑ του εκπροσώπου του τύπου Ανδρέα Κετή, από την πυρκαγιά τα 3 ασθενοφόρα επέστησαν εκτεταμένες ζημιές στο προσινό τους μέρος, ενώ το 4ο υπέστη ελαφρύες ζημιές. Μειωμένες κατά 25% είναι οι κρατήσεις για το καλοκαίρι σήμερα σε σχέση με τις αντίστοιχες της περίοδου πέρσι, δήλωσε στο Κυπριακό Πρακτορείο Ειδήσεων ο Γενικός Διευθυντής του Παγκύπριου Συνδέσμου Ξενοδόχων Χρήστος Αγγελίδης. Όπως εξήγησε, σήμερα οι πληρότητες των ξενοδοχείων για το καλοκαίρι κυμαίνονται γύρω στο 40-50%, ενώ οι αντίστοιχες το 2025 κυμαίνονταν κοντά στο 75% σε μια χρονιά ρεκόρ που τον Ιούλιο η πληρότητα έφτασε το 95%. Ο κ. Αγγελίδης ανέφερε ότι η ροή των ακυρώσεων έχει ελαττωθεί σε διαχειρίσιμα επίπεδα. Ωστόσο, το επίπεδο κρατήσεων αυξάνεται με πολύ αργό ρυθμό για να μπορεί να δημιουργηθεί το αίσθημα ευεξίας και ότι μπορεί να ανατραπεί το σκηνικό των ακυρώσεων των τελευταίων 2 μηνών για το υπόλοιπο καλοκαίρι. Αυτό μας ανησυχεί, το παρακολουθούμε στενά, είπε. Λειτουργοί του τμήματος τελωνίων στο αεροδρόμιο Λάρνακας μετά από αξιολόγηση πληροφοριών πραγματοποίησαν έλεγχο στις αποσκευές 2 επιβατών με βουλγαρική υπηκότητα οι οποίοι θαναχωρούσαν με προορισμό το Μάντσεστερ του Ηνωμένου Βασιλείου. Κατά τον έλεγχο που διενεργήθηκε στις αποσκευές, εντοπίστηκαν πρώτον στις αποσκευές του πρώτου επιβάτη 127 κούτες των 200 τσιγάρων καθημία, δεύτερον στις αποσκευές του δεύτερου επιβάτη 119 κούτες των 200 τσιγάρων καθημία, οι οποίες ενέφεραν σημάσεις για τον βλαβερό της υγείας στην ελληνική και τουρκική γλώσσα, έδειξε ότι είναι αδασμοφορολόγητα. Οι εμπλεκόμενοι τέθηκαν υποσύλληψη για αυτόφορα δικήματα, ενώ τα εν λόγω καπνικά προϊόντα κατασχέθηκαν. Οδηγήθηκαν ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λάρνακας για να εκδοθεί διάταγμα προς αποκράτησή τους. Μέλη της Υπηρεσίας Καταπολέμησης Ναρκωτικών στο πλαίσιο της συντονισμένης επιχείρησης προχώρησαν στη σύλληψη 2 προσώπων. Πρόκειται για άντρα ηλικίας 33 ετών και γυναίκα ηλικίας 34 ετών.
Τη σύλληψή του προηγήθηκε έρευνα στην οικία του σε Λεμεσό, δύναμη δικαστικού εντάλματο, κατά την οποία εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν ποσότητα κάναβη βάρου 136 γραμμαρίων, ποσότητα κοκαίνη βάρου 12 γραμμαρίων, μικρή ποσότητα μεθαμφεταμίνη 2 γραμμάρια, 20 δισκία έκσταση, σκεύη καπνίσματο, ζυγαριά ακριβία και χρηματικό ποσό. Οι δύο συλληφθέντε τέθηκαν υποκράτηση για διευκόλυνση των ανακρίσεων. Το ύψο του χιονιού στο χιονοδρομικό κέντρο Τρόπου πλησιάζει τα 10 εκατοστά, καθώ πυκνή χιονόπτωση καταγράφεται από τι πρώτε πρωινέ ώρε σε σήμερα. Το φαινόμενο θεωρείται ιδιαίτερα συνήθιστο για την εποχή και χαρακτηρίζεται ω ιστορική χιονόπτωση για μήνα Μάιο. Οι μετεωρολογικέ συνθήκε στην περιοχή του Τρόπου παραμένουν χειμερινέ, με χαμηλέ θερμοκρασίε, νεφώσει και φαινόμενα στι υψηλότερε κορυφαίε. Στο 39,6% ανέρχεται η πληρότητα των φραγμάτων σήμερα, δήλωσε ο Μάριος Χαχικοστής, πρώτος τεχνικός μηχανικός στο τμήμα αναπτύξεως υδάτων, προσθέτοντας ότι έχουμε καλή εισρωή για την εποχή. Η αποθηκευμένη ποσότητα στα φράγματα σήμερα είναι 115,2 εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού, που αντιστοιχίζει ποσοστό 39,6%, ενώ πέρσι την αντίστοιχη ημερομηνία η πληρότητα ήταν στα 66,7 εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού, που αντιστοιχεί σε ποσοστό 23%. Ο κ. Χαχικοστής σημείωσε ότι έχουμε καλή εισρωή για την εποχή, τονίζοντας ότι η πληρότητα των φραγμάτων αναμένεται να ανέβει την ερχόμενη εβδομάδα σιγά-σιγά. Δεν είναι η εποχή που θα πάρουμε εισρωές εκατομμυρίων σε ένα 24ωρο ή σε μία εβδομάδα, αλλά θα έχουμε ικανοποιητικές εισρωές για την εποχή, κατέληξε. Τέλος του δελτίου ειδήσεων από την Κύπρο.

0: Ελλάς FM.
1: Το Titan Foods, η ελληνική υπεραγορά τροφίμων που για 40 και πλέον χρόνια εξυπηρετεί τον ελληνισμό με όλα τα ελληνικά και κυπριακά προϊόντα και πάλι κοντά σας. Στην καινούργια διεύθυνση 2353 Steinway Street στην Αστόρια. Στο Titan Foods θα βρείτε αυθεντικά ελληνικά προϊόντα επιλεγμένα με αγάπη για την παράδοση και την ποιότητα. Από εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο, φέτα και ελιές, όσπρια και ζυμαρικά, καφέ, μπαχαρικά και αγαπημένες γεύσεις από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Εξυπηρετούμε με υπερηφάνεια την ελληνική κοινότητα της Αμερικής, προσφέροντας προϊόντα που θυμίζουν πατρίδα και κάνουν κάθε τραπέζι πιο ελληνικό. Στο Titan θα βρείτε καθημερινά έτοιμα ελληνικά φαγητά μαγειρεμένα με παραδοσιακές συνταγές και αγνά υλικά, και στο τμήμα ζαχαροπλαστικής φρέσκα ελληνικά γλυκά, σιροπιαστά, πάστες και τούρτες για κάθε περίσταση, όπως γιορτές, γενέθλια ή απλά για γλυκιά απόλαυση. Titan Foods. Φιλική εξυπηρέτηση, ελληνική φιλοξενία και ποιότητα που μπορείτε να εμπιστευτείτε. Titan Foods. Εδώ που η ποιότητα συναντά την παράδοση. Εδώ που οι γεύσεις έχουν ιστορία. Επισκεφτείτε μας στην καινούργια μας διεύθυνση. 2353 Steinway Street στην Αστόρια. Με δωρεάν πάρκινγκ πίσω από το κατάστημα. Τηλέφωνο 626-7771, area code 718.
2: Ανακαλύψτε τη μεγαλύτερη ποικιλία από φρούτα και λαχανικά που χρειάζεται κάθε ελληνικό τραπέζι αποκλειστικά στο United Brothers Fruit Market, γωνία 30 Avenue και 33 Ρώμη στην Αστόρια. Επιλεγμένα από τις καλύτερες φάρμες του Long Island, New Jersey, Pennsylvania, Florida και California, εξασφαλίζουμε φρέσκα προϊόντα ρίστης ποιότητας και σε ασυναγώνιστες τιμές που θα βρείτε σε ένα άνετο και σωστά διαμορφωμένο χώρο. Στο Melon House Juice Bar θα βρείτε ποικιλίες από τα καλύτερα καρπούζια και πεπόνια που επιλέγουμε από τοπικές φάρμες, αλλά και απολαυστικά σμούθις και χυμούς που μπορείτε να επιλέξετε από όλα τα φρέσκα φρούτα και λαχανικά που διαθέτουμε. Και τώρα η επανάσταση στο United Brothers Fruit Market. Ανακαλύψτε τις μοναδικές μας γρανίτες. Ελάτε να τις δοκιμάσετε δωρεάν σε 20 μοναδικές γεύσεις όπως βατόμουρο, καρπούζι, πεπόνι, ανανά, μάγκο, φράουλα που θα ενθουσιάσουν όλους όσοι αναζητούν νέες εμπειρίες γεύσης. Κάθε γρανίτα φτιάχνεται με τις αποκλειστικές συνταγές του United Brothers Fruit Market από 100% γνήσιο χυμό φρούτου χωρίς συντηρητικά ζάχαρη, νερό και χρώματα. Είναι ό,τι πιο δροσιστικό και υγιεινό για εσάς και για τα παιδιά σας και μπορείτε να τις απολαύσετε όλο το 24ωρο τις καυτές μέρες του καλοκαιριού. Στο United Brothers Fruit Market που οι New York Times αποκάλεσαν Παρθενώνα των φρούτων και λαχανικών, για τις αγορές σας ποτέ δεν είναι αργά, γιατί είμαστε πάντα ανοιχτά και για τους πελάτες μας δωρεάν πάρκινγκ. Mediterranean Foods από το 1974 εξυπηρετεί την ομογένεια φέρνοντας όλα τα ελληνικά και κυπριακά προϊόντα που χρειάζεται το ελληνικό σπίτι. Τώρα το Mediterranean Foods στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις του στη διεύθυνση 2278-35 δρόμοι στην Αστόρια. Χιλιάδες είναι οι πελάτες που επισκέφθηκαν το Mediterranean όλα αυτά τα χρόνια και έγιναν τακτικοί του πελάτες, γιατί το Mediterranean προσφέρει ποιότητα στα προϊόντα, ποικιλία, άψογη εξυπηρέτηση και κυρίως χαμηλές ανταγωνιστικές τιμές, κατακτώντας την εμπιστοσύνη της ομογένειας. Το Mediterranean Foods είναι δίπλα σας όλο τον χρόνο με πολλές προσφορές κάθε μέρα του χρόνου. Ό,τι χρειάζεται η Ελληνίδα νοικοκυρά θα το βρείτε στο Mediterranean Foods. Mediterranean Foods κρατάει ψηλά την ποιότητα στις πιο χαμηλές τιμές. Mediterranean Foods στο 2278-35 δρόμους με τηλέφωνο 728-0266 και Mediterranean Foods στο 3012 μέσα στους 34 δρόμους στην Αστόρια με τηλέφωνο 728-6166, area code 718. Για τρόφιμα αμερικάνικα, κυπριακά και ελληνικά, ελάτε στο Mediterranean Foods που την ακρίβεια χτυπά.
3: Γεια σου, Συμπεθερά!
4: Καλώς το Συμπέθερο!
3: Πού τα δικά σας!
4: Τι κουβάλισες πάλι!
3: Ελία χαλούμια ζημιά μπουκάλα σακαλάστρα!
4: Τι πράγμα!
3: Ζιβανία, Συμπεθερά! Έτσι και πιείτε ένα ποτηρούι με το Συμπέθερο θα γίνετε και πιο όπως τον Ταύρο!
4: Ευχαριστούμε, αλλά δεν ήταν ανάγκη!
3: Όχι, Συμπεθερά! Το καλό που μου κάνετε, εγώ δεν το ξεχάνω!
4: Τι σου κάναμε!
3: Και που με στείλετε στην Αρκό!
4: Λες για τη μεταφορική εταιρεία Αρκό!
3: Ακριβώς!
4: Πήγες και τους είδες!
3: Καλό, εγνώρισα και τον ιδιοκτήτη του, τον Πανίκο Γεωργίου! Επίαμε στο σπίτι, επακεθάρανε, μετρήσαν και σε τρεις ημέρες τα πράγματα έτουν πάνω στο πλοίο!
4: Μα η μεταφορική εταιρεία Αρκό, Συμπέθερα, είναι από τις καλύτερες μεταφορικές εταιρείες! Και ο διευθυντής του, άνθρωπος τίμιος και ειλικρινής!
3: Και χτες έπιασα γράμμα από τη Φλουρεντζούδη, τα παράλαβε κιόλας!
4: Να σου φτιάξω καφέ!
3: Όχι, βιάζουμε! Ο κουμπάρος ο Σαντανωμένος θέλει να στείλει κάτι παούλα και θα τον πάρω στην Αρκό!
4: Να σου δώσω τη διεύθυνση!
3: Μαθά την πόξο! 266 στους 54 δρόμους μεταξύ 2 και 3 Avenue στο Brooklyn είναι η διεύθυνση, με τηλέφωνο 2383771, area code 718.
2: Η επιλογή λογιστή είναι φυσικό να σας προβληματίζει ποιο να εμπιστευτείτε για να έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Αν δεν είστε ευχαριστημένοι με το λογιστή σας ή θέλετε να δοκιμάσετε κάποιον άλλον, ελάτε στον κύριο Μιχάλη Περδίο. Ο διπλωματούχος και εγκεκριμένος λογιστής Μιχάλης Περδίος με εμπειρία στα φορολογικά ετοιμάζει τη φορολογική σας δήλωση, αναλαμβάνει την τήρηση και τον έλεγχο βιβλίων μικρών ή μεγάλων εταιριών και άλλων επιχειρήσεων, σας ενημερώνει για την άμεση εφαρμογή όλων των οικονομικών και νομοθετικών μεταβολών, σας παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες για την ίδρυση εταιριών, σας βοηθά να απαλλαγείτε από τυχόν προβλήματα με κρατικούς μηχανισμούς και σας προσφέρει άριστη εξυπηρέτηση. Για κάθε σας πρόβλημα, επιχειρηματικό ή φορολογικό, επισκεφτείτε το λογιστικό γραφείο του Μιχάλη Περδίου που βρίσκεται στο 2521-49 δρόμου στην Αστόρια με τηλέφωνο 345-2526 μέρια κόουτ 347. Λογιστικό γραφείο Μιχάλης Περδίος. Προσφέρει λύσεις σε όλα σας τα λογιστικά προβλήματα. Euromarket, η ελληνική υπεραγορά της Αστόριας που φημίζεται για την τεράστια ποικιλία προϊόντων, τη μεγάλη σειρά σε ελληνικά, κυπριακά, αμερικάνικα, αλλά και προϊόντα από 30 ευρωπαϊκές χώρες, πάντοτε φρέσκα και πρώτα σε ποιότητα. Στο Euromarket θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία από τυριά και αλαντικά, λάδια, ελιές, τουρσιά, όσπρια, ζυμαρικά, γλυκά, αλλά και 500 διαφορετικά είδη μπύρας, όλα σε πάρα πολύ λογικές τιμές. Ό,τι χρειάζεται, το καλάθι της νοικοκυράς θα το βρείτε στο Euromarket. Euromarket. Ποιότητα, αυθονία, χαμηλές τιμές και προσωπική εξυπηρέτηση από τον ιδιοκτήτη κύριο Παναγιώτη Μενίκου. Euromarket, ο καλός φίλος της ελληνίδας νοικοκυράς. Επισκεφτείτε το και ψωνίστε όλα τα απαραίτητα τρόφιμα που θα δώσουν στο τραπέζι σας γεύση και νοστιμιά. Euromarket, δίπλα σας πάντα με τις καλύτερες προσφορές. Ανοιχτό 7 ημέρες την εβδομάδα από τις 8 το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα και βρίσκεται στο 3042-31 δρόμοι δίπλα από την εκκλησία του Αγίου Δημητρίου στην Αστόρια με τηλέφωνο 545-5569 μέρια κόουτ 718.

Και η ώρα μας είναι 11:29 πρώτα λεπτά και ακούτε την εκπομπή Κύπρος κοντά σας που έρχεται χάρη στην οικονομική ενίσχυση του Παγκυπρίου Συνδέσμου Αμερικής και του Προέδρου του κ. Φιλιπ Κρίστοφερ, καθώς επίσης και των υπόλοιπων χορηγών που ακούγονται κατά τη διάρκεια του προγράμματός μας μέσα από τον ραδιοφωνικό σταθμό Ελλάς FM, τον σοβαρότερο και εγκυρότερο 24ωρο ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό της Αμερικής. Περνάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε με ειδήσεις από τον διεθνή χώρο.

0: Ελλάς FM.
1: Το Titan Foods, η ελληνική υπεραγορά τροφίμων που για 40 και πλέον χρόνια εξυπηρετεί τον ελληνισμό με όλα τα ελληνικά και κυπριακά προϊόντα και πάλι κοντά σας. Στην καινούργια διεύθυνση 2353 Steinway Street στην Αστόρια. Στο Titan Foods θα βρείτε αυθεντικά ελληνικά προϊόντα επιλεγμένα με αγάπη για την παράδοση και την ποιότητα. Από εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο, φέτα και ελιές, όσπρια και ζυμαρικά, καφέ, μπαχαρικά και αγαπημένες γεύσεις από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Εξυπηρετούμε με υπερηφάνεια την ελληνική κοινότητα της Αμερικής, προσφέροντας προϊόντα που θυμίζουν πατρίδα και κάνουν κάθε τραπέζι πιο ελληνικό. Στο Titan θα βρείτε καθημερινά έτοιμα ελληνικά φαγητά μαγειρεμένα με παραδοσιακές συνταγές και αγνά υλικά, και στο τμήμα ζαχαροπλαστικής φρέσκα ελληνικά γλυκά, σιροπιαστά, πάστες και τούρτες για κάθε περίσταση, όπως γιορτές, γενέθλια ή απλά για γλυκιά απόλαυση. Titan Foods. Φιλική εξυπηρέτηση, ελληνική φιλοξενία και ποιότητα που μπορείτε να εμπιστευτείτε. Titan Foods. Εδώ που η ποιότητα συναντά την παράδοση. Εδώ που οι γεύσεις έχουν ιστορία. Επισκεφτείτε μας στην καινούργια μας διεύθυνση. 2353 Steinway Street στην Αστόρια. Με δωρεάν πάρκινγκ πίσω από το κατάστημα. Τηλέφωνο 626-7771, area code 718.
2: Ανακαλύψτε τη μεγαλύτερη ποικιλία από φρούτα και λαχανικά που χρειάζεται κάθε ελληνικό τραπέζι αποκλειστικά στο United Brothers Fruit Market, γωνία 30 Avenue και 33 Ρώμη στην Αστόρια. Επιλεγμένα από τις καλύτερες φάρμες του Long Island, New Jersey, Pennsylvania, Florida και Καλιφόρνια, εξασφαλίζουμε φρέσκα προϊόντα ρίστης ποιότητας και σε ασυναγώνιστες τιμές που θα βρείτε σε ένα άνετο και σωστά διαμορφωμένο χώρο. Στο Melon House Juice Bar θα βρείτε ποικιλίες από τα καλύτερα καρπούζια και πεπόνια που επιλέγουμε από τοπικές φάρμες, αλλά και απολαυστικά σμούθις και χυμούς που μπορείτε να επιλέξετε από όλα τα φρέσκα φρούτα και λαχανικά που διαθέτουμε. Και τώρα η επανάσταση στο United Brothers Fruit Market. Ανακαλύψτε τις μοναδικές μας γρανίτες. Ελάτε να τις δοκιμάσετε δωρεάν σε 20 μοναδικές γεύσεις όπως βατόμουρο, καρπούζι, πεπόνι, ανανά, μάγκο, φράουλα που θα ενθουσιάσουν όλους όσοι αναζητούν νέες εμπειρίες γεύσης. Κάθε γρανίτα φτιάχνεται με τις αποκλειστικές συνταγές του United Brothers Fruit Market από 100% γνήσιο χυμό φρούτου χωρίς συντηρητικά ζάχαρη, νερό και χρώματα. Είναι ό,τι πιο δροσιστικό και υγιεινό για εσάς και για τα παιδιά σας και μπορείτε να τις απολαύσετε όλο το 24ωρο τις καυτές μέρες του καλοκαιριού. Στο United Brothers Fruit Market που οι New York Times αποκάλεσαν Παρθενώνα των φρούτων και λαχανικών, για τις αγορές σας ποτέ δεν είναι αργά, γιατί είμαστε πάντα ανοιχτά και για τους πελάτες μας δωρεάν πάρκινγκ.
3: Σταμάτης Restaurant, για όσους θέλουν να απολαύσουν οικογενειακό σπιτικό φαγητό. Σταμάτης Restaurant, ένα εστιατόριο με ιστορία για καλό φαγητό. Στο Σταμάτης Restaurant θα βρείτε καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά φαγητά φτιαγμένα με μεράκι από φρέσκα και αγνά υλικά που συνδυάζουν γεύση, ποιότητα, ποσότητα και εξαιρετικές τιμές. Σταμάτης Restaurant. Εκτός από τα πιάτα της ημέρας θα βρείτε και μια πλούσια επιλογή από κρέατα και ψάρια, όλα ψημένα στα κάρβουνα, σαλάτες, ορεκτικά και συνοδευτικά. Και μετά το φαγητό, σας προσφέρουν δωρεάν το καλύτερο γαλακτομπούρεκο που έχετε φάει. Σταμάτης Restaurant. Αναλαμβάνουν κάθε είδους εκδήλωση και μακαρίες μέχρι 250 άτομα. Το Σταμάτης Restaurant, που κάνει και δωρεάν delivery, βρίσκεται στο 2909 23 Avenue στην Ασόρια με τηλέφωνο 932-8596. 932-8596, area code 718. Mediterranean Foods. Από το 1974 εξυπηρετεί την ομογένεια φέρνοντας όλα τα ελληνικά και κυπριακά προϊόντα που χρειάζεται το ελληνικό σπίτι. Τώρα το Mediterranean Foods στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις του στη διεύθυνση 2278 35 δρόμοι στην Αστόρια. Χιλιάδες είναι οι πελάτες που επισκέφθηκαν το Mediterranean όλα αυτά τα χρόνια και έγιναν τακτικοί του πελάτες, γιατί το Mediterranean προσφέρει ποιότητα στα προϊόντα, ποικιλία, άψογη εξυπηρέτηση και κυρίως χαμηλές ανταγωνιστικές τιμές, κατακτώντας την εμπιστοσύνη της ομογένειας. Το Mediterranean Foods είναι δίπλα σας όλο τον χρόνο με πολλές προσφορές κάθε μέρα του χρόνου. Ό,τι χρειάζεται η ελληνίδα νοικοκυρά θα το βρείτε στο Mediterranean Foods. Mediterranean Foods κρατάει ψηλά την ποιότητα στις πιο χαμηλές τιμές. Mediterranean Foods στο 2278 35 δρόμους με τηλέφωνο 728-0266 και Mediterranean Foods στο 3012 μέσα στους 34 δρόμους στην Αστόρια με τηλέφωνο 728-6166, area code 718. Για τρόφιμα αμερικάνικα, κυπριακά και ελληνικά, ελάτε στο Mediterranean Foods που την ακρίβεια χτυπά. Γεια σου, Συμπεθερά.
0: Καλώς το Συμπέθερο.
3: Πού τα δικά σας?
0: Τι κουβάλισες πάλι?
3: Τρία χαλούμια και μια μπουκάλα σακαλάστρα.
0: Τι πράγμα?
3: Ζιβανία, Συμπέθερα. Έτσι και πιείτε ένα ποτηρούι με το Συμπέθερο θα γίνετε και κι όπως τον Ταύρο.
0: Ευχαριστούμε, αλλά δεν ήταν ανάγκη.
3: Ότε, Συμπέθερα, το καλό μου κάνετε, εγώ δεν το ξεχάνω.
0: Τι σου κάναμε?
3: Που με στείλετε στην Αρκό.
0: Λες για τη μεταφορική εταιρεία Αρκό?
3: Ακριβώς.
0: Πήγες και τους είδες?
3: Καλό, εγνώρισα και τον ιδιοκτήτη του, τον Πανίκο Γεωργίου. Επίαμε στο σπίτι, επακετάρανε, μετρήσαν και σε τρεις ημέρες τα πράγματα έτουν πάνω στο πλοίο.
0: Μα η μεταφορική εταιρεία Αρκό, Συμπέθερε, είναι από τις καλύτερες μεταφορικές εταιρείες. Και ο διευθυντής του, άνθρωπος τίμιος και ειλικρινής.
3: Και χτες έπιασα γράμμα από τη Φλουρεντζού ότι τα παράλαβε κιόλας.
0: Να σου φτιάξω καφέ.
3: Όχι, βιάζουμε. Ο κουμπάρος ο Σαντανωμένος θέλει να στείλει κάτι παούλα και θα τον πάρω στην Αρκό.
0: Να σου δώσω τη διεύθυνση.
3: Μαθά την πόξο. 266 στους 54 δρόμους. Μεταξύ 2 και 3 Avenue στο Brooklyn είναι η διεύθυνση, με τηλέφωνο 238-3771, area code 718. Η επιλογή λογιστή είναι φυσικό να σας προβληματίζει ποιο να εμπιστευτείτε για να έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Αν δεν είστε ευχαριστημένοι με το λογιστή σας ή θέλετε να δοκιμάσετε κάποιον άλλον, ελάτε στον κύριο Μιχάλη Περδίο. Ο διπλωματούχος και εγκεκριμένος λογιστής Μιχάλης Περδίος, με εμπειρία στα φορολογικά, ετοιμάζει τη φορολογική σας δήλωση, αναλαμβάνει την τήρηση και τον έλεγχο βιβλίων μικρών ή μεγάλων εταιριών και άλλων επιχειρήσεων, σας ενημερώνει για την άμεση εφαρμογή όλων των οικονομικών και νομοθετικών μεταβολών, σας παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες για την ίδρυση εταιριών, σας βοηθά να απαλλαγείτε από τυχόν προβλήματα με κρατικούς μηχανισμούς και σας προσφέρει άριστη εξυπηρέτηση. Για κάθε σας πρόβλημα, επιχειρηματικό ή φορολογικό, επισκεφτείτε το λογιστικό γραφείο του Μιχάλη Περδίου που βρίσκεται στο 2521 49 δρόμου στην Αστόρια, με τηλέφωνο 345-2526, area code 347. Λογιστικό γραφείο Μιχάλης Περδίος. Προσφέρει λύσεις σε όλα σας τα λογιστικά προβλήματα. Euromarket, η ελληνική υπεραγορά της Αστόριας που φημίζεται για την τεράστια ποικιλία προϊόντων, τη μεγάλη σειρά σε ελληνικά, κυπριακά, αμερικάνικα, αλλά και προϊόντα από 30 ευρωπαϊκές χώρες, πάντοτε φρέσκα και πρώτα σε ποιότητα. Στο Euromarket θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία από τυριά και αλαντικά, λάδια, ελιές, τουρσιά, όσπρια, ζυμαρικά, γλυκά, αλλά και 500 διαφορετικά είδη μπύρας, όλα σε πάρα πολύ λογικές τιμές. Ό,τι χρειάζεται, το καλάθι της νοικοκυράς θα το βρείτε στο Euromarket. Euromarket. Ποιότητα, αυθονία, χαμηλές τιμές και προσωπική εξυπηρέτηση από τον ιδιοκτήτη, κύριο Παναγιώτη Μενίκου. Euromarket, ο καλός φίλος της ελληνίδας νοικοκυράς. Επισκεφτείτε το και ψωνίστε όλα τα απαραίτητα τρόφιμα που θα δώσουν στο τραπέζι σας γεύση και νοστιμιά. Euromarket, δίπλα σας πάντα με τις καλύτερες προσφορές. Ανοιχτό 7 ημέρες την εβδομάδα από τις 8 το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα και βρίσκεται στο 30-42-31 δρόμοι, δίπλα από την εκκλησία του Αγίου Δημητρίου στην Αστόρια, με τηλέφωνο 545-5569, με area code 718.
4: Ελλάς FM.
5: Και η ώρα μας είναι 11:37, πρώτα λεπτά και 32. Συνεχίζουμε με σύντομες ειδήσεις από τον διεθνή χώρο, την σημερινή ισοτιμία του ευρώ με το δολάριο και την πρόγνωση του καιρού. Η ενότητα αυτή είναι πρόσφορα του λογιστικού γραφείου και του διπλωματούχου εγκεκριμένου λογιστή Μιχάλη Περδίου. Το λογιστικό γραφείο του Μιχάλη Περδίου αποτελεί ασφαλή επιλογή για όσους αναζητούν αποτελεσματικές λύσεις στα λογιστικά τους ζητήματα. Παρέχει πολυετή εμπειρία σε λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες για κάθε είδους επιχείρηση και ιδιώτες. Για περισσότερες πληροφορίες, τηλεφωνήστε στο 345-2526, area code 347. Οι Ηνωμένες Πολιτείες αναφέρουν ότι ανοίγουν τα στενά του ορμούς, καθώς έχουν κατά τη δήλωση του Scott Bessent τον απόλυτο έλεγχο στην περιοχή. Ο Υπουργός Οικονομικών, μιλώντας στο Fax, υποστήριξε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν τον απόλυτο έλεγχο των στενών, λέγοντας ότι πρόκειται για διεθνή ανθρωπιστική επιχείρηση για την αποκατάσταση της ναυσιπλογίας, αναφερόμενος στην επιχείρηση Ελευθερία. Ανοίγουμε τα στενά. Οι Ιρανοί δεν έχουν τον έλεγχο και είναι λυπηρό που πιστεύουν την προπαγάνδα τους, ανέφερε ο Bessent, προσθέτοντας ότι η αμερικανική στρατηγική βασίζεται στην αρχή πειρά μόνο όταν δεχτούμε πειρά. Ο Αμερικανός Υπουργός κάλεσε παράλληλα τους συμμάχους να αυξήσουν την πίεση προς την Τεχεράνη, ενώ αναφερόμενος στις τιμές του φυσικού αερίου είπε ότι θα υποχωρήσουν γρήγορα μόλις αποκλιμακωθεί η κρίση. Το Ιράν υποστηρίζει ότι έπληξε αμερικανικό πολεμικό πλοίο με δύο πυράβλους κοντά στα στενά του ορμούς, όπως μεταδίδουν κρατικά μέσα μαζικής ενημέρωσης στην Τεχεράνη. Ο Αμερικανός αξιωματούχος, ωστόσο, διέψευσε με δηλώσεις του στο Άξιος ότι συνέβη τέτοιο περιστατικό. Το πρακτορείο ειδήσεων, επικαλούμενο τοπικές πηγές, ανέφερε ότι το αμερικανικό πολεμικό πλοίο αποχώρησε από την περιοχή. Επιπλέον, το ναυτικό του Ιράν δήλωσε ότι απέτρεψε την είσοδο αμερικανικών πολεμικών πλοίων στα στενά του ορμούς, σύμφωνα με την κρατική τηλεόραση. Το Ιράν ανακοίνωσε ότι έλαβε την απάντηση των Ηνωμένων Πολιτειών στην πρότασή του, η οποία περιλάμβανε 14 σημεία και βρίσκεται αυτή τη στιγμή στη διαδικασία αξιολόγησης. Σύμφωνα με Ιρανικές πηγές, η απάντηση των Ηνωμένων Πολιτειών διαβιβάστηκε μέσω του Πακιστάν στο πλαίσιο έμεσων διπλωματικών επαφών. Η Τεχεράνη δεν έχει ακόμη εκφράσει γνώμη για το περιεχόμενο της Αμερικανικής απάντησης, ενώ οι αρμόδιοι αξιωματούχοι αναφέρουν ότι η ανάλυση της συνεχίζεται. Η Μόσχα έχει αυξήσει σημαντικά τα μέτρα ασφάλειας του Βλαντιμίρ Πούτιν, καθώς εντείνονται οι ανησυχίες για ενδεχόμενη απόπειρα δολοφονίας ή πραξικοπήματος, σύμφωνα με πηγές από Ευρωπαϊκές Υπηρεσίες Πληροφοριών. Ο Πούτιν έχει δραστικά περιορίσει τις μετακινήσεις του και αποφεύγει δημόσιες εμφανίσεις, περνώντας με την οικογένειά του μεγάλα διαστήματα σε υπόγεια καταφύγια. Η Ρωσική Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Προστασίας έχει ενισχύσει δραστικά τα πρωτόκολλα ασφαλείας. Άτομα του στενού περιβάλλοντος του Πούτιν, από μάγειρες έως σωματοφύλακες, απαγορεύεται να χρησιμοποιούν κινητά τηλέφωνα ή άλλες συσκευές με πρόσβαση στο διαδίκτυο, ενώ έχουν εγκατασταθεί συστήματα παρακολούθησης ακόμη και στα σπίτια τους. Πλήγμα ρωσικού πυράβλου προκάλεσε σήμερα τον θάνατο τουλάχιστον 4 ανθρώπων και τον τραυματισμό 16 άλλων στην πόλη Μερέφα στην Ανατολική Ουκρανία. Τα θύματα είναι άνδρες σε ηλικίες 50 και 63 ετών και γυναίκες σε ηλικίες 41 και 52 ετών. Το πλήγμα προκάλεσε ζημιές σε σπίτια και πολυκατοικίες, καταστήματα και ένα πρατήριο καυσίμων. Η Αυστρία πέρασε άλλους 3 Ρώσους διπλωμάτες κατηγορούμενους για κατασκοπία, κηρύσσοντάς τους παράλληλα ανεπιθύμητα πρόσωπα. Με αυτούς τους 3 ανέρχεται σε 14 ο αριθμός των Ρώσων διπλωμάτων που έχει απελάσει η Αυστρία από το 2020. Η Αυστρία κήρυξε τους Ρώσους διπλωμάτες ανεπιθύμητα πρόσωπα με αφορμή ένα δάσος από κερές στις εστέγες διπλωματικών κτηρίων που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για κατασκοπία, ανακοίνωσε σήμερα η κυβέρνηση. 4 άνθρωποι ανάμεσα τους ατοπικός αιρετός δολοφονήθηκαν στην βορειοανατολική Κολομβία. Η Κολομβία βρέθηκε το τελευταίο διάστημα αντιμέτωπη με τη σοβαρότερη κρίση ασφαλείας εδώ και μία δεκαετία εξαιτίας των επιθέσεων και των πιέσεων ένοπλων οργανώσεων, ανταρτών και κακοποιών που ενέχονται στη διακίνηση ναρκωτικών σε τομείς υπό τον έλεγχο τους. Σε κατάσταση σοκ βρίσκεται η τοπική κοινωνία στο Έντμοντ της Οκλαχώμα μετά από ένα ακόμη αιματηρό περιστατικό με μαζικούς πυροβολισμούς που σημειώθηκε αργά χθες το βράδυ προς τα ξημερώματα σήμερα. Σύμφωνα με τις πρώτες αναφορές των τοπικών αρχών, τουλάχιστον 15 άτομα έχουν τραυματιστεί με την κατάσταση ορισμένων εξ αυτών να κρίνεται σοβαρή. Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει συλλήψεις, ούτε έχει δοθεί στη δημοσιότητα η περιγραφή κάποιου υπόπτου. Οι αρχές εξετάζουν αν πρόκειται για συμπλοκή μεταξύ συμμοριών ή για μια τυφλή επίθεση, ενώ συλλέγουν οπτικό υλικό από κινητά τηλέφωνα παρευρισκόμενων που μπορεί να έχουν καταγράψει τη στιγμή της επίθεσης. Πάνω από 4 χρόνια μετά την αεροπορική τραγωδία της China Eastern Airlines με 132 νεκρούς στην Νότια Κίνα, συγκλονιστικά στοιχεία βλέπουν το φως της δημοσιότητας για πρώτη φορά. Το επιβατικό αεροσκάφος Boeing 737 συνετρίβει σε ένα βουνό στην Νότια Κίνα τον Μάρτιο του 2022, αποτελώντας την χειρότερη αεροπορική καταστροφή στην χώρα εδώ και δεκαετίες. Στοιχεία φαίνεται να υποδεικνύουν ότι κάποιος στο πιλωτήριο μπορεί να διέκοψε σκόπιμα την παροχή καυσίμου στους κινητήρες ώστε να προκαλέσει το δυστύχημα. Τα στοιχεία που δημοσίευσε το Εθνικό Συμβούλιο Ασφάλειας Μεταφορών των Ηνωμένων Πολιτειών δείχνουν ότι οι διακόπτες καυσίμου και στους 2 κινητήρες έκλεισαν ταυτόχρονα πριν το Boeing πέσει από τον ουρανό. Ανησυχία έχει προκαλέσει η εισαγωγή του άλλοτε δημάρχου της Νέας Υόρκης, Ρούντι Τζουλιάνι, στο νοσοκομείο, ο οποίος νοσηλεύεται σε κρίσιμη αλλά σταθερή κατάσταση, όπως ανακοίνωσε χθες εκπρόσωπός του, χωρίς να διευκρινίσει ποια είναι τα προβλήματα υγείας που αντιμετωπίζει ο 81χρονος. Αεροσκάφος τύπου 7, Boeing 767 της Αμερικανικής αεροπορικής εταιρείας United Airlines εκτύπησε φορτηγό παράδοσης εμπορευμάτων κινούμενο σε αυτοκινητόδρομο κατά μήκος του αεροδρομίου του Newark κοντά στη Νέα Υόρκη, αφού πριν είχε χτυπήσει επίσης σε στήλο του συστήματος αποτισμού. Ενώ βρισκόταν στην προσέγγιση για την προσγείωση στο Διεθνές Αεροδρόμιο Newark Liberty, η πτήση 169 της United Airlines εκτύπησε στήλο, ανέφερε εκπρόσωπος της Αμερικανικής Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, διευκρινίζοντας ότι διενεργείται έρευνα για το συμβάν. Το σύστημα προσγείωσης του αεροσκάφους εκτύπησε επίσης άλλο όχημα τύπου Jeep που βρισκόταν στον αυτοκινητόδρομο. Η αστυνομία στην πολιτεία του New Jersey σημειώσε με την σειρά της ότι το σύστημα προσγείωσης του επιβατικού αεροσκάφους και το κάτω μέρος της ατράκτου άγγιξαν στήλο φωτισμού και ημιρημιλκούμενου με βάση τα πρώτα στοιχεία της έρευνας. Ο στήλος έσπασε και έπεσε πάνω στην Jeep, ενημέρωσε η αστυνομία, χωρίς να δώσει άλλες διευκρινήσεις για τον επιβαίνοντα ή τους επιβαίνοντες. Ο οδηγός του φορτηγού διακομίστηκε σε νοσοκομείο με ελαφριά τραύματα και έλαβε εξιτήριο. Τουλάχιστον άλλοι 3 επιβάτες του κρουαζιερόπλοιου MV Hondius έχουν ασθενήσει από χανταϊό, ενώ το πλοίο έχει αγκυροβολήσει ανοιχτά της πρωτεύουσας του Πράσινου Ακροτηρίου. Ήδη 3 επιβάτες έχουν χάσει τη ζωή τους από το ξέσπασμα του θανατηφόρου ιού, ενώ στο πλαίσιο Στο πλοίο βρίσκονταν περίπου 150 τουρίστες και περίπου 70 μέλη πλήρωμα. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας επιβεβαίωσε 6 ύποπτα κρούσματα μόλυνσης από ιό Hantavirus στο MV Hontius. Ωστόσο, η αγωνία για τους επιβάτες του κουραζιερόπλου δεν θα λήξει πριν περάσουν 8 εβδομάδες, καθώς τόσο είναι το παράθυρο εκδήλωσης της νόσου. Τα συμπτώματα για τον ιό Hantavirus εμφανίζονται συνήθως από 2 έως 4 εβδομάδες μετά τη μόλυνση. Οι Χανταοί, μια οικογένεια ιών, μεταδίδονται αποτροπτικά ιδίως μέσω της επαφής με τα ούρα, τα περιπτώματά τους και το σάλιο τους. Είναι γνωστό ότι προκαλούν μια σειρά ασθενειών στους ανθρώπους που κυμαίνονται από ήπιες γρυπώδεις ασθένειες έως σοβαρές αναπνευστικές ή αιμορραγικές παθήσεις. Τουλάχιστον 2 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 37 τραυματίστηκαν. Περνάμε σε μια άλλη είδηση τώρα, με συγχωρείτε. Τουλάχιστον 2 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 37 τραυματίστηκαν όταν όχημα τύπου Mazda Truck έπεσε πάνω σε πλήθος θεατών στην Κολομβία. Το τραγικό σημάδι σημειώθηκε κατά τη διάρκεια αγώνα επίδειξη σε συμβόλη Ποπαγιάν στην επαρχία Κάουκα της Νότιας Κολομβίας, ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές. Να ρίξουμε τώρα μια ματιά στην σημερινή ισοτιμία του ευρώ με το δολάριο, όπου αυτή την ώρα βρίσκεται στο 1,1701. 1,1701. Και θα κλείσουμε με την πρόγνωση του καιρού, να πούμε ότι η θερμοκρασία μας αυτή την ώρα στη Νέα Υόρκη είναι 69 βαθμοί Φαρενάιτ, σε Κελσίου είναι 20 βαθμοί και η υγρασία μας 33%. Για σήμερα ο καιρός μας έθριος με ανώτερη θερμοκρασία στους 71 βαθμούς Φαρενάιτ, ενώ για το βράδυ θα έχουμε εξαστεριά και θερμοκρασία στους 57 βαθμούς Φαρενάιτ. Για αύριο, ο καιρός μας προβλέπεται ότι θα είναι έθριος, η ανώτερη θερμοκρασία θα είναι στους 77 βαθμούς Φαρενάιτ, ενώ για αύριο βράδυ συννεφιά και θερμοκρασία στους 60 βαθμούς Φαρενάιτ. Για την Τετάρτη τώρα οι μετεωρολογικές προβλέψεις μας λένε ότι ο καιρός μας είναι εφελώδης και βροχερός. Κατά τη διάρκεια της ημέρας έχουμε 60 με 70% πιθανότητα για βροχή και θερμοκρασία στους 68 βαθμούς Φαρενάιτ, ενώ για το βράδυ της Τετάρτης 80% πιθανότητα για βροχή και θερμοκρασία στους 52 βαθμούς Φαρενάιτ. Τέλος των σύντομων ειδήσεων που ήταν προσφορά του Λογιστικού Γραφείου και του Διπλωματούχου Εγκεκριμένου Λογιστή Μιχάλη Περδίου. Το Λογιστικό Γραφείο του Μιχάλη Περδίου αποτελεί ασφαλή επιλογή για όσους αναζητούν αποτελεσματικές λύσεις στα λογιστικά τους ζητήματα. Παρέχει πολιτή εμπειρία σε λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες για κάθε είδους επιχείρηση και ιδιώτες. Για περισσότερες πληροφορίες, τηλεφωνήστε στο 345 25 26 με area code 347.

η ώρα μας είναι 11:52, πρώτα λεπτά και 30 δεύτερα και στο σημείο αυτό έχουμε φτάσει στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας με την εκπομπή Κύπρος κοντά σας, πρώτα ο Θεός, αύριο στις 10 το πρωί. Ένα ευχαριστώ να πω σε όλους σας για την αγάπη που δείχνετε στην εκπομπή Κύπρος κοντά σας και στον Ελλάς FM γενικότερα. Να ευχαριστήσουμε και τους χορηγούς μας που χάρη στην οικονομική ενίσχυσή τους η εκπομπή Κύπρος κοντά σας ήρθε και σήμερα στα σπίτια σας, στη δουλειά σας, στο αυτοκίνητο και στα τηλέφωνά σας. Μέχρι αύριο που θα είμαστε και πάλι μαζί, ευχές σε όλους για ένα χαρούμενο απόγευμα και ένα καλύτερο βράδυ. Από τον ομιλητή σας, Ανδρέα Χατζημάνου, γεια σας.

0: Ελλάς FM.
1: Το Titan Foods, η ελληνική υπεραγορά τροφίμων που για 40 και πλέον χρόνια εξυπηρετεί τον ελληνισμό με όλα τα ελληνικά και κυπριακά προϊόντα και πάλι κοντά σας. Στην καινούργια διεύθυνση 2353 Steinway Street στην Αστόρια. Στο Titan Foods θα βρείτε αυθεντικά ελληνικά προϊόντα επιλεγμένα με αγάπη για την παράδοση και την ποιότητα. Από εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο, φέτα και ελιές, όσπρια και ζυμαρικά, καφέ, μπαχαρικά και αγαπημένες γεύσεις από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Εξυπηρετούμε με υπερηφάνεια την ελληνική κοινότητα της Αμερικής, προσφέροντας προϊόντα που θυμίζουν πατρίδα και κάνουν κάθε τραπέζι πιο ελληνικό. Στο Τιτάν θα βρείτε καθημερινά έτοιμα ελληνικά φαγητά μαγειρεμένα με παραδοσιακές συνταγές και αγνά υλικά, και στο τμήμα ζαχαροπλαστικής φρέσκα ελληνικά γλυκά, σιροπιαστά, πάστες και τούρτες για κάθε περίσταση, όπως γιορτές, γενέθλια ή απλά για γλυκιά απόλαυση. Titan Foods. Φιλική εξυπηρέτηση, ελληνική φιλοξενία και ποιότητα που μπορείτε να εμπιστευτείτε. Titan Foods. Εδώ που η ποιότητα συναντά την παράδοση. Εδώ που οι γεύσεις έχουν ιστορία. Επισκεφτείτε μας στην καινούργια μας διεύθυνση. 2353 Steinway Street στην Αστόρια. Με δωρεάν πάρκινγκ πίσω από το κατάστημα. Τηλέφωνο 626-7771, area code 718.
2: Ανακαλύψτε τη μεγαλύτερη ποικιλία από φρούτα και λαχανικά που χρειάζεται κάθε ελληνικό τραπέζι αποκλειστικά στο United Brothers Fruit Market, γωνία 30 Avenue και 33 Ρώμη στην Αστόρια. Επιλεγμένα από τις καλύτερες φάρμες του Long Island, New Jersey, Pennsylvania, Florida και California, εξασφαλίζουμε φρέσκα προϊόντα ρίστης ποιότητας και σε ασυναγώνιστες τιμές που θα βρείτε σε ένα άνετο και σωστά διαμορφωμένο χώρο. Στο Melon House Juice Bar θα βρείτε ποικιλίες από τα καλύτερα καρπούζια και πεπόνια που επιλέγουμε από τοπικές φάρμες, αλλά και απολαυστικά σμούθις και χυμούς που μπορείτε να επιλέξετε από όλα τα φρέσκα φρούτα και λαχανικά που διαθέτουμε. Και τώρα η επανάσταση στο United Brothers Fruit Market. Ανακαλύψτε τις μοναδικές μας γρανίτες. Ελάτε να τις δοκιμάσετε δωρεάν σε 20 μοναδικές γεύσεις όπως βατόμουρο, καρπούζι, πεπόνι, ανανά, μάγκο, φράουλα που θα ενθουσιάσουν όλους όσοι αναζητούν νέες εμπειρίες γεύσης. Κάθε γρανίτα φτιάχνεται με τις αποκλειστικές συνταγές του United Brothers Fruit Market από 100% γνήσιο χυμό φρούτου χωρίς συντηρητικά ζάχαρη, νερό και χρώματα. Είναι ό,τι πιο δροσιστικό και υγιεινό για εσάς και για τα παιδιά σας και μπορείτε να τις απολαύσετε όλο το 24ωρο τις καυτές μέρες του καλοκαιριού. Στο United Brothers Fruit Market που οι New York Times αποκάλεσαν Παρθενώνα των φρούτων και λαχανικών, για τις αγορές σας ποτέ δεν είναι αργά, γιατί είμαστε πάντα ανοιχτά και για τους πελάτες μας δωρεάν πάρκινγκ. Σταμάτης Ρέστοραντ. Για όσους θέλουν να απολαύσουν οικογενειακό σπιτικό φαγητό. Σταμάτης Ρέστοραντ. Ένα εστιατόριο με ιστορία για καλό φαγητό. Στο Σταμάτης Ρέστοραντ θα βρείτε καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά φαγητά φτιαγμένα με μεράκι από φρέσκα και αγνά υλικά που συνδυάζουν γεύση, ποιότητα, ποσότητα και εξαιρετικές τιμές. Σταμάτης Ρέστοραντ. Εκτός από τα πιάτα της ημέρας θα βρείτε και μια πλούσια επιλογή από κρέατα και ψάρια, όλα ψημένα στα κάρβουνα, σαλάτες, ορεκτικά και συνοδευτικά. Και μετά το φαγητό σας προσφέρουν δωρεάν το καλύτερο γαλακτομπούρεκο που έχετε φάει. Σταμάτης Ρέστοραντ. Αναλαμβάνουν κάθε είδους εκδήλωση και μακαρίες μέχρι 250 άτομα. Το Σταμάτης Ρέστοραντ που κάνει και δωρεάν delivery βρίσκεται στο 2909 23 Avenue στην Αστόρια με τηλέφωνο 932-85-96 932-85-96 με area code 718.
3: Γεια σου, Συμπεθερά!
4: Καλώ το Συμπέθερο!
3: Πού τα δικά σα!
4: Τι κουβάλισε πάλι!
3: Ελία χαλούμια μια μπουκάλα σακαλάστρα!
4: Τι πράγμα!
3: Ζιβανία, Συμπεθερά! Έτσι και πιείτε ένα ποτηρούι με το Συμπέθερο θα γίνετε και πιο όπως τον Ταύρο!
4: Ευχαριστούμε, αλλά δεν ήταν ανάγκη!
3: Όχι, Συμπεθερά! Το καλό που μου κάνετε, εγώ δεν το ξεχάνω!
4: Τι σου κάναμε!
3: Και που με στείλετε στην Αρκό!
4: Λες για τη μεταφορική εταιρεία Αρκό!
3: Ακριβώς!
4: Πήγες και τους είδες!
3: Καλό, εγνώρισα και τον ιδιοκτήτη του, τον Πανίκο Γεωργίου. Επίαμε στο σπίτι, επακετάρανε, μετρήσαν και σε τρεις ημέρες τα πράγματα έτουν πάνω στο πλοίο.
4: Μα η μεταφορική εταιρεία Αργό, Συμπέθερε, είναι από τις καλύτερες μεταφορικές εταιρείες. Και ο διευθυντής του, άνθρωπος τίμιος και ειλικρινής.
3: Και χτες έπιασα γράμμα από τη Φλουρεντζούδη, τα παράλαβε κιόλας.
4: Να σου φτιάξω καφέ.
3: Όχι, βιάζομαι. Ο κουμπάρος ο Σαντανομένος θέλει να στείλει κάτι παούλα και θα τον πάρω στην Αρκό.
4: Να σου δώσω τη διεύθυνση.
3: Έμαθα την πόξο. 266 στους 54 δρόμους μεταξύ 2 και 3 Avenue στο Brooklyn είναι η διεύθυνση με τηλέφωνο 2383771, area code 718.
2: Μάθετε να οδηγείτε σωστά και με ασφάλεια στην πρωτοπόρα σχολή οδηγών Ζαπίτιο το School. Μαθήματα οδήγησης καθημερινά από άριστους αδιούχους εκπαιδευτές. Free pickup σε όλη την περιφέρεια του Queens. Δύο φορές την εβδομάδα η πεντάωρη τάξη για εσάς που έχετε το Learner's Permit. Αυτοκίνητα για το Road Test. Όλες οι εξυπηρετήσεις του τμήματος της τροχίας σε καθημερινή βάση. Δηλαδή πινακίδες για το αυτοκίνητό σας, ανανέωσης registrations και γενικά ό,τι έχει σχέση με το αυτοκίνητό σας. Στη σχολή επίσης δίνεται και η διδασκαλία των 6 ωρών για το 10% έκπτωση στα ασφάλιστρα του αυτοκινήτου σας. Σχολή οδηγών Ζαπίτη. Επίσης για όλα τα συμβολογραφικά σας έγγραφα για Ελλάδα και Κύπρο, δηλαδή πληρεξούσια, εξουσιοδοτήσεις, καθώς επίσης επίσημες επικυρωμένες μεταφράσεις. Και τώρα ασφάλειες αυτοκινήτων και ακινήτων. Ζαπίτιο το School ιδρύθηκε το 1960 από τον Μιχάλη Ζαπίτη. Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 2.

σας βοηθά να απαλλαγείτε από τυχόν προβλήματα με κρατικούς μηχανισμούς και σας προσφέρει άριστη εξυπηρέτηση. Για κάθε σας πρόβλημα, επιχειρηματικό ή φορολογικό, επισκεφτείτε το λογιστικό γραφείο του Μιχάλη Περδίου που βρίσκεται στο 2521 49 δρόμου στην Αστόρια με τηλέφωνο 345 2526 Media Code 347. Λογιστικό γραφείο Μιχάλης Περδίος. Προσφέρει λύσεις σε όλα σας τα λογιστικά προβλήματα. Euromarket, η ελληνική υπεραγορά της Αστόριας που φημίζεται για την τεράστια ποικιλία προϊόντων, τη μεγάλη σειρά σε ελληνικά, κυπριακά, αμερικάνικα, αλλά και προϊόντα από 30 ευρωπαϊκές χώρες, πάντοτε φρέσκα και πρώτα σε ποιότητα. Στο Euromarket θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία από τυριά και αλαντικά, λάδια, ελιές, τουρσιά, όσπρια, ζυμαρικά, γλυκά, αλλά και 500 διαφορετικά είδη μπύρας, όλα σε πάρα πολύ λογικές τιμές. Ό,τι χρειάζεται, το καλάθι της νοικοκυράς θα το βρείτε στο Euromarket. Euromarket. Ποιότητα, αυθονία, χαμηλές τιμές και προσωπική εξυπηρέτηση από τον ιδιοκτήτη, κύριο Παναγιώτη Μενίκου. Euromarket, ο καλός φίλος της ελληνίδας νοικοκυράς. Επισκεφτείτε το και ψωνίστε όλα τα απαραίτητα τρόφιμα που θα δώσουν στο τραπέζι σας γεύση και νοστιμιά. Euromarket, δίπλα σας πάντα με τις καλύτερες προσφορές. Ανοιχτό 7 ημέρες την εβδομάδα από τις 8 το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα και βρίσκεται στο 3042-31 δρόμη δίπλα από την εκκλησία του Αγίου Δημητρίου στην Αστόρια με τηλέφωνο 545-5569 Media Code 718. Ελλάς.

0: θα τα πούμε το βράδυ.
1: Δεν μπορώ γιατί έχω κάτι δουλειές, τρεξίματα και τέτοια. Πάρε με αύριο και θα τα πούμε.
0: Έλα ρε εσύ, θα πούμε το βράδυ.
2: Ρε εσύ, είμαι πάρα πολύ κουρασμένος, θα τα πούμε άλλη φορά. Φιλιά, γεια.
0: Τι κάνεις φίλε, πούμε κάτι από το βραδάκι.
2: Πάνω θα αφήσουμε μωρέ γιατί πρέπει να βγούμε την κοπελιά μου απόψε. Άλλη φορά.
0: Άλλη φορά.

Αχ, θάλασσα μου σκοτεινή, θάλασσα γριεμένη, που θα με βγάλεις το πρωί, σε ποια στεριά ξέρει, που θα με βγάλεις

0: Plus FM.
1: United Brothers Fruit Market. Από φάρμες που καλλιεργούν φρούτα και λαχανικά με φροντίδα για σας. Ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά σαν να τα κόψατε από τον κήπο σας. Συλλέγονται καθημερινά για να κρατούν τη δύναμη της φύσης και να φτάνουν ολόφρεσκα στη γωνία μας, στο 30 Avenue και 33 Street. Στο United Brothers Fruit Market, στο Παρθενώνα των φρούτων και λαχανικών, όπως το ονόμασαν οι New York Times, συγκεντρώνουμε ό,τι πιο φρέσκο παράγει γη και σας το προσφέρουμε. Τα αρώματα της φύσης στο τραπέζι σας, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Καθημερινά, σερβίρουμε το πιο φρέσκο υγιεινό χυμό φρούτων στο Juice Bar, ενώ στο Apple House επιλέξτε ανάμεσα από 40.000 pounds και 12 διαφορετικά είδη μήλων που μαζεύουμε από φάρμες από Upstate New York. Για τις αγορές σας ποτέ δεν είναι αργά, γιατί είναι πάντα ανοιχτά. Και για τους πελάτες μας, δωρεάν πάρκινγκ.
2: Μία επιχείρηση για να ανθίσει χρειάζεται στο πλάι της ανθρώπους με κατανόηση και εμπειρία στην τοπική αγορά. Ανθρώπους με κοινωνική ευαισθησία. Χρειάζεται μία τράπεζα με ευέλικτα προϊόντα και υπηρεσίες, κοινό όραμα και προοπτική. Alma Bank, η τράπεζα που γνωρίζει καλά τις ανάγκες του σύγχρονου επιχειρηματία. Ελάτε να συζητήσουμε. Καλέστε μας τώρα στο 718-267-2562.
3: Εστιατόριο Μύθος στο Φλάσινγκ. Υπέροχη ατμόσφαιρα, κουζίνα με τα πιο αγνά υλικά και συνταγές γεμάτες Ελλάδα. Εδώ που το κλασικό και παραδοσιακό συναντά την ποιότητα και την γεύση. Μύθος στο Φλάσινγκ για αξέχαστες εξόδους. Στον Μύθο, οι κοινωνικές εκδηλώσεις σας γίνονται δική μας οικογενειακή υπόθεση. Αναλαμβάνουμε πάρτι, γάμους, βαπτίσεις, μακαρίες, μνημόσυνα, πάντα με τη φροντίδα και επαγγελματισμό που αξίζεται. Μεγάλη ποικιλία κρασιών στην μοναδική μας κάβα. Εστιατόριο Μύθος, ολόφρεσκο ψάρι και κρέατα κορυφαίας ποιότητας. Εστιατόριο Μύθος, γιατί όλα αυτά τα χρόνια η προτεραιότητά μας είστε εσείς. Εστιατόριο Μύθος, 25 χρόνια παρουσίας. Απολαύστε το μύθο του καλού ελληνικού φαγητού. Μύθος στο 19629 Northern Boulevard, Flushing, απέναντι από την εκκλησία του Αγίου Νικολάου, με τηλέφωνο για κρατήσεις και πληροφορίες 718-357-6596.
4: Θα πίστευες ποτέ ότι η ιστορία μιας ολόκληρης χώρας μπορεί να χωρέσει σε ένα πιάτο?
5: Ναι, αρκεί αυτό να είναι λουσμένο με αγάπη και μπαχάρι.
6: Αυθεντική γεύση Ελλάδας, με αρώματα από την εποχή του Βυζαντίου μέχρι σήμερα, στο εστιατόριο Μπαχάρι.
5: Μνήμες βγαλμένες από τα πιο αγνά υλικά και από συνταγές που περικλείουν την έννοια της φιλοξενίας σε έναν χώρο ιδανικό για ρομαντικά γεύματα, επαγγελματικά δείπνα, αλλά και ελληνικές γιορτές.
6: Εστιατόριο Μπαχάρι, 3114 Broadway Astoria, Νέα Υόρκη, 111-05. Τηλέφωνο 718-204-8968.
5: Εστιατόριο Μπαχάρι. Όλα τα μπαχαρικά της ελληνικής κουζίνας. Εδώ, στο Μπαχάρι. Ασύγκριτη απόλαυση.
3: Η υπεραγορά τροφίμων Τιτάν είναι και πάλι μαζί μας. Οι γιορτές είναι συνώνυμες με τα ελληνικά προϊόντα. Στις νέες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις του Τιτάν θα βρείτε ό,τι ζητάτε για το γιορτινό τραπέζι σας. Στο ανανεωμένο Τιτάν θα βρείτε την καλύτερη ποιότητα με ασυναγώνιστες τιμές και πάντα με σεβασμό στον πελάτη. Τώρα μοναδικά γλυκά, κουλουράκια, βασιλόπιτες, κεράσματα για τις γιορτές σε μια απίθανη ποικιλία, πάντα με αγνά προϊόντα. Δοκιμάστε καθημερινά τα σπιτικά μας φαγητά που μαγειρεύονται στις εγκαταστάσεις μας. Τυριά, αλαντικά και λάδια με την αξεπέραστη σφραγίδιδα ποιότητάς μας. Σε εμάς θα βρείτε όλα τα προϊόντα από Ελλάδα, θα βρείτε μόνο τα καλύτερα. Τιτάν, βάζουμε στα ράφια μας μόνο ό,τι βάζουμε στο δικό μας τραπέζι. Τιτάν, πάντα αυθεντικά, πάντα ελληνικά. 2353 Steinway Street στην Αστόρια. Διαθέτουμε άνετο πάρκινγκ. 718-626-7771.
0: Η Μαρία θέλει πρωινό. Ο Γιάννης μεσημεριανό. Ο κύριος Σωτήρης θέλει να γιορτάσει τα 40 χρόνια γάμου με ένα καταπληκτικό δείπνο έκπληξη στη γυναίκα του. Η παρέα θέλει ποτό και η ώρα λέει Buccaneer Diner. Δίπλα σας από το πρωί με κορυφαίο πρωινό. Με λαχταριστά μεσημεριανά γεύματα. Με υπέροχο δείπνο που κλέβει την παράσταση. Buccaneer Diner με μεγάλες βραδιές διασκέδασης με τους φίλους για ποτό. Με happy hour στα ποτά. Buccaneer Diner. Φανταστικό ρετρό περιβάλλον, φιλικό προσωπικό, υπέροχο φαγητό. Οικογενειακή επιχείρηση με τα πιο αγνά υλικά. Προσιτές τιμές και πλήρες ανανεωμένο. Αναλαμβάνουμε το catering για κάθε είδους εκδήλωση. Λίγα λεπτά από την Αστόρια. Κάθε ώρα, κάθε περίσταση είναι ώρα για Buccaneer Diner. Ανοιχτά όλο το 24ωρο. 9301 Αστόρια Boulevard. Τηλέφωνο 718-429-5188.
7: Κάποιες αναμνήσεις περνούν από γενιά σε γενιά. Είναι αυτές που γεννιούνται στο Crown Peters, το ταξιδιωτικό γραφείο που εδώ και 50 χρόνια έχει συντροφεύσει τρεις γενιές ομογενών στις πιο όμορφες εμπειρίες. Αεροπορικές αποδράσεις σε Ελλάδα και Κύπρο, κρουαζιέρες στην Καραϊβική και τη Μεσόγειο, ενοικιάσεις αυτοκινήτων, ξενοδοχείων, τουριστικά πακέτα για κάθε ανάγκη και εισιτήρια για Ελλάδα σε πραγματικά εξαιρετικές τιμές. Επενδύστε στην ασφάλεια και την εγγύηση του ονόματός μας και πλημμυρίστε τη ζωή σας με αναμνήσεις. Crown Peters, με δύο γραφεία στην Αστόρια. 3410 Broadway. Τηλέφωνο 718-932-7800 και 8117 Fifth Avenue, Brooklyn. Τηλέφωνο 718-680-9200. Δωρεάν τηλέφωνο 800-321-1199 και στο www.crownpeters.com. Εδώ γεννιέται το ταξίδι.

0: Ελλάς FM.
1: United Brothers Fruit Market. Από φάρμες που καλλιεργούν φρούτα και λαχανικά με φροντίδα για σας. Ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά, σαν να τα κόψατε από τον κήπο σας. Συλλέγονται καθημερινά για να κρατούν τη δύναμη της φύσης και να φτάνουν ολόφρεσκα στη γωνία μας, στο 30 Avenue και 33 Street. Στο United Brothers Fruit Market, στο Παρθενώνα των φρούτων και λαχανικών, όπως το ονόμασαν οι New York Times, συγκεντρώνουμε ό,τι πιο φρέσκο παράγει γη και σας το προσφέρουμε. Τα αρώματα της φύσης στο τραπέζι σας, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Καθημερινά, σερβίρουμε το πιο φρέσκο υγιεινό χυμό φρούτων στο Juice Bar, ενώ στο Apple House επιλέξτε ανάμεσα από 40.000 pounds και 12 διαφορετικά είδη μήλων που μαζεύουμε από φάρμες από Upstate New York. Για τις αγορές σας ποτέ δεν είναι αργά, γιατί είναι πάντα ανοιχτά. Και για τους πελάτες μας, δωρεάν πάρκινγκ.
2: Μία επιχείρηση για να ανθίσει χρειάζεται στο πλάι της ανθρώπους με κατανόηση και εμπειρία στην τοπική αγορά. Ανθρώπους με κοινωνική ευαισθησία. Χρειάζεται μία τράπεζα με ευέλικτα προϊόντα και υπηρεσίες, κοινό όραμα και προοπτική. Alma Bank. Η τράπεζα που γνωρίζει καλά τις ανάγκες του σύγχρονου επιχειρηματία. Ελάτε να συζητήσουμε. Καλέστε μας τώρα στο 718-267-2562.
3: Εστιατόριο Μύθος στο Φλάσινγκ. Υπέροχη ατμόσφαιρα, κουζίνα με τα πιο αγνά υλικά και συνταγές γεμάτες Ελλάδα. Εδώ που το κλασικό και παραδοσιακό συναντά την ποιότητα και τη γεύση. Μύθος στο Φλάσινγκ για αξέχαστες εξόδους. Στον Μύθο, οι κοινωνικές εκδηλώσεις σας γίνονται δική μας οικογενειακή υπόθεση. Αναλαμβάνουμε πάρτι, γάμους, βαπτίσεις, μακαρίες, μνημόσυνα, πάντα με τη φροντίδα και επαγγελματισμό που αξίζεται. Μεγάλη ποικιλία κρασιών στην μοναδική μας κάβα. Εστιατόριο Μύθος, ολόφρεσκο ψάρι και κρέατα κορυφαίας ποιότητας. Εστιατόριο Μύθος, γιατί όλα αυτά τα χρόνια η προτεραιότητά μας είστε εσείς. Εστιατόριο Μύθος, 25 χρόνια παρουσίας. Απολαύστε το μύθο του καλού ελληνικού φαγητού. Μύθος στο 196-29 Northern Boulevard. Flushing απέναντι από την εκκλησία του Αγίου Νικολάου με τηλέφωνο για κρατήσεις και πληροφορίες 718-357-6596.
4: Θα πίστευες ποτέ ότι η ιστορία μιας ολόκληρης χώρας μπορεί να χωρέσει σε ένα πιάτο?
5: Ναι, αρκεί αυτό να είναι λουσμένο με αγάπη και μπαχάρι.
4: Αυθεντική γεύση Ελλάδας, με αρώματα από την εποχή του Βυζαντίου μέχρι σήμερα, στο εστιατόριο Μπαχάρι.
5: Μνήμες βγαλμένες από τα πιο αγνά υλικά και από συνταγές που περικλείουν την έννοια της φιλοξενίας σε έναν χώρο ιδανικό για ρομαντικά γεύματα, επαγγελματικά δείπνα, αλλά και ελληνικές γιορτές.
4: Εστιατόριο Μπαχάρι, 3114 Broadway Astoria, Νέα Υόρκη, 111-05. Τηλέφωνο 718-204-8968.
5: Εστιατόριο Μπαχάρι. Όλα τα μπαχαρικά της ελληνικής κουζίνας. Εδώ, στο Μπαχάρι. Ασύγκριτη απόλαυση.
3: Η υπεραγορά τροφίμων Τιτάν είναι και πάλι μαζί μας. Οι γιορτές είναι συνώνυμες με τα ελληνικά προϊόντα. Στις νέες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις του Τιτάν θα βρείτε ό,τι ζητάτε για το γιορτινό τραπέζι σας. Στο ανανεωμένο Τιτάν θα βρείτε την καλύτερη ποιότητα με ασυναγώνιστες τιμές και πάντα με σεβασμό στον πελάτη. Τώρα μοναδικά γλυκά, κουλουράκια, βασιλόπιτες, κεράσματα για τις γιορτές σε μια απίθανη ποικιλία πάντα με αγνά προϊόντα. Δοκιμάστε καθημερινά τα σπιτικά μας φαγητά που μαγειρεύονται στις εγκαταστάσεις μας. Τυριά, αλαντικά και λάδια με την αξεπέραστη σφραγίδιδα ποιότητάς μας. Σε μας θα βρείτε όλα τα προϊόντα από Ελλάδα, θα βρείτε μόνο τα καλύτερα. Τιτάν, βάζουμε στα ράφια μας μόνο ό,τι βάζουμε στο δικό μας τραπέζι. Τιτάν, πάντα αυθεντικά, πάντα ελληνικά. 2353 Steinway Street στην Αστόρια. Διαθέτουμε άνετο πάρκινγκ. 718-626-7771.

0: Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε και σήμερα εδώ για να ζούμε μαζί την επικαιρότητα, η οποία είναι περίπου αναμενόμενη. Δηλαδή, στον Περσικό συνεχώς προτείνονται διάφορες λύσεις, τις οποίες ο Τραμπ δεν εγκρίνει. Εντός Ελλάδος όλοι ασχολούνται σε πολιτικό επίπεδο με τα σκάνδαλα της κυβέρνησης και η κυβέρνηση μεταξύ αυτών. Και ήρθε ο Μάιος. Μπορεί να μπει και με χειμωνιάτικη διάθεση, αλλά από σήμερα αρχίζουμε πλέον να βλέπουμε την άνοιξη. Είναι η εποχή που ανθίζουν τα λουλούδια, οι μελισσούλες πηγαίνουν από λουλούδι σε λουλούδι και οι πολιτικοί αμφισβητούν τις δημοσκοπήσεις. Δεν λέω, ο καθένας έχει τα επιχειρήματά του. Ο ένας είναι πιασμένος, ο τρίτος είναι ξεπουλημένος, ο Δίνα δεν ξέρει, ο άλλος δεν είναι σωστός, ο τέταρτος κάνει λάθος μέθοδο. Οι δημοσκοπήσεις πάντως είναι πάντα στο επίκεντρο. Θυμίζω βέβαια ότι ο τελευταίος άνθρωπος ο οποίος θυμόμαστε όλοι προσωπικά να έχει αμφισβητήσει με μεγάλο μένος τις δημοσκοπήσεις ήταν ο γνωστός αψής βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ από την Κρήτη, ο Παύλος Οπολάκης, ο οποίος μάλιστα τις αμφισβητούσε τόσο πολύ του 23 που έλεγε ότι όταν μετά τις εκλογές της 7ης Ιουλίου θα γίνουμε κυβέρνηση, τότε θα ελέγξουμε όλους αυτούς τους δημοσκόπους που κάναν λάθος. Και έκαναν τότε λάθος οι δημοσκόποι. Πραγματικά έκαναν λάθος. Δίναν τη Νέα Δημοκρατία σχεδόν 10 μονάδες κάτω από εκεί που βρέθηκε και δίναν και τον ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος απειλούσε ότι τον δίνουν πολύ χαμηλά και ότι το κάνουν επίτηδες αυτό για να του καταρακώσουν το ηθικό και για να του αφαιρέσουν ψήφους. Δίναν τον ΣΥΡΙΖΑ, από ό,τι φάνηκε, πολύ πολύ ψηλότερα από εκεί που έφτασε. Τώρα ήρθε η ώρα να αμφισβητούνται πλέον από όλα τα κόμματα πλην της Νέας Δημοκρατίας, η οποία τις δίνουν μεγάλα ποσοστά, οπότε οι βουλευτές προς το παρόν δεν γκρινιάζουν. Αν τις δώσουν και αυθηνείς μικρότερα ποσοστά, να είστε περίπου βέβαιοι ότι και αυτοί θα γκρινιάξουν. Γιατί του κακού αποτελέσματος του φταίει ο δημοσκόπος. Δεν φταίνουν οι ίδιοι που κάνουν διάφορες ανοησίες και γελιοποιούν από την ιδεολογία της παράταξής τους μέχρι το ίδιο τους το κόμμα. Φταίνε πάντα οι άλλοι. Και ποιοι είναι οι άλλοι? Οι δημοσκόποι, που είναι όργανα κάποιων οργανώσεων μυστικών που κυβερνούν τον κόσμο. Αυτή την κατάσταση ζούμε δυστυχώς και τα πράγματα πραγματικά δεν είναι εύκολα. Θα ξεκινήσουμε σήμερα όμως με ένα πολύ πιο ενδιαφέρον θέμα. Διότι την Πρωτομαγιά, πέραν της εργατικής απεργίας που υπήρχε, πέραν της γιορτής της Άνοιξης με τα λουλούδια που κάνανε οι κακοί καπιταλιστές για να μην γιορτάζουμε την εργατική Πρωτομαγιά, υπάρχει πλέον και ένα τρίτο γεγονός για το οποίο η χώρα μας τα γιορτάζει. Εξέδωσε το μανιφέστο του ο Αλέξης ο Τσίπρας. Για να το δείτε πώς είναι, να έχετε μια εικόνα. Η κυβερνόσα αριστερά της νέας εποχής. Μανιφέστο για τη συμπαράταξη της σοσιαλδημοκρατίας, της ριζοσπαστικής αριστεράς και της πολιτικής οικολογίας. Δύο φορές ο τίτλος, media release, από το ΙΝΑΤ, που αν δεν το ξέρετε δεν έχει σχέση με το ΓΙΝΑΤ, είναι το Ινστιτούτο Αλέξης Τσίπρας αρχικά. Και βεβαίως και μόνο η λέξη μανιφέστο δίνει μια σοβαρότητα στο εγχείρημα. Δεν βγάζει ο καθένας ένα μανιφέστο. Έχουν βγει μανιφέστα στο παρελθόν. Ας δούμε μερικά για να καταλάβετε πώς είναι τα μανιφέστα. Εδώ είναι το κομμουνιστικό μανιφέστο του Μάρξ και του Έγγελς. Βεβαίως από τα πιο γνωστά. Ο Μαγιακόφσκι όμως επίσης έχει κάνει ένα ακόμα μανιφέστο, το μανιφέστο του φουτουρισμού, με τίτλο Παρίσι. Κυκλοφορεί και στα ελληνικά, σας συνιστώ να το διαβάσετε. Για να συνεχίσουμε, εδώ έχουμε τον Αντρέ Μπρετό. Μανιφέστα του σουρεαλισμού, το αγαπημένο μου. Γενικά ο σουρεαλισμός είναι το αγαπημένο μου και εδώ υπάρχει μετάφραση στα ελληνικά. Και μιας και μπήκαμε στα βιβλία, ο Ηλίας Κανέλης, δημοσιογράφος της εφημερίδας Τα Νέα. Α, έχω και άλλο μανιφέστο. Για να το δούμε και άλλο μανιφέστο, να το δει και ο Ηλίας. Ένα μανιφέστο των hacker για τους πιο νεαρούς που θέλουν να δουν μανιφέστο σύγχρονο. Προλόγησα λοιπόν πριν από λίγο τον Ηλία Κανέλη, δημοσιογράφο της εφημερίδας Τα Νέα. Καλησπέρα, Ηλία, πώς είσαι?
1: Γεια σας, γεια σας. Νομίζω ότι είμαι χαρούμενος. Γιατί? Διότι όπως το είπες και εσύ, είναι άνοιξη, τα λουλούδια ανθίζουν και χτύπησε το ΙΝΑΤ. Και όπως ξέρεις, το ΙΝΑΤ βγάζει ΜΑΤ, λέει στο χωριό μου.
0: Σωστό, σωστό. Να ρωτήσω κάτι όμως. Γιατί πρέπει να το πει κανείς μανιφέστο, αν το έλεγε άρθρο, αν το έλεγε νουβέλα, μυθιστόρημα? Γιατί μανιφέστο, τι σηματοδοτεί, τι είναι ένα μανιφέστο και ποιος κατατάσσει το κείμενο στην κατηγορία μανιφέστο?
1: Κοίτα, δεν είναι νουβέλα, θα μπορούσε να είναι ευθυμογράφημα, αν δεν ήταν τόσο καταθλιπτικό.
0: Μάλιστα, μπορεί να είναι, μισό λεπτό, ευθυμογράφημα μπορεί να μην είναι, αλλά υπάρχουν διηγήματα από τη σκοτεινή πλευρά, υπάρχουν goth συγγραφείς ας πούμε.
1: Ναι, αλλά αυτό δεν είναι. Ας πούμε, θα μπορούσε να είναι ένα κείμενο, πώς το λένε, ένα αφήγημα ιδεών. Μάλλον μια αφήγηση ιδεών. μια νουβέλα ιδεών, ένα διήγημα ιδεών, δεν είναι. Είναι μανιφέστο. Για ποιον λόγο είναι μανιφέστο? Διότι ο κύριος Τσίπρας χρειάζεται να δηλώσει ότι εν πάση περιπτώσει εμπνέει. Και για να εμπνεύσεις πολιτικά χρειάζεσαι ένα κείμενο καταστατικό. Αυτό ας πούμε είναι ένα καταστατικό κείμενο μιας κίνησης, μιας πολιτικής κίνησης, ας το πούμε έτσι. Και για αυτό το λόγο χρειάζεται η ορολογία μανιφέστο.
0: Τώρα, αλλά δεν είναι βαρύ η μανιφέστο, είναι υπαρκτή.
1: Είναι υπαρκτή, αλλά ο κύριος Τσίπρας θέλει μια ταυτότητα. Από την υπαρκτή λοιπόν ταυτότητα της πληθυντικής αριστεράς, τσιμπολογάει από εδώ, από εκεί διάφορα 3, 4, 5 πράγματα και προσπαθεί να φτιάξει ένα patchwork, ένα, πώς να το πω, ένα χαλί πάνω στο οποίο θα πατούν όλοι οι άνθρωποι που θα τον ακολουθήσουν.
0: Cherry picking που λένε και στην Άρτα.
1: Ναι, ναι. Παίζει κανένα φοβερό ρόλο αυτό το πράγμα? Παίζει ρόλο. Θέλει να έχει ένα σοβαρό κίνημα ή εν πάση περιπτώσει μια σοβαρή πολιτική κίνηση. Χρειάζεται να έχει κάποιες σταθέρες, ένα μπούσουλα, βρε παιδί μου.
0: Σωστό είναι αυτό. Και...
1: σωστό. Τώρα από εκεί πέρα το θέμα.
0: Μισό λεπτό. Έχω ερωτήματα εδώ τώρα.
1: Κάνε τα ερωτήματα.
0: Το μπούσουλα τον έχεις γιατί στην πραγματικότητα θες να δείξεις στους συντρόφους σου, σε αυτούς που ακολουθούν, στους ψηφοφόρους, πού θες να πας. Σωστά. Mm-hmm. Αλλιώς τι νόημα έχει ένας μπούσουλας? Καρτίνι το καρτίνι που λέει ο Καβάδιας, ο μπούσουλας θα μας δείξει, ξέρω εγώ, την Ιθάκη. Σε κάθε περίπτωση όμως, θέλω να καταλάβω προς τα πού δείχνει ο Αλέξης Τσίπρας. Δηλαδή, διαβάζοντας αυτό το κείμενο, καταλαβαίνουμε πού θέλει να πάει τη χώρα μας, γιατί για τη χώρα μας μιλάμε.
1: Κοίταξε να δεις. Να μην απαντήσω, γιατί άμα απαντήσω θα με διώξεις και εγώ θέλω να είμαι στην τηλεόραση, να με βλέπουν, να με βλέπει η μανούλα μου και να λέει κοίταξε τι όμορφο παιδί που έχω. Οπότε θα το πάμε γύρω-γύρω. Ας το πάμε από τα τσιτάτα.
0: Μάλιστα.
1: Ένας φίλος μου προχθές.
0: Ιθάκη μέσω Λαμίας λοιπόν. Για πάμε.
1: Ναι, ναι. Ένας φίλος μου προχθές με ρώτησε από τι αρχίζει το μανιφέστο του Τσίπρα. Δεν το είχα διαβάσει για να σου πω την αλήθεια. Με τεμπέλιαζα. Και του λέω, ξέρω εγώ. Σκεφτόμενος όμως αυτούς που το έγραψαν, φαντάστηκα ότι θα αρχίζει με την κλασική φράση του κομμουνιστικού μανιφέστου. Ένα φάντασμα πλανιέται πάνω από την Ευρώπη. Και επειδή δεν είμαστε τόσο πολύ οικουμενικοί, φαντάστηκα ότι θα το είχε παραφράσει. Θα έλεγε ένα φάντασμα πλανιέται πάνω από την Ελλάδα. Δεν ξεκίνησε έτσι και αυτό ήταν μια ευχάριστη έκπληξη. Σκέφτηκα λοιπόν.
0: Το αναφέρει ότι... πάντως στην αρχή αυτό που λες.
1: Ναι, ναι, αλλά πιο κάτω. Στην αρχή λοιπόν δεν ξεκίνησε έτσι. Λέω ρε παιδί μου, από πού ξεκίνησε? Ξεκίνησε από ένα άλλο τσιτάτο του Ρουσό. Το διάβασα και πρέπει να σου πω ότι γέλασα λίγο. Γιατί είναι σαν αυτά που διαβάζουμε πίσω από τα ημερολόγια. Λέει, βάλανε αυτό. Κανένας δεν θα πρέπει να είναι τόσο πλούσιος ώστε να μπορεί να εξαγοράσει κάποιον άλλον και κανένας τόσο φτωχός ώστε να αναγκάζεται να πουλήσει τον εαυτό του.
0: Σε σελίδα με γνωμικά αυτό θα υπάρχει σίγουρα.
1: Τρελάθηκα, γνωμικό. Σκέφτηκα λοιπόν ένα που, που το λέγανε οι σταλινικοί και το λέγαμε και εμείς, όταν ήμασταν παιδιά στην αριστερά, στις οργανώσεις. Από τον καθένα σύμφωνα με τις δυνατότητές του, τον καθένα ανάλογα με τις ανάγκες του. Αλλά τελικά όλα αυτά είναι στιχάκια. Είναι αυτό που είπες και εσύ. Είναι ποίηση. Είναι κάτι, είναι ρομαντισμός. Είναι δηλαδή άνοιξη. Είναι λουλουδάκια. Θα μπορούσαν να το πούνε με τον τρόπο του Σέξπιρ. Πολύ κακό για το τίποτα. Και πραγματικά είναι πολύ κακό για το τίποτα. Και
0: γιατί όμως, ξέρετε, γιατί είσαι μηδενιστικός. Μόλις πριν μας είπες εσύ ότι εάν κάποιος θέλει να εμπνεύσει τους συντρόφους του, τους συνοδοιπόρους του, οφείλει να έχει ένα τέτοιο κείμενο.
1: Φυσικά και οφείλει, ναι. Ο Αλέξης Τσίπρας ήθελε ένα κείμενο. Αλλά τελικά το κείμενο που προέκυψε είναι ένα κείμενο που δεν έχει καμία σχέση με οτιδήποτε κινηματικό, με οτιδήποτε συγκροτημένα αριστερό. Όπως σου είπα, είναι ένα patchwork, ένα πασπαρτού που πιάνει τα πάντα και τίποτα. Ας πούμε, τι πιάνει? Επικαλείται τη ριζοσπαστική αριστερά. Έτσι. Η ριζοσπαστική αριστερά επί ΣΥΡΙΖΑ, όπως ξέρουμε, νόθευσε την όποια προτεραιότητα στη δημοκρατία έδιναν οι ανανεωτικοί αριστεροί που είχαν βοηθήσει στο στήσιμο του ΣΥΡΙΖΑ, προτείνοντας τα κινηματικά πράγματα. Αυτό απέτυχε. Επικαλέστηκε την οικολογία. Η οικολογία είναι ένα πράγμα που δεν είναι αριστερό. Αλλά όταν η αριστερά έχανε ποσοστά, το θυμάμαι εγώ, τη δεκαετία του 80 συνέβαινε αυτό, τσουπ, πρόσθετε την οικολογία στο κίνημα, πιστεύοντας ότι έτσι κι αλλιώς υιοθετώντας αυτήν την ιδεολογία που έλεγε οτιδήποτε φτιάχνεται πρέπει να τον γκρεμίζουμε, διότι εμείς είμαστε παιδιά της φύσης και πρέπει να πορευόμαστε με τη φύση και ό,τι φτιάχνεται στον τομέα της παραγωγής είναι καθεδρική της ερήμου, καταστρέφει και έχει το καπιταλισμό και μας διαλύει το σύμπαν. Λοιπόν, έβαλε και την οικολογία για αυτό το πράγμα.
0: Μα μετά είναι εύκολο να το κολλήσεις αυτό, γιατί υπάρχει μανιχαϊστική λογική, αφού είναι δεξιός, κακός θα είναι, δεν θα αγαπάει τον πλανήτη, άρα εμείς είμαστε κολλοί.
1: Ναι, ναι, και αυτό, και αυτό. Μετά τι έβαλε, έβαλε τη σοσιαλδημοκρατία. Γιατί,
0: αφενός, γιατί εκεί διότι... έχει ψήφους.
1: Εκεί έχει ψήφους. Αλλά τώρα στην Ελλάδα ή δεν είχαμε ποτέ σοσιαλδημοκρατία. Είχαμε ή το Πασόκ
0: ούτε τώρα
1: που εκδημοκράτησε την πρόσβαση, το Παπανδρέου που εκδημοκράτησε την πρόσβαση στο δημόσιο χρήμα, τον αυριανισμό και την περίοδο του Σιμίτη όπου κυριάρχησε ο ρεαλισμός, δηλαδή ο ευρωπαϊκός εξυγχρονισμός ως επίγουσα προτεραιότητα.
0: Ούτε τώρα αυτά δεν είχαμε. Έχουμε σοσιαλδημοκρατία με Μητσοτάκη.
1: Ο Μητσοτάκης είναι πιο κοντά από όλους αυτούς τη σοσιαλδημοκρατία. Γι' αυτό άλλωστε το λόγο και όλο το σοβαρό Πασόκ του Σιμίτη και διάφοροι άλλοι βρίσκονται στην κυβέρνηση. Και όπως ξέρουμε εμείς που τα παρακολουθούμε λίγο πιο συστηματικά, οι πιο πολλοί που παρεμβαίνουν αυτή τη στιγμή υπέρ των πολιτικών του Μητσοτάκη είναι οι Πασόκοι.
0: Έχω δύο ακόμα ερωτήσεις. Και θα σου επιτρέψω να διαλέξεις τη σειρά σαν το Matrix. Μπλε χάπι ή κόκκινο χάπι. Τι επιλέγεις?
1: Κόκκινο, γιατί έχω υπάρξει αριστερός.
0: Ωραία, άρα πάμε λοιπόν στην κόκκινη ερώτηση. Μανιφέστο χρειάζεται, αλλά για να κάνεις σοβαρό κόμμα το οποίο θα βγάλει τον κόσμο στους δρόμους, θες και τραγούδι, ύμνο.
1: Έχεις τραγούδι?
0: Εγώ δεν έχω, αλλά προτείνω αυτά που μου λένε οι καλεσμένοι μου. Άρα εσύ θα μας πεις τώρα μερικά τραγούδια εδώ πέρα, τι θα μπορούσε να είναι? Θα μπορούσε να είναι ξανά τον Μπέλα Τσάο, ας πούμε.
1: Κοίταξε, τον Μπέλα Τσάο δεν είναι πια της μόδας. Δεν ξέρω, τώρα ζορίζομαι, αλλά θα ήθελα ένα τραγούδι του Σειρμού, ένα από αυτά τα
0: έντεχνο.

0: την έχει πάρει ο Ανδρέας, είναι κατοχυρωμένη μουσική στο Πασόκ.
1: Μπολερό, Ραβέλ.
0: Τον Μπολερό δύσκολα θα μπορούσε να το υιοθετήσει. Ξέρεις τι, είχα ένα φίλο, τον Στέλιο Αναστασιάδη, που όταν ήταν στην... Ο Στέλιος βρέθηκε σε μια πολύ δύσκολη φάση της ζωής του στην Βουδαπέστη μαζί με τους αριστερούς. Και ήταν ο μικρότερος από όλους τους αριστερούς εκεί πέρα, τον Δημήτρη Χατζή, τον Μέμο Μακρύ και διάφορους άλλους διάσημους αριστερούς της εποχής. Το έλεγα, Στέλιο, τι έκανες στη Βουδαπέστη? Μου έλεγε ο Στέλιος, πήγα το Μάρκο. Λέω, δηλαδή? Μου λέει, κοίταξε να δεις, υπήρχε γραμμοφωνημένο ένα τραγούδι που έλεγε «Εις τα ψηλά μας τα βουνά, γεια σου και χαρά σου Μάρκο μου, βροντούνε τα κανόνια, μπουμ μπουμ μπουμ, καλέ μπουμ μπουμ μπουμ». Όταν ιτήθηκε ο Δημοκρατικός Στρατός το 49, ναι, φύγαν οι αριστεροί, πήγαν έξω, πήραν και τους δίσκους, ό,τι μπόρεσαν να πάρουν, αλλά δεν είχαν την δυνατότητα να τυπώσουν καινούργιο τραγούδι να αποθεώνει το Ζαχαριάδη, το μεγάλο ηγέτη τότε. Οπότε ο Στέλιος, που ήταν ο μικρότερος στην οργάνωση, έπρεπε να κάνει αυτή τη δουλειά. Δηλαδή να παίζει το τραγούδι «Εις τα ψηλά μας τα βουνά, γεια σου και χαρά σου», στο Μάρκο να σηκώνει τη βελόνα, ναι, να περνάει ο Μάρκος από κάτω και να τα αφήνει στο «Βροντούνε τα κανόνια». Μπούμ, μπούμ, μπούμ, καλέ μπούμ, μπούμ, μπούμ. Νομίζω ότι αυτό το τραγούδι θα μπορούσε να είναι η ακτινογραφία του κόμματος Τσίπρα. Είναι ένα τραγούδι περασμένα μεγαλεία και διγώντας να ανακλές, αλλά έχει το ρυθμό και έχει την καταγωγή. Το μπουμ μπουμ μπουμ, το εμβατηριακό, αυτό το πράγμα που δανειστήκαμε, που δανείστηκε η αριστερά από τη Σοβιετική Ένωση και που συνεχίζει να το κουβαλάει παντού και μετά την Σοβιετική Ένωση, θα έπρεπε να το κουβαλάει ως τραύμα και ως αφορμή για αυτοκριτική, αλλά...
1: Το boom boom boom επίσης είναι ένα τραγούδι που έχει πει η Σαμπρίνα και δεν ξέρω πώς γίνουν, πώς συγχαίουν τα πράγματα. Έχω και δεύτερη ερώτηση, πιο σοβαρή. Σήμερα έγινε μια συνάντηση του Χάρη Δούκα με την κυρία Αλμπανέζε, που είναι ραπορτέρ για τη Γάζα στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών. Και την έχει καλέσει το Πάντιο να μιλήσει. Εκφράζει αντισιονιστικές απόψεις. Να δούμε και
0: ένας καθηγητής του Παντιού, ο κύριος Χριστόπουλος.
1: Αυτή είναι η αφίσα. Η Σχολή Πολιτικών Επιστημών του Παντιού Πανεπιστημίου σας προσκαλεί στη διάλεξη της Φραντσέσκα Αλμπανέζε με θέμα International Law and Power in Times of Disorder and Genocidal Politics. Η Φραντσέσκα Αλμπανέζε είναι ειδική εισηγήτρια του ΟΗΕ για τα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη. Και η ερώτησή μου είναι συνολική. Για ποιο λόγο θα πρέπει να ακούσουμε τι λέει πάλι ο ΟΗΕ για τα παλαιστινιακά εδάφη, την ώρα που για δεκαετίες στέλναν λεφτά οι Δυτικοί και ο ΟΗΕ δεν μας έλεγε ότι τα κάναν τούνελ, ενώ ήταν εκεί, θα έπρεπε να το βλέπει. Και επίσης κάποιοι από αυτούς του ΟΗΕ που ήταν εκεί καταδικάστηκαν γιατί, για να το πω λαϊκά, τα έπιαναν από τη Χαμάς. Γιατί πρέπει να ακούσουμε αυτή την επιχειρηματολογία? Ή μάλλον δεν είμαι μισαλόδοξος. Εννοείται να την ακούσουμε. Εννοείται να έρθει η γυναίκα και καλό θα ήταν να υπάρχει και η αντίθετη άποψη από εκεί. Αλλά επειδή δεν υπάρχει και είναι μόνο θεματική, ήθελα τη γνώμη σου γι' αυτό.
0: Κοίταξε να δεις. Όπως ξέρεις, ζούμε στη δημοκρατία. Και θεωρώ αυτονόητο ότι η κυρία Φραντσέσκα Αλμπανέζε, στις οποίες τις θέσεις προσωπικά, τι να σου πω, θα πολεμάω, έχει δικαίωμα να μιλήσει.
1: Εννοείται. Και είναι και καλοδεχούμενη να έρθει. Απλώς θα ήταν πιο χρήσιμο αν ο κύριος Χριστόπουλος φρόντιζε να υπάρχει και αντίλογος, για να μην μοιάζει αυτό με κατηχητικό.
0: Εντάξει, κάπως έτσι γίνονται οι εκδηλώσεις, ιδίως στα πανεπιστήμια, και δεν θα υπάρξει αντίλογος. Έχει δικαίωμα η κυρία Αλμπανέζα να κάνει τη διάλεξή της. Αυτό που με φρικάρει εμένα είναι ότι ο κύριος Δούκας σπέβδει, μάλλον δεν με φρικάρει, έτσι καλώς ο κύριος Δούκας προσπαθεί να κάνει μία δήλωση, πάντα ο τρόπος με τον οποίο συμπεριφέρεται είναι δηλώσεις. Αν έκανε λιγότερες δηλώσεις και περισσότερο έργο, θα είχαμε καλύτερη πόλη. Έσπευσε ο κύριος Δούκας να αγκαλιάσει αυτήν τη θέση, διότι ο κύριος Δούκας είναι της άποψης ότι το Πασόκ και ο Τσίπρας προφανώς πρέπει να συναντηθούν στο δρόμο προς το πεπρωμένο τους. Με εντυπωσίασε, είδα και μια φωτογραφία με την κυρία Αλμπανέζε του Γιώργου Παπανδρέου, αλλά ούτε και αυτό με εντυπωσίασε, διότι θυμάμαι ότι σε αυτά τα σεμινάρια, όπως τα έλεγε

0: της Χάλκης που γίνονταν σε διάφορα μέρη, και ο Γιώργος Παπανδρέου τα χρόνια της παντοδυναμίας του στο χώρο έφερνε πρόσωπα που είχαν, που ήταν διαβλητά εν πάση περιπτώσει για τον τρόπο με τον οποίο εξυμνούσαν την εβραιοφοβία. Στην πραγματικότητα όμως η κυρία Αλμπανέζε είναι το πρόσωπο το οποίο συμβολίζει τη μεγάλη στροφή της αριστεράς και της αριστεράς του ΠΑΣΟΚ σε κάτι που θα μπορούσαμε να το αποκαλέσουμε προοδευτικός αντισημιτισμός.
1: Είναι σε ο τρόπος εγκαλώ με τον οποίο... και σε επαναφέρω στην τάξη, διότι διάβασα το Σαββατοκυριακό ότι μπορεί να τα λες εσύ αυτά και να συναντήθηκε ο Χάρης Δούκας και ο Γιώργος Παπανδρέου. Ο καινούριος στάρ του κόμματος, ο κύριος Νικόλας Φαραντούρης, εξέφρασε την εντελώς αντίθετη άποψη. Ότι καλώς είμαστε κοντά στο Ισραήλ, την ώρα που η κυρία Αλμπανέζε απαιτεί από την ελληνική κυβέρνηση να διακόψει κάθε συνεργασία με το γενοκτόνο κράτος του Ισραήλ.
0: Χαίρομαι πάρα πολύ. Ο κύριος Φαραντούρης είπε αυτό.
1: Νομίζω πως αυτό κατάλαβα από τις δηλώσεις του.
0: Εάν το είπε έτσι, νομίζω ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης έκανε διάνα. Εγώ μετέγραψε στο κόμμα ένα πρόσωπο πολύ ενδιαφέρον που αν μη τι άλλο θα προσωποποιήσει κάποιες πολιτικές κόντρες. Αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον. Χαίρομαι πολύ.
1: Θέλω να σε ευχαριστήσω, Ηλία Κανέλη. Σου έδωσα νομίζω πολύ υλικό. Θα σε διαβάσουμε αύριο το πρωί στα νέα. Καλή συνέχεια, Ηλία μου. Να είσαι καλά.
0: Καλή συνέχεια σε εσάς. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Πάμε να δούμε ποια είναι η κυρία Αλμπανέζε, την οποία θα δούμε και θα ξαναδείξω και την αφίσα για όσους ενδιαφέρεστε να την ακούσετε. Να, εδώ βλέπουμε τη δήλωσή της. Η Ελλάδα οφείλει να πάυσει κάθε υποστήριξη προς το Ισραήλ. Αυτό λέει η κυρία Αλμπανέζε σε συνέντευξη τύπου που παραχώρησε στην Αθήνα και μάλιστα έχοντας συναντήσει Έλληνες πολιτικούς που φαίνεται να ασπάζονται τη θέση της. Ποια είναι? Είναι Ιταλίδα νομικός και ακαδημαϊκός, γνωστή κυρίως για το ρόλο της ως ειδική εισηγήτρια του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα, στα, όπως τα αποκαλεί, κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη. Και συντάσσει εκθέσεις, τις οποίες παρουσιάζει σε διεθνή φόρα, παρεμβαίνει δημόσια για ζητήματα που αφορούν στην κατάσταση στα παλαιστινιακά εδάφη. Και να δούμε ξανά και την αφίσα. Α, συγγνώμη, έχει και έντονη δημόσια παρουσία. Συχνά σχολιάζει τα ζητήματα που σχετίζονται με τη σύγκρουση Ισραήλ-Παλαιστίνης. Η φράση της, εμείς ως ανθρωπότητα έχουμε έναν κοινό εχθρό για το Ισραήλ, θεωρήθηκε αντισημιτική. Αργότερα αρνήθηκε ότι μιλούσε για το έθνος του Ισραήλ, αλλά για το σύστημα εξουσίας. Μοντάζ Γέρα, δεν καταλάβαμε καλά. Να δούμε και την αφίσα ξανά και να πάμε σε ένα break για να γυρίσουμε και να μιλήσουμε. Εδώ είναι η αφίσα. Η Σχολή Πολιτικών Επιστημών και ο καθηγητής ο κύριος Χριστόπουλος στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Στις 6.30 δηλαδή, ξεκίνησε, έχει ξεκινήσει, γίνεται αυτή την ώρα τέλος πάντων, θα μάθουμε τι ακριβώς υπόθηκε εκεί και αν υπήρξε φυσικά και κάποια συζήτηση η οποία να ήταν παραγωγική ή απλώς έκανε μια διάλεξη για αυτή την μάλλον αντισημιτική ρητορική την οποία είχε επιλέξει. Πάμε να κάνουμε, όπως σας είπα, ένα διάλειμμα και θα επιστρέψουμε εδώ με πολιτικούς για να τα συζητήσουμε όλα και το του ΠΑΣΟΚ και κυρίως για το μανιφέστο του ΙΝΑΤ. Σε λίγο εδώ. Λοιπόν, αφού αναλύσαμε κάπως τα μεγάλα γεγονότα, δηλαδή το μανιφέστο και την παρουσία της κυρίας Αλμπανέζε, έρχομαι εδώ στο στούντιο ο κύριος Ιωάννης Ράπτης, είναι μέλος της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ. Πώς είστε?
2: Γεια σας, μια χαρά.
1: Καλώς ήρθατε. Χαίρομαι πολύ που σας βλέπω.
2: Ευχαριστώ την πρόσκληση.
1: Για να το δέσουμε με το προηγούμενο θέμα, συζητούσα πριν από λίγο με τον Ηλία Κανέλη για την παρουσία της κυρίας Αλμπανέζε στην Αθήνα. Θα σας δείξω μία κάρτα που έχουμε δηλώσεις, κάπως σαν δήλωση επιδοκιμασίας του Χάρη Δούκα, και θέλω να καταλάβω αν αυτές οι δηλώσεις της κυρίας Αλμπανέζε, θα σας τις δείξω και αυτές,
2: δεν τις έχω δει, ναι.
1: Έχουν, πώς να πει κανείς, αν έχουν τέλος πάντων απήχηση στο ΠΑΣΟΚ. Για να δούμε πρώτα απ' όλα τι είπε ο κύριος Χάρης Δούκας.
3: Η ατιμωρησία δεν θα διαρκέσει για πάντα. Σήμερα είχα την τιμή να συναντήσω τη Φραντσέσκα Αλμπανέζε, ειδική εισηγήτρια του ΟΗΕ για τα παλαιστινιακά εδάφη, μία από τις πιο θαραλέες φωνές υπεράσπισης του διεθνούς δικαίου. Σε μια εποχή βαθιάς κρίσης για το διεθνές σύστημα προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, η ίδια επιμένει να μιλά για ευθύνη, λογοδοσία και δικαιοσύνη. Παρά τις πιέσεις, τις απαγορεύσεις και τις κυρώσεις που έχει δεχθεί, συνεχίζει ταλάντευτα να αναδεικνύει την πραγματικότητα στη Γάζα και την Δυτική Όχθη. Η πρόσφατη έκθεσή της φωτίζει κάτι που δεν μπορεί πλέον να αγνοηθεί. Το πώς πολυεθνικές εταιρείες πλουτίζουν με την κατοχή και το πόσο πόλεμος μετατρέπεται για ορισμένους σε κερδοφόρα ευκαιρία. Η Αθήνα στέκεται ξεκάθαρα υπέρ της ειρήνης και της λογοδοσίας.
1: Στη συνέχεια, κύριε Αλμπανέζε, στη συνέντευξη τύπου, σας το έδειξα και πριν, αλλά το δείχνω το δίκιο, κύριο Ζράπτης, έκανε αυτή τη δήλωση. Η Ελλάδα οφείλει να πάψει κάθε υποστήριξη προς το Ισραήλ. Και θέλω να σας ρωτήσω περισσότερο προσωπικά, αλλά και κομματικά. Είναι αυτή η άποψη που επικρατεί στο ΠΑΣΟΚ? Πρέπει να διακόψουμε τη σχέση μας με το Ισραήλ? Είναι γενοκτόνο κράτος το Ισραήλ?
2: Κοιτάξτε, λίγο να τα βάλουμε τα σε μια σειρά. Δεν αμφισβητεί κανένας τη στρατηγική σημασία που έχουμε το Ισραήλ. Να θυμίσω ότι αυτή ξεκίνησε κιόλας επί Γεωργίου Παπανδρέου, πριν από περίπου 15 χρόνια.
1: Στη Ριζέλα, είναι επί ΣΥΡΙΖΑ.
2: Απ' την άλλη πλευρά, σε ρωτώσει, να προχωρήσουμε σε αυτό. Απ' την άλλη πλευρά, να είναι καθαρό το εξής. Σύμμαχος μας με το Ισραήλ δεν είναι ο Νετανιάχου. Ο Νετανιάχου έχει διαπράξει κλίματα πολέμου. Είναι υπόδικο στο Διεθνές Δικαστήριο. Αυτό είναι μια πραγματικότητα. Αν θέλουμε να προχωρήσουμε στη λύση των δύο κρατών, πρέπει να δούμε πραγματικά τι γίνεται στη Γάζα. Γιατί εκεί είναι σαφές ότι οι Ισραηλινοί πράγματι σε μια δολοφονική και τρομοκρατική επίθεση της Χαμάς είχαν μια αντίδραση η οποία υπερεύει πάρα πολύ τα όποια εν πάση περιπτώσει στοιχεία υπήρχαν, το οποίο θα τους επέτρεπε να αντισταθμίσουν το γεγονός αυτό.
1: Θα σας θυμίσω τα λόγια του Μπιλ Κλίντον, ο οποίος είχε συμφωνήσει με την Παλαιστινιακή Αρχή σε σχέδιο το οποίο έδινε στους Παλαιστίνιους σχεδόν το 90% των εδαφών που κατέχουν, την Ανατολική Ιερουσαλήμ και 4 από τις μεγάλες συνοικίες της πόλης. Είχαν συμφωνήσει και λίγο μετά τη συμφωνία την έσπασαν και άρχισαν και πάλι τις τρομοκρατικές επιθέσεις. Δεν το ρωτάω όμως γι' αυτό. Ρωτάω γιατί θέλω μια ξεκάθαρη απάντηση. Αυτή τη στιγμή, καλώς ή κακώς, οι Ισραηλινοί έχουν εκλέξει τον Νετανιάχου ως πρωθυπουργό. Εάν το ΠΑΣΟΚ κερδίσει, όπως πιστεύετε, με μία ψήφο και καταφέρει, επειδή θα έχει κερδίσει και με ψηλό ποσοστό, να κάνει κυβέρνηση, έστω με άλλες προοδευτικές δυνάμεις, θα σταματήσουμε τη στρατηγική συνεργασία με το Ισραήλ?
2: Δεν έχουμε κάτι τέτοιο. Το έχουμε διαχωρίσει. Έχουμε πει άλλο αυτό και άλλο Νετανιάχου.
1: Θα τον συλλάβετε άμα έρθει εδώ?
2: Τώρα κάνετε μια ερώτηση. Ο Νετανιάχου προσέχει που πηγαίνει αυτή τη στιγμή.
1: Εδώ λοιπόν, φαντάζομαι ότι θα έρθει, δεν θα έχει κάνει.
2: Δεν είμαι καθόλου σίγουρος. Γι' αυτό δεν το ξέρω αυτό, έτσι. Δεν το ξέρω αυτό. Δεν ξέρω. Υπάρχει ένα ένταλμα σύλληψης του Νετανιάχου. Είναι γνωστό αυτό. Δεν είναι ελληνικό
1: θέμα. Θα το εκτελέσουμε? Κάποιες χώρες δεν το εκτελούν.
2: Δεν είναι θέμα το οποίο.
1: Και για τον Πούτιν υπάρχει ένταλμα, αλλά δεν το ακούω.
2: Αυτό. Και ο Πούτιν όμως δεν ταξιδεύει τον τελευταίο καιρό.
1: Όχι, αλλά δεν ακούω κάποιον να λέει γενοκτόνος Πούτιν. Ακούω μόνο για τον Πούτιν.
2: Και αυτό εμείς το λέμε. Να είναι καθαρό αυτό. Εμείς το λέμε καθαρά. Ότι ο Πούτιν έχει εισβάλει σε μια ξένη χώρα και έχει προκαλέσει και αυτός πάρα πολλά δεινά στην Ουκρανία αυτή τη στιγμή. Δεν χωράει καμία αμφιβολία γι' αυτό.
1: Μάλιστα. Σταματάω εδώ αυτό το θέμα γιατί είναι πάρα πολύ μεγάλο. Θα μας πάρει όλη την εκπομπή να το συζητάμε. Και θέλω να σας δείξω κάτι το οποίο φαντάζομαι ότι σας έχει προκαλέσει και εσάς ερωτηματικά ή σας δείχνει κάτι. Πάμε να δούμε τη δημοσκόπηση που δημοσίευσε χθες η εφημερίδα Πρώτο Θέμα. Η εταιρεία Mark την πραγματοποίησε. Πρώτα απ' όλα, πάμε να δούμε την εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος. Αυτό δηλαδή που θα είναι σαν αποτέλεσμα εκλογών. Το έχω και πίσω στο βίντεο wall. Πάω εκεί λοιπόν να το δούμε. Η Νέα Δημοκρατία στο 32,2%. Αν δεν απατώμε και ας μου λέει το control, είναι αυξημένο σε σχέση με την προηγούμενη του Φεβρουαρίου. Είναι αυξημένο και αρκετά κιόλας. Ο ΣΥΡΙΖΑ στο 6,8. Το ΠΑΣΟΚ επίσης αυξημένο, μισή μονάδα αν θυμάμαι, από την προηγούμενη, στο 13,3. 8% το ΚΚΕ, 9,2 η Ελληνική Λύση. 9,5 η Πλεύση, 2,3 η Νίκη. 1 η Νέα Αριστερά, 3,4 η Φωνή. 2,9 το ΜΕΡΑ25, 1,5 οι Σπαρτιάτες. Το Κίνημα Δημοκρατίας 2,7. Και άλλο κόμμα, θα δούμε πότε θα έρθουν αυτά, στο 7%. Και για να δούμε να συνεχίσουμε με την καταλληλότητα για πρωθυπουργό. Εδώ βλέπουμε τον Κυριάκο Μητσοτάκη να κυριαρχεί στο 32,8%. Έχει σίγουρα, όσο όλοι οι υπόλοιποι μαζί, 7,7 ο Νίκος Ανδρουλάκης, 7,1 η Ζωή Κωνσταντοπούλου και 5,9 ο Κυριάκος Βελόπουλος. Και θέλω την άποψή σας, μετά από όλα αυτά που ακούστηκαν. Ακούσαμε και στελέχη του ΠΑΣΟΚ να λένε ότι ανεβαίνουμε γιατί καταραίει η κυβέρνηση υπό το βάρος των σκανδάλων. Δεν δείχνει αυτή την εικόνα?
2: Ξέρετε κάτι, και εγώ την είδα με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον συγκεκριμένη δημοσκόπηση. Και αναρωτιέμαι το εξής. Πράγματι, η Mark είναι μια εταιρεία η οποία είναι στον σύνδεσμο των δημοσκοπημένων εταιρεών, εσωμάς, αν θυμάμαι καλά. Το λέγεται, μπορεί να κάνω κάποιο λάθος αυτό.
1: Αλλά... Λέγεται ΣΕΔΕΑ.
2: ΣΕΔΕΑ, συγγνώμη, ναι. Αλλά πριν από λίγες μέρες, πριν από 2-3 μέρες, υπήρχαν άλλες δημοσκοπήσεις που δείχναν μια εντελώς διαφορετική εικόνα. Ήταν η δημοσκόπηση GPO και τη μέτρων ανάλυση. Οι οποίε τι δείχνανε? Δείχνανε ότι η Νέα Δημοκρατία πέφτει αισθητά και ότι η Νιβή είναι αρχή του Πασόκ.
1: Όχι, πολύ περνάμε. Μια μονάδα δείχνει.
2: Τρεις μονάδες. Τρεις μονάδες.
1: Μία έδειχνε τρεις μονάδες. Οι άλλες δείχνουν γύρω στη μία μας.
2: Νομίζω κάνετε λάθος. Αυτό λέει μπάστερ
1: τόσο. Δεν κάνουν και θα τις βρούμε. Τώρα θα τις δείξουμε. Εντάξει, τις δείχνουν συνέχεια.
2: Okay, άρα πρέπει να δούμε και λίγο τι γίνεται εκεί. Δηλαδή, θέλω να πω το εξής: δεν πρέπει να θεοποιούν τις δημοσκοπήσεις. Δεν μπορεί οι δημοσκοπήσεις να εργαλειοποιούνται και να καθορίζουμε το δημόσιο λόγο κάθε φορά με βάση μια μονάδα πάνω, μια μονάδα κάτω, τι γίνεται. Η εικόνα που έχουμε εμείς δεν είναι αυτή.
1: Ποια, πού τη βρίσκεται την εικόνα, έτσι.
2: Η εικόνα εμείς δεν είναι. Εμείς συνομιλούμε με τον κόσμο. Λοιπόν, είμαστε στην κοινωνία, συζητάμε.
1: Συνομιλείτε με ένα μικρό μέρος του κόσμου.
2: Όχι,
1: βέβαια,
2: συνομιλούμε με όλους. Με όσους συνομιλούμε δεν μας στηρίζουν. Αν μας στηρίζαν όλοι αυτοί, τώρα θα είμαστε πάρα πολύ ψηλά, έτσι. Λοιπόν, θα είμαστε πρώτοι. Συνομιλούμε πάρα πολύ κόσμο.
1: Η εικόνα μου, να σας πω κάτι. Αφήστε το 32%.
2: Ωραία.
1: Αφήστε το 32%. Ας πάμε με την άλλη, με τις άλλες δημοσκοπήσεις που πέφτει η Νέα Δημοκρατία στο 30% ή και κάτω από 30%.
2: Επίσης, θέλω να κάνω
1: ένα σχόλιο.
2: Παρακαλώ. Ένα σχόλιο άλλο θέλω να κάνω.
1: Να το κάνετε μετά.
2: Παρακαλώ.
1: Ας πούμε λοιπόν, πάμε με τις άλλες δημοσκοπήσεις. Και πάλι, υπό το βάρος των σκανδάλων που λέτε, τη ακρίβεια, τη ανέχεια, όλα αυτά που λέτε, τα μαύρα και τα σκοτεινά.
2: Όλα αυτά πραγματικά.
1: Θα με αφήσετε να τελειώσω την ερώτηση.
2: Παρακαλώ.
1: Αφήστε με. Παρόλα αυτά που λέτε εδώ και χρόνια, εγώ τα ακούω αυτά από τότε που ο ΣΥΡΙΖΑ έχασε τις εκλογές το 19. Τα ίδια ακούω συνέχεια. Δεν φτάνουν τα λεφτά, ο κόσμος πεινάει αυτό. Παρόλα αυτά, η Νέα Δημοκρατία έχει διπλάσιο σκόρ από εσάς ακόμα. Πώς το εξηγείτε αυτό?
2: Λοιπόν, πρώτα απ' όλα, το σχόλιο που θέλω να κάνω είναι το εξής, ότι πάμε στις δημοσκοπήσεις και διαβάζουμε την περίφημη εκτίμηση ψήφου. Δεν βλέπουμε την πρόθεση ψήφου. Εκεί τι έχουμε? Έχουμε συνήθως μια αναλογική κατανομή των αναποφασίστων ή αυτοί οι οποίοι λένε.
1: Τι κάνετε?
2: Ορίστε. Λοιπόν, δεν είμαι δημοσκόπος, αν ρωτάτε αυτό.
1: Τι δουλειά κάνετε?
2: Είμαι χημικός με.
1: Φαντάζεστε να έρθει τώρα ο Γεράκης εκεί και να σας πει: βάλτε τώρα χλωριούχο νάτριο
2: ανάτριο. Δεν δηλαδή, επάγγελμα, έτσι.
1: Μαζί με κάποια οξέα και βάλτε το στη μούρη σας. Δεν θα το κάνετε.
2: Και όμως.
1: Εσείς όμως το κάνετε αυτό για το δημοσκόπο.
2: Φυσικά και το κάνουμε.
1: Είναι επιστήμονας.
2: Φυσικά και το κάνουμε. Για ποιο λόγο? Γιατί υπάρχει μια πολύ μεγάλη συζήτηση αν θα πρέπει οι δημοσκόποι να φτάνουν στη λεγόμενη εκτίμηση ψήφου. Είναι μεγάλο θέμα αυτό.
1: Τι εννοείται αν θα πρέπει, ποιος θα τους το απαγορέψει?
2: Α, υπάρχει συζήτηση μέσω του δημοσκόπου. Υπάρχει δημόσια συζήτηση.
1: Δεν έχει ο καθένας το δικαίωμα να λέει την άποψή του επιστημονικά.
2: Ναι, κατά πόσο είναι επιστημονικό αυτό. Αυτή είναι η συζήτηση.
1: Όμως δεν μπορεί να το κρίνετε εσείς τα κόμματα, γιατί είστε άμεσα ενδιαφερόμενοι.
2: Μπορεί να το συζητάμε όμως και να το βάζουμε σε δημόσια
1: συζήτηση.
2: Άρα
1: τι αμφισβητείτε τις δημοσκοπήσεις?
2: Λέμε το εξής, ότι είναι αντελώς διαφορετική η πρόθεση ψήφου.
1: Δεν θέλω να μου το πείτε, γιατί ακούστε. Εγώ καλώ εδώ ειδικούς. Ο καθένας μου λέει για την ειδικότητά του. Αφήστε αυτό να ρωτήσω τους δημοσκόπους αν είναι αλήθεια ή όχι.
2: Να το πούμε αυτό.
1: Εγώ θέλω να ρωτήσω το εξής. Αμφισβητείτε ότι η Νέα Δημοκρατία είναι σε διπλάσιο σκορ από εσάς?
2: Όχι. Ακόμα η Νέα Δημοκρατία είναι πρώτη.
1: Αυτό σας ρωτάω. Πρώτη. Όχι μόνο πρώτη, είναι και με διπλάσιο σκορ από εσάς.
2: Αυτό θα το δούμε.
1: Και στην πρόθεση είναι με διπλάσιο από εσάς.
2: Αυτό θα το δούμε. Μπα σε περιπτώσει. Ναι. Προχωράμε.
1: Αμφισβητείτε ότι αυτό συμβαίνει αυτή τη στιγμή στις δημοσκοπήσεις? Δεν μπορεί.
2: Αυτό ναι, υπάρχει. Δεν είναι.
1: Γιατί σας ρωτώ?
2: Γιατί, τι λέτε, γιατί δεν έχουμε περάσει ακόμα πρώτοι?
1: Γιατί δεν πάτε ψηλότερα, έστω, δεν πάνε να περάσετε πρώτοι.
2: Λοιπόν, νομίζω ότι πάμε ψηλότερα σιγά-σιγά. Πρώτον. Δεύτερον.
1: Τι σιγά-σιγά, 13,5 είστε.
2: Κοιτάξτε.
1: Και λοιπόν, αυτή είναι εκτίμηση, στην πρόθεση είστε πιο κάτω.
2: Η Mark πάντα.
1: Θέλετε να σας δείξω πρόθεση να δείτε πού είστε?
2: Η Mark, να θυμίσω το εξής. Λοιπόν, ότι στις εθνικές εκλογές είχε το Πασόκ στο 8%.
1: Ναι, και τη Νέα Δημοκρατία στο 30%. Πήρε 41%.
2: Ναι, αλλά η Νέα Δημοκρατία αφολήθηκε από αυτό. Γιατί παρουσιαζόταν μια εικόνα, ναι, στη δημόσια συζήτηση ότι υπάρχει μια οριακή μάχη με το ΣΥΡΙΖΑ.
1: Και τώρα όμως κάνουν το ίδιο.
2: Το οποίο δεν υπήρχε όμως.
1: Τώρα όμως κάνουν το ίδιο.
2: Δεν υπήρχε όμως τότε αυτό.
1: Ναι, αυτό υπάρχει.
2: Λέω το εξής. Λοιπόν,
1: ότι... Δεν καταλαβαίνω τι μου λέτε όμως, η αλήθεια είναι, με μπερδέψατε. Μία το ένα, μία το άλλο.
2: Δεν ήταν μία το άλλο.
1: Τι ισχύει με τις δημοσκοπήσεις? Είναι αξιόπιστες ή δεν είναι?
2: Είναι εργαλείο.
1: Ωραία, αφού είναι εργαλείο, σας δείχνει το μισό της Νέας Δημοκρατίας.
2: Λοιπόν, γιατί? Λοιπόν, γιατί? Ο κόσμος, το έχουμε πει πολλές φορές, το πούμε μια φορά ακόμα. Κατά την εκτίμηση του Πασόκ ανεβαίνει. Σταθερά ανεβαίνει. Λίγο-λίγο. Ότι στην τελική ευθεία των εκλογών, που δεν έχει έρθει ακόμα, θα αποφασίσει τις κυβερνητικές εναλλακτικές επιλογές που έχει. Εμείς θεωρούμε ότι τότε θα υπάρχει μεγάλη διαφορά και τότε θα μπορέσουμε να προσπεράσουμε τη Νέα Δημοκρατία.
1: Θα την προσπεράσετε δηλαδή και δημοσκοπικά, λέτε.
2: Αυτό λέμε, ναι, λίγο πριν τις εκλογές.
1: Δεν κατάλαβα γιατί τότε και όχι τώρα.
2: Γιατί ακόμα ο κόσμος, πάρα πολλοί, φεύγουν από τη Νέα Δημοκρατία. Γι' αυτό η εκτίμηση δική μας λέει το εξής. Ότι το πρώτο στάδιο είναι να φύγεις από την επιλογή που έκανες. Το επόμενο είναι να πας σε ένα άλλο κόμμα. Η δεξαμενή των αναποφάσεων είναι πάρα πολύ μεγάλη. Είναι,
1: δεν είναι ιδιαίτερα μεγάλη. Έχουμε την πρόθεση να
2: το δούμε λίγο αυτό. Ναι.
1: Είναι και τόσο μεγάλη πια, γιατί υπάρχουν και δύο κόμματα υποκατασκευή.
2: Είναι και αυτό μια κουβέντα.
1: Δεν θα κλέψουν από τη Νέα Δημοκρατία, είναι προφανές. Τσίπρας τώρα από τη Νέα Δημοκρατία, πόσο πιθανό?
2: Ο Τσίπρας όχι, αλλά εντάξει, εδώ δεν ξέρουμε τι γίνεται.
1: Όλοι και όλοι οι αναποφάσιστοι. Ακούστε με λίγο. Όλοι και όλοι οι αναποφάσιστοι είναι 12,2. Ακόμα και αν τους πάρετε όλους, δεν πάρει κανένας κανέναν και το προσθέσετε εκεί, είστε και πάλι κατά τη Νέα Δημοκρατία.
2: Ναι.
1: Γιατί, αυτό σας ρωτώ.
2: Και λέω ξανά ότι αυτό θα γίνει σταδιακά. Ότι ο κόσμος αυτή τη στιγμή δεν έχει ακόμα μπει στη διαδικασία των εκλογών για να επιλέξει ανάμεσα κυβερνητικές λύσεις, οποίες
1: ξέρετε
2: θα
1: πόσα
2: έχει.
1: Χρόνια τα λέτε αυτά τα σταδιακά.
2: Όχι, όχι. Εδώ και ζήτηση που έχουμε κάνει, λέμε αυτό.
1: Σταδιακά λέτε εδώ και μήνες, χρόνια ίσως.
2: Χρόνια ίσως. Λέω ξανά ότι υπάρχει μια τάση. Η τάση του Πασόκ είναι ανωδική, κατά την στιγμή η τάση της Νέας Δημοκρατίας είναι καθοδική.
1: Μάλιστα. Πάμε να δούμε και κάτι ακόμα.
2: Πάμε.
1: Θέλω να σας δείξω τι έγινε σήμερα με τον κύριο Χάρη Καστανίδη. Φαντάζομαι ότι το ξέρετε.
2: Ναι.
1: Αλλά θα το σχολιάσουμε.
2: Αμέ.
1: Έλατε.
4: Στις εκλογές του 2023, ο κύριος Ανδρουλάκης πήρε την έδρα της Θεσσαλονίκης, αποκλείοντας την κοινοβουλευτική εκπροσώπηση των πολιτών της από αυτόν που εξέλεξαν πρώτο. Στη συνέχεια, συνεργάτες του διορισμένοι στον τομέα οργανωτικού ανέλαβαν να απειλούν οργανώσεις που τολμούσαν να με καλέσουν ως ομιλητή. Η εντυμότητα, η αξιοπρέπεια, η προσήλωση στο δημόσιο συμφέρον και όχι στις εκλογικές πελατείες έχουν σχέση με τη συνείδηση, το χαρακτήρα, το ήθος των προσώπων και όχι με το εύρος των θητείων. Συμπεραίνω, όταν η απρέπεια επαναλαμβάνεται, πρέπει η αξιοπρέπεια να απαντά. Ο κύριος Ανδρουλάκης έδειξε με όλους τους πιθανούς τρόπους ότι δεν επιθυμεί την πολιτική παρουσία μου στο Πασόκ, του οποίου ηγείται.
1: Και βέβαια, ξέρετε τι διαβάζω από το πρωί στα social media. Διώχνει τα ιστορικά στελέχη, έχει διώξει τώρα τον Χάρη Καστανίδη, τον Οδυσσέα νωρίτερα, ο οποίος είναι ένα ιστορικό στέλεχος.
2: Εντάξει, στέλεχος είναι ο Οδυσσέας.
1: Ο Οδυσσέας στα δύσκολα χρόνια ήταν εκεί.
2: Ναι, ναι, ναι, καμιά αμφιβολία γι' αυτό.
1: Δεν το συζητάμε. Ο άνθρωπος ήταν εκεί τώρα που οι υπόλοιποι δεν ήταν.
2: Δεν ξέρω αν θα του αρέσει και του ίδιου, έτσι, γιατί δεν είναι πολύ μεγάλο για έναν ιστορικό στέλεχο.
1: Δεν είπα ότι είναι ιστορικό στέλεχο, γιατί ήταν εκεί ο άνθρωπος που τώρα που κατέρεε το Πασόκ, ο Οδυσσέας έδινε πόνο. Διώξατε λοιπόν αυτόν. Έφυγε ο Λοβέρδος, τον διώξατε στην Δημοκρατία. Και γράφουν ότι τους αντικαθιστάτε με Σιριζέους.
2: Δεν είναι έτσι.
1: Γιατί θα φέρετε, λέει, την Τζάκρη, πήγε στο ΣΥΡΙΖΑ, την Κασιμάτη, ευχόταν να πεθάνει πρώην πρωθυπουργός στο μαραθώνιο της Βοστόνης, το Φαραντούρη που εξελέγει με το ΣΥΡΙΖΑ ενώ ήταν Πασόκ και πιο παλιά Νέα Δημοκρατία. Έτσι βλέπετε τη διεύρυνση.
2: Ξέρετε κάτι. Το σημαντικό νομίζω στην παρούσα φάση, τουλάχιστον αυτό είναι ο δικός μας στόχος, είναι να φτιάξουμε μια πλατιά πλειοψηφία έτσι ώστε να μπορέσουμε να κερδίσουμε την δημοκρατία στις ερχόμενες εθνικές εκλογές. Σε αυτό το ευρύ κάλεσμα είναι προφανές ότι θα έρθουν και στελέχη τα οποία στο παρελθόν δεν είχαν κάνει την επιλογή του Πασόκ. Άλλωστε αυτό είναι το νόημα της διεύρυνσης.
1: Ναι, έρχονται μόνο από εκεί.
2: Τώρα, θέλετε να σχολιάσω συγκεκριμένα τον κύριο Καστανίδη.
1: Όχι, θέλω πριν από τον Καστανίδη να μου πείτε αυτό. Σας ρωτάω αυτό. Έρχονται μόνο από το ΣΥΡΙΖΑ.
2: Όχι, δεν νομίζω ότι έρχονται μόνο από το ΣΥΡΙΖΑ.
1: Ή θα κάνεις από τη Νέα Δημοκρατία.
2: Υπάρχουν και άλλα στελέχη, τα οποία στο παρελθόν δηλώναν ότι είχαν στηρίξει μάλιστα τον κύριο Μητσοτάκη και έχουν έρθει αυτή τη στιγμή στο Πασόκ.
1: Ποιο?
2: Είναι διάφορα στελέχη αυτή τη στιγμή, το οποίο έχουν έρθει.
1: Δεν είναι ένα.
2: Υπάρχουν, είναι μεσαία στελέχη, δεν είναι τόσο γνωστά. Υπάρχουν πια στελέχη όμως.
1: Καλά, γνωστά τα κάνετε εσείς επειδή τα φέρνετε στο Πασόκ.
2: Υπάρχουν όμως.
1: Υπάρχουν δημοκράτες αυτή τη στιγμή.
2: Υπάρχουν δημοκράτες. Κοιτάξτε λίγο. Το παλιότερο καιρό υπήρχαν πάρα πολλοί οι οποίοι ψήφισαν Πασόκ. Υπάρχει κόσμος λοιπόν ο οποίος δεν έκανε την επιλογή του Πασόκ την προηγούμενη φορά. Έκανε την επιλογή.
1: Δεν μιλάω για ψηφοφόρους.
2: Όχι, για στελέχη.
1: Δεν μπορώ να σκεφτώ κανένα, γι' αυτό σας το ρωτάω και ξαναρωτάω. Δεν μπορώ να σκεφτώ ούτε ένα.
2: Όχι, όχι, υπάρχουν τώρα και εγώ τώρα δεν το έχω πρόχειρο, αλλά υπάρχουν.
1: Είναι πολλά ή είναι ένα που έτυχε.
2: Υπάρχουν πια στελέχη και νομίζω ότι είναι λάθος να μπαίνουμε σε αυτήν.
1: Τον κύριο Καραμανλή, α πούμε, τον κύριο Σαμαρά θα του παίρνετε στο κόμμα.
2: Ορίστε. Τον κύριο Καραμανλή.
1: Ή τον κύριο Σαμαρά. Δεν έχουν καλές σχέσεις με τη Νέα Δημοκρατία. Ποια θα του παίρνετε στο κόμμα.
2: Δεν έχει σημασία. Όχι, τον κύριο Καραμανλή δεν θα τον παίρνω στο κόμμα.
1: Ούτε τον κύριο Σαμαρά.
2: Όχι, τον κύριο Σαμαρά θα τον παίρνω στο κόμμα.
1: Ωραία.
2: Δεν θέλει και ο ίδιος να έρθει στο κόμμα.
1: Και πάμε τώρα στο Χάρη Καστανίδη. Γιατί τον διώξαμε.
2: Δεν τον διώξαμε εμείς. Ξέρετε κάτι.
1: Μα λέει ο ίδιος ότι άλλαξε το καταστατικό μόνο για μένα. Για να
2: δεν, είναι έτσι, δεν είναι έτσι. Τον κύριο Καστανίδη τον τιμούμε, το σεβόμαστε, αλλά φαίνεται ότι διαχρονικά ο ίδιος θεωρεί ότι είναι μεγαλύτερο μέγεθος από το Πασόκ. Άλλωστε, ιστορικά έχει διαγραφεί από τον Ανδρέα Παπανδρέου. Έχει αποπεμφθεί από τον Κωνσταντίνο Σιμίτη, έχει κάνει άλλο κόμμα απέναντι στον Γιώργο Παπανδρέου, έχει διαφωνήσει και με τον Βαγγέλη Βενιζέλο και με την αείμνηστη Φόφη Γεννηματά.
1: Παρ' όλα αυτά ήταν Πασόκ. Και στα δύσκολα χρόνια.
2: Ναι, αλλά δεν είναι η πρώτη φορά που κάνει κάτι τέτοιο. Από ό,τι φαίνεται, ο κύριος Καστανίδης επιφυλάσσει τον εαυτό του ένα ρόλο μεγαλύτερο από το Πασόκ. Αυτό τώρα δεν μπορεί να γίνει πάντα.
1: Μάλιστα. Πάμε να δούμε και κάτι τελευταίο. Επειδή ακριβώς σας είπα προηγουμένως αν υπάρχουν νεοδημοκράτες στο Πασόκ, δεν μου τους ονοματίσατε, αλλά μου είπατε ότι υπάρχουν. Ο κύριος Καραμέρος σας κατηγορεί ευθέως για συνεννόηση με τη Νέα Δημοκρατία. Πάμε να δούμε το post που έκανε και να μου το σχολιάσετε. Το ομολογούν τώρα δημόσια που χάλασε το κομπρεμί. Ο κύριος Ανδρουλάκης, οι κύριοι Ανδρουλάκης και Δουδονής, διαπραγματεύονταν στο παρασκήνιο με τη Νέα Δημοκρατία και τους κυρίους Μητσοτάκη Χατζηδάκη την πλήρωση των κενών θέσεων προέδρων σε δύο ανεξάρτητες αρχές την ώρα που το σύστημα Νέας Δημοκρατίας έθαβε το σκάνδαλο των υποκλοπών, εννοεί στον Άριο Πάγο, στην ίδια και χειρότερη παγίδα του έριξε ο Μητσοτάκης και με την εκλογή Προέδρου της Δημοκρατίας. Ο προοδευτικός κόσμος Δεν θέλει βολική αντιπολίτευση, συνένεση με τη Νέα Δημοκρατία και Μητσοτάκη, πολλό δε μάλλον συγκυβέρνηση Νουδού Πασόκ με τη δική του ψήφο. Έχω δύο ερωτήματα.
2: Παρακαλώ.
1: Πρώτον, το κάνατε. Συνεννοούσασταν με το Μητσοτάκη και το Χατζηδάκη για τις ανεξάρτητες αρχές.
2: Όχι βέβαια. Πώς το εξηγήσω αμέσως μετά.
1: Γιατί το λέει και η Νέα Δημοκρατία, το λέει και ο ΣΥΡΙΖΑ.
2: Όχι, δεν είναι έτσι. Το έχουμε εξηγήσει επισήμως. Δεν υπάρχει κανένα τέτοιο θέμα. Ίσα-ίσα με πρωτοβουλία του κ. Ανδρουλάκη. Υπήρχε ένα δημόσιο κάλεσμα έτσι ώστε όλοι οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν το βιογραφικό τους για τις θέσεις που είχαν μείνει κενές σε ό,τι αφορά τις ανεξάρτητες αρχές. Και το θέμα είναι το εξής, ότι ενώ υπήρχε μια σύμπτωση στο πρόσωπο το οποίο θα αναλάμβανε την προεδρία της ανεξάρτητης αρχής τα προσωπικά δεδομένα, η πρόταση αυτή, ενώ είχε την πλειοψηφία των τριών πέμπτων συνδιάσκεψη των Προέδρων, εντούτοις ο κ. Καραμάνης δεν
1: έφτασε τίποτα από όλα αυτά. Εγώ σας ρώτησα αν συνεννοούσασταν με τη Νέα Δημοκρατία όπως σας κατηγορεί ο Καραμέρος και λέει η Νέα Δημοκρατία.
2: Είναι κατηγορούμενο. Όχι. Δεν συνεννοούμασταν.
1: Γιατί να μην συνεννοείστε, ποιο είναι το πρόβλημα.
2: Μα κοιτάξτε κάτι έτσι. Ότι θα πρέπει να υπάρχουν ευρύτερες συνεννοήσεις.
1: Σε τι συνεννοείτε με τη Νέα Δημοκρατία?
2: Στο πρόσωπο της υποψηφίας για την αρχή, τη συγκεκριμένη, φαίνεται.
1: Τώρα βρήκατε μία αρχή. Γενικά θα πρέπει να συνεννοήσετε για τις ανεξάρτητες αρχές.
2: Πολύ καθαρά και πάνω από το τραπέζι. Όλα αυτά πρέπει να είναι πάνω από το τραπέζι. Έχουμε πρόσωπα, να δούμε ποιοι συμφωνούμε και πού και να προχωρήσουμε. Αυτό είναι καθαρό. Αυτό το οποίο κάνει ο κ. Καραμέρος εμπίπτει τώρα σε άλλη κατηγορία. Δηλαδή, τώρα πρώτα απ' όλα, να πούμε το εξής, ότι στο παρελθόν ο ΣΥΡΙΖΑ είχε συμφωνήσει με τη Δημοκρατία για το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης. Και αυτό τι είναι, ήταν συνεννόηση, ήταν συμμαχία, τι ήταν ακριβώς? Δεν μπορούμε όλα αυτά να κατηγορούμε.
1: Γιατί λοιπόν εσείς, μισό λεπτό, γιατί εσείς λοιπόν αυτούς τους οποίους εσείς χαρακτηρίζετε προοδευτικούς και προσωπικά αλλά και σαν κόμμα, ναι, με τους οποίους έχετε αφήσει την υπόνοια ότι μπορείτε να συνεργαστείτε, το έχετε πει βασικά, γιατί αυτοί σας κράζουν?
2: Πού είναι αυτό, γι' αυτό θα πρέπει να ορίζω τον κύριο Καραμέρο.
1: Όχι, ρωτάω εσάς, γιατί εσείς τους λέγατε προοδευτικούς. Είναι προοδευτικό αυτό που κάνει?
2: Όχι, αυτό δεν είναι προοδευτικό. Προφανώς και δεν είναι προοδευτικό. Είναι στη λάθος κατεύθυνση. Εγώ νομίζω ότι ο κύριος Καραμέρος, στο άγχος του τώρα να δώσει τα διαπιστευτήρια στον κύριο Τσίπρα, προβαίνει σε τέτοιου είδους αναρτήσεις.
1: Μάλιστα. Άρα από εδώ και πέρα δεν είναι προοδευτική αυτή, ή μπορεί να είναι και προοδευτική άμα το πάρουν πίσω?
2: Κοιτάξτε λίγο, έτσι, το προοδευτικό νομίζω δεν έχει να κάνει συνολικά με όλους, ούτε έχει να κάνει κάποια επιμέρους ανάρτηση του κ. Καραμέρου. Αυτή είναι μια παράδεκτη ανάρτηση, γιατί είναι ψευδής πρώτα απ' όλα. Έτσι, γιατί βγάζει την περάσπιση.
1: Το μανιφέστο το διαβάσατε?
2: Διαγώνια.
1: Και
2: δεν νομίζω ότι εισφέρει κάτι καινούριο στην πολιτική ζωή του τόπου. Δεν είναι κάτι καινούριο.
1: Εισφέρει σε έναν άλλο χώρο.
2: Όχι, δεν νομίζω ότι είναι κάτι, κάποιες ιδέες καινούργιες οι οποίες δεν έχουν υποθεί στο παρελθόν. Εν πάση περιπτώσει, ο κύριος Τσίπρας θέλει να κάνει την προσπάθειά του.
1: Εσείς έχετε ένα τέτοιο μανιφέστο? Δηλαδή, αν το Πασόκ θα έπρεπε να εξηγήσει στους ψηφοφόρους του τι πρεσβεύει, είναι εύκολο να το κάνετε?
2: Ναι, βεβαίως. Μα εμείς έχουμε καταθέσει πρώτα απ' όλα και αναλυτικό πρόγραμμα για το τι θα κάνουμε. Έχουμε καταθέσει τέτοια κείμενα. Υπάρχουν πάρα πολλά τέτοια κείμενα.
1: Είδα προχθές, για παράδειγμα, μια υπόσχεσή σας, και με αυτό θέλω να τελειώσουμε την κουβέντα μας, ότι θα μειωθούν οι ώρες εργασίας και θα παραμείνει η ίδια η δουλειά.
2: Σωστό.
1: Για αμοιβή, συγγνώμη.
2: Σωστό. Αλλά
1: θα θέσω ένα ερώτημα.
2: Παρακαλώ.
1: Εγώ έχω μια εταιρεία που απασχολεί, όπως το 95% των ελληνικών εταιρεών, 9 εργαζόμενους. Έως 9 είναι. Εγώ λέω, είμαι large, απασχολώ 9. Εάν εφαρμόσετε αυτό που λέτε, μου βάζετε έναν τεράστιο πονοκέφαλο που λέει ότι εγώ θα πρέπει να προσλάβω τουλάχιστον άλλους 3 για να βγαίνουν οι βάρδιες. Κάνοντας τα μαθηματικά, δεν βγαίνω, θα αναγκαστώ να την κλείσω. Τι θα γίνει με μένα?
2: Βλέπετε, πήγα να σε διακόψω, αλλά σε αφήνω να
1: ολοκληρώσετε.
2: Λοιπόν, ακριβώς. Πρώτα απ' όλα, μιλάμε για πιλωτικά προγράμματα, τα οποία θα πρέπει να τα δούμε και στη χώρα μας, όπως έχουν γίνει σε πολλές χώρες του εξωτερικού.
1: Πιλωτικά, ξαπιλωτικά, εγώ θα κλείσω.
2: Μιλάμε για επιχειρήσεις. Όχι, δεν θα κλείσετε. Μιλάμε για επιχειρήσεις οι οποίες έχουν τουλάχιστον 20 εργαζομένους.
1: Ξέρετε πόσες είναι αυτές?
2: Και μιλάμε για επιχειρήσεις.
1: Ξέρετε πόσες είναι
2: αυτές? Και μιλάμε για επιχειρήσεις οι οποίες δεν έχουν να κάνουν με τη λεγόμενη ένταση εργασίας, αλλά με την ένταση διάνοιας.
1: Ξέρετε πόσες είναι οι εταιρείες που αναφέρετε?
2: Λοιπόν, δεν έχουν...
1: Είναι λιγότερες από 3% των επιχειρήσεων
2: στην Ελλάδα. Για αυτές λοιπόν τις επιχειρήσεις.
1: Για αυτούς μιλούσατε.
2: Για αυτές λοιπόν τις επιχειρήσεις θα πρέπει να ξεκινήσουμε να συζητάμε.
1: Συμφωνώ. Για αυτούς μιλούσατε.
2: Ναι, προφανώς.
1: Άρα μιλούσατε για το 3% των επιχειρήσεων.
2: Όχι, δεν το έχω το στατιστικό μπροστά μου. Μιλάμε για τις επιχειρήσεις.
1: Μην το αμφισβητείτε. Όχι, δεν το
2: αμφισβητώ.
1: 95% των εταιρεών έχουν μέχρι 9 εργαζόμενους. Για
2: επιχειρήσεις λοιπόν που έχουν από 20 εργαζόμενους και πάνω και συγκεκριμένους κλάδους. Γιατί εδώ το ερώτημα είναι το εξής.
1: Μισό λεπτό. Θα φτάσουμε στο συμπέρασμά σας, αλλά πρέπει να το εξηγήσουμε. Μην βιάζεστε να το προχωρήσουμε. Πέραν αυτού του στατιστικού που σας είπα, υπάρχει και ένα άλλο στατιστικό. Στην Ελλάδα, το 35% του εργατικού δυναμικού, δηλαδή λίγο πάνω από το 1 τρίτο, είναι αυτοαπασχολούμενοι ή μικρές επιχειρήσεις. Άρα δεν είναι υπάλληλοι για να δουλέψουν 4 μέρες. Με αυτούς τι θα γίνει?
2: Κοιτάξτε λίγο. Πρώτα απ' όλα, λοιπόν, αυτό είναι μια άλλη κουβέντα. Τι θα γίνει με τους αυτοαπασχολούμενους? Εδώ συζητάμε για συγκεκριμένες κατηγορίες και δεν το επαναλαμβάνω.
1: Πόσοι άνθρωποι είναι αυτοί?
2: Δεν έχω το στατιστικό μπροστά μου. Είναι μια ζήτηση που πρέπει να ξεκινήσει. Γιατί πρέπει να ξεκινήσει? Γιατί οι τεχνολογικές εξελίξεις τρέχουν. Γιατί η τεχνητή νοημοσύνη μπαίνει όλο και περισσότερο στη ζωή μας. Γιατί σε συγκεκριμένοι κλάδοι θα χρειαστεί πραγματικά λιγότερες ανθρωπόρες και ανθρωπιμένες εργασίες.
1: Σε ποιους κλάδους αναφέρεστε? Δώστε μου ένα παράδειγμα.
2: Στην πληροφορική. Στο μάρκετινγκ, λέω για παράδειγμα.
1: Στην πληροφορική θα βάλετε 4 μέρες εργασία.
2: Ναι, σε συγκεκριμένους, ναι.
1: Επειδή μας βλέπουν πιθανότατα κάποιοι άνθρωποι που είναι μπλεγμένοι με αυτό το κλάδο. Ναι. Για να βρεις προγραμματιστή αυτή τη στιγμή, βγαίνεις με δίκανο και βάζεις ξόβεργα, μπας και βρεις κανέναν. Εσείς θα τους πείτε να δουλεύουν και λιγότερο.
2: Λέμε το εξής.
1: Και τελειώστε και θα σας ρωτήσω.
2: Το ζητούμενο λοιπόν είναι η παραγωγικότητα. Αυτό θα πρέπει να δούμε.
1: Εγώ μιλάω για τη μείωση των ωρών εργασίας.
2: Μπράβο, ναι. Η παραγωγικότητα λοιπόν έχει να κάνει με τη μείωση των ωρών εργασίας.
1: Θα γίνουν πιο παραγωγικοί που θα δουλεύουν λιγότερο.
2: Ναι, τα παραδείγματα λοιπόν σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, ναι, σε πολλές χώρες δείχνουν το εξής.
1: Σε ποια χώρα, πείτε?
2: Στη Μεγάλη Βρετανία.
1: Είναι εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Συγγνώμη, ήταν μέχρι πρότινος. Στην Ολλανδία, στο Βέλγιο, στην Πορτογαλία.
1: Η μόνη χώρα που ξέρω να συμβαίνει αυτό είναι η Γαλλία. Πραγματικά έγινε πιλωτικά κάπου και τα αποτελέσματα ήταν απογοητευτικά.
2: Όχι, όχι, όχι. Αυτό αφορά κάτι άλλο. Αυτό μιλάτε για κάτι άλλο τώρα.
1: Μιλάω για τη μείωση των ημερών εργασίας.
2: Μιλάτε για κάτι άλλο τώρα. Μιλάω συγκεκριμένα για προγράμματα τα οποία τρέξανε τα τελευταία έτη και τα οποία είχαν εντυπωσιακά αποτελέσματα. Γιατί φαίνεται σε αυτούς τους κλάδους. Προφανώς θα δουν κάποια φορολογικά κίνητρα σε αυτές τις επιχειρήσεις, έτσι, σε αυτή τη λογική.
1: Και θα υπάρχουν εργαζόμενοι δύο ταχυτήτων. Δηλαδή, εγώ θα δουλεύω, που είμαι υδραυλικός, 6 μέρες την εβδομάδα. Και αυτός που δουλεύει στον κλάδο που είπατε στην πληροφορική θα δουλεύει 4.
2: Πρώτα απ' όλα, γιατί να
1: δουλεύει? Είναι λίγο περίεργο.
2: Γιατί ο υδραυλικός να δουλεύει 6, να δουλεύει 5, γιατί να δουλεύει 6 μέρες.
1: Βρίσκεται υδραυλικό για το σπίτι σας. Γι' αυτό να δουλεύει 6. Γιατί αλλιώς δεν θα είχαμε υδραυλικούς.
2: Δεν
1: υπάρχουν.
2: Είναι αυτά που ασχολούμαι, λοιπόν, ο υδραυλικός αυτός.
1: Ναι.
2: Εντάξει, οκ. Ήδη αυτοαπασχολούμενοι, καλώς ή κακώς, μπορούν να δουλεύουν όσοι επιθυμούν.
1: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Ράπτη. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Ενδιαφέρουσα η συζήτηση. Και πάμε τώρα να κάνουμε ακόμα πιο ενδιαφέρουσα συζήτηση για το Μανιφέστο, διότι θα μιλήσουμε με έναν άνθρωπο που συμμετείχε στο Μανιφέστο. Η κυρία Μαριζέτα Αντωνοπούλου είναι μέλος του Επιστημονικού Συμβουλίου του Αλέξη Τσίπρα. Χαίρομαι πολύ που σας έχω εδώ μαζί. Είστε καλά? Από πού να ξεκινήσω και πού να τελειώσω? Ας ξεκινήσουμε από αυτό όμως, γιατί αυτό αφορά σε πάρα πολύ κόσμο.
5: Σας δυσκολεί ένα δευτερόλεπτο να κάνω ένα σχόλιο?
1: Έλα.
5: Το προηγούμενο.
1: Φυσικά.
5: Γιατί ρωτήσατε για μια άλλαση του κύριου Καραμέρου. Θα μπορούσε να μας απαντήσει ο αγαπητός συνάδελφος.
1: Τώρα δεν μπορεί,
5: το Πάσο, το ξέρω. Μία ερώτηση μόνο. Αύριο θα γίνουν εκλογές για το Προεδρείο ΓΕΣΕ.
1: Μάλιστα.
5: Είμαστε σίγουροι ότι πας και με τη ΔΑΚΕ, όπως βλέπετε δημοσιεύματα, δεν τα έχουν βρει αυτή τη στιγμή το Προεδρείο ΓΕΣΕ?
1: Είναι λίγο λαφροχερή αυτό που κάνει, γιατί ξέρετε κι εσείς ότι πας και με το Πάσο τα έχουν σπάσει.
5: Δεν είμαι σίγουρη ότι τουλάχιστον αυτή τη στιγμή δεν
1: βοηθάει
5: επίσημα. Δεν διέγραψε, κύριε Παναγόπουλο.
1: Του ζήτησε να μην κατέβει καν. Τι λέει?
5: Αυτή τη στιγμή η Πάσκε με τη ΔΑΚΕ κάτι κάνουν στο Προεδρείο της ΓΕΣΕ, της τριτοβάθμιας οργάνωσης των συνδικάτων.
1: Εντάξει.
5: Θα ήταν καλό να τα απαντήσουμε για να δούμε στην ολότητα κατά πόσο το ΠΑΣΟΚ δεν θέλει τελικά να συνεργαστεί με τη Νέα Δημοκρατία.
1: Ωραία. Πάμε σε αυτό που σας ρώτησα πριν. Η μείωση των ωρών εργασίας που προτείνετε και εσείς με το μανιφέστο σας. Σε ποιους αφορά?
5: Προσέξτε τώρα τι γίνεται. Το αφορά κυρίως τους ανθρώπους που δουλεύουν στη βιομηχανία, στις μεγάλες επιχειρήσεις. Αφορά και τα IT που συζητήσατε πριν, αφορά και το marketing. Σίγουρα δεν αφορά το τουρισμό. Να είμαστε ειλικρινείς. Δεν θα
1: την
5: λέμε.
1: Εστίαση.
5: Την εστίαση και το τουρισμό, γι' αυτό λέω τουρισμός και το βάζω από κάτο. Κατά κύριο λόγο δεν την αφορά.
1: Τα
5: αυτό
1: μικρά
5: έχουν
1: μαγαζιά
5: δείξει,
1: που έχουν μέχρι 9 εργαζόμενους.
5: Οι έρευνες που έχουν γίνει έχουν δείξει ότι δεν μπορεί να αφορά κάτι που σχετίζεται με προϊόν και πώληση.
1: Και θα έχουμε λοιπόν παιδιά ενός κατώτερου θεού που θα δουλεύουν πολλές μέρες και άλλους μερικές.
5: Δεν είναι αυτό. Είναι η αλλαγή της εργασιακής κουλτούρας. Είναι η αλλαγή της εργασιακής κουλτούρας στην πράξη. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι όταν μιλάμε για τετραήμερο ή μιλάμε για μείωση συνολικά των ωρών εργασίας, γιατί είναι άλλο πράγμα το τετραήμερο, άλλο η μείωση των ωρών εργασίας. Η μείωση των ωρών εργασίας μπορεί. Όπως έχει. Ναι. Απλά είναι άλλος τρόπος. Όπως έχουν δείξει διάφορες έρευνες με διάφορα παραδείγματα, προφανώς θα μου το πείτε και μόνο σας, όχι σε πολύ μεγάλη κλίμακα. Μπορεί να αφορά και την εστίαση και τον τουρισμό. Αλλά όταν μιλάμε για τετραήμερο, μιλάμε κυρίως για ανθρώπους προφανώς οι οποίοι είναι στο λεγόμενο blue collar. Ναι, δεν αφορά
1: και
5: τη βιομηχανία βέβαια.
1: Δεν θα εκτινάξει το κόστος.
5: Δεν αφορά το μεγάλο κομμάτι, όχι. Όχι.
1: Γιατί?
5: Αυτό που δείχνει μέχρι τώρα είναι όχι, γιατί ουσιαστικά κατανέμεις διαφορετικά τις ώρες, έχεις μεγαλύτερη παραγωγικότητα.
1: Ποιος το λέει?
5: Οπότε, ό,τι έχει γίνει μέχρι τώρα,
1: Γαλλία,
5: μπορώ
1: είναι,
5: να σας απαντήσω και κυρίως στις χώρες, όλες οι έρευνες από τη Γερμανία που έχουμε, ναι, που μου είναι και πολύ οικίες, γιατί έχω συμμετάσχει σε κάποιες από αυτές, όλες οι έρευνες από τη Γερμανία, τη Μεγάλη Βρετανία, την Ισπανία, την Ιταλία, είναι προς θετική κατεύθυνση.
1: Μάλιστα.
5: Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι η αύξηση παραγωγικότητας με κάνει να μπορώ να περιορίσω τον χρόνο τον οποίο βρίσκομαι στη δουλειά. Προσέξτε τώρα, υπάρχουν διάφορα επίδικα. Δεν το έχουμε λύσει. Αν το είχαμε λύσει, θα είχε μπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εν τούτης, στην Ευρωπαϊκή Ένωση αυτή τη στιγμή στις επιτροπές συζητείται η μείωση ή η διαφορετική διευθέτηση στο σύνολο των ωρών ίδιων, αλλά με διαφορετικές ώρες ανά ημέρα. Αυτό το οποίο με εντελώς διαφορετικό τρόπο έγινε στην Ελλάδα, αυξάνοντας ώρες εργασίας και όχι μειώνοντάς τες. Άρα αυτό το οποίο συζητάμε ποιο είναι σε ποιους κλάδους και πώς.
1: Να ρωτήσω κάτι.
5: Ό,τι θέλετε.
1: Επειδή αναφερθήκατε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, για το καινούριο υποσύσταση κόμμα Τσίπρα, η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι αναπόσπαστο κομμάτι της πολιτικής?
5: Ήτανε πάντα για τον Αλέξη Τσίπρα αναπόσπαστο κομμάτι η Ευρώπη και η Ευρωπαϊκή Ένωση της πολιτικής του.
1: Είστε σίγουροι?
5: 100%.
1: Μάλιστα. Το ακούω και...
5: Και αυτό φάνηκε και στις δύσκολες στιγμές.
1: Ναι, φάνηκε επειδή θυμάμαι να τον πιέζουν και να βγάζει έρπη. Αυτό θυμάμαι.
5: Τώρα, αυτό δεν θα μπω σε τέτοια συζήτηση, όπως
1: καταλαβαίνετε. Το ίδιο το γράφαν, δεν το νομίζω.
5: Αλλά δεν νομίζω ότι θα μπω σε τέτοια συζήτηση.
1: Ωραία.
5: Το μόνο σίγουρο είναι ότι ο Αλέξης Τσίπρας από την αρχή και μέχρι προφανώς και σήμερα είναι Ευρωπαίος πολιτικός και θα μου επιτρέψετε μάλιστα από τους κορυφαίους Ευρωπαίους πολιτικούς. Όταν χρειάστηκε να πάρει δύσκολες αποφάσεις, τις πήρε και τις πήρε υπέρ της Ελλάδας, υπέρ του ρόλου της Ελλάδας εντός μιας ισχυρής Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Μάλιστα. Το μανιφέστο δεν έτυχε τρομερής υποδοχής. Σίγουρα όχι από τους αντιπάλους σας, αλλά αυτό ήταν αναμενόμενο. Οι αντιπαλοί σας, ακόμα και αν γράφατε, τι να πω τώρα, το έπος του Γκιλγκαμές, θα λέγανε ότι είναι ένα χάλια, μια φυλάδα. Όμως και οι αριστεροί πρώην σύντροφοι σας επιφύλαξαν μάλλον ψυχρή υποδοχή, για να μην πω σας καταχέριασαν κιόλας. Πάμε να δούμε τι είπε, για παράδειγμα, ο κύριος Βερναρδάκης. Στενός συνεργάτης, πολύ στενός συνεργάτης του Αλέξη Τσίπρα. Πάμε να τον δούμε.
4: Το κείμενο δεν επιχειρεί μια ιστορική σύνθεση, σύγκληση των τριών πολιτικών παραδόσεων όπως διατείνεται, αλλά μια επιλεκτική ανασύνθεση του. Από τη σοσιαλδημοκρατία δεν κρατά την κλασική εργατική συνδικαλιστική της μήτρα, αλλά διαλέγει την εκδοχή του κοινωνικού κράτους και το πολιτικό discourse, της θεσμικής ευθύνης και της κυβερνητικής εμπειρίας, διαχωρίζοντάς τα από το ιστορικό εργατικό λαϊκό της αίρισμα. Επομένως, η διακήρυξη συνθέτει τα πολύ μετριοπαθή τμήματα των τριών ιστορικών ρευμάτων, δηλαδή όσα μπορούν θεωρητικά να υπαχθούν σε ένα εγχείρημα προοδευτικής διακυβέρνησης. Αλλά αυτό δεν συνιστά ούτε θεωρητική σύγκληση, ούτε πολιτική συμπαράταξη. Περισσότερο μοιάζει με μια εκλογήκευση της προσπάθειας του νέου κόμματος.
1: Λοιπόν, και δεν ήταν ο μόνος. Κι άλλος στενός, ιδεολογικά πολύ στενός άνθρωπος με τον κύριο Τσίπρα, ο κύριος Αντώνης Λιάκος, επίσης επιφύλαξε μια περίεργη υποδοχή. Για να τον δούμε.
6: Το ζήτημα σήμερα δεν είναι η διαφορά ανάμεσα στα 3-4 ρεύματα που πρέπει να γεφυρωθεί, αλλά η μετάλλαξη της σοσιαλδημοκρατίας, η εξαέρωση της ριζοσπαστικής αριστεράς, η αποτυχία του ευρωκομμουνισμού και η αδυναμία της πολιτικής οικολογίας να αποκτήσει υπόσταση. Αν δεν αρχίσεις από την ανάλυση των αποτυχιών, τι πας να γεφυρώσεις, εκτός αν δεν τις βλέπεις. Εκτός αν στο μυαλό σου σοσιαλδημοκρατία, ριζοσπαστική αριστερά και πολιτική οικολογία είναι αφηρημένοι ιδεότυποι εκτός ιστορίας. Δεν πρόκειται για ιστορική ανάλυση. Αλλά τι προτάσεις να κάνεις, αν δεν έχεις καταλάβει γιατί τα ρεύματα που θέλεις να γεφυρώσεις απέτυχαν και συρρυκνώθηκαν?
1: Ποιο είναι το σχόλιο σας?
5: Ότι τελικά είναι πολύ μεγάλος διάλογος.
1: Πολύ μεγάλος είναι ο κύριος Λιάκος και ο κύριος
5: Έχετε βγάλει μέσα σε ένα λεπτό, ενάμιση, πόση ώρα έχουμε εδώ πέρα.
1: Ο Βερναρδάκης και το Λιάκο.
5: Έχουμε συζητήσει, μπορώ να σας πω και εγώ ακόμη περισσότερους. Υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι που έχουν σχολιάσει. Μέχρι ο κύριος Χειμωνάς, νομίζω. Ο κύριος. Μπερδεύτηκα τώρα, συγγνώμη. Έχουν σχολιάσει διάφοροι.
1: Αυτό δεν σημαίνει ότι άνοιξε. Τέλος πάντων, γιατί αυτοί σας επιφυλάσσουν τέτοιοι? Δηλαδή, γιατί.
5: Κάνουν μια πολύ ωραία κριτική.
1: Αρνητική.
5: Ο καθένας από τη μεριά του. Μα το μανιφέστο, ποια λογική ήταν? Η λογική του μανιφέστο ότι δημιουργείται ένα κείμενο συλλογικό, το οποίο απευθύνεται στην κοινωνία, απευθύνεται στους πολίτες. Προφανώς υπάρχουν πολύ ενεργοί πολίτες, όπως είναι ο κύριος Λιάκος, ο κύριος Μεραδάκης, καθηγητές στο Πανεπιστήμιο και ενεργοί πολίτες, και όχι μόνο.
1: Ο κύριος Καρανίκας, τώρα μου ήρθε. Και ο κύριος Καρανίκας σας καταχέριασε?
5: Δεν διάβασα την αντίληψη του κύριου Καρανίκα, να είμαι ειλικρινής. Διάβασα άλλες, μπορώ να σχολιάσω και για άλλες. Του κύριου Καρανίκα δεν διάβασα. Δεν έπεσε στην αντίληψη.
1: Ναι, καλά, δεν είναι.
5: Αλλά δεν νομίζω ότι αυτό το ζητούμενο.
1: Όχι.
5: Βλέπω από την Πρωτομαγιά ότι η συζήτηση ακόμα και στις ταβέρνες, αφορά το μανιφέστο. Τι γίνεται δηλαδή, νομίζω ότι ήταν καθαρό όπου και να πήγα αυτές τις μέρες. Αλλά ακόμα και το πώς οι άνθρωποι σχολίασαν...
1: Στα βέρνες πατάει ψυχή, γιατί να... ποιος το συζητήσει εκεί.
5: Δεν ξέρω, πατάνε οι άνθρωποι. Δεν είπαμε ποτέ πράγμα. Πάμε παρακάτω.
1: Δεν είναι άδειες ταβέρνες.
5: Είναι... Μην μου βάζετε μαλακίστικα επιχειρήματα στο στόμα μου. Δεν θα
1: όχι, εγώ το λέω. Δεν είναι άδειες ταβέρνες.
5: Δεν ξέρω τι είναι άδειο και τι δεν είναι άδειο.
1: Μάλιστα. Έτσι είχα καταλάβει.
5: Το ερώτημα δεν είναι αν μπορεί να βγει ένας άνθρωπος να πιει ένα καφέ ή να φάει ένα φαγητό με τριπλάσια τιμή από πριν 2-3 χρόνια, μια φορά την εβδομάδα.
1: Αν μπορεί με τριπλάσια τιμή, είναι το θέμα.
5: Το βασικό θέμα είναι αν μπορεί αυτό να είναι τακτικό, αν μπορεί πραγματικά να έχουμε ελεύθερο χρόνο. Ελεύθερο χρόνο, πώς δαπανάτε. Πάμε όμως στο μανιφέστο. Το μανιφέστο λοιπόν έτυχε μια σοβαρή κριτική από πάρα πολλούς ανθρώπους. Η κριτική αυτή και γι' αυτό το μανιφέστο βγήκε.
1: Θετική κριτική υπήρχε.
5: Πριν τη διακήρυξη. Δεν βάζω αρνητική και θετική στην επιστήμη.
1: Κάθε δημοσιότητα είναι καλή δημοσιότητα.
5: Η κριτική, ξέρουμε πολύ καλά, ασχολούμαστε με την επιστήμη, ότι είναι από τη φύση της κάτι θετικό.
1: Ναι, δεν πρέπει κάποιο να πει κάτι θετικό για αυτό που γράψατε.
5: Ακόμα και δύο αρνητικά σχόλια να υπάρξουν, πρέπει με έναν τρόπο και αυτά να δούμε αν μπορούν να σωματωθούν στο συνολικό κείμενο πολιτικής και πράξης που θα είναι η διακήρυξη. Το σίγουρο είναι ότι στην πραγματικότητα από την Πρωτομαγιά και μετά η συζήτηση συνολικά σε κλειστές, σε μεγάλες ή μικρές ταβέρνες, σε μεγάλα μικρά τραπέζια, στο Facebook, στα social media ή όπου καθένας τέλος πάντων πήγε σήμερα το πρωί για να εργαστεί, είναι σε μεγάλο βαθμό το μανιφέστο.
1: Άρα όλοι συζητάνε για τον Τσίπρα.
5: Έχω την εντύπωση ότι αυτή τη στιγμή είναι από τα main ζητήματα που το οποίο συζητάει ο κόσμος.
1: Έχω δύο ερωτήσεις ακόμα και πολύ λίγο χρόνο.
5: Ξαναλέω, για αυτό το μανιφέστο βγήκε πριν τη διακήρυξη, γιατί είχε σκοπό ένα πολιτικό κείμενο δυναμικό, που να απευθύνεται δυναμικά στην κοινωνία και έτσι να μπορέσουμε να κουβεντιάσουμε για την επόμενη μέρα.
1: Έχω δύο ερωτήσεις ακόμα και λίγο χρόνο. Ξεκινάω με την πρώτη. Το Ίδρυμα Αλέξη Τσίπρα, όπως και όλα τα ιδρύματα. Όπως και όλα τα Ινστιτούτα των πρώην Πρωθυπουργών ή Προέδρων σε όλη την Ευρώπη. Έχει την έννοια του να κάνει μελέτες συνολικά για την κοινωνία. Εδώ το Ινστιτούτο σας μοιάζει να λειτουργεί ως μήτρα και όργανο για τη δημιουργία ενός νέου κόμματος. Φαντάζεστε, για παράδειγμα, τον Αντενάουερ να έκανε το Ινστιτούτο του για να φτιάξει ένα νέο κόμμα. Μήπως είναι λίγο προβληματικό αυτό, υπό την έννοια, αν δεν απατώμε, και αν απατώμε, διορθώστε με, μπορεί να κάνω λάθος. Χρηματοδοτείται από χρήματα του ελληνικού λαού. Δεν χρηματοδοτείται για να κάνει κάποιος ένα κόμμα, αλλά για να κάνει γενικότερη
5: συζήτηση. Δεν υπάρχει χρηματοδότηση από κάπου.
1: Δεν το ξέρω. Νόμιζα ότι. Για να σας είμαι ειλικρινής, νόμιζα ότι όλοι οι πρώην πρωθυπουργοί δικαιούνται να παίρνουν κάποια χρήματα για να κάνουν αυτό. Μπορεί να κάνω λάθος όμως και να σας αδικώ.
5: Ξέρω, το Ινστιτούτο Αλέξη του Τσίπρα, του πρώην πρωθυπουργού, δεν παίρνει αυτή τη στιγμή κρατική χρηματοδότηση.
1: Από πού χρηματοδοτείται τότε?
5: Ξέρω ότι έχει πολύ συγκεκριμένα ζητήματα με τα οικονομικά, τα οποία επειδή δεν είμαι αρμόδια να μιλήσω, θα ήθελα να το σταματήσω εδώ πέρα, μην πω και κάτι το οποίο είναι λάθος. 99%
1: άρα μπορεί το Ινστιτούτο να υποστηρίζει τη δημιουργία ενός νέου κόμματος. Δεν πρέπει να είναι
5: αυτή
1: πιο ανεξάρτητο.
5: Αυτή τη στιγμή το Ινστιτούτο έχει βγάλει έρευνες που αφορούν μείζωνα ζητήματα στην ελληνική πραγματικότητα.
1: Άρα έχει βγάλει και το μανιφέστο.
5: Θα μου επιτρέψετε, η κουβέντα η οποία αφορά τη σύμπλευση ή τη συζήτηση πάνω στην λεγόμενη red-red-green συμμαχία, δηλαδή σοσιαλδημοκρατία, ριζοσπαστική αριστερά, πράσινη οικολογία, είναι μια συζήτηση η οποία αφορά main τα Ινστιτούτα. Έχει γίνει στο ΦΕΣ,
1: ναι, εντάξει,
5: έχει γίνει
1: στο
5: ΤΕΝΑΟΑ,
1: δεν
5: αντιλέγω, όπως είπατε.
1: Αλλά εδώ
5: άρα γιατί
1: να μην
5: γίνει και στο
1: Αλέξη
5: του Τσίπρα. Η δημιουργία του νέου κόμματος είναι κάτι διαφορετικό.
1: Δεν συμμετέχει.
5: Ήμουνα συγκεκριμένη. Το μανιφέστο το οποίο βγήκε υπό την αιγίδα του Ινστιτούτου μιλάει για μια κουβέντα η οποία ιδεολογικά και ιδεολογικά κυρίως υπάρχει σε όλα τα Ινστιτούτα. Το Red-Red-Green, η συμμαχία αυτή ιδεολογικά έχουν εμπλακεί όλα τα βασικά Ινστιτούτα που αφορούν, δηλαδή το Αντενάουα, το Ρόζα, στη Γερμανία μιλάω συνήθως.
1: Ωραία, πάμε γιατί έχω και δεύτερη ερώτηση και πάρα πολύ λίγο χρόνο.
5: Γιατί να το κάνει και το Ινστιτούτο.
1: Εγώ ρωτάω, εσείς απαντάτε. Η δεύτερη ερώτηση που έχω να σας κάνω είναι η εξής. Θέλω να σας δείξω, σήμερα το βράδυ θα προβληθεί το ντοκιμαντέρ των δύο reporters, παύλα συναδέλφων μου, που βρισκόταν στις Βρυξέλλες εκείνη την περίοδο, της κυρίας Βαρβιτσιώτη και της κυρίας Δενδρίνου. Το πληροφορηθήκαμε από το Sky, πληροφορηθήκαμε περισσότερο όμως ότι πράγματι θα γίνει σήμερα το βράδυ, από μια ανάρτηση του κυρίου Τσίπρα που τους έστειλε μια επιστολή. Πάμε να τη δούμε κιόλας και επιστρέφουμε.
3: Εν τούτης, θα ήθελα να σε ενημερώσω ότι δεν θα ανταποκριθώ στο αίτημά σας και αυτό, γιατί δεν επιθυμώ με τη συμμετοχή μου να νομιμοποιήσω την πρωτοφανή απόπειρα δολοφονίας χαρακτήρες βάρος μου μέσα από το βιβλίο σας, το οποίο, χωρίς καμία απόδειξη, κανένα αληθινό στοιχείο, με κατηγορεί σαν το ψευδός ότι ως πρωθυπουργός της χώρας αντάλλαξα σε μια άθλια συναλλαγή με τον τότε πρόεδρο της Κομισιόν, Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ, την επίλυση ενός κρίσιμου εθνικού θέματος του Μακεδονικού με τιμή περικοπή των συντάξεων.
1: Τεράστια διαφήμιση για το ντοκιμαντέρ. Απάντησαν οι δύο δημοσιογράφοι. Να δούμε και την απάντησή τους και θέλω το σχόλιο σας.
7: Δεν γνωρίζουμε αν έχετε διαβάσει το βιβλίο μας «Η τελευταία μπλόφα», το οποίο αποτέλεσε την αφορμή της δημιουργίας του ντοκιμαντέρ, αλλά σε καμία από τις 399 σελίδες του δεν υπάρχει οποιαδήποτε συσχέτιση, είτε άμεση είτε έμεση, της υπογραφής της συμφωνίας των Πρεσπών με τη μη περικοπή των συντάξεων. Η άρνησή σας, επομένως, στηρίζεται σε έναν ισχυρισμό, ο οποίος υπήρχε στη δημόσια πολιτική αντιπαράθεση πολύ πριν τη συγγραφή του βιβλίου, αλλά ουδέποτε υιοθετήθηκε από εμάς, ούτε και προέκυψε από τη δική μας δημοσιογραφική έρευνα.
1: Δεν έχω ερώτημα, εσείς θα σχολιάσετε.
5: Δύο σχόλια. Ένα, πριν λίγη ώρα ο κύριος Μαρινάκης, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος, άδειασε σχεδόν τον πρωθυπουργό του, μπερδεύοντας τις ημερομηνίες, τι είπε, τι δεν είπε, πώς το είπε κτλ. Και δεύτερο σχόλιο, πιο σημαντικό νομίζω, είναι το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή μιλάμε για ένα βιβλίο το οποίο βγήκε πριν πάρα πολλά χρόνια. Τα ζητήματα εντός βιβλίου έχουν κλείσει. Με έναν τρόπο έχουν τοποθετηθεί όλοι οι παράγοντες εποχής. Μπορώ να πω ότι σχεδόν χαίρομαι που θέλουν ακόμα και τώρα κάποιοι να συνομιλήσουν με το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα.
1: Με το βιβλίο της κυρίας Δενδρινού και της κυρίας
5: Δενδρινού. Με το βιβλίο του Αλέξη του Τσίπρα. Θέλουν να συνομιλήσουν με τα γεγονότα της εποχής, θέλουν να συνομιλήσουν με την ιστορική αλήθεια. Άρα ουσιαστικά συνομιλούν με ποιο, με το τελευταίο βιβλίο το οποίο αφορά αυτή την εποχή και τι κλείνει για να πάμε στο μετέπειτα.
1: Γιατί αν θέλετε να συζητήσουμε... Μπορεί να βγάλει ξανά η Βαρδιτσιώτη.
5: Αν θέλουμε, αν συζητούν με το βιβλίο του Αλέξη του Τσίπρα, με αυτό συνομιλούν. Αλλά αν θέλετε να είμαστε πραγματικοί, η πραγματική συζήτηση είναι για τις τωρινές συντάξεις. Αυτό είναι το ερώτημα. Δεν είναι το ερώτημα τι έγινε, κάτι που είχε απαντηθεί πλήρως. Η ιστορική έρευνα προφανώς έχει κι άλλα να πει, αλλά έχουν μιλήσει όλοι οι βασικοί παίκτες. Με τελευταίο τον πρώην πρωθυπουργό που μας έβγαλε από τα μνημόνια, τον Αλέξη τον Τσίπρα. Με αυτό μπορεί να συνομιλήσει ένα ντοκιμαντέρ αυτή τη στιγμή, που αφορά ένα βιβλίο το οποίο εκδόθηκε πριν πάρα πολλά χρόνια. Και τελικά με αυτό που δεν συνομιλεί είναι με το που είναι οι συντάξεις σήμερα. Ποια είναι η μέση σύνταξη, τι μπορεί να καλύψει και πόσοι συνταξιούχοι είναι κάτω ή στα όρια της φτώχειας.
1: Μάλιστα. Δεν θέλω να μπω στην οικονομική συζήτηση γιατί δεν έχω χρόνο. Το μόνο αυτό που λέει, οι ίδιες λένε ότι εμείς δεν υποστήριξαμε ποτέ αυτό που λέει ο κύριος Τσίπρας.
5: Δεν θέλετε να πούμε στη διαδικασία να διαβάσουμε πώς μαζεύουμε του βιβλίου, ούτε να κουβεντιάσουμε
1: το υποστήριξαν.
5: Τι είπε ο κύριος Μαρινάκης σήμερα. Έχουν πέσει σε αντίφαση όλοι. Ο πρωθυπουργός της χώρας, ο εκπρόσωπος τύπου του πρωθυπουργού της χώρας.
1: Δεν θα μπω
5: σίγουρα στη διαδικασία να σχολιάσω
1: οτιδήποτε
5: φυσικά και όχι μάλιστα μία
1: και
5: παραδείο.
1: Αναφέρουν αυτό που λένε.
5: Και όχι μάλιστα, δεν θα σχολιάσω ποτέ δημοσιογράφο.
1: Όχι, το βιβλίο θα
5: το γνωρίζετε πολύ καλά.
1: Ο κύριος Τσίπρας υποστήριξε κάτι.
5: Τιμώ το επάγγελμά σας.
1: Το κάνετε.
5: Το έκανε ο κύριος Τσίπρας.
1: Έχει δίκιο ή όχι.
5: Απόλυτα με κάθε σπιθαμή των λέξεων που χρησιμοποίησε. Ήταν μια δολοφονία χαρακτήρα. Ξαναλέμε σε αυτά τα ζητήματα απαντήθηκαν. Προκαλεί εντύπωση ότι ξαναγυρνάμε για να γυρίσουμε ένα ντοκιμαντέρ σε αυτή τη χρονική περίοδο για ζητήματα που έχουν κλείσει. Ο τελευταίος ο οποίος μίλησε για αυτή την περίοδο και όφιλε να μιλήσει τελευταίο σε πάση περιπτώσει είναι ο πρώην Πρωθυπουργός. Με αυτόν συνομιλεί το ντοκιμαντέρ. Γι' αυτόν μάλλον βγαίνει το ντοκιμαντέρ για να δείξει δεν ξέρω και εγώ τι, χωρίς να μας απαντάει κανένα στο σήμερα, ξαναλέω, ποια είναι η μέση σύνταξη.
1: Το είπατε προηγουμένως.
5: Τι μπορείς να αγοράσεις με τη μέση σύνταξη και, εν πάση περιπτώσει, ποια είναι η νέα οικονομική πολιτική που πρέπει να ακολουθήσουμε και τα μεγάλα.
1: Την επόμενη φορά θα συνεχίσουμε αυτή την κουβέντα, γιατί την ακούω αυτή την κουβέντα, το τι μπορούν να αγοράσουν και πόσο φτωχοί είναι οι άνθρωποι από το 2011 συνεχώς. Την επόμενη φορά όμως, γιατί πραγματικά δεν έχω χρόνο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Ο Δημήτρης Αναστασόπουλος είναι δικηγόρος. Τον καλησπερίζω καταρχήν. Γεια σας, κύριε Αναστασόπουλε, πώς είστε?
8: Καλησπέρα και σε εσάς και στους θεατές σας.
1: Δεν τον ακούω καλά. Φτιάξτε λίγο τον ήχο μέχρι να δείξω τι ακριβώς είπε ο Δικηγορικός Σύλλογος της Αθήνας, του οποίου ο κύριος Αναστασόπουλος ήταν υποψήφιος πρόεδρος και φυσικά μέλος και μέλος του ΔΟΥΣΟΥ, για την υπόθεση με τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, τον κύριο Τζαβέλα. Για να το δούμε.
3: Κατόπιν τούτων, ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών αποδοκιμάζει με έντονο και κατηγορηματικό τρόπο την από 27 Απριλίου 2026 πράξη του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνου Ζαβέλα, με την οποία δεν ανασύρεται από το αρχείο η υπόθεση των τηλεφωνικών προκλοπών. Για τους παραπάνω λόγους, το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Σύλλογου Αθηνών, συναισθανόμενο την ευθύνη που πηγάζει από τις αρχές και τις παραδόσεις του δικηγορικού σώματος, ασκώντας την κατανόμα αρμοδιότητά του από τον κώδικα δικηγόρων, αποφασίζει σήμερα να ζητήσει την παρέτηση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, που με την απέκδησή του κατά νόμο καθήκοντός του απέτυχε οριστικά στην εκπλήρωσή του θεσμικού του ρόλου.
1: Κύριε Αναστασόπουλε, όσα χρόνια ασκώ το επάγγελμα του δημοσιογράφου, δεν θυμάμαι ποτέ, αλλά μπορεί να κάνω λάθος και εσείς να τα ξέρετε καλύτερα, το Δικηγορικό Σύλλογο να έχει ζητήσει τόσο επιτακτικά την παρέτηση δικαστή. Γιατί αυτή τη φορά ήταν τόσο ενοχλητικό?
9: Καταρχάς, όπως είπατε και εσείς, υπηρέτησα για χρόνια το Δικηγορικό Σύλλογο από τη θέση του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου και ήμουν ένας εκ των δύο υποψήφιων προέδρων στο δεύτερο γύρο των πρόσφατων αναχειρήσεών μας. Το λέω αυτό για να πω ότι έχω ιδιαίτερη ευαισθησία και αγάπη στα συλλογικά μας όργανα και πολύ μεγάλο σεβασμό στις αποφάσεις. Με στεναχωρεί όμως ιδιαίτερα να βλέπω ότι η πλειοψηφία, η οριακή έστω πλειοψηφία, σεβαστή βέβαια και αυτή, του Διοικητικού Συμβουλίου αποφάσισε να εμπλακεί στην πολιτική κομματική αντιπαράθεση γύρω από ένα ζήτημα το οποίο είναι ζήτημα το οποίο άπτεται των οργάνων της δικαιοσύνης. Κοιτάξτε, όπως πολύ σωστά είπατε, δεν συνηθίζεται.
1: Έχει ξανασυμβεί ωστόσο?
9: Όχι, τουλάχιστον σε ό,τι φορά τη δικιά μου μνήμη. Άρα όχι σίγουρα στην πρόσφατη ιστορία που μπορώ να ξέρω και να παρακολουθώ. Πώς ζητά την παρέτηση ενός δικαστικού λειτουργού, δεδομένου ότι και οι δικηγόροι είμαστε και οι ίδιοι στη λειτουργία της δικαιοσύνης και υπεύθυνοι για την προάσπιση του κράτους δικαίου, όταν θεωρείς ότι αυτός ο άνθρωπος έχει λειτουργήσει ενάντια των καθηκόντων του και του όρκου που έχει δώσει ως δικαστής, και πότε συμβαίνει αυτό, γιατί δεν αρκεί να κάνουμε μια κριτική νομική, ούτε καν μια κριτική σε λάθος ουσιαστική αξιολόγηση των πραγματικών γεγονότων μιας υπόθεσης. Που αυτή είναι θεμητή και πρέπει να υπάρχει και να είναι έντονη η νομική κριτική, η δικηγορική κριτική απέναντι στις αποφάσεις. Αυτό είναι κάτι το οποίο είναι κοινώς αποδεκτό. Όταν όμως φτάνει στο σημείο να ζητήσει την παρέτηση, σημαίνει ότι έχει στοιχεία ότι αυτός ο άνθρωπος έχει λειτουργήσει ενάντια των καθηκόντων του. Είτε από δόλο που προέρχεται από εκβίαση, απειλή, δωροδοκία, οποιοδήποτε είδους αθέμητο μέσο πίεσης. Όταν λοιπόν υπονοείται κάτι τέτοιο, γιατί δεν μπορεί να λειτουργήσει την παρέτηση ενός οποιοδήποτε συλλειτουργού της δικαιοσύνης, απλά και μόνο γιατί διαφωνείς με την νομική του ή και την ουσιαστική του κρίση, θα πρέπει να μπορείς και να παρουσιάσεις τα στοιχεία αυτά.
1: Υπάρχουν αυτά τα στοιχεία, σας τα παρουσιάσαν? Δηλαδή, θέλω να πω, είστε μέλη, πρέπει να ενημερώνεστε για τις
9: αποφάσεις. Δεν είμαι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.
1: Όχι, είστε μέλος του Συλλόγου όμως. Και συνεργάτε σας στην παράταξή σας είναι μέλη στο ΔΟΥΣΟΥ.
9: Ακριβώς. Το 1/4 του Διοικητικού Συμβουλίου είναι μέλη της παράταξής μας, εξελίξαν την παράταξή μας και δεν συμφώνησαν σε αυτή την κατεύθυνση.
1: Ούτε ο κύριος Κουτσόλαμπρος όμως, ο πρόεδρος, συμφώνησε, αν κατάλαβα καλά.
9: Δεν συμφώνησε ούτε ο πρόεδρος, το οποίο επίσης δεν είναι κάτι σύνηθες, ο οποίος υπερασπίστηκε την απόφαση της Συντονιστικής Επιτροπής της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας, η οποία σημειώθηκε ότι ήταν ομόφωνη. Η Συντονιστική Επιτροπή της Ολομέλειας λοιπόν των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας, ναι, την οποία και εγώ συμμερίζομαι, η οποία ήταν μια διατριοπαθής ανακοίνωση και απόφαση, έθετε ζητήματα, ζητούσε την περαιτέρω διερεύνηση της υπόθεσης, αλλά σε καμία περίπτωση δεν έφτανε στο σημείο να διαρρήξει τις σχέσεις εμπιστοσύνης που πρέπει να συνδέουν όλους τους λειτουργούς της δικαιοσύνης μεταξύ τους και κυρίως να αμφισβητήσει την εμπιστοσύνη που πρέπει να έχει η κοινωνία στον ιερό θεσμό της δικαιοσύνης και κατ' επέκταση στη δημοκρατία μας. Γιατί όταν, ξέρετε να το πω απλά, βάζει στο μυαλό του κάθε πολίτη ότι εδώ κάτι τέτοιο συμβαίνει, κάθε εντολέας μας, ο οποίος επισκέπτει το γραφείο μας, θα έχει, ξέρετε, την ίδια και υποψία ή και την ίδια απέτηση από μας. Και είναι κάτι το οποίο το βιώνουμε.
1: Και τι πρέπει να γίνει τώρα, γιατί αυτό ο γέγονε γέγονε βέβαια, αλλά κάπως θα πρέπει να υπάρχει μια αντίδραση. Τι θα συμβεί?
9: Κοιτάξτε, καταρχάς, οι συλλογικές αποφάσεις κρίνονται και για τις πλειοψηφίες και για τις μειοψηφίες τους. Επίσης, είναι μια απόφαση, μια ανακοίνωση, η οποία δεν μπορεί να παράξει άμεσα αποτέλεσματα. Δηλαδή, δεν το ότι ζητήθηκε παρέτηση του εισαγγελέα του Ρουπάγου.
1: Παράγει πολιτικό αποτέλεσμα όμως.
9: Παράγει όμως πολιτικό αποτέλεσμα και αυτό είμαστε εδώ και συζητάμε. Και γι' αυτό ξανατονίζω ότι υπάρχουν πλειοψηφίες και μειοψηφίες και υπάρχει και ολομέλεια των προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων που δεν συμμερίζεται μια τέτοια μέχρι σήμερα ανακοίνωση απόφαση. Είμαι σίγουρος ότι θα συζητηθεί το επόμενο διάστημα, νέο και πιο αναλυτικά, όταν συνεδριάσει η ολομέλεια εν συνόλο των πρόεδρων των ρητορικών συλλόγων της χώρας. Κρίνονται, και ξαναλέω, και οι πλειοψηφίες και οι μειοψηφίες. Γιατί τις αποφάσεις πληγώνουν και το δικηγορικό σώμα, τη μεγάλη πλειοψηφία, τη σιωπηλή πλειοψηφία των δικηγόρων, οι οποίοι έχουν άλλου είδους απέτηση από τα συλλογικά τους όργανα και την εκπροσώπηση, και κρίνονται βεβαίως και από την κοινωνία.
1: Ωραία. Έχω και την ερώτηση που αν ήμασταν στον εκατομμυριούχο θα την είχα κρατήσει για το τέλος. Και ρωτάω το εξής. Για κάτι που δεν συνηθίζεται, για το οποίο δεν συμφωνεί ο πρόεδρος, νομικοί οι οποίοι αντιλαμβάνονται ότι όταν ισχυρίζεσαι κάτι πρέπει να έχεις στοιχεία και δεν έχουν από ό,τι φαίνεται, γιατί το έκαναν, τι πιστεύετε?
9: Εντάξει, το είπα εν ολίγης και στην αρχή. Κάποιοι μέσα στο Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισαν να εμπλέξουν δυστυχώς το Δικηγορικό Σύλλογο στην πολιτική κομματική αντιπαράθεση, η οποία μένεται σε κεντρικό επίπεδο και για το ζήτημα αυτό.
1: Από ποιο κόμμα δηλαδή ορμόμενοι?
9: Η μεγάλη πλειοψηφία των συναδέλφων μου, οι οποίοι κατέτειναν σε αυτή την απόφαση, είναι άνθρωποι οι οποίοι είναι γνωστοί για τις πολιτικές κομματικές τους απόψεις και προφανώς είναι αντιπολιτευόμενοι στις μέρες της κυβέρνησης. Ο καθένας μπορεί να έχει
1: οποιαδήποτε. Μα και ο κύριος Κουτσόλαμπρος, αν δεν απατώμε, αντιπολιτευόμενος είναι.
9: Σωστό είναι αυτό. Αλλά ο κύριος Κουτσόλαμπρος, προκειμένου κράτησε, όπως είπαμε, μια μετριοπαθή θεσμική στάση.
1: Όπως και
9: κάτι
1: πρέπει.
9: Που δεν έκανα, κάτι που δεν έκαναν εκπρόσωποι, οι υπόλοιποι, οι οποίοι κατά πλειοψηφία τουλάχιστον συνέτειναν σε αυτή την απόφαση. Ξαναλέω, είμαστε γνωστοί στο δικηγορικό σώμα, ξέρουμε ο καθένας τι εκφράζει και οι περισσότεροι εκ των συμβούλων οι οποίοι συμφώνησαν σε αυτήν την κατεύθυνση είναι άνθρωποι οι οποίοι προέρχονται από τις αντιπολιτευόμενες δυνάμεις στην κοινωνία, στη Βουλή, στην πολιτική γενικότερα.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την ξεκάθαρη τοποθέτηση. Ο κύριος Δημήτρης Αναστασόπουλος, δικηγόρος. Να είστε καλά, κύριε Αναστασόπουλε. Ελπίζω να μην χρειάζεται να τα συζητάμε αυτά. Ελπίζω να χρειάζεται να συζητάμε σοβαρά θέματα που άπτονται της δικαιοσύνης στη χώρα. Γιατί αυτό, αν μου επιτρέπετε να έχω μια άποψη, μάλλον θολώνει τα νερά, όπως πολύ εύστοχα είπατε προηγουμένως. Έρχεται
9: αν μου επιτρέπετε.
1: Ελάτε.
9: Αν μου επιτρέπετε να πω κάτι τελευταίο. Ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών και γενικά οι δικηγόροι είναι από τους βασικούς θεματοφύλακες της δικαιοσύνης στη χώρα και τους προασπιστές του κράτους δικαίου. Αυτό δεν μπορεί να γίνεται ούτε μονόπλευρα, ούτε μέσα από το ιδεολογικό πρίσμα του καθενός μας. Προάσπιση του κράτους δικαίου σημαίνει πάνω απ' όλα να μην πληγώνουμε την εμπιστοσύνη και την εικόνα που έχει η κοινωνία, τη δημοκρατία μας, τη δικαιοσύνη, ανέδεια και χωρίς στοιχεία. Εφόσον υπάρχουν στοιχεία, υπάρχει ακόμα ο δρόμος να κατατεθεί ένα νέο ενδικό μέσο, μια νέα μηνυτήρια αναφορά με συγκεκριμένα περιστατικά και να διερευνηθούν από τη δικαιοσύνη. Όχι όμως με αυτόν τον αντιθεσμικό τρόπο.
1: Ειδικά όταν το κάνουν δικηγόροι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά, κύριε Αναστασόπουλε. Καλή συνέχεια. Και πάω τώρα στον κύριο Άγγελο Χωριανόπουλο. Είναι αναλυτής γεωστρατηγικού ρίσκου και έχω πολλά να τον ρωτήσω. Καλησπέρα, κύριε Χωριανόπουλε, πώς είστε?
10: Καλησπέρα και από μένα.
1: Καταρχήν, να ξεκινήσουμε από την δισεογραφία. Το Ιράν υποστηρίζει ότι χτύπησε μια φρεγάτα και το διαψεύδουν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Τι είναι αλήθεια και τι όχι? Έχει δυνατότητες να χτυπήσει τέτοιου είδους όπλα το Ιράν?
10: Το Ιράν, να πούμε ότι από την αρχή του πολέμου έχει ανακοινώσει ότι έχει χτυπήσει κοντά στα 6 αεροπλανοφόρα των Ηνωμένων Πολιτειών. Δεν έχει συμβεί τίποτα από αυτά.
1: Πόσα έχει 6 αεροπλανοφόρα εκεί στην περιοχή?
10: Πλήρως επιχειρησιακά όχι. Ωραία, το λέω για να γνωρίζουμε τη φερεγγιότητα του συγκεκριμένου κράτους. Δεν έχει χτυπηθεί κανένα αμερικανικό πλοίο. Το ανακοίνωσε και η αμερικανική διοίκηση CENTCOM και η ευρύτερη διοίκηση της Μέσης Ανατολής. Οπότε δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Το Ιράν δεν διαθέτει το ίδιο τον οπλισμό να κάνει κάτι τέτοιο. Υπάρχει μονάχα ο αστερίσκος το να προμηθευτεί κάποιον κινέζικο αντιπλοϊκό πύραυλο, που αυτό υπάρχει σαν σενάριο, δεν είναι μυστικό. Απλά δεν μιλάμε για κάτι τέτοιο στην συγκεκριμένη περίπτωση. Είναι άλλη μια επικοινωνιακή προπαγάνδα από πλευράς Ιράν για να υπονομεύσει τις ΗΠΑ και τη στρατιωτική του ικανότητα στην περιοχή. Αντιθέτως, έχουμε καταστροφή 10 επιπλέον αυτοσχέδιων ναυτικών μονάδων του Ιράν το τελευταίο εξάωρο από την Αμερικανική πολεμική αεροπορία.
1: Και εδώ αυτό που μαθαίνουμε είναι ότι στην πραγματικότητα το Ιράν έχει κατατροπώσει τις Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες δεν έχουν επιχειρησιακή δυνατότητα να το πλήξουν και όσο και να χτυπάνε από μακριά δεν πρόκειται να καταφέρουν τίποτα, γιατί συνεχίζει το Ιράν να ελέγχει πλήρως όλη την περιοχή. Είναι αλήθεια αυτό?
10: Κοιτάξτε, αυτό που έχει γίνει από τη στιγμή που οι Ηνωμένες Πολιτείες έκαναν ναυτικό μπλόκο στον μπλόκο του Ιράν στο Ορμούζ, είναι ότι το πελατολόγιο της Ανατολικής Ασίας, στο οποίο προσέφερε ενέργεια και πετρέλαιο το Ιράν, πλέον το πελατολόγιο αυτό το έχουν πάρει οι Ηνωμένες Πολιτείες από το ίδιο το Ιράν. Πουλάνε 6 εκατομμύρια βαρέλια αργού πετρελαίου κατά κύριο λόγο την ημέρα, από εκεί που πουλούσαν κάποιες εκατοντάδες χιλιάδες βαρέλια αργού πετρελαίου τον μήνα, πλέον έχουμε 6 εκατομμύρια την ημέρα, ξαναλέω. Οπότε, ξεκάθαρο κερδισμένος από αυτόν τον αποκλεισμό της ιρανικής ενέργειας στο Ορμούς είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Ωραία. Και πάμε σε πιο ενδιαφέροντα και πιο ελληνικά θέματα. Δύο κιόλας. Και μάλιστα για το ένα θα ετοιμάσω να σας δείξω και κάτι που μόλις μου ήρθε από τουρκικά μέσα στο κινητό μου. Θέλω να μιλήσουμε λίγο για αυτή την υπόθεση της Φλωτίλα. Και έχω πάρα πολλά ερωτήματα, οπότε όσο μπορείτε περιορίστε τις απαντήσεις στα απολύτως απαραίτητα για να προλάβω να το ρωτήσω όλα. Ξεκινάω λοιπόν από το εξής. Πώς βρέθηκαν τόσα πολλά πλοία για να πάνε προς τη Γάζα, διότι αν εσείς ή εγώ είχαμε ένα πλοίο και ξέραμε ότι αν πάει προς τη Γάζα θα το κατάσχουν οι Ισραηλινοί, δεν θα το δίναμε με μεγάλη ευκολία. Τι νοσ είναι αυτά τα πλοία?
10: Πού βρέθηκαν τα πλοία, πού βρέθηκαν τα λεφτά, πού βρέθηκαν τα χρήματα για την υλικοτεχνική υποστήριξη, τα τρόφιμα και τις προμήθειες που χρειάζονται. Υπάρχει ένα σκιώδης χρηματοδότης πίσω από όλα αυτά. Κατά πάσα πιθανότητα δεν είναι σκιώδης. Οι αποστολές αυτές εκπροσωπούν τα συμφέροντα του Ισλαμικού κόσμου.

0: Γάζα ή σε άλλη ισλαμοκρατούμενη περιοχή. Δεν νομίζω θα τις ξαναδούμε τις κυρίες αυτές. Όλα τα υπόλοιπα δεν μου φαίνονται ακραία. Ζητάνε την απελευθέρωση των συντρόφων τους, για τον οποίο θα μιλήσουμε. Και κάνουν και αυτό το σήμα με τα χέρια τους, το τρίγωνο, που στην πραγματικότητα δείχνει ότι στοχοποιεί, η Χαμάς το χρησιμοποιεί, όταν στοχοποιεί κάποιον για να τον δολοφονήσει. Το σχόλιο σας.
1: Τα βίντεο αρχικά να πούμε είναι 23 με 24 τα οποία έχουν δει το φως της δημοσιότητας από τις συγκεκριμένες ομάδες. Είναι πάρα πολύ περίεργο και υποκριτικό ότι αυτές οι πολιτικές οργανώσεις που μιλάνε για στρατιωτικοποίηση και υπεριαλισμό των δυτικών στη Μέση Ανατολή πάνε και στηρίζουν την υπεριαλιστική και στρατιωτικοποιημένη πολιτική του Ιράν σε Λίβανο, σε Συρία, σε Ιράκ και σε Γάζα. Πάνε και στηρίζουν.
0: Και με απότερο στόχο το Ισραήλ φυσικά.
1: Με απότερο στόχο εννοείται είναι η σύγχρονη έκδοση του αντισημιτισμού.
0: Οπότε όχι η σύγχρονη. Είναι... Αν θυμάμαι καλά από αυτά τα λίγα που έχω διαβάσει και στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, με τον άξονα ήταν.
1: Ακριβώς, ναι, ακριβώς, ναι. Απλώς η σημερινή έκδοση δεν έχει συνδεθεί τόσο με την Γερμανία, έχει συνδεθεί κατά κύριο λόγο με το Ιράν και κάποια άλλα έτσι συμφέροντα που υπάρχουν από τον μουσουλμανικό
0: κόσμο. Ωραία, οι πρώτες μου ερωτήσεις ήταν αυτές.
1: Οπότε...
0: Πάω σε άλλη ερώτηση. Πώς βρέθηκαν στη φλωτίλα αυτή που, στην οποία επενεύει σε διεθνή ύδατα το Ισραήλ, πώς βρέθηκαν τόσοι πολλοί Τούρκοι?
1: Ξεκάθαρα η Τουρκία μαζί με το Ιράν είχαν στήσει ένα status quo στη Μέση Ανατολή. Είχαν μοιράσει ζώνες επιρροής σε Συρία, είχαν μοιράσει ζώνες επιρροής και σε Ιράκ. Η Τουρκία εννοείται διαμοιράζει και στρατιωτικές πληροφορίες στο Ιράν για να μπορεί να απαντάει στις εκάστοτε ή να γνωρίζει τουλάχιστον τις εκάστοτε επιχειρήσεις που διεξάγουν οι Αμερικανοί και οι Ισραηλοί εναντίον του Ιράν. Βλέπουμε ότι είναι άλλος ένας σκιώδης τουρκικός και ιρανικός δάκτυλος στην Ευρώπη, ο οποίος στηρίζει γενικότερα τον Ισλαμικό επεκτατισμό στη Μέση Ανατολή και τα αντιϊσραηλινά συμφέροντα στην περιοχή και αντιδυτικά συμφέροντα στην περιοχή.
0: Η τρίτη ερώτηση είναι, τελείωσε αυτή η φλωτίλα, γύρισαν οι άνθρωποι πίσω, οι Τούρκοι έχουν πάει ήδη πλέον στην Τουρκία, έγιναν κάποιες διαδηλώσεις για τους Τούρκους, οι ίδιοι άνθρωποι δεν έκαναν καμία διαδήλωση για τους Έλληνες που συνελήφθησαν στην Κωνσταντινούπολη και βρίσκονται ακόμα υποκράτηση εκεί. Ξεκινάει όμως ένας καινούριος στόλος, στολίσκος, ο οποίος θα περάσει από τη Μαρμαρίδα, από εκεί ξεκινάει, και θα φτάσει στη Γάζα. Τώρα αυτό τι είναι? Είναι πλέον εντελώς τουρκικός αυτός ο στόλος? Ξέρουμε κάτι?
1: Υποτίθεται είναι εντελώς τουρκικός αυτός ο στόλος. Θα έχει και κάποιους ανθρώπους από άλλα κράτη της Ευρώπης, οι οποίοι στηρίζουν γενικότερα την ελευθερία της Γάζας με ό,τι συνεπάγεται αυτό. Είναι στο ίδιο πλαίσιο της πολιτικής επικοινωνίας του Insta Politics, Instagram Politics όπως λένε οι Αμερικανοί, θυσιάζουν τα πάντα, κάθε ηθική αρχή, κάθε αξία στο όνομα ενός story με σκοπό να βρουν κάποιους χρηματοδότες που προωθούν το πολιτικό τους αφήγημα, βγάζουν περισσότερα κέρδη, κάνουν άλλο ένα...
0: Δεν είμαι σίγουρος ότι κατάλαβα από την προηγούμενη απάντησή σας ποιοι είναι οι χρηματοδότες.
1: Κατά κύριο λόγο είναι τουρκικά, καταριανά και ιρανικά κεφάλαια.
0: Μάλιστα. Και έχω και κάτι δεν ακόμα να σας πω.
1: Οι ηρωές αυτές είναι, ναι.
0: Η κυρία Φραντσέσκα Αλμπανέζε, η συγκήτρια του ΟΗΕ που βρίσκεται αυτή την ώρα στην Πάντιο, δήλωσε ότι η προσέγγιση της Ελλάδας με το Ισραήλ ήταν ένα στρατηγικό λάθος. Νομίζετε, είπε, ότι έχετε επιλέξει το Ισραήλ ως μέτρο προστασίας έναντι του αντιπάλου σας, της Τουρκίας. Προσθέτοντας δε ότι το Ισραήλ σας επέλεξε και εκμεταλλεύεται τους φόβους σας. Αυτά δήλωσε. Και θέλω να καταλάβω για ποιο λόγο υπάρχει τέτοιο μένος των δυτικών κατά του Ισραήλ, ιδίως ανθρώπων οι οποίοι έχουν θεσμικό ρόλο και θα μπορούσαν είτε να κρατάνε μια πιο ισορροπημένη στάση, είτε να παίρνουν ανοιχτά το μέρος της Δύσης.
1: Ναι, κοιτάξτε, μια πάρα πολύ μεγάλη μερίδα του δυτικού κόσμου στηριζόταν σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό και από ροές καταριανών και ιρανικών και τουρκικών κεφαλαίων δια κάποιων ΜΚΟ και σε φθηνή ιρανική ενέργεια στην οποία στηρίζονταν οι βιομηχανίες πάρα πολλών κρατών. Η ενισχυμένη σχέση Ελλάδος-ΗΠΑ και Ελλάδος-Ισραήλ σε διακρατικό επίπεδο, όχι σε τριγωνικό επίπεδο, έχει ενοχλήσει πάρα πολλούς κύκλους στην Ευρώπη, έχει ενοχλήσει πάρα πολλά ευρωπαϊκά κράτη, τα οποία δεν θέλουν να θυσιάσουν τις ροές κεφαλαίων που έχουν από μουσουλμανικά κράτη, δεν θέλουν να θυσιάσουν την φθηνή ιρανική ενέργεια και την στήριξη σε ένα θεοκρατικό, δικτατορικό καθεστώς το οποίο καταπατά τα ανθρώπινα δικαιώματα. Και για αυτούς τους λόγους επιλέγουν να συνεχίσουν να χτυπάνε την όποια κυβέρνηση, και την ελληνική κυβέρνηση και την κυπριακή κυβέρνηση, θα σας πω εγώ, να βγάλουν στην φόρα πάρα πολλά εντός εισαγωγικών σκάνδαλα, τα οποία δεν έχουν αποδειχτεί νομικά, δια της νομικής οδού, ότι είναι σκάνδαλα, όλοι

0: αυτή η διαδικασία, όσο ενισχύουμε τις στρατηγικές μας σχέσεις με Ισραήλ και Ηνωμένες Πολιτείες, θα συνεχίσει για μεγάλο χρονικό διάστημα υπό τον μανδύα κάποιου ισπανικού δακτύλου, κάποιου γερμανικού δακτύλου, κάποιας άλλης ευρωπαϊκής χώρας που τώρα θυμήθηκε κάποιες δικές της ιστορίες. Είναι μια πραγματικότητα στην οποία πρέπει να συνηθίσουμε και σαν πολιτικό σύστημα και σαν ελληνικός λαός.
1: Θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ, ο κύριος Άγγελος Χωριανόπουλος, αναλυτής γεωστρατηγικού ρίσκου. Σας ευχαριστώ για αυτή την ενδιαφέρουσα ανάλυση. Θέματα που απασχολούν την ελληνική κοινωνία, όχι όσο το μανιφέστο του Αλέξη Τσίπρα που ακούσαμε προηγουμένως ότι συζητιέται παντού, αλλά σίγουρα και αυτά απασχολούν κάποιους ανθρώπους. Κυρίες και κύριοι, κάπου εδώ ολοκληρώσαμε για σήμερα. Σας ευχαριστώ που μείνατε μαζί μας την πρώτη μέρα της εβδομάδας. Ελπίζω αργά-αργά ή και γρήγορα-γρήγορα θα έλπιζα καλύτερα να είναι σαν να μπαίνει η άνοιξη, γιατί αυτό το πράγμα που ζήσαμε. Είχαμε να το ζήσουμε από το 1987, διάβασα. Νομίζω όμως ότι τις επόμενες μέρες θα μας αποζημιώσει και σιγά σιγά θα μπούμε στο μεγάλο ελληνικό καλοκαίρι. Να είστε καλά, θα τα πούμε ξανά αύριο στις 7. Καλό βράδυ.

0: Η Μαρία θέλει πρωινό. Ο Γιάννης μεσημεριανό. Ο κύριος Σωτήρης θέλει να γιορτάσει τα 40 χρόνια γάμου με ένα καταπληκτικό δείπνο έκπληξη στη γυναίκα του. Η παρέα θέλει ποτό και η ώρα λέει Buccaneer Diner. Δίπλα σας από το πρωί με κορυφαίο πρωινό. Με λαχταριστά μεσημεριανά γεύματα. Με υπέροχο δείπνο που κλέβει την παράσταση. Buccaneer Diner με μεγάλες βραδιές διασκέδασης με τους φίλους για ποτό. Με happy hour στα ποτά. Buccaneer Diner. Φανταστικό ρετρό περιβάλλον, φιλικό προσωπικό, υπέροχο φαγητό. Οικογενειακή επιχείρηση με τα πιο αγνά υλικά. Προσιτές τιμές και πλήρες ανανεωμένο. Αναλαμβάνουμε το catering για κάθε είδους εκδήλωση. Λίγα λεπτά από την Αστόρια. Κάθε ώρα, κάθε περίσταση είναι ώρα για Buccaneer Diner. Ανοιχτά όλο το 24ωρο. 9301 Αστόρια Boulevard. Τηλέφωνο 718-429-5188.
1: Κάποιες αναμνήσεις περνούν από γενιά σε γενιά. Είναι αυτές που γεννιούνται στο Crown Peters. Το ταξιδιωτικό γραφείο που εδώ και 50 χρόνια έχει συντροφεύσει τρεις γενιές ομογενών στις πιο όμορφες εμπειρίες. Αεροπορικές αποδράσεις σε Ελλάδα και Κύπρο, κρουαζιέρες στην Καραϊβική και τη Μεσόγειο, ενοικιάσεις αυτοκινήτων, ξενοδοχείων, τουριστικά πακέτα για κάθε ανάγκη και εισιτήρια για Ελλάδα σε πραγματικά εξαιρετικές τιμές. Επενδύστε στην ασφάλεια και την εγγύηση του ονόματός μας και πλημμυρίστε τη ζωή σας με αναμνήσεις. Crown Peters. Με δύο γραφεία στην Αστόρια. 3410 Broadway. Τηλέφωνο 718-932-7800 και 8117 Fifth Avenue, Brooklyn. Τηλέφωνο 718-680-9200. Δωρεάν τηλέφωνο 800-321-1199 και στο www.crownpeters.com. Εδώ γεννιέται το ταξίδι.
2: Ελλάδα. Ελλάδα. Αν αυτό που θέλετε είναι ήλιος, μοναδικά τοπία, βουνά, εξορμήσεις και αμέτρητες υπέροχες παραλίες. Αν αυτό που θέλετε είναι αρχαιολογικές αποδράσεις, μοναδικές γεύσεις, αληθινό φαγητό και υπέροχο κρασί. Αν αυτό που θέλετε είναι γαλήνη και ηρεμία, έντονες συγκινήσεις και αξέχαστες διακοπές. Τότε θέλετε Ελλάδα. Διακοπές στην πιο όμορφη χώρα του κόσμου. Γοητευτική και γεμάτη αντιθέσεις. Με απευθείας πτήσεις από Αμερική κάθε μέρα. Μάθετε τα πάντα στο visitgreece.gr.
3: Έχω πελαγώσει με την επιχείρησή μου. Ανταγωνισμός, έξοδα.
4: Μα πού ζεις? The Web Empire. Ο Γιάννης και ο Δημήτρης είναι η λύση. Μας έφτιαξαν το website μας και σωθήκαμε. Εκπληκτικό πρόγραμμα, αποκτήσαμε τρομερή πελατεία, μπήκαμε επιτέλους στο Facebook και το Twitter και μας εκπαίδευσαν πώς να παρακολουθούμε το site μας.
3: Wow, τέτοια αποτελέσματα. Θα κόστισε μια περιουσία, ε.
4: Το κόστος απίστευτα χαμηλό. Τα αποτελέσματα άμεσα. Αυξήθηκαν, σου λέω, οι πελάτες ως διαμαγείας. Σήμερα, εάν δεν είσαι στο ίντερνετ με μια ποιοτική παρουσίαση, δεν έχεις ελπίδα.
3: Δώσε μου τώρα το τηλέφωνο.
4: 718-717-2867. Ζήτα το Γιάννη ή το Δημήτρη. Είναι στην Αστόρια στο 35 Street, The Web Empire.
3: 718-717-2867. Τέλεια. Θα τους πάρω τώρα, μπας και δούμε άσπρη μέρα.
4: The Web Empire. Σχεδίαση ιστοσελίδων και στρατηγική ανάλυση ηλεκτρονικού μάρκετ. 20 χρόνια εμπειρία, ελληνικό προσωπικό. www.thewebempire.us.
5: Καλησπέρα σας. Στον πιο αδύναμο κρίκο, η γνώση έχει μεγάλη αξία. Αλλά ακόμη μεγαλύτερη έχει στρατηγική. Να ξέρεις ποιον θα διώξεις, αλλά και ποιον θα κρατήσεις και πότε. Γιατί το κουτσό άλογο ποτέ δεν τερμάτισε πρώτο. Το παιχνίδι μόλις αρχίζει. Ας ξεκινήσει ο πιο αδύναμος κρίκος. 8 παίκτες, άγνωστοι μεταξύ τους, ήρθαν και σήμερα στο πιο αδύναμο κρίκο. Ένας όμως από αυτούς μπορεί να κερδίσει μέχρι και 10.000 ευρώ. Οι παίκτες για να φτάσουν σε αυτό το ποσό θα πρέπει να συνεργαστούν και να λειτουργήσουν ως ομάδα. Ό,τι και να γίνει όμως, οι 7 θα φύγουν με άδεια χέρια. Στο τέλος κάθε γύρου, ένας παίκτης αποχωρεί, αυτός που οι υπόλοιποι θα έχουν ψηφίσει ως το πιο αδύναμο κρίκο. Ήρθε η ώρα να γνωρίσουμε την ομάδα.
6: Είμαι ο Ιάσονας και είμαι social media creator. Είμαι ο Ορέστης, είμαι από το Ηράκλειο Κρήτης και είμαι πρωταθλητής στο bodybuilding.
7: Είμαι η Μαρίνα και δουλεύω στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης.
8: Είμαι ο Ανδρόνικος, είμαι γραφίστας και δούλευα στη σφραγίδα της Χάγης.
9: Είμαι ο Βασίλης και είμαι εκπαιδευτικός.
10: Είμαι ο Βαγγέλης και είμαι φυσικοθεραπευτής.
11: Είμαι ο Γιώργος και είμαι ασφαλιστής.
12: Είμαι η Σιτλάνα και είμαι αρωματοποιός.
5: YouTubers, εκπαιδευτικοί, bodybuilderάδες, genius, είστε εδώ σήμερα όλοι. Κάποιοι από εσάς ξέρουν να απαντήσουν σε ερωτήσεις. Κάποιοι μάθατε ότι έχουμε καλό catering και ήρθατε. Πάμε να δούμε πώς παίζετε το παιχνίδι. Σε κάθε γύρο μπορείτε να κερδίσετε έως και 1.400 ευρώ. Για να γίνει όμως αυτό θα πρέπει να έχετε 8 συνεχείς σωστές απαντήσεις. Αν ένας από εσάς απαντήσει λάθος, ο κρίκος της αλυσίδας πάει και χάνετε όλα τα χρήματα. Αν σε οποιαδήποτε στιγμή θελήσετε να εξασφαλίσετε τα χρήματα που έχουν συγκεντρωθεί, πρέπει να πατήσετε το κουμπί που είναι μπροστά σας, το buzzer, και να πείτε bank αφού ακούσετε το όνομά σας και πριν κάνω την εκφώνηση της ερώτησης. Ο πρώτος γύρος διαρκεί 2,5 λεπτά. Ας ξεκινήσει πρώτος αυτός που έχει IQ 160. Ανδρόνικε. Πάμε να παίξουμε το πιο αδύναμο κρίκο. Ας τρέξει ο χρόνος. Ανδρόνικε. Τι γράμμα λέμε ότι διαβάζει κάποιος που έχει μεγάλη αντιληπτική ικανότητα?
8: Βουλωμένο.
5: Σωστό. Βασίλη, ποια λέξη είναι λάθος στην πρόταση «Η Άννα Βύση είναι διάσημη μπαλαρίνα»?
9: Μπαλαρίνα.
5: Σωστό. Βαγγέλη, ποια δεκαετία γεννήθηκε το πρώτο παιδί με εξωσωματική γονιμοποίηση στον κόσμο?
10: Δεκαετία του 90.
5: Του 70. Γιώργο, ποια χώρα είχε εκπροσωπήσει η Σελίν Διόν στη Eurovision του 1988?
11: Τη Γαλλία.
5: Ελβετία. Βετλάνα, με ποια λέξη που αρχίζει από ρο λέμε τον καρπό του σταφυλιού?
13: Royal.
5: Πώς?
13: Royal.
5: Ρόγα.
13: Ναι.
5: Σωστό. Ιάσονα, στους αγώνες κοπηλασίας πώς λέγεται το μέλος πληρώματος που δεν κοπηλατεί?
11: Κομπάρσος.
5: Πιδαλιούχος.
11: Τέλεια.
5: Ορέστη, αν σας πούν αλόχα, σε ποιο νησί του Ειρηνικού βρίσκεστε?
6: Μαϊάμι.
5: Χαβάι. Μαρίνα, το αυθεντικό βιενέζικο σνίτσελ φτιάχνεται αποκλειστικά από τι κρέας?
13: Χοιρινό.
5: Μοσχαρίσιο. Ανδρόνικε, ποιο ήταν το μικρό όνομα του ποιητή και πεζογράφου Σικελιανού?
8: Άγγελος.
5: Σωστό.
9: Μπανκ.
5: Βασίλη, ποια ευρωπαϊκή ποδοσφαιρική ομάδα έγινε πρόσφατη πηγή έμπνευσης για στίχους της Taylor Swift?
9: Real Madrid.
5: Σωστό. Βαγγέλη, ποιον αρχαίο θεό ακολουθούσαν οι Μενάδες?
10: Τον Απόλλωνα.
5: Το Διόνυσο. Γιώργο, ποιο είναι το βασικό υλικό στην ιαπωνική τέχνη οριγκάμι?
11: Πολεμική τέχνη.
5: Χαρτί. Βετλάνα, ποιο σύμβολο έχει το 10ο καλό στην τράπουλα?
13: Το 10ο καλό, το άσο.
5: Τέλος χρόνου. 1.400 ευρώ θα μπορούσατε να έχετε κερδίσει και έχετε κερδίσει 20 ευρώ.
11: Stop.
5: Αστείο. Κάποιος δουλεύει εναντίον σας. Κοιτάξτε τα πρόσωπα γύρω σας. Κάποιος ευθύνεται για τα λάθη και το χάλι σας. Εντοπίστε τον και στείλτε τον σπίτι του. Ήρθε η ώρα να ψηφίσετε για τον πιο αδύναμο κρίκο.
14: Ο Βασίλης και ο Ανδρόνικος ισοψήφισαν με το «Καλημέρα» στο παιχνίδι, δίνοντας δύο σωστές απαντήσεις και καμία λάθος. Ο Βασίλης όμως κατάφερε να εξασφαλίσει τα μοναδικά 20 ευρώ της ομάδας, κάνοντας bank, και αυτό τον έφερε στην ευνοϊκή θέση του πιο δυνατού κρίκου του γύρου. Από την άλλη, για τον πιο αδύναμο κρίκο του πρώτου γύρου τα πράγματα είναι ξεκάθαρα, αφού ο Βαγγέλης δεν κατάφερε να δώσει ούτε μία σωστή απάντηση. Για να δούμε, θα εντοπίσει η ομάδα τον πιο αδύναμο κρίκο?
5: Η ψηφοφορία ολοκληρώθηκε. Πριν δούμε όμως ποιος από εσάς είναι ο πιο αδύναμος κρίκος, θέλω να μου πει ο Ιάσονας πώς το φαντάστηκε ότι είναι μια κινηματογραφική παραγωγή, κοπηλασία και έχει και ένα κομπάρσο που δεν ξέρει να κάνει κουπί, αλλά έχει θείο τον προπονητή και του λέει «Μωρέος, βάλε με πίσω».
15: Ήταν απλά κάτι που μου άρεσε σαν απάντηση.
5: Πολύ θάρρος έχεις και μου το λες και κουμπάς έτσι.
15: Μ' άρεσε. Τι να κάνω. Αφού είναι κομπάρσος το παιδί, αφού δεν κάνει τίποτα.
5: Ότι το πες λάθος δεν μετράει σε ένα παιχνίδι που το λένε ο πιο αδύναμος κρίκος.
15: Δεν ήξερα τη σωστή απάντηση, δεν ήξερα τίποτα για κοπηλατική. Τι να κάνω. Θα δώσω content.
5: Τι λες ρε φίλε.
15: Βεβαίως.
5: Γεννημένος για το περιεχόμενο.
15: Βεβαίως.
5: Καλά, θα τα πούμε μετά αυτά.
15: Την ψυχή μου πουλάω.
5: Μετά, σε έχω καταλάβει. Περίμενε. Πάμε στη Σβετλάνα που μπερδευτήκαμε και παραλίγο θα χάναμε τη λέξη ρόγα που ήταν για το σταφύλι. Από πού είσαι, Σβετλάνα?
16: Είμαι από τη Μολδαβία και από Ρωσία, μισή-μισή.
5: Εσύ με τι ασχολείσαι? Νομίζω ότι κάνεις τα δικά σου καλλιντικά.
16: Ναι, κάνω αρώματα καλλιντικά, αρωματισμοί χώρου.
5: Ο αδύναμος κρίκος που δεν ξέρει να πει σωστά μια απάντηση, τι άρωμα φοράει?
16: Πιστεύω φοράει πολύ πατσούλι, αλλά με σε πολύ μεγάλη ποσότητα.
5: Πολύ δόση.
16: Ναι.
5: Ωραία, σε ευχαριστώ για τις πληροφορίες. Ψηφίσατε.
16: Ναι.
5: Για να δούμε επιτέλους ποιος από εσάς είναι ο πιο αδύναμος κρίκος.
15: Ψήφισα τον Βασίλη. Ο λόγος είναι ότι δεν μου άρεσε που πήρε τα 20 ευρώ. Μ' αρέσουν οι τύποι που ρισκάρουν.
6: Ψήφισα τη Μαρίνα, γιατί στον πρώτο γύρο δεν ήταν και τόσο καλή.
17: Ψήφισα το Βαγγέλη, γιατί θα μπορούσε να πατήσει μπανκ και δεν το έκανε.
18: Ψήφισα τη Σβετλάνα, γιατί μας έφαγε πολύτιμο χρόνο.
19: Ψήφισα τη Σβετλάνα, γιατί απάντησε σωστά μόνο σε μία ερώτηση.
10: Ψήφισα τον Ορέστη, γιατί νωρίτερα έμαθα ότι βιάζεται να πάει να δει τον Ολυμπιακό.
11: Ψηφίζω τον Ιάσονα, γιατί από ό,τι θυμάμαι έδωσε λάθος απαντήσεις.
16: Ψηφίζω τον Ορέστη, γιατί δεν απάντησε σωστά στην ερώτηση με τη Χαβάη.
5: Έχουμε ισοψηφία. Δύο ψήφοι για τη Σβετλάνα, δύο ψήφοι για τον Ορέστη. Σε αυτή την περίπτωση, ο πιο δυνατός παίκτης του γύρου, ο πιο δυνατός κρίκος του γύρου, αποφασίζει ποιος από τους δυο σας θα φύγει. Και ο πιο δυνατός κρίκος του γύρου ήταν ο Βασίλης. Βασίλη, δεν έχει σημασία ποιον ψήφισες. Mm-hmm. Τώρα καλείσαι να αποφασίσεις αν θα φύγει η Σβετλάνα ή ο Ορέστη.
19: Θα αλλάξω την ψήφο μου και θα ψηφίσω τον Ορέστη. Διότι η Σβετλάνα έδωσε και μία σωστή απάντηση στον πρώτο γύρο. Σε αντίθεση με τον Ορέστη που δυσκολεύτηκε.
5: Ορέστη, σύμφωνα με την απόφαση του πιο δυνατού κρίκου αυτού του γύρου, είσαι ο πιο αδύναμος κρίκος. Γεια σου.
6: Γεια σου, παιδιά. Προφανώς δεν αισθάνομαι καλά, γιατί δεν ήμουν εγώ ο πιο αδύναμος κρίκος. Πιστεύω ότι ο πιο αδύναμος κρίκος ήταν ο Βαγγέλης που απάντησε σε δύο ερωτήσεις λάθος, ενώ εγώ σε μία.
5: Μετά την αποχώρηση του Ορέστη, μείνατε 7. Ο Ιάσονας είναι απαρηγόρητος, περισσότερο και από την αδερφή του την Ηλέκτρα, αλλά θα το αντέξει. Στον επόμενο γύρο, ο χρόνος που έχετε είναι 2 λεπτά και 20 δευτερόλεπτα. Και θα ξεκινήσει ο πιο δυνατός παίκτης του προηγούμενου γύρου, που είναι ο Βασίλης. Ας παίξουμε τον πιο αδύναμο κρίκο. Να τρέξει ο χρόνος. Βασίλη, πόσα κύτταρα έχει μια αμοιβάδα?
19: 1.
5: Σωστό. Βαγγέλη. Συμπλήρωσε την παροιμία, τι είναι ο Κάβουρας.
10: Τι είναι το ζουμί του.
5: Σωστό.
11: Γιώργο,
5: με ποιο όνομα είναι κοινώς γνωστά τα Ρωάνια όρη στην Πελοπόννησο.
11: Τα Αίγετος.
5: Χελμός. Σβετλάνα, πώς λέγονται οι πτυχές που σχηματίζονται στο δέρμα εξαιτίας των γυρατιών.
20: Δίτιδες.
5: Σωστό.
11: Μπαν.
5: Ιάσονα. Ποιος δήμος της Αθήνας πήρε το όνομά του από διάσημο λόρδο Φιλέλληνα.
11: Κωνσταντίνος.
5: Βύρονας. Μαρίνα. Με δωρεά ποιου ευεργέτη χτίστηκε το κτίριο της σχολής Ευελπίδων.
20: Τον Ευέλπη.
5: Συγγνώμη.
20: Τον Ευέλπη.
5: Γεωργίου Αβέρο. Ανδρώνικη. Ποια είναι η πρωτεύουσα της Περιφερειακής Ενότητας Συμμαθίας.
21: Μαθία. Δεν ξέρω.
5: Βέρεια. Βασίλη. Ποιο ήταν το πρώτο reality που προβλήθηκε στην ελληνική τηλεόραση το 2001.
19: Το Big Brother.
5: Σωστό. Βαγγέλη. Ποια διόρυγα έκλεισε για 6 μέρες το Μάρτιο του 2021 εξαιτίας προσάραξης πλοίου.
10: Του Σουέζ.
5: Σωστό.
11: Γιώργο.
5: Ποια λέξη μπορεί να σημαίνει ένα είδος δέντρου, μια μαύρη κοιλίδα στο δέρμα ή ένα κομμάτι βοδινού κρέατος.
11: Ελιά.
5: Σωστό. Σβετλάνα, με ποια χώρα της Ασίας συνορεύει η Αίγυπτος.
20: Με την Κίνα.
5: Ισραήλ. Η Άσονα, ποιο νούμερο φόραγε ο Βασίλης Πανούλης όταν έπαιζε στον Ολυμπιακό.
11: Το 10.
5: 7. Μαρίνα, ποια ηθοποιός έχει σχέση με τον Γιάννη Τσιμιτσέλη από το 2017.
20: Η Κατερίνα.
5: Τέλος χρόνου. Ο χρόνος σας τελείωσε, η απάντηση ήταν Κατερίνα Γερονικολού. 1.400 ευρώ είχατε τη δυνατότητα να κερδίσετε σε αυτό το γύρο. 120 ευρώ κερδίσατε, πάλι καλά για την κατάσταση που είσαστε. Κάποιος μας απέδειξε ότι πάντα υπάρχει και πιο χαμηλά. Ποιος κέρδισε τα 15 λεπτά δημοσιότητας που του φτάνουν και ετοιμάζεται να φύγει. Ήρθε η ώρα να ψηφίσετε για τον πιο αδύναμο κρίκο.
14: 2 ήταν η δυνατή κρίκη αφού του γύρου. Ο Βαγγέλης και ο Βασίλης έδωσαν 2 σωστές απαντήσεις και καμία λάθος. Όμως ο Βαγγέλης κατάφερε να πάρει το προβάδισμα εναντί του συμπαίκτη του, καθώς όταν απάντησε ήταν στην υψηλότερη θέση στη χρηματική αλυσίδα. Ο Ιάσονας εμφανίστηκε για πρώτη φορά στα στατιστικά, καταλαμβάνοντας όμως τη δεσμενή θέση του πιο αδύναμου κρίκου, δίνοντας 2 λάθος απαντήσεις και καμία σωστή. Πώς θα ψηφίσει η ομάδα?
5: Η ψηφοφορία ολοκληρώθηκε. Πριν μάθουμε όμως ποιος θα μας αδειάσει τη γωνιά για να παίξουν οι καλοί, θέλω να ρωτήσω αυτό το αγόρι που θέλει να προσφέρει περιεχόμενο. Αν σε ρωτούσα, ας πούμε, πού μένεις, θα μου λέγεις τον Κωνσταντίνο.
15: Το πήγα λίγο διαφορετικά.
5: Πώς
15: σκέφτηκα
5: το...
15: Κωνσταντινούπολεος και άκουσα την ερώτηση ποιο όνομα και λέω του Κωνσταντίνου, Κωνσταντινούπολεος. Βγάζει κάποια
5: περιοχή
15: νόημα.
5: Περιοχή σου είπα, δεν σου είπα δρόμο.
15: Ναι, έχεις δίκιο. Περιοχή.
5: Πού να το βρω. Τι, εσύ είσαι YouTuber.
15: Ναι.
5: Και γιατί σε λένε Ροσπάνθυρα.
15: Για το μαλλί. Και μ' άρεσε έτσι και το marketing του.
5: Το είχες από την αρχή το μαλλί πριν.
15: Όχι. Ήμουνα ο Jason. Η Άσονας μετάφραση Jason. Μου άρεσε έτσι λίγο πιο παιχνιδιάρικο. Και μετά μου βγήκε το Ροσπάνθυρας.
5: Τι λες τώρα. Θέλω να πάρω στη Μαρίνα, η οποία είπε την επόμενη καταπληκτική απάντηση. Έχει κοκκινήσει ήδη το κορίτσι. Ότι η σχολή Ευελπίδων χτίστηκε από δωρεά του Ευελπή, του Νόντα Ευελπή, ας πούμε. Ότι είναι μια προσωπικότητα, ένας Έλληνας, ο Νόντας Ευελπής, που ήταν χορηγός και αποφάσισε να προσφέρει στην πατρίδα.
22: Δεν το ήξερα, Μαρία, συγγνώμη.
5: Το συνδύασες ωραία όμως. Λοιπόν, ψηφίσατε και ήρθε η ώρα να δούμε ποιον διαλέξατε ως το πιο αδύναμο κρίκο.
15: Ψήφισα τη Μαρίνα. Γιατί έκανα predict ότι θα με ψηφίσει και είμαστε χειρότεροι.
22: Ψήφισα τον Ιάσονα γιατί δεν απάντησε και εκείνος κάποια ερώτηση.
18: Ψήφισα τον Ιάσονα γιατί νομίζω ότι ήταν πολύ απλή η ερώτηση που δεν απάντησε.
9: Ψήφισα τον Ανδρόνικο γιατί δεν τα πήγε τόσο καλά σε αυτό το γύρο.
10: Ψήφισα τον Ιάσονα με μοναδικό κριτήριο τις δύο λάθος απαντήσεις.
11: Ψηφίζω τον Ιάσονα, αλλά του έχω κάνει και subscribe και follow.
16: Ψηφίζω τον Ανδρόνικο, γιατί περίμενα κάτι καλύτερο, καλύτερες απαντήσεις από αυτό.
5: Άρχισα και καταλαβαίνω και τις στρατηγικές σας. Ωραία. Ιάσονα, με μία, δύο, τρεις, τέσσερις ψήφους, είσαι ο πιο αδύναμος κρίκος.
15: Άδικο.
5: Γεια.
15: Είναι άδικο. Δεν φεύγω. Δεν φεύγω.
22: Γεια σου, Ιάσονα.
15: Δεν θέλω να φύγω. Ήθελα αυτά τα 140 ευρώ, μου λείπανε.
11: Όλοι subscribe και follow.
15: Η ομάδα έπαιξε βρώμικα, δεν ξέρω γιατί δεν ψηφίσανε τη Μαρίνα, ενώ εγώ πάτησα και ένα μπάζερ, ενώ η Μαρίνα πάτησε δύο λάθος απαντήσεις και πάτησα και εγώ δύο λάθος απαντήσεις. Δεν ξέρω, ενώ εγώ πήρα και 20 ευρώ. Πήρα και 20 ευρώ για την ομάδα, είναι δυνατόν.
5: Έχετε μαζέψει συνολικά από δύο γύρους που θα μπορούσατε να έχετε κερδίσει 1.400 και 1.400-2.800, μαζέψατε 140 ευρώ. Θα ξυπνήσετε. Να φέρω κανένα καφεδάκι. Θα προχωρήσουμε. Διώξαμε πιο αδύναμους κρίκους. Πώς το βλέπετε? Μήνα 6 μετά την αποχώρηση του Ιάσονα. 2 λεπτά και 10 δευτερόλεπτα αυτή τη φορά στη διάθεσή σας. Και ξεκινάω με τον πιο δυνατό κρίκο του προηγουμένου γύρου, που είναι ο Βαγγέλης. Ας παίξουμε το πιο αδύναμο κρίκο. Να τρέξει ο χρόνος. Βαγγέλη, τι ρίχνουμε στους γάμους ως σύμβολο γονιμότητας και ευτυχίας?
10: Ρύζι.
5: Σωστή. Bank. Γιώργο, ποιο είδος τηλεόρασης υπήρχε πριν από την ψηφιακή?
11: Η καλωδιακή.
5: Αναλογική. Bank. Βετλάνα. Λάθος έκανες, Βετλάνα.
16: Ναι.
5: Ποιο ήταν το πιο συνηθισμένο όνομα των βασιλιάδων της Γαλλίας?
16: Λουντόβικος.
5: Σωστό. Bank. Μαρίνα, πώς λεγόταν η Νότια Ιταλία και η Σικελία στα αρχαία χρόνια?
22: Παλιά
5: αγορά.
22: Κάτω Ελλάδα.
5: Πώς?
22: Κάτω...
5: Μεγάλη Ελλάδα.
22: Μεγάλη Ελλάδα.
5: Ανδρώνικε, να βάλεις ποιο φουστάνι ζητούσε η Ελευθερία Αρβανιτάκη?
10: Το κόκκινο.
5: Σωστό.
15: Bank.
5: Βασίλη, σύμφωνα με φράση που αποδίδεται στο Βίκτορα Ουγκό, τι κλείνει όταν ανοίγει ένα σχολείο?
9: Πόρτα.
5: Μια φυλακή. Βαγγέλη, η Άλμπα Βερολίνου είναι ομάδα μπάσκετ ή ποδοσφαίρου?
10: Μπάσκετ.
5: Σωστό.
15: Bank.
5: Γιώργο, το μυθιστόρημα «Δύο φορές Έλληνας» έγραψε ο Μένης.
11: Αγγελάκης.
5: Κουμανταρέας. Βετλάνα, ποιο νησί των Κυκλάδων φημίζεται για τους στοματοκευτέδες του?
16: Σαντορίνη.
5: Σωστό.
16: Bank.
5: Μαρίνα, στη συναυλία γενεθλίων ποιου συνθέτη και τραγουδοποιού βγήκε η καλομήρα μέσα από τούρτα?
22: Θοδωράκης.
5: Διονύση Σαββόπουλου. Ανδρώνικε, ποιο είναι το πιο συνηθισμένο ανδρικό μικρό όνομα στην Ελλάδα?
10: Γιώργος.
5: Σωστό.
15: Bank.
5: Τέλος χρόνου, σκοτάκι. 120 ευρώ μαζέψατε σε αυτό το γύρο. Κάποιοι από εσάς, όταν οι άλλοι πήγαιναν σχολείο, ξενύχταγαν στα πάρτι και δεν διάβαζαν. Βρείτε ποιοι είναι αυτοί και διώξτε τους. Ήρθε η ώρα να ψηφίσετε για τον πιο αδύναμο κρίκο.
14: Από τον πρώτο γύρο είχε εμφανιστεί στην πρώτη θέση των στατιστικών ο Ανδρόνικος, καθώς τότε ισοψηφούσε με τον Βασίλη. Τώρα όμως κατάφερε να κατακτήσει μόνος του την κορυφή, δίνοντας δύο σωστές και καμία λάθος απάντηση. Αντίθετα, στην τελευταία κερδισμένη θέση του πιο αδύναμου κρίκου ισοψηφούν η Μαρίνα και ο Γιώργος, δίνοντας καμία σωστή και από δύο λάθος απαντήσεις. Με ποιο κριτήριο θα ψηφίσει η ομάδα? θα εντοπίσει έστω έναν από αυτούς τους δύο δύναμους κρίκους.
5: Η ψηφοφορία ολοκληρώθηκε. Πριν δούμε όμως ποιος είναι ο πιο αδύναμος κρίκος, θέλω να μου πει ο Βασίλης, έτσι ωραία που συμπλήρωσε τη φράση του Βίκτορο Σουγκό, όταν ανοίγει ένα σχολείο, κλείνει μια πόρτα. Αυτό κάτι λέει για το υποσυνείδητό σου, επειδή είσαι εκπαιδευτικός.
19: Ναι, ναι.
5: Θες να έχεις κλειστεί την πόρτα, μη σου τρέχουν έξω και τα μαζεύεις.
19: Μπορεί.
5: Τι τάξεις έχεις?
19: Τετάρτη.
5: Βαγγέλη, εσύ παλιά ασχολιώσουν με τον αθλητισμό.
10: Ναι.
5: Ήσουν σφαιροβόλος.
10: Ήμουν δισκοβόλος και σφαιροβόλος.
5: Δισκοβόλος.
10: Και σφαιροβόλος. Έκανα και τα δύο αγωνίσματα.
5: Εδώ τώρα ποιος νομίζει ότι είναι ο πιο αδύναμος κρίκος?
10: Δεν μπορώ να πω συγκεκριμένα. Είναι δυνατοί παίχτες και πολλές φορές έχει να κάνει με την συγκεκριμένη ερώτηση που θα πει στον καθένα. Στο συγκεκριμένο γύρο επέλεξα τη Μαρίνα γιατί έκανε δύο λάθος απαντήσεις και συγκεκριμένα στην ερώτηση της Μεγάλης Ελλάδας αυτή ήθελα να την έχει απαντήσει.
5: Λοιπόν, ψηφίσατε και ο ένας τον άλλον. Πάμε να δούμε ποιος είναι ο πιο αδύναμος κρίκος.
22: Ψήφισα τον Βασίλη, γιατί έκανε τη μία από τις δύο ερωτήσεις λάθος.
18: Ψήφισα τον Βασίλη, γιατί έχασε πολύ χρόνο για μια λάθος απάντηση.
9: Ψήφισα τον Ανδρόνικο, γιατί πιστεύω ότι είναι δύσκολος αντίπαλος.
10: Ψήφισα τη Μαρίνα για τις δύο λάθος απαντήσεις που έδωσε στον τελευταίο γύρο.
11: Ψηφίζω τον Βασίλη γιατί έχασε πολύτιμο χρόνο.
5: Ψηφίζω τον Βασίλη γιατί έδωσε λάθος απάντηση σε μία ερώτηση που θα πρέπει να το ξέρει σαν εκπαιδευτικός. Τι έγινε, Βασίλη?
19: Δύσκολα.
5: Με τέσσερις ψήφους είσαι ο πιο αδύναμος κρίκος. Γεια σου.
19: Καλή επιτυχία, παιδιά.
22: Ευχαριστούμε, Βασίλη.
5: Καλή συνέχεια.
19: Εντάξει, δίκαιη ήταν η απόφαση των αντιπάλων του. Βέβαια, εντάξει, έφερα και κάποια χρήματα στην ομάδα, αλλά έφαγα πάρα πολύ χρόνο και δεν ήμουν και εγώ ευχαριστημένος με τον εαυτό μου, οπότε δίκαια με ψήφισαν.
5: Με την αποχώρηση του Βασίλη, μείνετε 5. Έχετε κερδίσει μέχρι τώρα 260 ευρώ. 2 λεπτά αυτή τη φορά στη διάθεσή σας και ξεκινάει τον επόμενο γύρο ο πιο δυνατός κρίκος του προηγούμενου που είναι ο Ανδρόνικος. Ας παίξουμε τον πιο αδύναμο κρίκο. Να τρέξει ο χρόνος. Ανδρόνικε, πώς λέγεται το πίσω τμήμα ενός πλοίου?
18: Πρίμνη.
5: Σωστό. Βαγγέλη. Για κάποιον που δεν του ξεφεύγει τίποτα, λέμε ότι έχει μάτι ποιου θαλασσινού εδέσματος?
10: Μάτι γαρίδα.
5: Σωστό.
11: Μπαν.
5: Γιώργο, ποιον πρίγκιπα παντρεύτηκε η Μέγαν Μάρκλ?
11: Τον Χάρη.
5: Σωστό. Σβετλάνα, η μουστάρδα φτιάχνεται από κάρδαμο ή συνάπη?
0: Από κάρδαμο.
5: Συνάπη. Μαρίνα, ποια είναι η επίσημη γλώσσα της Ουρουγουάης?
0: Ισπανικά.
5: Σωστό. Ανδρόνικε, ποια είναι συνήθως η τελευταία λέξη μιας χριστιανικής προσευχής?
18: Αμήν.
5: Σωστό. Βαγγέλη, ποιος έγραψε το έγκλημα και τιμωρία?
10: Ντοστογεύσκη.
5: Σωστό. Γιώργο, πώς λέγεται η κνήμη του ποδιού στην καθομιλουμένη?
11: Γόνατο.
5: Καλάμι. Σβετλάνα, ποιο αμερικανικό κόμμα έχει ως σύμβολο τον ελέφαντα?
0: Των Δημοκρατών.
5: Ρεπουμπλικανικό. Μαρίνα, από ποιο φρούτο παρασκευάζεται παραδοσιακά η γρεναδίνη?
0: Από το ρόδι.
5: Σωστό. Ανδρόνικο, ποιου βασιλιά της Παλαιάς Διαθήκης ήταν γιος ο Σολομώντας?
18: Του Δαβίδ.
5: Σωστό. Βαγγέλη.
10: Bank.
5: Η Καλαβρία ή η Καντάβρια βρίσκεται στην Ιταλία?
10: Καλαβρία.
5: Σωστό.
10: Μπαν.
5: Γιώργο, ποιο ζυζάνιο των Σιφυρών φέρει το όνομα θεάς του Ολύμπου?
15: Σιφυρών.
1: Σκόρος, δεν.
11: Σκόρος.
5: Ο χρόνος τελείωσε. Ήρα είναι το σωστό. Εσύ τι είπες?
11: Κάτι άσχετο.
5: Ο σκόρος είπες.
11: Ναι, δεν μου ερχόταν τίποτα άλλο.
5: Σε περιλάβω μετά, γι' αυτό δεν θέλω να
11: τα πω
5: αναπανχαμένα. Γιατί τώρα ήρθε η ώρα να διαχωρίσετε την ήρα από το στάρι, όπως λέμε. Να βγάλετε έξω τα ζυζάνια και να κρατήσετε τους παίκτες που θα φέρουν χρήματα στην ομάδα και θα βοηθήσουν όποιον κερδίσει να φύγει από εδώ με ένα αξιοσέβαστο ποσό. Ήρθε η ώρα να ψηφίσετε τον πιο αδύναμο κρίκο.
14: Για μία ακόμη φορά, δύο παίκτες ισοψηφούν στη θέση του πιο δυνατού κρίκου. Οι πρώτοι των προηγούμενων δύο γύρων συγκατοικούν τώρα για πρώτη φορά σε αυτή τη θέση, δίνοντας τρεις σωστές απαντήσεις και καμία λάθος. Ο Βαγγέλης όμως, κάνοντας μπαν, κατάφερε να εξασφαλίσει για την ομάδα 60 ευρώ και αυτό τον έφερε στη θέση του πιο δυνατού κρίκου. Η Σβετλάνα, από την άλλη, είναι ξεκάθαρα ο πιο αδύναμος κρίκος, δίνοντας δύο λάθος απαντήσεις και καμία σωστή. Ποιον θα διώξει η ομάδα σε αυτή την ψηφοφορία?
5: Η ψηφοφορία ολοκληρώθηκε. Πες μου τώρα, Γιώργο, γιατί όταν σε ρώτησα με ποια αρχαία θεά μοιάζει το ζυζάνιο, άρχισες να σκέφτεσαι τις θεές του Ολύμπου. Ποια θεά του Ολύμπου σου βγήκε ότι τη λένε σκόρο ή σκόρα?
11: Στην αρχή μου βγήκε για κάποιο λόγο η Δήμητρα. Μετά μου βγήκε η Άρτεμις. Λέω δεν έχουν σχέση με ζυζάνιο. Η Ήρα δεν μου πέρασε από το μυαλό. Και λέω πες μια λέξη έτσι να περάσει για να μην
5: να περάσει η ώρα. Να τελειώσει και αυτό το επεισόδιο. Να γυρίσω σπίτι μου γιατί κουράστηκα να χάνω. Νομίζω ότι ήρθε η ώρα να μάθουμε πως από 5 θα γίνεται 4. Να μάθουμε ποιος είναι ο πιο αδύναμος κρίκος.
22: Ψήφισα τη Σβετλάνα γιατί νομίζω ότι δεν έχει απαντήσει καμία ερώτηση σε αυτό το γύρο.
18: Ψήφισα τη Σβετλάνα για τον ίδιο λόγο που την ψήφισε και η Μαρίνα.
10: Ψήφισα τον Γιώργο γιατί μέχρι τώρα έχει απαντήσει τις περισσότερες λανθασμένες απαντήσεις.
11: Ψηφίζω τη Σβετλάνα γιατί έδωσε λάθος απαντήσεις.
16: Ψηφίζω τον Γιώργο γιατί σε αυτό το γύρο είναι ο μοναδικός μετά από μένα που έδωσε λάθος απαντήσεις.
5: Σβετλάνα, με τρεις ψήφους και κάτι που έγραψε ο Ανδρόνικος, τι έγραψες?
18: Πριβέτ.
5: Πριβέτ.
18: Πριβέτ είναι στα ρώσικα το γεια.
5: Ωραία.
18: Πριβέτ. Επειδή είπε ότι είναι από τη Ρωσία.
16: Καλή συνέχεια, παιδιά. Να προσέχεις την κυρία της παρέας. Πιστεύω ότι μου είχαν στημένη γιατί ο Γιώργος δεν απάντησε συνολικά σε πολύ παραπάνω ερωτήσεις από όσο εγώ. Και παρόλα αυτό ψηφίσανε εμένα.
5: Με την αποχώρηση της Βετλάνας μείνατε 4. Ο επόμενος γύρος έχει χρόνο 1 λεπτό και 50 δευτερόλεπτα. Έχετε κερδίσει 420 ευρώ. Ξεκινάμε από το πιο δυνατό κρίκο του προηγούμενου γύρου που είναι ο Βαγγέλης. Ας παίξουμε τον πιο αδύναμο κρίκο. Να τρέξει ο χρόνος. Βαγγέλη, ποιος πολιτικός είπε το 1976 ότι η Ελλάς ανήκει στη Δύση?
10: Καραμανλής.
5: Σωστό.
11: Μπαν.
5: Γιώργο, στην ταινία «Η Λίζα και οι άλλοι» του 2003 έπαιξε η Ντορέτα?
11: Παπαδημητρίου.
5: Σωστό. Μαρίνα, ποια ποικιλία κρασιού έχει συνδεθεί με την αμπελουργική ζώνη της Νεμαίας?
22: Αγιοργήτικο.
5: Σωστό.
11: Μπαν.
5: Ανδρόνικε, κόλπος που εκτείνεται ανάμεσα στην πεδιάδα του Αλμυρού και τη Χερσόνησο του Πηλίου?
18: Παγασιτικός.
5: Σωστό. Βαγγέλη,
18: Μπαν.
5: Ποιο είναι το μικρό όνομα της κόρης της Μαντόνα και του Κάρλος Λεόν?
10: Λούρδη.
5: Σωστό.
11: Μπαν.
5: Γιώργο, πώς λέγεται το αποτέλεσμα του πολλαπλασιασμού?
11: Γινόμενο.
5: Σωστό. Μαρίνα, πόσες έδρες υπάρχουν συνολικά σε 2 εξάεδρα?
22: 12.
5: Σωστό. Ανδρόνικε, οι δημοσιεύσεις στο Facebook αναρτώνται σε τοίχο ή σε παράθυρο?
18: Σε τοίχο.
5: Σωστό. Βαγγέλη,
18: Bank.
5: Πώς λέγεται σωστά η προσγείωση ενός υδροπλάνου στη θάλασσα?
10: Προσθαλάσσωση.
5: Σωστό.
11: Bang.
5: Γιώργο, ποιο έντομο μεταδίδει τον κίτρινο πυρετό στον άνθρωπο?
11: Το κουνούπι.
5: Σωστό. Bang. Μαρίνα, ποια είναι η τετραγωνική ρίζα του 49?
22: Το 7.
5: Σωστό. Ανδρώνικε, κοντά σε ποιον πόλο ζουν πολικές αρκούδες?
10: Το βόρειο.
5: Σωστό. Βαγγέλη.
10: Bang.
5: Πόσες ήταν οι φίλες στο Sex and the City?
10: 4.
5: Σωστό.
11: Bang.
5: Γιώργο, ποια είναι η κύρια θρησκεία της Ταϊλάνδης?
11: Ινδουισμός.
5: Βουδισμός. Και τέλος χρόνου. Σε αυτό το γύρο κερδίσατε 260 ευρώ. Καλύτερα από τα προηγούμενα. Δεν κανένα σημαντικό ποσό, αλλά γενικά δεν είστε μαθημένοι να κερδίζετε. Απαντούσατε, αλλά δεν ξέρετε να κάνετε στρατηγική. Πότε να πατήσετε το μπάζερ και πότε όχι. Κάποιος από εσάς δεν έχει μελετήσει το παιχνίδι και είναι βαρύδι. Διώξτε τον να πάει σπίτι του. Ήρθε η ώρα να ψηφίσετε για τον πιο αδύναμο κρίκο.
14: Ο Βαγγέλης είναι ξεκάθαρα ο πιο δυνατός κρίκος του γύρου, δίνοντας 4 ολόστοσες απαντήσεις και καμία λάθος. Στην θέση του πιο αδύναμου κρίκου, τα πράγματα δεν είναι τόσο απλά. Τριπλή ισοψηφία μεταξύ Γιώργου, Ανδρώνικου και Μαρίνας, όπου έδωσαν από 3 σωστές απαντήσεις και καμία λάθος. Η Μαρίνα όμως βρέθηκε στην πιο χαμηλή θέση της σημαντικής αλυσίδας όταν απάντησε, και αυτό την όρισε τελικά ως τον πιο αδύναμο κρίκο του γύρου. Ποια θα είναι η απόφαση της ομάδας?
5: Η ψηφοφορία ολοκληρώθηκε. Για να δούμε ποιος είναι ο πιο αδύναμος κρίκος.
22: Είναι όλοι τους πολύ καλοί παίκτες. Ψήφισα τον Γιώργο μόνο επειδή στο τέλος έκανε λάθος.
18: Ψήφισα τον Γιώργο γιατί ενώ απάντησε σωστά σε σχεδόν όλες τις ερωτήσεις, στο τέλος έκανε λάθος.
10: Σε αυτό το γύρο νόμιζα ότι απαντήθηκαν όλες οι ερωτήσεις. Ψήφισα τον Ανδρώνικο ως πιο δυνατό παίκτη.
11: Ψήφισα τον Ανδρώνικο γιατί θεωρώ ότι μετά από μένα ήταν αυτός που έχασε λίγο πολύτιμο χρόνο.
5: Βαγγέλη, γιατί είπες ότι ψήφισες τον Ανδρώνικο?
10: Επειδή σε αυτό το γύρο δεν έκανε κάποιος λάθος, δεν θυμούμαι ότι έκανε ένα λάθος ο Γιώργος. Το πήγα με στρατηγική γιατί θεωρώ ότι είναι ένας παίκτης πιο δυνατός.
5: Αυτό άκουσα και εγώ, ότι επειδή είναι δυνατός παίκτης τον ψήφισε. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή έχουμε ισοψηφία. 2 ψήφοι για τον Γιώργο, 2 ψήφοι για τον Ανδρώνικο. Εσύ, Βαγγέλη, είσαι ο πιο δυνατός κρίκος αυτού του γύρου και θα αποφασίσεις εσύ ποιος από τους 2 παίκτες θα πει.
10: Θα κρατήσω την επιλογή μου.
5: Θα κρατήσεις την επιλογή σου.
10: Ναι.
5: Δηλαδή, διώχνεις τον Ανδρώνικο.
10: Ναι.
5: Ανδρώνικε, είσαι ο πιο αδύναμος κρίκος γιατί είσαι καλός παίκτης. Εδώ παίζει και στρατηγική. Γεια σου.
18: Γεια σας. Ελπίζω να κερδίσετε περισσότερα χρήματα στο τέλος. Αν και ψηφίστηκα ο πιο αδύναμος κρίκος, δεν νομίζω ότι ήμουν, αλλά με ψήφισαν για λόγους στρατηγικής.
5: Μετά την αποχώρηση του Ανδρώνικου μείνατε οι τρεις σας. Μέχρι τώρα έχετε αποταμιεύσει 680 ευρώ. Ο χρόνος αυτού του γύρου είναι 1 λεπτό και 40 δευτερόλεπτα. Όταν τελειώσει και φύγει ένας από εσάς, θα φτάσουμε στον τελικό με τους 2 πιο δυνατούς κρίκους του γύρου. Ο Βαγγέλης θα ξεκινήσει αυτό το γύρο γιατί είναι ο πιο δυνατός παίκτης του προηγούμενου γύρου. Ας παίξουμε λοιπόν για τον πιο αδύναμο κρίκο. Να τρέξει ο χρόνος. Βαγγέλη, τι είναι η ψηλή και η δασία στα αρχαία ελληνικά?
10: Πνεύματα.
5: Σωστό.
11: Bang.
5: Γιώργο, τι επάγγελμα έκανε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι πριν γίνει πρόεδρος της Ουκρανίας?
11: Ηθοποιός.
5: Σωστό.
22: Bang.
5: Μαρίνα, σε ποια χώρα ξεκίνησε το 1966 η πολιτιστική επανάσταση?
22: Στη Γαλλία.
5: Στην Κίνα. Βαγγέλη, ποιος Γάλλος μηχανικός αποκλήθηκε μάγος του σιδήρου?
10: Άιφελ.
5: Γουστάβος Άιφελ. Γιώργο.
11: Bang.
5: Ποιος είναι ο ιερός ποταμός των Ινδουιστών?
11: Ο Γάγκης.
5: Σωστό.
22: Bang.
5: Μαρίνα, ποιας υπήρου είναι η φαγενές φυτό η μπουκαμβίλια?
1: Της Ασίας.
5: Της Αμερικής. Βαγγέλη, ποιον αιώνα διατυπώθηκε η θεωρία της σχετικότητας?
10: 19ο.
5: 20ο. Γιώργο, ποιος είναι ο μεγαλύτερος σε μήκος ποταμός της Ελλάδας?
11: Ο Αλιάκμονας.
5: Σωστό. Μπάνκ. Μαρίνα, απικία ποιας χώρας ήταν το Πουερτορικό στο 1898?
1: Της Ισπανίας.
5: Σωστό. Βαγγέλη, πώς λέγονται τα αντικείμενα που λαμβάνονται από τον εχθρό μετά τη μάχη?
10: Λάφυρα.
5: Σωστό.
11: Μπάνκ.
5: Γιώργο, από ποιο νησί κατάγεται ο Γιώργος Αγγελόπουλος γνωστός ως Ντάνος?
11: Από τη Σύρο.
5: Από τη Σκιάθο. Μαρίνα, πώς αποκαλείται επιστημονικά η βελανιδιά?
1: Δρύς.
5: Σωστό. Βαγγέλη, ο χρόνος έλειξε. 3.000 ευρώ θα μπορούσατε να κερδίσετε σε αυτό το γύρο. Κερδίσατε 350 ευρώ. Τι είναι όσο από εσάς το παρατσούκλι, δεν ήταν ξεφτέρι να κάνει ένα βήμα μπροστά. Ήρθε η ώρα να ψηφίσετε για τον πιο αδύναμο κρίκο.
14: Γιώργος και Βαγγέλης ισοψηφούν στη θέση του πιο δυνατού κρίκου, δίνοντας τρεις σωστές και μόνο μία λάθος απάντηση. Όμως για μία ακόμη φορά το Bank, και μάλιστα στον κέριο έκτο γύρο, έδωσε το αποτέλεσμα. Ο Γιώργος εξασφάλισε για την ομάδα 200 ευρώ και κατέκτησε την θέση στην κορυφή. Η Μαρίνα, δίνοντας δύο σωστές και δύο λάθος απαντήσεις, είναι ξεκάθαρα ο πιο δυναμός κρίκος. Ποιος, σύμφωνα με την ψηφοφορία της ομάδας, δεν θα προχωρήσει στο τελικό?
5: Η ψηφοφορία ολοκληρώθηκε. Πάμε να δούμε ποιος είναι ο πιο αδύναμος κρίκος.
1: Ψηφίζω τον Γιώργο γιατί όπως και εγώ έχει κάνει μία λάθος απάντηση.
10: Ψηφίζω τον Γιώργο γιατί θεωρώ ότι το δίκαιο είναι να πάει η Μαρίνα στο τελικό.
11: Ψηφίζω τη Μαρίνα γιατί πιστεύω ότι κάνει και αυτή λάθος απαντήσεις.
5: Γιώργο, με δύο ψήφους είσαι ο πιο αδύναμος κρίκος. Γεια σου.
11: Καλή δίκη.
10: Γεια σου, Γιώργο.
1: Γεια.
2: Σίγουρα ήθελα να είμαι και στο τελικό και πιστεύω ότι με την απόδοσή μου προς το τέλος ότι ίσως και να το άξιζα.

0: Και φτάσαμε στον τελικό με τη Μαρίνα και το Βαγγέλη. Ο Βαγγέλης είπε ότι ήταν πιο δίκαιο να ψηφίσει τη Μαρίνα για την καλύτερη παίκτρια, παρόλο που ο Γιώργος ήταν ο πιο δυνατός κρίκος στον προηγούμενο γύρο. Η στρατηγική είναι μέσα στο παιχνίδι, δεν είμαι εδώ για να κρίνω. Σε αυτό το γύρο δεν υπάρχει χρόνος. Έχετε κερδίσει μέχρι τώρα 1.030 ευρώ. Όποιος κερδίσει τον τελικό θα τα πάρει στην τσέπη και ο άλλος θα φύγει με άδεια χέρια. Θα πρέπει να απαντήσετε στις ερωτήσεις που θα σας κάνω, 5 στον καθένα, ένα λαξ. Όποιος απαντήσει στις περισσότερες κερδίζει. Μετά τον Γιώργο, πιο δυνατός κρίκος ήταν ο Βαγγέλης. Και ο Βαγγέλης θα αποφασίσει αν θα ξεκινήσει πρώτος να απαντάει στις ερωτήσεις μου ή δεύτερος.
1: Θα ξεκινήσω να απαντάω πρώτος.
0: Ωραία. Πάμε να παίξουμε για τον αδύναμο κρίκο. Βαγγέλη, πώς λέγονται λαϊκά οι επιπλέον τόκοι που προστίθενται σε ανεξόφλητους τόπους?
1: Πανωτόκια.
0: Σωστό. Μαρίνα, ποια οργανική χρωστική δίνει χρώμα στο δέρμα, τα μαλλιά και προστατεύει από τον ήλιο?
2: Μελανίνη.
0: Σωστό. Βαγγέλη, ποιο κίτρινο εξωτικό φρούτο δεν εισαγόταν στην Ελλάδα έως το 1988?
1: Η μπανάνα.
0: Σωστό. Μαρίνα, σε ποια βιταμίνη μετατρέπει το ανθρώπινο σώμα τη β' καροτίνη?
2: Καροτένιο.
0: Βιταμίνη Α. Βαγγέλη, σε ποια πόλη της Βορείου Ελλάδας βρίσκεται το Οθωμανικό μνημείο η Μαρέτ?
1: Στη Θεσσαλονίκη.
0: Στην Καβάλα. Μαρίνα, ποια Ιταλίδα στάρα ανακηρύχθηκε μη σκομψότητα στα καλλιστεία της χώρας της το 1950?

0: Η Μόνικα Μπελούτσι.
1: Η Μπελούτσι το 50 μπορεί και να ήταν αγέννητη. Η Σοφία Λόρη. Βαγγέλη. Ποιος αρχαίος νομοθέτης έστησε άγαλμα στο γέλοτα το θεό του γέλιου?
2: Ο Κλισθένης.
1: Ο Λυκούργος. Μαρίνα. Στην Αγγλία του 19ου αιώνα, όταν κάποιο πρόσωπο πέθαινε, ποια αντικείμενα του σπιτιού σκεπάζονταν για να μην παγιδευτεί η ψυχή μέσα σε αυτά?
0: Οι καθρέφτες.
1: Σωστό. Αυτή τη στιγμή έχουμε ισοψηφία. Δύο σωστές απαντήσεις ο Βαγγέλης, δύο σωστές απαντήσεις η Μαρίνα. Και από μία ερώτηση το καθένα. Έχουμε ντέρμπι. Βαγγέλη, ποιο είναι το ταχύτερο ελουροειδές?
2: Το τσιτάχι γατόπαρδος.
1: Σωστό. Μαρίνα, αν απαντήσεις σωστά τώρα, έχουμε πάλι ισοψηφία και συνεχίζουμε. Δεξιοτέχνης ποιου μουσικού οργάνου ήταν ο Πετρολούκας Χαλκιάς?
0: Μπουζούκι.
1: Κλαρίνο. Βαγγέλη, αυτό σημαίνει ότι είσαι ο πιο δυνατός κρίκος και κέρδισες 1030 ευρώ. Συγχαρητήρια. Συγχαρητήρια και σε σένα, Μαρίνα.
2: Μαρίνα.
0: Μπράβο.
1: Στο παιχνίδι της ζωής όλοι προσπαθούν. Μερικοί τα καταφέρνουν, μερικοί όχι. Και στο τέλος, όπως πάντα, η αλυσίδα κρίνεται από τον πιο αδύναμο κρίκο. Φρόντισε να μην είσαι εσύ. Καλό βράδυ.
3: Ήταν πολύ ωραία εμπειρία. Αν μου δινόταν η ευκαιρία, θα το ξανά έκανα. Και μπράβο στον νικητή, ήταν πολύ καλός.
2: Τα χρήματα που κέρδισα από αυτό το παιχνίδι, το πιο πιθανό είναι ότι θα το διαθέσω σε κάποιο ταξίδι που θα κάνω με το γιο μου και τη γυναίκα μου.

Πάω πλέον να σε νοιάζομαι, δεν σε χρειάζομαι και απορώ πως η αξία σου είχα. Πάω πλέον να σε σκεφτόμαι, το λέω και ντρεπόμαι και όσα κουλήσες πετάω ρούχα. Μην πιστέψεις ότι πάω να τρελαθώ για σένα, μην πιστέψεις

0: 2-7-31-20 ή στο σελίδα www.hellasfm.us.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24. Πάμε να δούμε τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους. Τα νέα δεδομένα από τη γεωπολιτική ένταση στη Μέση Ανατολή στο πολιτικό βαρόμετρο του Action 24. Απόπειρα επιστροφής ψηφοφόρων στη Νέα Δημοκρατία στη σκιά των αποκαλύψεων του ΟΠΕΚΕΠΕ. Αναταράξεις στο πολιτικό σκηνικό πυροδοτούν και τα υποίδρυση κόμματα. Η εκτίμηση ψήφου και πότε πραγματικά θέλουν οι Έλληνες να στηθούν οι κάλπες. Οι Ιρανοί ισχυρίζονται πως χτύπησαν αμερικανικό πολεμικό πλοίο με πυράβλους για να μην μπει στα στενά του Ορμούς. Διαψεύδουν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Δύο εμπορικά πλοία πέρασαν ανεμπόδιστα, λένε οι Αμερικάνοι. Η επιχείρηση ελευθερία του Τραμπ και οι ισορροπίες τρόμου. Με καθημερινές ανατιμήσεις αντιμέτωποι οι καταναλωτές, άγγιξε τα 2,10 ευρώ η βενζίνη και στην Αττική. Σε απόγνωση οδηγεί αυξήσεις και στις τιμές των σούπερ μάρκετ παρά την κερδοφορία των εταιριών. Ανεβαίνουν οι τιμές, μειώνονται οι ποσότητες στα προϊόντα. Αναλυτικό ρεπορτάζ. Και στο διάστημα η πρώτη ελληνική θερμική δορυφόρη για παρακολούθηση πυρκαγιών σε πραγματικό χρόνο. Ο Ευρωπαίος Επίτροπος για την Άμυνα και το Διάστημα στην Αθήνα συνάντησε με Μητσοτάκη και Παπαστεργίου.

0: Εξαιρετικά ενδιαφέροντα ευρήματα καταγράφει η μεγάλη δημοσκόπηση του Action 24 και της Opinion Poll, ενώ κορυφώνεται η κρίση στη Μέση Ανατολή με τεράστιες γεωπολιτικές και οικονομικές συνέπειες στην καθημερινότητά μας. Θα δούμε τι λέει η κοινωνία για τις κυβερνητικές παρεμβάσεις που στοχεύουν και στη συσπήρωση των ψηφοφόρων της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και πώς βλέπει την αντιπολίτευση και τα υποίδρυση κόμματα. Φυσικά την πρόθεση και εκτίμηση ψήφου, αλλά και πότε επιθυμούν να γίνουν εκλογές. Στο στούντιο βρίσκονται ο διευθυντής ερευνών της Opinion Poll, Ζαχαρία Ζούπης. Καλησπέρα, Ζαχαρία.
1: Καλησπέρα.
0: Και ο Γιάννης Σαραντάκος. Καλησπέρα, Γιάννη.
2: Καλησπέρα, Φετρία.
0: Με τους οποίους θα παρουσιάσουμε σε λίγη ώρα τη δημοσκόπηση. Να ξεκινήσουμε όμως από τις δραματικές εξελίξεις στα στενά του Ορμούς. Ένα σκληρό γεωπολιτικό παιχνίδι κυριαρχίας είναι σε εξέλιξη, με τον Ντόναλντ Τραμπ να ενεργοποιεί την επιχείρηση Ελευθερία και το Ιράν να απαντά με απειλές και έλεγχο της διέλευσης. Την ίδια ώρα, ισχυρισμοί για ιρανικές επιθέσεις σε αμερικανικά πλοία που διαψεύδονται, στρατιωτική κινητοποίηση και άλμα στις τιμές πετρελαίου εντείνουν τον κίνδυνο μιας γενικευμένης ανάφλεξης.

0: Ένα αμήλικτο κυνηγητό κυριαρχίας εκτυλίσσεται στα στενά του Ορμούζ. Ο πρόεδρος Τραμπ θέτει σε εφαρμογή την επιχείρηση Ελευθερία. Ένα σχέδιο υψηλού ρίσκου για να μπει τέλος στην ομηρία του θαλάσσιου περάσματος από το Ιράν.
1: Χώρες από όλο τον κόσμο έχουν ζητήσει από τις Ηνωμένες Πολιτείες να βοηθήσουμε στην απελευθέρωση των πλοίων τους, τα οποία έχουν εγκλωβιστεί στο στενό του Ορμούζ.
0: Το Ιράν ξεκαθάρισε πως το ναυτικό καθεστώς στη στενοπό δεν έχει αλλάξει και δημοσίευσε χάρτη ελέγχου που δείχνει το ισχύον μπλόκο.
2: Δεν έχει υπάρξει καμία αλλαγή στη διαδικασία διαχείρισης του στενού του Ορμούζ. Τα πλοία που παραβιάζουν τους κανόνες θα ακινητοποιούνται δια της βίας.
0: Πάντως, η κεντρική διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών ανακοίνωσε πως δύο εμπορικά πλοία με αμερικανική σημαία διέσχισαν ανεμπόδιστα τα στενά του Ορμούζ.
3: The Iranian state media claims that it's hit a US warship with two missiles after it reportedly ignored warnings about entering the Strait of Hormuz.
0: Το Ιρανικό ναυτικό υποστήριξε ότι έπληξε αμερικανικό στρατιωτικό πλοίο κοντά στο λιμάνι Τζάσκ, ενώ αυτό βρισκόταν εν πλώ και αναγκάστηκε να αλλάξει πορεία, γεγονός που διέψευσε η Ουάσιγκτον. Ο ισχυρισμός και μόνο της Τεχεράνης περί πλήγματος έφερε απότομη άνοδο στις τιμές πετρελαίου. Από τα 107,5 δολάρια το βαρέλι στις 10 το πρωί έφτασε τα 113,8 δολάρια το βαρέλι λίγη ώρα αργότερα στις 12 ακριβώς. Οι δείκτες κοκκίνησαν και στο αμερικανικό πετρέλαιο με 101,2 δολάρια το βαρέλι στα 105,3 δολάρια το βαρέλι 2 ώρες αργότερα. Για την επιχείρηση Ελευθερία κινητοποιούνται ισχυρές αμερικανικές δυνάμεις. Επιποδός βρίσκονται 15.000 στρατιώτες που έχουν αναπτυχθεί στη Μέση Ανατολή, 100 πολεμικά αεροσκάφη τα οποία θα απογειώνονται είτε από αμερικανικές βάσεις στην περιοχή είτε από αεροπλανοφόρα, ενώ στη διάθεση των αρχών είναι και τα αντιτορπιλικά. Άγνωστο πάντως παραμένει πώς τα διερχόμενα πλοία θα ξεπεράσουν τους κινδύνους του ναρκοθετημένου στενού. Η εκτόνωση του ναυτικού μπλόκου.

0: Αποτελεί δίκοπο μαχαίρι, καθώς ο κίνδυνος ανάφλεξης είναι ορατός, τεινάζοντας στον αέρα την εκεχηρία.
1: Και τις τελευταίες εξελίξεις στη φλεγόμενη περιοχή θα μας πει τώρα η Εμμανουέλα Τσουδερού.
2: Εδώ και αρκετή ώρα, Σωτήρη, βρίσκεται σε εξέλιξη ένας πόλεμος διαψεύσεων. Οι φρουροί της Τεχεράνης πριν από λίγη ώρα διέψευσαν πως οι Ηνωμένες Πολιτείες έσπασαν τον ναυτικό αποκλεισμό στον Περσικό και πως δύο αμερικανικά πλοία πέρασαν από το στενό του Ορμούζ. Είπαν πως αυτοί οι ισχυρισμοί είναι αβάσιμοι και ψευδείς, ενώ πριν από λίγη ώρα σήμανε συναγερμός στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Χιλιάδες πολίτες έλαβαν επίγουσες ειδοποιήσεις για πιθανή πυραυλική επίθεση, ενώ η χώρα πριν από λίγη ώρα ανακοίνωσε πως δέχθηκε επίθεση από 4 ιρανικά drones. Αυτό στο Ντουμπάι, ωστόσο κανένα από τα 4 drones δεν βρήκε εν τέλει στόχο. Και φαίνεται πως στόχο αποτελούν τα Εμμυράτα και δια της θαλάσσης. Οι αρχές της χώρας ανακοίνωσαν επίσης πως δέχθηκαν επίθεση από drones σε πετρελαιοφόρα της κρατικής εταιρείας πετρελαίου των Εμμυράτων. Γεγονός που προκάλεσε την οργισμένη αντίδραση από το Υπουργείο Εξωτερικών της χώρας, το οποίο έκανε λόγο για πειρατεία.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ. Στις επιπτώσεις της κρίσης τώρα, τα 2 ευρώ και 10 λεπτά το λίτρο άγγιξε στην Αττική η τιμή της βενζίνης, προκαλώντας ακόμη μεγαλύτερο πονοκέφαλο στους οδηγούς. Την ίδια ώρα, ο Υπουργός Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup, ο Κυριάκος Πιανακάκης, ήταν καθησυχαστικός, τονίζοντας πως στα ενεργειακά δεν βρισκόμαστε ακόμα στα επίπεδα της κρίσης της δεκαετίας του 70. Ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδας, ωστόσο, χαρακτήρισε υπαρκτή και δικαιολογημένη την ανησυχία για ύφεση στην Ευρωζώνη.
3: Άγγιξε τα 2 ευρώ και 10 λεπτά η βενζίνη και στην Αττική. Οι δυσίωνες εκτιμήσεις επιβεβαιώθηκαν, ενώ οι οδηγοί αγκομαχούν, αλλά δεν μπορούν να κάνουν και αλλιώς.
4: Έχει αυξηθεί πολύ, πολύ. Προς τα πάνω πάει μόνο, κάτω ποτέ. Τη μετακίνηση δεν μπορώ να τη μειώσω γιατί πάω στη δουλειά μου με το αυτοκίνητο. Αλλά τα υπόλοιπα τα μειώνουμε από παντού.
5: Έχει αυξηθεί πολύ. Δεν ξέρουμε πού θα φτάσει αυτό το πράγμα.
6: Είναι απαραίτητο πλέον το αυτοκίνητο, είναι η προέκταση του ανθρώπου. Πρέπει να κινείται με το αυτοκίνητό του, πώς θα γίνει.
3: Σύμφωνα με τους πρατηριούχους, δεν πρόκειται να δούμε πτώση, τουλάχιστον άμεσα, και έτσι οι αυξημένες τιμές τόσο στη βενζίνη όσο και στο πετρέλαιο κίνησης θα καθιστούν απαγορευτικό το γέμισμα των ρεζερβουάρ.
7: Εγώ το έβαζα με 75, σήμερα το έχω βάλει με 110.
8: Βέβαια έχει αυξηθεί και θα αυξηθεί κι άλλο. Πόσο θα πάει τελικά? Πάρα πολύ.
9: Όσο έξω ακούμε αποκλεισμός στα λιμάνια του Ιράν από την Αμερική και δεν ανοίγουν τα στενά του Ορμούς, είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα.
3: Η ακρίβεια στα καύσιμα σε συνδυασμό με την ενεργειακή κρίση δημιουργούν ένα εκρηκτικό μείγμα, για το οποίο πάντως ο Υπουργός Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερακάκης, εμφανίστηκε καθησυχαστικός μιλώντας στην τηλεόραση του Bloomberg.
10: Looking at projections of inflation are upwards looking, so in this regard the tendency is deflationary. But I will agree with Christine Lagarde that we're not yet in the 1970s perimeter.
3: Την ίδια ώρα πάντως ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδας, Γιάννης Τουρνάρας, κρούει τον κόνδωνα του κινδύνου.
11: Η ανησυχία για το ενδεχόμενο ύφεση στην Ευρωζώνη είναι υπαρκτή και δικαιολογημένη, δεδομένη τη νέα αρνητική διαταραχή από την πλευρά τη προσφορά που προκαλεί η κλιμάκωση τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή. Η άνοδο των τιμών τη ενέργεια και η εντυνόμενη αβεβαιότητα επηρεάζουν άμεσα την ανάπτυξη και τον πληθωρισμό, δεδομένη τη υψηλή ενεργειακή εξάρτηση τη Ευρωζώνη.
3: Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται το Bloomberg, αξιωματούχοι της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας εξετάζουν ακόμη και το ενδεχόμενο αύξησης επιτοκίων στην επόμενη συνεδρία του Ιουνίου, εφόσον η ένταση στη Μέση Ανατολή συνεχιστεί και οι τιμές ενέργειας παραμείνουν σε υψηλά επίπεδα.
1: Πάμε τώρα σε μια σειρά κορυφαίων συναντήσεων στην Αθήνα με τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Γιώργο Γεραπετρίτη να συναντούν τον Γερμανό Υπουργό Εξωτερικών και τον Ευρωπαίο Επίτροπο Άμυνας. Το πλέγμα των συζητήσεων περιλάμβανε τη Μέση Ανατολή και την ανάγκη αποκλιμάκωσης με διασφάλιση της ελεύθερης ναυπηγίας στα στενά του Ορμούζ. Στο επίκεντρο επίσης η Ευρωπαϊκή Άμυνα, το άρθρο 42 για τη βοήθεια σε απειλούμενη χώρα και το ζήτημα των εξοπλισμών προς την Τουρκία.
12: Παρά συναντήσεων που ενισχύουν το ευρωπαϊκό γεωπολιτικό αποτύπωμα της Αθήνας στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, είχε σήμερα πρωθυπουργός στο Μέγαρο Μαξίμου ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Στη συνάντηση που είχε με τον Υπουργό Εξωτερικών της Γερμανίας, στάθηκε ιδιαίτερα στα διεθνή προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί στη Μέση Ανατολή, τονίζοντας ότι η Αθήνα θα σταθεί αρρωγός στις συντονισμένες ενέργειες που γίνονται προκειμένου να επιληθεί γρήγορα το αδιέξοδο με διπλωματικά μέσα και να διασφαλιστεί η ελεύθερη ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούζ.
13: Is peacefully resolved as quickly as possible. especially when it comes to preservation of the freedom of navigation in the Straits of Hormuz.
14: Looking forward to your presidency in the next year in the European Union, we should strengthen our efforts to make the European Union to be capable to tackle all the threats we are facing and the challenges we are facing.
15: Είχε προηγηθεί συνάντηση του Γερμανού Υπουργού Εξωτερικών με τον Έλληνα ομόλογό του. Ο Γιώργος Γεραπετρίτης έστειλε σαφές μήνυμα για τις εξοπλιστικές συναλλαγές του Βερολίνου με την Άγκυρα, τονίζοντας πως οι γερμανικοί εξοπλισμοί δεν μπορούν να στρέφονται κατά κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
16: Θεωρούμε ότι είναι αναγκαίο, κατ' ελάχιστον, είναι να διασφαλίζεται ότι τα συστήματα αυτά, για τα οποία γίνεται προμήθεια σε τρίτες χώρες, δεν θα αξιοποιούνται σε βάρος συμμάχου χώρας.
15: Συνέχεια στο pressing προς την Ευρωπαϊκή Ένωση για σαφείς δεσμεύσεις και εργαλεία άμεσης αντίδρασης τόσο για την επιχειρησιακή ενεργοποίηση του άρθρου 42.7 όσο και τη δημιουργία ενός ισχυρού μηχανισμού κοινής ευρωπαϊκής χρηματοδότησης για την άμυνα, έδωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη συνάντησή του με τον Επίτροπο Άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον απόϊχο της επίθεσης που είχε δεχθεί παλαιότερα η Κύπρος από drones της Hezbollah.
17: We are very much looking forward towards operationalizing this article in terms of stronger defense commitment by European member states should another need arise to support a member state under attack.
18: Next point is, I agree with you absolutely, you know, and I was speaking also that Article 42.7 is very important for us as some kind of what they call the first step in what they try to structurally look into institutional defense readiness.
15: Η Αθήνα τάσεται υπέρ της ασφαλούς ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούς και συντονίζει διπλωματικό βηματισμό με όσους επιζητούν τη λύση του προβλήματος που έχει δημιουργηθεί. Προτάσει σταθερά το διεθνές δίκαιο και το δίκαιο της θάλασσας, στέλνοντας ισχυρά μηνύματα σε όσους το επιβουλεύονται.
1: Τώρα ανησυχία υπάρχει στη Γερμανία για τη σφοδρή σύγκρουση Τραμπ-Μέρτς. Ο Γερμανός καγκελάριος πάντως επιχείρησε να υποβαθμίσει την ένταση με τον Αμερικανό πρόεδρο, λέγοντας πως οι Ηνωμένες Πολιτείες παραμένουν κεντρικός πυλώνας του ΝΑΤΟ παρά τις διαφωνίες που έχουν προκύψει. Την ίδια ώρα η Τζόρτζια Μελόνι δεν συμφωνεί με την απόσυρση αμερικανικών στρατευμάτων από την Ιταλία.
19: Ισχυρούς τριγμούς προκαλεί στο Βερολίνο η απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ να αποσύρει 5.000 Αμερικανούς στρατιώτες από τη Γερμανία.
20: Pentagon officials say the US will withdraw 5,000 troops from Germany as Donald Trump ramps up a feud with the German Chancellor. The announcement came after Friedrich Merz criticized Donald Trump's handling of the Iran war, saying the White House had no exit strategy.
19: Ο Friedrich Merz προσπαθεί να διασκεδάσει τις εντυπώσεις και να υποβαθμίσει την ένταση με το Λευκό Οίκο. Σε συνέντευξή του στο δίκτυο ARD, ο Γερμανός καγκελάριος ξεκαθαρίζει πως είναι προσιλωμένος στη συνεργασία του με τον Donald Trump.
21: Ich muss akzeptieren, dass der amerikanische Präsident zu diesen Themen eine andere Meinung hat als wir, aber das ändert nichts daran, dass meine Überzeugung bleibt, dass die Amerikaner für uns wichtige Partner sind, die wichtigsten im nordatlantischen Bündnis.
19: Ο Μέρτς τονίζει πως η απόφαση του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών να αποσύρει μέρος των Αμερικανικών δυνάμεων από τη Γερμανία δεν έχει σχέση με τα σχόλιά του για τον πόλεμο στο Ιράν.
21: Wir haben auch von Joe Biden noch die Zusage bekommen, Tomahawk Raketen geliefert zu bekommen. Das hat Donald Trump nie wiederholt. Die Zusage hat uns bisher nicht gegeben. Also da ist jetzt auch nicht alles neu, was wir in den letzten Tagen da.
19: Μετά τις απειλές του Ντόναλντ Τραμπ για απόσυρση Αμερικανών στρατιωτών από Ισπανία και Ιταλία, η Τζόρτζια Μελόνι εκφράζει για πρώτη φορά την αντίθεσή της.
22: Dopodiché, chiaramente è una scelta che non dipende da me e che personalmente non condividerei.
19: Σε δηλώσεις του από την Αρμενία, ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε δήλωσε πως οι ευρωπαϊκές χώρες έλαβαν το μήνυμα από τον Αμερικανό πρόεδρο και τώρα διασφαλίζουν ότι εφαρμόζονται οι συμφωνίες για τη χρήση στρατιωτικών βάσεων.
1: Στην εσωτερική πολιτική επικαιρότητα ανεβάζει διαρκώς τους τόνους της αντιπαράθεσης με την κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ εν ώψη και των ανακοινώσεων Τσίπρα για νέο κόμμα προκειμένου να συσπυρώσει τους ψηφοφόρους του. Μετά την προανακριτική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ σήμερα κατέθεσε πρόταση σύστασης Εξεταστικής Επιτροπής για τις υποκλοπές. Προανακριτική για ΟΠΕΚΕΠΕ ζήτησαν επίσης με κοινή πρόταση ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά. Θέλουν να μετατρέψουν τη χώρα σε ένα απέραντο δικαστήριο, τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

0: σε ρυθμού σκληρού ροκ η στρατηγική του Πασόκ απέναντι στην κυβέρνηση, την ώρα που το βλέμμα των στελεχών της Χαριλάου Τρικούπη είναι στραμμένο στα υποίδρυση κόμματα Τσίπρα και Καριστιανού, αλλά και στη δημοσκοπική βελόνα. Το Πασόκ, όπως είχε προαναγγείλει, κατέθεσε αίτημα για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για τις υποκλοπές με κύρια ερωτήματα προς διερεύνηση, αν και υπό ποιες συνθήκες χρησιμοποιήθηκε το Predator από την ΕΕΠ, πώς χρηματοδοτήθηκε η χρήση αυτή και αν ήταν σε γνώση και είχαν την έγκριση και συντονισμό του Πρωθυπουργικού Περιβάλλοντος και του ίδιου του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη.
1: Είναι η απολύτως αναγκαία θεσμική συνέχεια του αγώνα του Πασόκ και όλων μας για πλήρη διαλεύκανση ενός πολύ σκοτεινού σκανδάλου που αποτελεί βόμβα στα θεμέλια της κοινοβουλευτικής μας δημοκρατίας.
2: Πρώτα θα διαβάσουμε την πρόταση αυτή αφού κατατεθεί και στη συνέχεια θα απαντήσουμε, όπως κάναμε και στην αντίστοιχη προηγούμενη περίπτωση.
0: Με ένα σαφές όχι απάντησε η κυβέρνηση στην πρόταση του Πασόκ για σύσταση προανακριτικής επιτροπής σε βάρος του Σπύλιου Λιβανού και της Φωτεινής Αραμπάτζη για την υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ, ενώ σήμερα κοινό αίτημα κατατέθηκε από ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά. Ο Παύλος Μαρινάκης κατηγόρησε την αντιπολίτευση ότι επιχείρει να μετατρέψει τη χώρα και την πολιτική ζωή σε ένα απέραντο δικαστήριο, με τον Κώστα Τσουκαλά να απαντά ότι η κυβέρνηση δεν σέβεται την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.
2: Δεν προέκυψαν στοιχεία τα οποία να μας οδηγούν στο να δεχθούμε ένα εκ των αιτημάτων, είτε του Πασόκ είτε το κοινό αίτημα του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς. Δεν υπάρχουν στοιχεία τα οποία να οδηγούν σε προκατακτική εξέταση, άρα θα είναι αρνητική η απάντηση της κυβερνητικής πλειοψηφίας. Δεν θα γίνουν δεκτά τα αιτήματα αυτά.
3: Αποφάσισε να μην υπερψηφίσει η Νέα Δημοκρατία την πρόταση του Πασόκ για να συσταθεί προανακριτική επιτροπή και να εμποδίσει την περαιτέρω διερεύνηση των υποθέσεων διαφθοράς για τον κύριο Λιβανό και την κυρία Αραμπατζή. Τόσο πολύ σέβονται το θεσμό της Ευρωπαϊκής Αγγελίας.
0: Μάλιστα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κατηγόρησε τα κόμματα της αντιπολίτευσης ότι επιχειρούν να χτίσουν ατζέντα επάνω στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ χωρίς πραγματικά δεδομένα.
4: Και ενώ το Πασόκ επιχειρεί μια συντονισμένη επίθεση στην κυβέρνηση, τα εσωκομματικά του προβλήματα φαίνεται πως δεν έχουν τέλος. Θεοδόρα Ζαγανάκου, είχαμε σήμερα μια ηχηρή αποχώρηση.
5: Και σε μια στιγμή, Σωτήρη, που το Πασόκ είναι και σε μια προσπάθεια διεύρυνσης, θα λέγαμε. Ο πρώην υπουργός, λοιπόν, Χάρης Καστανίδης, προέβη στη δήλωση παραίτησής του με ευθείες βολές εναντίον του Νίκου Ανδρουλάκη, τον οποίο κατηγορεί για στοχευμένες ενέργειες απομάκρυνσής του από το κόμμα, χαρακτηρίζοντάς τον μάλιστα ανιστόρητο, υστερόβουλο και προσβλητικό. Χαρακτηριστικά, λοιπόν, αναφέρει στην επιστολή του: ο κ. Ανδρουλάκης έδειξε με όλους τους πιθανούς τρόπους ότι δεν επιθυμεί την πολιτική παρουσία μου στο Πασόκ, του οποίου ηγείται. Επιθυμεί να έχει ελεύθερο το πεδίο για τις αποφάσεις του και κυρίως για τις μετεκλογικές πολιτικές επιλογές του. Υποβάλλω γι' αυτό την παραίτησή μου. Δεν παρετούμε από το Πασόκ των ιδεών του δημοκρατικού σοσιαλισμού, παρετούμε από το κόμμα του κύριου Ανδρουλάκη. Τον αποχαιρετώ με τη διατύπωση του Σατοβριάντου. Όσο πιο ασήμαντοι είναι αυτοί που κατέχουν εξουσία, τόσο πιο πολύ ρέπουν προς τη μικρότητα.
4: Μάλιστα, Θεοδόρα, να σε ευχαριστήσουμε και να πω στο σημείο αυτό ότι ο κύριος Καστανίδης θα είναι απόψε μετά το δελτίο ειδήσεων εδώ, στο Σεραφείμ Κοτρότσο, και νομίζω πως θα έχουν να πούνε πολλά και ενδιαφέροντα. Και ήρθε η στιγμή να παρουσιάσουμε τη μεγάλη δημοσκόπηση της Opinion Poll για το Action 24 μαζί με τον Γιάννη Σαραντάκο και τον Ζαχαρία Ζούπη. Ξεκινώντας, Ζαχαρία, όπως κάνουμε κάθε φορά, με την ταυτότητα της έρευνας.
6: Η έρευνα πραγματοποιήθηκε από τις 27 μέχρι και τις 30 Απριλίου. Είναι σε δείγμα 1005 νοικοκυριά. Έχουν γίνει όλες σταθμίσεις και βέβαια εξετάζουμε όλα τα γεγονότα του τελευταίου διαστήματος.
4: Πολύ ωραία. Πάμε λοιπόν, όπως κάνουμε επίσης κάθε φορά, με την ενάρξη των προβλημάτων του κόσμου. Ακρίβεια πληθωρισμός, 52,2% στην κορυφή. Οικονομία ανάπτυξη, 30,7%. Η διαφθορά, 18,1%. Απονομή δικαιοσύνης κράτος δικαίου, 15,6%. Τιμές κόστος ενέργειας, δηλαδή καύσιμα, αέριο, ρεύμα, 14,7. Ο πόλεμος στο Ιράν στο 11,7. Η κατάσταση στο Εθνικό Σύστημα Υγείας στο 9,4. Και η εγκληματικότητα και τα φαινόμενα βίας στο 9%. Σας ανησυχεί η προοπτική ενός κύματος ακρίβειας λόγω των διεθνών εξελίξεων? Εντυπωσιακή απάντηση, 92,3%, πολύ ή αρκετά. Λίγο έως καθόλου, μόλις το 6,8%. Και τα οικονομικά μέτρα που ανακοίνωσε η κυβέρνηση. Είναι θετικά, θα βοηθήσουν, απαντάει το 9,1%. 26,7% είναι θετικά, αλλά δεν επαρκούν. Είναι πίσω από τις ανάγκες, το 27%, και δεν έχουν καμία ουσιαστική αξία, το 35,8%. Γιάννη Σαραντάκο, ένα πρώτο σχόλιο από σένα.
7: Καταρχήν, δεν υπάρχει είδηση σε ό,τι αφορά την
4: αξιολόγηση την ενέργεια των προβλημάτων των πολιτών. Η ακρίβεια πια είναι μόνιμη. Πρωτιά, Ζαχαρία, δεν θυμάμαι καν πόσες δημοσκοπήσεις έχεις κάνει που σταθερά η ακρίβεια είναι πρώτη και με διαφορά στα προβλήματα των πολιτών.
6: Πάνω από 4,5 χρόνια.
4: Ναι. Σταθερά φαίνεται ότι δεν έχει αποδώσει τουλάχιστον η κυβέρνηση έστω να μειώσει αυτό το ποσοστό, το οποίο εγώ πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ ψηλό για 4,5 χρόνια. Δεύτερον, προφανώς υπάρχει πολύ μεγάλη ανησυχία για τις εξελίξεις και ότι φοβάται ο πολίτης ότι θα έρθει νέο κύμα ακρίβειας με αφορμή τα καύσιμα. Το 92,3 δεν νομίζω ότι υπάρχει. Θα ήθελα να γνωρίσω τους 6,8 που πιστεύουν που ανησυχούν για λίγο. Και το βασικό είναι το θέμα των μέτρων. Βλέπουμε ότι υπάρχει ένα 35% περίπου, αν προσθέσουμε αυτοί που αξιολογούν ως θετικά τα μέτρα που πήρε η κυβέρνηση για την ακρίβεια με αφορμή τον πόλεμο στο Ιράν. Βεβαίως υπάρχει το 26,7 που λέει ότι είναι καλά αλλά λίγα τα μέτρα αυτά. Άρα κατά συνέπεια φαίνεται ότι οι πολίτες έχουν προσδοκίες από την κυβέρνηση και νομίζω ότι εκεί θα κριθεί το πολιτικό στοίχημα για τον Κυριάκο Μητσοτάκη και την κυβέρνησή του, αν μπορέσει δηλαδή να αντιμετωπίσει τις έκτακτες συνθήκες που έχουν προκύψει από τον πόλεμο στο Ιράν με αποτελεσματικό τρόπο, Σωτήρη. Κύριε Ζαχαρία.
7: Να προχωρήσουμε. Πόσο θετικά αντιμετωπίζετε την εξωτερική και αμυντική πολιτική της κυβέρνησης? Λοιπόν, εδώ η απάντηση είναι 52,9% λίγο έως καθόλου, πολύ έως αρκετά είναι 44,7%. Και οι γεωστρατηγικές αναταράξεις απαιτούν πολιτική σταθερότητα, ερωτάται ο κόσμος και απαντάει 78,2% ναι ή μάλλον ναι και 14,3% συγγνώμη, μάλλον όχι ή όχι. Ζαχαρία.
6: Καταρχάς αποτελεί ισχυρό χαρτί αναμφίβολα με υψηλή επίδοση η αξιολόγηση της αμυντικής και εξωτερικής πολιτικής. Το είδαμε να ενισχύεται με τις πρωτοβουλίες για την προστασία της Κύπρου κτλ. Και αυξήθηκε παραπέρα και με την επίσκεψη του Προέδρου Μακρόν. Δηλαδή υπάρχει μια τέτοια εικόνα. Τώρα, σε σχέση με τη σταθερότητα δημιουργείται μια πάρα πολύ ισχυρή τάση, της τάξης του 80% περίπου. Αρχίσαμε να τη βλέπουμε να ενισχύεται τον Ιανουάριο και πριν το πόλεμο λόγω των γεωστρατηγικών αναταράξεων. Τονώθηκε με το πόλεμο για τις παρενέργειές του και νομίζω ότι είναι σταθερή πια μέγεθος, σταθερή τάση που τη συναντάμε παντού και επηρεάζει και ό,τι θα βρίσκουμε και επηρεάζει και τους πολιτικούς σχετισμούς και τις επιλογές.
7: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε και να προχωρήσουμε στα σκάνδαλα, σκανδαλολογία και όχι μόνο, θα τα δείτε συνέχεια. Οι νέες δικογραφίες για τον ΟΠΕΚΕΠΕ θεωρείται ότι είναι η εικόνα του ρουσφετιού που υπάρχει διαχρονικά, απαντάει το 42,8%. Δείχνουν ότι επί αυτής της κυβέρνησης αυξήθηκε το ρουσφέτι, είναι το 42,2%, είναι σχεδόν τα ίδια ποσοστά. Και 11,4% απαντάει δεν πρόσθεσαν κάτι νέο. Θεωρείτε ότι τα αντανακλαστικά του Πρωθυπουργού, άρση της ασυλίας βουλευτών, παρέτηση υπουργών ήταν σωστά και άμεσα? Ναι, απαντάει το 43%, ναι και μάλλον ναι. Όχι και μάλλον όχι, απαντάει το 50,5%. Πάμε και στην επόμενη ερώτηση. Πιστεύετε ότι είναι σωστό μέτρο η καθιέρωση του ασυμβίβαστου υπουργού και βουλευτή? Ναι, απαντάει το 47,4%. Όχι και μάλλον όχι, απαντάει το 35,8%. Και νομίζω ότι στο σημείο αυτό, Ζαχαρία.
6: Ας σταθούμε στη κάρτα με τις νέες δικογραφίες που απασχόλησαν. Καταρχάς να πούμε κάτι το αναμφίβολα που το έχουμε δει σε μετρήσεις. Ο ΠΚΠ πληγώνει για τις νέες δικογραφίες, αναμφίβολα την κυβέρνηση. Και από πέρυσι και φέτος όλη αυτή η συζήτηση που γίνεται. Για το ρουσφέτη βλέπουμε πρακτικά, τη συζήτηση δηλαδή αυτή που γινότανε, μια Ελλάδα στα δύο. Δηλαδή, σου λέει γίνεται ρουσφέτη, η διαφορά είναι... Αυξήθηκε επί Νέας Δημοκρατίας παραπέρα ή έτσι κι αλλιώς είναι μια εικόνα του ρουσφετιού που υπάρχει διαχρονικά επί όλων των κυβερνήσεων? Αυτό είναι, έχουμε μια ισοπαλία σε αυτό.
7: Μάλιστα.
6: Έχουμε μια ισοπαλία.
7: Είναι ακριβώς σχεδόν τα ίδια ποσοστά.
6: Βέβαια. Και το άθροισμα είναι 95% που σου λέει γίνεται ρουσφέτη ανεξάρτητα αν αυξήθηκε επί Νέας Δημοκρατίας ή το κάναν όλοι, να το πω απλά.
7: Εσένα, Γιάννη Σαραντάκο, ποια είναι η εκτίμηση?
8: Και τα ποσοστά πάντως που μας είπε ο Ζαχαρίας τώρα υπερβαίνουν τα ποσοστά των κομμάτων. Έτσι. Δηλαδή, αυτή η υπόθεση πληγώνει, πολύ σωστά το είπε ο Ζαχαρίας, έχει πληγώσει τη Νέα Δημοκρατία και φαίνεται αυτό. Αλλά φαίνεται ότι δεν υπάρχει και κομματική επιλογή. Δηλαδή, είτε είσαι δεξιός, είτε είσαι αριστερός, είτε Πασόκ Νέα Δημοκρατία ΣΥΡΙΖΑ. Το αντιμετωπίζει πια συνολικά το θέμα, έτσι, με ποσοστά πάνω από 42%. Ενδιαφέρον επίσης είχε η θετική αποτύπωση που υπερβαίνει πάλι το ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας, ότι ο Μητσοτάκης λειτουργήσε με τις παραιτήσεις των υπουργών, με την άρση ασυλίας. Δύο επιλογές που επικρίθηκαν, θυμίζω, Σωτήρια και Ζαχαρία, και μέσα από το ίδιο του το κόμμα. Δεν συμφώνησαν όλοι με τις επιλογές αυτές. Ακριβώς. Για τις άρσεις ασυλίας, θυμίζω, κορυφαία στελέχη να λέγανε ότι είναι λάθος. Γεωργιάδης, Βοήδης, Πλεύρης και άλλοι. Φαίνεται το 43% που υπερβαίνει, ξαναλέω, το ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας, επικροτεί ως σωστές και άμεσες τις επιλογές αυτές. Και το τελευταίο, εμένα μου κάνει εντύπωση προσωπικά, με να δούμε αν θα παραμείνει αυτό. Ένα 47,4 κοντά Ζαχαρία, ένα στους δύο, θεωρεί την σωστή επιλογή του ασυμβιβάστου υπουργού και βουλευτή. Με να δούμε αυτό το ποσοστό θα μείνει και όταν εξειδικευτεί αυτή η επιλογή. Ακριβώς. Να δούμε δηλαδή αν αυτό το rotation που θα γίνεται, θα είσαι υπουργός, θα φεύγεις, από βουλευτής, θα έρθουμε εγώ. Αν θα αρέσει, δεν θα αρέσει στους πολίτες.
7: Λοιπόν, πάμε τώρα στα νέα κόμματα για τα οποία συζητάμε εδώ και εμείς. Δεν τα έχουμε δει ακόμα, αλλά ετοιμάζονται και νομίζω ότι είναι θέμα χρόνου. Πόσο πιθανό είναι να ψηφίσετε ένα κόμμα Τσίπρα? Λοιπόν, πολύ είναι 7,7%. Αρκετά είναι 11,4%. Λίγο είναι 11,5%. Το 65,9% απαντάει καθόλου. Μένουμε στο κόμμα Τσίπρα για να δούμε το συσχετισμό με τον προηγούμενο μήνα, με τον Μάρτιο δηλαδή που είχαμε την προηγούμενη δημοσκόπηση. Το πολύ ήταν 7 και έγινε 7,7%. Το αρκετά ήταν 7,8 και έγινε 11,4%. Νομίζω ότι υπάρχει μια αύξηση στο αρκετά. Λοιπόν, πόσο πιθανό είναι να ψηφίσετε ένα κόμμα Καρεστιανού? 9% πολύ. 12,1% αρκετά. Πάνω από 20 είναι αυτό. Λίγο είναι 15% και 57,8% απαντάνε καθόλου πιθανό. Σε σχέση με την προηγούμενη δημοσκόπηση, 9% λέει τώρα πολύ, ήταν 9,2 το ίδιο, και είναι ακριβώς το ίδιο ποσοστό στο αρκετά. Στα ίδια κινούνται και το λίγο έως καθόλου για το κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Και πάμε και στο κόμμα Σαμαρά. Το πολύ είναι στο 3,3%, το αρκετά στο 5,8%, το λίγο 10,2%. Το καθόλου είναι 76,4%. Σε σχέση με τον Μάρτιο, την προηγούμενη δημοσκόπηση της Σιδηρευτέριας, έχει γίνει 3,3 το 3, το πολύ δηλαδή, και έχει μειωθεί στο 5,8 από το 7, το αρκετά, τα ίδια είναι στα υπόλοιπα, λίγο καθόλου και δεν ξέρω, δεν απαντώ. Λοιπόν, Ζαχαρία, να ξεκινήσουμε από εσένα το σχολιάζουμε.
6: Ας σταθώ σε αυτό που λέμε νέο κόμμα Τσίπρα. Η μέτρηση έγινε σε μια φάση που έχει επιταχύνει ο κύριος Τσίπρας. Καθημερινά παρεμβαίνει με δηλώσεις, είναι σε μια κινητικότητα, διαραίονται ονόματα, βγήκε η διακήρυξη, δόθηκε στη δημοσιότητα. Αυτό φέρνει ένα τσίμπημα προς τα πάνω του πολύ και αρκετά. Πιθανό να ψηφίσω ένα τέτοιο κόμμα, πέστε ένα 19,1%. Βέβαια, το μεγαλύτερο κομμάτι της αύξησης δεν είναι το σωστό πολύ, εκεί είναι περίπου πολύ μικρή διακύμανση. Είναι από το αρκετά. Θα δούμε ανάλογα με τη συνέχεια της προσπάθειας που θα φτάσει και όταν θα μετρηθεί πια
7: η αδέσψηφο. Αυτά για το κόμμα Τσίπρα.
8: Έχει λοιπόν ανοίξει και μέτωπα ο κ. Τσίπρας. Δεν ξέρω αν η σύγκρουση που κάνει, βλέπω ότι συγκρούεται με τηλεοπτικούς σταθμούς, με πρόσωπα της διοίκησης, με τον Πρωθυπουργό και την κυβέρνηση. Ναι. Δεν ξέρω αν του βγαίνει και πάει σε μια συσπήρωση εκεί. Είναι ένα θέμα αυτό.
7: Ενδεχομένως. Το άλλο πολύ συζητημένο κόμμα είναι το κόμμα της κυρίας Καριστιανού και αυτό έχει προαναγγελθεί ουσιαστικά από την κυρία Καριστιανού.
8: Και μάλιστα εντός Μαΐου. Δηλαδή οι εξελίξεις αυτές θα είναι μέσα στο Μάιο. Γι' αυτό έχει σημασία η έρευνα της Opinion Poll αυτή την περίοδο. Η κυρία Καριστιανού δεν έχει πάρει το rebound μετά τις δηλώσεις που έκανε, ενώ ξεκίνησε πολύ δυναμικά, δυναμικότερα του κυρίου Τσίπρα, μετά τις άστοχες, για να μην πω κάτι πιο βαρύ, δηλώσεις περί αμβλώσεων και άλλα. Πήγε, έπεσε σημαντικά, Ζαχαρία, δεν νομίζω ότι κάνω λάθος.
6: Έφτασε μονάδες.
8: 10 μονάδες και έμεινε εκεί. Δεν μπόρεσε δηλαδή να πάρει το rebound η κυρία Καριστιανού, έμεινε εκεί στο 9. Και φαίνεται να μην ξεκολλάει, γιατί βλέπω ότι και το αρκετά, ενώ με τον κύριο Τσίπρα ανεβαίνει το αρκετά, με την κυρία Καριστιανού μένει ακριβώς στο ίδιο, στα λεφτά της δηλαδή. 12,1 ήταν το Μάρτιο, 12,1 παραμένει, έτσι. Ναι. Έχει και αυτό τη σημασία του. Και για τον κύριο Σαμαρά, νομίζω ότι πιο στάσιμο δεν έχω ξαναδεί. και στο πολύ και στο αρκετά και στο λίγο. Δεν κινείται καθόλου, μένει σταθερός στο όριο, μπαίνω δεν μπαίνω στη Βουλή, εάν ο πρώην Πρωθυπουργός αποφασίσει να κάνει το βήμα.
9: Λοιπόν, αυτή είναι πάνω κάτω η εικόνα η οποία δεν έχει αλλάξει δραματικά, θέλω να πω, σε αυτό το οποίο.
8: Μόνο για τον κύριο Τσίπρα, ίσως.
9: Ίσως για τον κύριο Τσίπρα, ίσως για τον κύριο Τσίπρα, ακριβώς. Λοιπόν, πάμε. Καταλληλότερα για Πρωθυπουργία. Με αυθόρμητη απάντηση πρέπει να πω. 28,9% Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο κανένας είναι στο 23,4% και εδώ ξεπροβάλλει για πρώτη φορά το όνομα του Αλέξη Τσίπρα και μάλιστα στην πρώτη θέση από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Με 9,9%. Ακολουθεί ο Κυριάκος Βελόπουλος με 6%. 5,8% η κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου. 5,8% το ίδιο προς το και ο Νίκος Ανδρουλάκης. Και 5,1% η κυρία Μαρία Καριστιανού. Τώρα, για να δούμε διαχρονικά, μάλλον σε σχέση με την προηγούμενη δημοσκόπηση, υπάρχει μια μικρή πτώση του κ. Μητσοτάκη. Το Μάιο είναι στο 28,9% από 31,4%. Ο κ. Τσίπρας μετριέται πρώτη φορά στο 9,9%. Πάει αμέσως στη δεύτερη θέση και αρκετά μακριά από τον τρίτο Νίκο Ανδρουλάκη στο 5,8%, από αυτό που βλέπετε εσείς τρίτο. 5,9% από το 6,6% κ. Κωνσταντοπούλου έχει μια πτώση. Και 6% μια μικρή πτώση και ο κ. Βελόπουλος. Λοιπόν, Γιάννη. Από σένα να ζητήσω ένα σχόλιο.
8: Είναι προφανές ότι σε μια δύσκολη φάση για τον Πρωθυπουργό, θυμίζω υπόθεση Λαζαρίδη που καλό δεν του έκανε. Νέα δικογραφία, ο ΠΚΕΠΕ, με συνομιλίες στον αέρα που καλό δεν του έκανε. Επιστροφή στη συζήτηση για τις υποκλοπές. Μια δύσκολη περίοδος για τον Πρωθυπουργό και για τη Νέα Δημοκρατία. Παραμένει κυρίαρχος σε ό,τι αφορά την εικόνα για τον καταλληλότερο για Πρωθυπουργό. Δηλαδή, η διαφορά είναι 28,9 με 9,9 ο δεύτερος. Δηλαδή 18 και βάλε 18 πόντους περίπου πίσω.
9: Ο οποίος είναι ο κύριος Τσίπρας, βέβαια.
8: Ο οποίος είναι ο κύριος Τσίπρας. Προσέξτε, για τον κύριο Μητσοτάκη, λοιπόν, σε δύσκολη φάση παραμένει κυρίαρχος σαν πρόσωπο. Ένα είναι αυτό. Ο κύριος Τσίπρας όμως ότι εμφανίζεται χωρίς να έχει φτιάξει κόμμα, χωρίς να έχει πει προγραμματικά κάτι συνολικό για την οικονομία, την εξωτερική πολιτική, τίποτα. Είναι στο 9,9. Είναι ένας αριθμός που δεν μπορούμε να τον προσπεράσουμε. Και εγώ θέλω να κάνω μια ερώτηση πριν πάμε στους υπόλοιπους. Στο Ζαχαρία, αν μου επιτρέπει, Σωτήρη.
9: Ναι, ναι.
8: Αυτό το 9,9 από πού το παίρνει ο κύριος? Έχετε μετρήσει από πού το παίρνει?
6: Το βασικό του τμήμα είναι από ΣΥΡΙΖΑ, ένα πολύ μεγάλο ποσοστό, αλλά και από αξιοσημείωτο ποσοστό του ΠΑΣΟΚ.
9: Γι' αυτό και δεν εμφανίζεται ο κύριος Φάμελος στον πίνακα αυτόν. Αν προσέξατε, φαντάζομαι ότι προσέξατε έτσι.
8: Και έχει πέσει και ο κανένας επίσης. Ε?
9: Ναι, έχει πέσει, γιατί, ήταν κοντά.
6: Γιατί
9: κοντά
6: παίρνουν ποσοστά, είναι οι παίκτες, ας πούμε.
9: Ναι. Όλα έχουν την εξήγηση τους, λοιπόν.
8: Κλείνοντας να πω ότι για τον κύριο Ανδρουλάκη δεν είναι μια καλή επίδοση. Το 5,8 είναι έκτος. Είναι ο αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης. Θέλει να διαδεχθεί τον Μητσοτάκη στο Μεγάλο Μαξίμου. Θέλει να φέρει την πολιτική αλλαγή. Με 5,8 σε επίπεδο καταλληλότερος για πρωθυπουργός, δεν νομίζω ότι μπορεί εύκολα αυτό
9: είναι
8: να
9: δώσει τον
8: αέρα που θέλει.
9: Είναι ένα πρόβλημα όντως. Λοιπόν, πάμε τώρα στο ερώτημα. Πιστεύετε ότι οι εκλογές θα πρέπει να γίνουν τώρα, άμεσα, το φθινόπωρο ή την άνοιξη του 2027? Έχει πολύ ενδιαφέρον, έχουν πολύ ενδιαφέρον οι απαντήσεις. Τώρα, άμεσα, το 28,4%. Ένα στους τρεις και λιγότερο. Λοιπόν, το φθινόπωρο λέει το 24,6%. Την άνοιξη του 2027 απαντάει το 39,3%. Ζαχαρία, ξεκινάω από σένα. Εγώ λίγο εντυπωσιάστηκα, πρέπει να πω.
6: Ναι, βλέπουμε τρία τμήματα της κοινωνίας, τρία ποσοστά. Καταρχάς να πούμε ότι το 28,4 που λέει τώρα άμεσα, που συμβαδίζει με το αίτημα
9: της αντιπολίτευσης,
6: συγκεντρώνει 28,4. Είναι σημαντικό επίσης ότι περίπου το 40% λέει προς την άνοιξη, προς το τέλος της θητείας. Και το υπόλοιπο ποσοστό που λέει ας γίνει φθινόπωρο μέχρι το τέλος του χρόνου, τέλος πάντων, να τελειώνουμε. Δεν φαίνεται να περνάει στη κοινή γνώμη, για πολλούς λόγους, πάντως το αίτημα της αντιπολίτευσης, που είναι όλων των κομμάτων, αν δεν απατώμε.
9: Μάλιστα.
8: Ναι, βέβαια, αν προσθέσουμε το 28, ίσως είναι λίγο με ένα άλμα αυτό, αλλά αν προσθέσουμε το 28,4 που λέει τώρα, και το 24,6 που λέει το φθινόπωρο.
9: Κοντά-κοντά.
8: Αν τα προσθέσουμε αυτά τα δύο, είναι ο ένας στους δύο θέλει πιο νωρίς εκλογές πάντως. Ε?
9: Ναι, ναι.
8: Δηλαδή δεν θέλει εξάρτηση τετραετίας. Αυτό νομίζω ότι είναι ένας αριθμός που έχει ενδιαφέρον.
9: Ναι. Και ο οποίος επιτρέπει εγώ να προσθέσω στον Πρωθυπουργό, αν θέλει να προκηρύξει την πρόορα τις εκλογές.
8: Καλά, λοιπόν.
9: Λέω τώρα εγώ.
8: Ναι, ναι, σωστά.
9: Λοιπόν, προχωράμε. Ενδιαφέρουσες ερωτήσεις και αυτές. Στις επόμενες εκλογές θα ψηφίσετε για πολιτική σταθερότητα ή για να εκφράσετε διαμαρτυρία? Σταθερότητα απαντάει ένα στους δύο, το 50,7%. Διαμαρτυρία απαντάει το 34,9%. Και παράσταση νίκης, και αυτή έχει ενδιαφέρον νομίζω. Η Νέα Δημοκρατία είναι στο 54,4%, ο ΣΥΡΙΖΑ στο 1,6%, 5,6% το ΠΑΣΟΚ, 1% το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, 4,3% η Ελληνική Λύση, 3% η Πλεύση Ελευθερίας. Τα υπόλοιπα τα βλέπετε. Λοιπόν, Γιάννη, παράσταση νίκης.
8: Και όχι μόνο, και ο προηγούμενος πίνακας, κατά τη γνώμη μου, είναι πολύ σημαντικός. Ο ένας στους δύο θα πάει στην κάλπη για να ψηφίσει για σταθερότητα. Το χαρτί Μητσοτάκη, ότι χρειάζεται σταθερότητα στη χώρα, φαίνεται ότι περνάει σε πολίτες που δεν ψηφίζουν απαραίτητα Νέα Δημοκρατία. Δεν ξέρω αν είναι οι λεγόμενοι, να πω μια λέξη από το παρελθόν, όλοι παλιοί είμαστε, οι νοικοκυρέοι, ναι, που σου λέει ότι πάμε ηρεμά να δούμε τι κάνουμε. Πάντως το 50,7 είναι ένα πολύ ισχυρό ποσοστό που θα πάει στην κάλπη για σταθερότητα, που είναι, θυμίζω, σύνθημα της Νέας Δημοκρατίας. Έναν αυτό, δεύτερον, στην παράσταση νίκης προφανώς, δεν έχει πείσει ακόμα τουλάχιστον η αντιπολίτευση ότι θα κερδίσει εκλογές και ότι ο Μητσοτάκης πρέπει να φύγει και η Νέα Δημοκρατία. Το 54,4% προφανώς δεν είναι αυτοί που ψηφίζουν η Νέα Δημοκρατία. Θεωρούν ότι ό,τι και να γίνει στις επόμενες εκλογές, η Νέα Δημοκρατία θα κερδίσει και αυτές τις εκλογές.
9: Λοιπόν, πάμε τώρα στο φιλέτο της δημοσκόπησης, όπως συνηθίζουμε να λέμε. Αλήθεια είναι όμως αυτό. Πρόθεση ψήφου επί των εγκύρων. Η Νέα Δημοκρατία είναι στο 25,5%, ο ΣΥΡΙΖΑ στο 3,5%, το ΠΑΣΟΚ στο 11,7%, 6,3% το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, 7,7% η Ελληνική Λύση, 6,7% η Πλεύση Ελευθερίας, 1,4% η Νίκη. Το Μέρα 25 στο 2,3%, η Νέα Αριστερά μόλις στο 0,8%, η Φωνή Λογικής στο 3,5%, οι Σπαρτιάτες 0,9%, και οι δημοκράτες του κ. Κασελάκη στο 0,9%. Και να δούμε και την εκτίμηση, έτσι, με βάση την πρόθεση ψήφου. Η Νέα Δημοκρατία στην εκτίμηση συγκεντρώνει 31,2%, 4,3% ΣΥΡΙΖΑ, 14,4% το ΠΑΣΟΚ, 7,8% το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, 9,4% η Ελληνική Λύση, 8,2% η Πλεύση Ελευθερίας, 1,7% η Νίκη, 2,8% το Μέρα 25, η Νέα Αριστερά 1%, 4,3% η Φωνή Λογικής, κ. Λατινοπούλου, στο 1,1% οι Σπαρτιάτες και 1,1% οι Δημοκράτες του κ. Κασελάκη. Ζαχαρία, υπάρχει μια κάμψη δημοσκοπική της κυβέρνησης, έτσι να μην ξεχάσουμε ότι έχουν περάσει υποθέσεις όπως ο ΠΚΠΕ, υποκλοπές, Λαζαρίδης, ταυτόχρονα όμως έχουμε και Μακρόν, έχουμε οικονομικά μέτρα, υπάρχει αυτή η κάμψη, μήπως τα θετικά μέτρα κάπως βοήθησαν να μειωθεί αυτή που θα ήταν μεγαλύτερη?
6: Καταρχάς υπάρχει μια κάμψη από το Μαρτίο γύρω, μια μισή μονάδα. Δεν ήταν η ίδια εικόνα πριν τα οικονομικά μέτρα και πριν το Μακρόν. Υπήρχαν και μεγαλύτερες απώλειες. Φάνηκε να ρεφάρει η κυβέρνηση με αυτές τις δύο κεντρικές της πρωτοβουλίες. Με αυτά τα δύο θέματα. Να ανακάμπτει κάπως και να καλύπτει τμήματα των απολειών της. Στη κάρτα αυτή ενισχυμένο βγαίνει το ΠΑΣΟΚ με 1,2% σχέση με το αυτό και βλέπουμε μια πτώση όλων των κομμάτων. Εντοπίζω εδώ, επιτρέψτε μου να το τονίσω, ότι το άλλο φτάνει το 12,6%, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό ποσοστό. Στο άλλο στεγάζονται κυρίως άνθρωποι που απαντούν Τσίπρα και Καριστιανού.
9: Μάλιστα.
8: Και που είναι μάλλον σε στάση αναμονής, να υποθέσω.
6: Έχουν πάρει στάση ήδη και έχουν πάει ήδη.
9: Η οποία, όπως είπαμε, είναι θέμα πολύ λίγου χρόνου πια.
8: Σωστό.
9: Γιάννη.
8: Η Νέα Δημοκρατία παραμένει στο ψυχολογικό και ουσιαστικό, σε έναν βαθμό θα πω, ποσοστό πάνω από το 30%. Το 31,2% σε μια δύσκολη φάση για τη Νέα Δημοκρατία είναι ένα ποσοστό ανεκτό, θα πω εγώ. Το θέλουν στο Μεγάλο Μαξίμου το 3 μπροστά στις δημοσκοπήσεις. Το ΠΑΣΟΚ δεν έχει εκμεταλλευτεί αυτό το ρεύμα, παρότι ο κύριος Ανδρουλάκης έχει πάει στο συνέδριο, έχει συσπυρώσει, έχει ανεβάσει, κάνει σήμερα έκανε προανακριτική, θα κάνει εξεταστική, ήδη πιέζει πάρα πολύ την κυβέρνηση, βρήκε μια άκρη, μια συνεννόηση για τις υποκλοπές με τους υπόλοιπους στην αντιπολίτευση, δεν έχει δημιουργήσει αυτό το ρεύμα νίκης. Αξιοσημείωτο, η απόλυτη σταθερότητα για τον κύριο Κυριάκο Βελόπουλο, ό,τι και να συμβεί στα δεξιά του, στα αριστερά του, στο κέντρο, ο κύριος Βελόπουλος μένει στο όριο του διψήφιου. Και αυτό είναι από τα αξιοσημείωτα. Ισχύει. Πιθανόν η Βόρειος Ελλάδα να είναι για τον ίδιο μια πολύ καλή βάση κίνησης. Ο ΣΥΡΙΖΑ, κάθε δημοσκόπηση, Ζαχαρία, διόρθωσε αν κάνω λάθος, και πιο κάτω 0,4, 0,5, 0,3, φαίνεται ότι ο κύριος Τσίπρας αφαιρεί σε κάθε δημοσκόπηση από το πρώην κόμμα, να το πω έτσι, ποσοστά. Τη λαιλασία της νίκης πρέπει να σημειώσουμε. Απομακρύνεται πάρα πολύ από το όριο του 30%. Προφανώς η κυρία Καριστιανού εκεί υπάρχει κάποια επαφή με το εκλογικό σώμα που έχει στηρίξει τη νίκη. Και επίσης ότι η Νέα Αριστερά είναι πια στο όριο της πολιτικής επιβίωσης με ένα 10%. Νομίζω ότι όλα αυτά θα φέρουν πιο κοντά τον κύριο Σακελαρίδη, στον κύριο Φάμελο και ενδεχομένως στον κύριο Τσίπρα, ίσως σε δεύτερη φάση.
4: Πάμε να δούμε και τη διαχρονικότητα της εκτίμησης ψήφου. Δηλαδή, τι έδειξαν στην προηγούμενη δημοσκόπηση του Μαρτίου σε σχέση με αυτήν του Μαΐου. Η Νέα Δημοκρατία ήταν στο 32,7 και τώρα είναι 31,2. Το είπε νωρίτερα ο Ζαχαρίας. Μια μισή μονάδα είναι η απώλειά της. Το Πασόκ φαίνεται να έχει ανέβει μια μονάδα. 13,2 ήταν, πήγε στο 14,4. Ο ΣΥΡΙΖΑ από το 4,7 στο 4,3. Το ΚΚΕ με τον Αρμέ 7,8. Η Ελληνική Λύση, όπως είπε πριν ο Γιάννης Σαραντάκος, 9,2 ήταν, 9,4 πάρα πολύ κοντά, και εκείνος φαίνεται έχει μια μεγάλη σταθερότητα. Μια πτώση αξιοσημείωτη για τα ποσοστά της έχει η κυρία Κωνσταντοπούλου, που από το 9,6 πάει στο 8,2%. Ένα τελευταίο έτσι γενικότερο σχόλιο, Ζαχαρία, να ξεκινήσουμε από σένα.
6: Εάν δούμε τη συνολική εικόνα, όπως φαίνεται ειδικά πολύ χαρακτηριστικά εδώ, δεν έχει αλλάξει η εικόνα των σχετισμών ριζικά. Δηλαδή έχει ένα κόμμα μεγάλο, με τα προβλήματά του και τα προβλήματα που έχει να λύσει, με πάνω από 30%, και από εκεί και πέρα από 14 που έχει το Πασόκ και κάτω, με κάποια κόμματα να πιέζονται πια σφιχτικά. Είδατε πόσα ήταν στο 1 ακόμα κάτι. Φθορές εν ολίγης βλέπουμε της κυβέρνησης σε δύσκολες. Ήταν μια δύσκολη περίοδος για την κυβέρνηση. Δεν βλέπουμε όμως τάση για ανατροπή. Δηλαδή, ενώ υπάρχει διαμαρτυρία των πολιτών με εστία στα οικονομικά ή και το φόβο να έρθουν και χειρότερες καταστάσεις στα οικονομικά, δεν βλέπουμε κανένα ρεύμα ανατροπής ή αλλαγής. Νομίζω ότι πολλά στοιχεία που είδαμε στην έρευνα δείχνουν όμως ότι υπάρχει ρευστότητα και θα έχουν πολύ ενδιαφέρον να δούμε όταν θα ιδρυθούν τα δύο νέα κόμματα. Τι μεταβολές, περιμένω σημαντικές, θα δούμε στην αντίστοιχη κάρτα.
4: Γιάννη, εσύ τι λες?
8: Εγώ βλέπω ότι δεν υπάρχει καν η τάση για μια πολιτική ανατροπή αυτή τη στιγμή. Αυτή η δημοσκόπηση δεν δείχνει ότι κάποιος φεύγει ή κάποιος έρχεται. Ναι. Θυμίζω ότι και κατά το παρελθόν, είτε ήταν το 2004, όταν δείχνανε ότι έρχεται ο Καραμαλής και φεύγει ο Σιμίτης. Πιο παλιά, όταν έβλεπες την κυριαρχία του Ανδρέα Παπανδρέου, και μετά, όταν έβλεπες ακόμα και τον Καραμαλή το 9 να φεύγει και να έρχεται ο Παπανδρέου.
4: Είναι πολύ του δικοματισμού, βέβαια.
8: Ακριβώς, ναι, αλλά πρόσεξε, εδώ αυτή τη στιγμή ο δικοματισμός πάει να επιστρέψει συγκρούσεις Νέας Δημοκρατίας Πασόκ με την απουσία του ΣΥΡΙΖΑ πια επιστρέφει. Δεν βλέπεις ότι φεύγει η Νέα Δημοκρατία και έρχεται καλπάζοντας το Πασόκ. Ναι. Δεν φαίνεται αυτό.
4: Η βελόνα.
8: Η βελόνα δεν μπορεί να κινήθηκε σε αυτή τη δημοσκόπηση, και δίκιο Ζαχαρίας, αλλά δεν έχει εκτιναχθεί να πεις ότι κάποιος φεύγει, κάποιος έρχεται. Νομίζω ότι το πολιτικό σύστημα αναμένει να κάτσει σκόνη από τα δύο κόμματα, Καριστιανού και Τσίπρα. Θυμίζω ότι μέσα στο Μάιο θα τα έχουμε τα δύο κόμματα αυτά. Θυμίζω ότι μέσα στο Μάιο θα έχουμε και το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, να δούμε αν ο Μητσοτάκης θα μπορέσει να συσπυρώσει τη δική του κομματική βάση. Και θα δώσουμε το ραντεβού μας στον Ζαχαρία. Νομίζω τέλη Μαΐου αυτή η έρευνα θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
4: Κύριε, πήρες αυτό που ήθελα να πω. Ήθελα να πω στον Ζαχαρία ότι μάλλον στην επόμενη έρευνα, με το καλό να είμαστε καλά, θα μετρήσεις ένα ή δύο ακόμα κόμματα.
6: Όποια είναι ιδρυμένα θα τα μετρήσω.
8: Ναι, προφανώς.
4: Σας ευχαριστώ πολύ και τους δύο.
8: Να είσαι καλά.
7: Και να πάμε στο μέτωπο της ακρίβειας με πρωταθλητές στα σούπερ μάρκετ. Όπως θα δείτε στο ρεπορτάζ, στα ράφια οι τιμές ακόμα και στα βασικά προϊόντα καθημερινής κατανάλωσης βρίσκονται στα ύψη, ενώ τα τρίκ με τις μειωμένες ποσότητες συσκευασίες συνεχίζονται απροκάλυπτα. Την ίδια ώρα τα κέρδη των σούπερ μάρκετ παραμένουν μεγάλα, δείχνοντας πως οι επιχειρήσεις κάθε άλλο παρά βάζουν πλάτη για να διευκολύνουν τον κόσμο που δεν τα βγάζει πέρα.

0: συσκευασίες στα ράφια μικραίνουν, το προϊόν λιγοστεύει, η τιμή όμως παραμένει ακριβή.
1: Αλλά κάποιο που έχω παρακολουθήσει είναι πάντα μικρότερες οι ποσότητες τώρα.
2: Είναι μικρότερες οι ποσότητες, πολύ καιρό τώρα, όχι τώρα. Από ό,τι ήταν παλαιότερα.
0: Το φαινόμενο εντοπίζεται σε διάφορα είδη πρώτης ανάγκης. Μέσα σε έναν χρόνο, η συσκευασία των 8 ρολών χαρτί υγείας τριών φύλων από 768 γραμμάρια συρρυκνώθηκε στα 704, ενώ η τιμή παρέμεινε η ίδια στα 3 ευρώ και 99 λεπτά. Από 40 κάψουλες που περιείχε πέρσι η συσκευασία στο απορριπαντικό ρούχων, σήμερα είναι 39, με το κόστος να παραμένει ίδιο στα 9 ευρώ και 66 λεπτά.
3: Πρέπει να κάνουμε έρευνα αγοράς για να πάμε να ψωνίσουμε.
4: Όλο και ακριβένει αυτό γενικώς. Τα έχω δει όλα τα προϊόντα, όλο και ακριβένει.
0: Η συσκευασία της μαργαρίνης από 250 γραμμάρια έφτασε στα 200 και στοιχίζει 1 ευρώ και 68 λεπτά. Αλλά και το γιαούρτι από 220 γραμμάρια ζυγίζει πλέον 200, με την τιμή να παραμένει στο 1 ευρώ και τα 30 λεπτά. Το κόλπο με τη μείωση της ποσότητας έχει μπει για τα καλά στις πρακτικές των μεγάλων σούπερ μάρκετ, που κερδοφορούν την ώρα που τα ελληνικά νοικοκυριά δυσκολεύονται να καλύψουν τις βασικές ανάγκες.
5: Όταν το 1 κιλό ή το 1.300 γίνεται 1.100, καταλαβαίνετε και εσείς ότι αγοράζουμε αέρα και πληρώνουμε αέρα στα πανιά μας.
0: Οι αλυσίδες σούπερ μάρκετ καταγράφουν υψηλά κέρδη. Μάλιστα, το 2025 κατέγραψαν τζίρο ρεκόρ που έφτασε στα 16,2 δισεκατομμύρια ευρώ. Την μερίδα του Λέοντος κατέχουν οι 4 μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ. Στα 6 δισεκατομμύρια έφτασε ο τζίρος του Σκλαβενίτη, σημειώνοντας αύξηση 8%. Κατά 2% αύξησε τα κέρδη της και η εταιρεία ΑΒΙΤΑ, με το τζίρο της αλυσίδας να φτάνει το 2025 στα 1,97 δισεκατομμύρια ευρώ. Στα 2,2 δισεκατομμύρια ευρώ ήταν ο τζίρος της εταιρείας Μασούτη, αυξημένος κατά περίπου 6%. Επίσης, κατά 6% αύξησε τα κέρδη και το My Market, με τζίρο που ανήλθε στα 1,65 δισεκατομμύρια ευρώ. Και ενώ τα σούπερ μάρκετ κερδίζουν το μεγαλύτερο μερίδιο στην αγορά, οι πολίτες καλούνται να λύσουν το σταυρόλεξο με τις καλύτερες τιμές κάθε φορά που θέλουν να γεμίσουν το καλάθι του νοικοκυριού τους.
6: Εντυπωσιακές εικόνες θα δούμε τώρα από τις τεράστιες δυνατότητες των 4 νέων ελληνικών επιχειρησιακών δορυφόρων που θα συμβάλλουν στον έγκαιρο εντοπισμό πυρκαγιών. Είναι ενδεικτικό ότι σε σχεδόν πραγματικό χρόνο έναρξη της πυρκαγιάς θα δίνουν εικόνα της εστίας της. Το θέμα συζητήθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου από τον Πρωθυπουργό με τον αρμόδιο Ευρωπαίο Επίτροπο.

0: Ένα ακόμη άλμα στο διάστημα πραγματοποίησε η Ελλάδα. Τέσσερις θερμικοί δορυφόροι εκτοξεύθηκαν με επιτυχία με έναν κρίσιμο στόχο, να εντοπίζουν έγκαιρα τις πυρκαγιές.
1: Υπάρχει μέσα και ελληνική τεχνογνωσία, είναι δική μας δορυφόρη, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Επομένως, είναι μια χρήσιμη, ένα χρήσιμο ακόμα όπλο για τις δασικές πυρκαγιές και οτιδήποτε άλλο παρατηρούν.
0: Πρόκειται για ένα εθνικό δορυφορικό σύστημα σχεδιασμένο για την ανίχνευση και παρακολούθηση πυρκαγιών σε σχεδόν πραγματικό χρόνο. Μέσω προηγμένων θερμικών αισθητήρων θα παρέχουν τη δυνατότητα έγκαιρου εντοπισμού των πυρκαγιών, συνεχή εικόνα της εξέλιξής τους και ακριβή αποτύπωση των επιπτώσεων. Συνάντηση υψηλού συμβολισμού και με σαφέ στρατηγικό αποτύπωμα για το μέλλον της Ελλάδας στον τομέα του διαστήματος πραγματοποίησε ο Πρωθυπουργός με τον Ευρωπαίο Επίτροπο Άμυνας και Διαστήματος.
2: We have taken our first steps. We had a launch a couple of days ago for micro 2 nano satellites launched. We are beginning to also establish our own footprint. When it comes to space, and of course for areas such as civil protection, this is an imperative priority.
3: Greece is a really very, very inspiring example in development of your space capabilities. And congratulations with the recent launch and with your participation in a very important European project.
0: Ο Ευρωπαίος Επίτροπος συναντήθηκε και με τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης με στόχο την ενίσχυση του ρόλου της Ελλάδας ως τεχνολογικού κόμβου.
4: Το διάστημα πλέον δεν είναι πολυτέλεια. Το διάστημα είναι αναγκαιότητα και είναι το μέσο από το οποίο πλέον μπορούμε να πάρουμε λύσεις σε πάρα πολλούς τομείς, όπως είναι η ασφάλεια, η πολιτική προστασία αλλά και δεκάλες άλλες χρήσεις.
0: Ο ελληνικός διαστημικός στόλος μετρά πλέον 17 δορυφόρους σε τροχιά που έχουν στόχο την πρόληψη φυσικών καταστροφών, θωρακίζοντας την πολιτική προστασία.
5: Σε μια είδηση της τελευταίας ώρας, πάμε στη Χρυσάνθη Μπουρούτη, καθώς στη Λειψία της Γερμανίας ένα αυτοκίνητο έπεσε σε πεζούς και φαίνεται πως έχουμε νεκρούς και τραυματίες.
6: Σύμφωνα με μαρτυρίες, ένα SUV έπεσε πάνω στο πλήθος σε έναν πολύ εμπορικό δρόμο της Λειψίας. Δύο άτομα έχουν χάσει τη ζωή τους και 22 άτομα έχουν τραυματιστεί σύμφωνα με την πυροσβεστική. Στο σημείο έχουν σπεύσει οι δυνάμεις της πυροσβεστικής. 10 στενοφόρα, 40 πυροσβέστες και 2 ελικόπτερα επιχειρούν στο σημείο. Οι αρχές συνέλαβαν τον δράστη, ο οποίος φέρεται να αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουν διευκρινίσει τα κίνητρά του για αυτή την πράξη που έκανε.
5: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε. Στα δικά μας, πάλι στην εκδήλωση του Κολεγίου Αθηνών για την επέτειο 100 ετών από την ίδρυσή του, μιλά αυτή την ώρα ο Πρωθυπουργός, ο Κώστας Αλαζάς βρίσκεται εκεί.

0: έχει ξεκινήσει πριν ως αριστούχος ο Πρωθυπουργός το 1986. Στο Κολέγιο Αθηνών.
1: Μάλιστα. Πάμε να ακούσουμε.
2: Σχετικά καλά στη ζωή μας και σε έναν βαθμό αυτό το οφείλουμε και στο Κολέγιο. Αλλά να μην ξεχνούμε ότι υπήρχαν και κάποιοι οποίοι αποφύτησαν από το Κολέγιο με δυσάρεστες εμπειρίες. Με δύσκολες εμπειρίες, οι οποίες είχαν να κάνουν με πρακτικές που τη δικιά μας την εποχή μπορεί να ήταν αποδεκτές. Σήμερα όμως δεν μπορούν πια να είναι αποδεκτές. Άρα η έμφαση στην ψυχική υγεία των παιδιών μας, με όλα τα εργαλεία τα οποία μπορούμε να τους δώσουμε, έτσι ώστε να γίνουν ολοκληρωμένοι και χαρούμενοι άνθρωποι και δημιουργικοί πολίτες, νομίζω ότι πρέπει να είναι μια προτεραιότητα του σχολείου για τα επόμενα 100 χρόνια ή ας πούμε για τα επόμενα 10 χρόνια, γιατί δεν θα είμαστε εδώ στα 200 χρόνια του κολεγίου, αλλά το κολέγιο θα είναι σίγουρα εδώ. Και θέλω πραγματικά από καρδιάς να ευχηθώ στο σχολείο το οποίο τόσο αγαπούμε να συνεχίσει αυτόν τον καινοτόμο δρόμο και κυρίως να μην φοβάται να αλλάξει. Όπως αλλάζουν οι καιροί, πρέπει να αλλάξουν και πράγματα τα οποία έχουν να κάνουν και με τον governance του σχολείου, και μέσα από ένα πνεύμα υγιού συνεργασίας πιστεύω ότι μπορούν να βρεθούν λύσεις. Ξέρετε πολύ καλά ότι δεν αλλάζει φθήνη.
1: Να δούμε τώρα ένα παιδί θαύμα της κβαντικής φυσικής. Είναι ο 15χρονος Βίκτορας Γιαννικόπουλος, ο οποίος από μικρός διάβαζε βιβλία για την επιστήμη, το σύμπαν, την αστροφυσική και τον ενδιέφερε η ανακάλυψη του άγνωστου. Ο Βίκτορας μίλησε στο Άξιον 24 για τη συνεργασία του με την NASA.
3: Ο Βίκτορας είναι μόλις 15 ετών και παιδί θαύμα της κβαντικής φυσικής. Μιλάει στο Άξιον 24 για τη μεγάλη του αγάπη, το διάστημα και την αστροφυσική.
4: Ότι ο λόγος που ασχολούμαι με όλα αυτά είναι χάρη στους γονείς μου, γιατί από μικρή ηλικία μου διάβασαν για τα αστέρια και μου κέντρισε το ενδιαφέρον.
3: Ο Βίκτορας Γιαννικόπουλος, μαθητής τρίτης γυμνασίου, κατάφερε να ξεχωρίσει σε διεθνές επίπεδο, κερδίζοντας το πρώτο βραβείο καλύτερης ομιλίας σε Βαλκανικό Θερινό Σχολείο Αστρονομίας και Αστροφυσικής. Από μικρός ασχολείται με σύνθετα πεδία όπως η αστροφυσική και η κβαντομηχανική και στην ηλικία των 13 ετών κατάφερε να κερδίσει με την πρόταση για την αποστολή Interstellar Probe το βραβείο καινοτομίας και επιστημονικότητας.
4: Η ιδέα μου είναι μια αποστολή που ονομάζεται Interstellar Probe. Είναι στην ουσία ο συνεχιστής των αποστολών Voyager, βέβαια με πολύ καλύτερη τεχνολογία, γιατί η τεχνολογία των αποστολών Voyager ήταν του 70, της δεκαετίας του 70.
3: Πρόσφατα ο Βίκτορας έστειλε μια επιστολή στη NASA για τα Anion Qubits, μια προηγμένη θεωρητική προσέγγιση στην κβαντική πληροφορική, η οποία υπόσχεται να λύσει το μεγαλύτερο πρόβλημα των σημερινών κβαντικών υπολογιστών, τα σφάλματα λόγω θορύβου.
4: Και ασχολήθηκα και εγώ με αυτή την εργασία στο Βαλκανικό Σχολείο και είναι μια, στην ουσία μια αποστολή που ασχολούμαι μαζί με την NASA και σκοπεύουμε να την υλοποιήσουμε.
3: Όνειρό του, όπως λέει στο Άξιον 24, είναι να συνδυάσει την ιατρική με την αστροφυσική, ώστε να συμβάλλει στην έρευνα για το καρκίνο.
1: 12 εθνικές δράσεις για την ενίσχυση των ατόμων με αναπηρία παρουσιάστηκαν σε δημιουργική συνέντευξη τύπου. Στόχοι η ισότητα, η προσβασιμότητα και η κοινωνική ένταξη με παρεμβάσεις σε μεταφορές, στέγαση, κινητικότητα, αυτονομία και την εκπαίδευση.
3: Προσβάσιμες μεταφορές, κοινωνική στέγαση, αυτονομία και συμπερίληψη στην εκπαίδευση. 12 στοχευμένες δράσεις σε 4 άξονες ενισχύουν τα άτομα με αναπηρία.
5: Υπηρετεί το όραμα και τον στόχο μιας Ελλάδας με όλους για όλους. Η στρατηγική μας για την αναπηρία αποκτά έτσι, πέραν της εθνικής χρηματοδότησης, και μια πρόσθετη κοινοτική γραμμή χρηματοδότησης που αυξάνει τους πόρους που κατευθύνονται και προς την αναπηρική κοινότητα.
3: Στην εκπαίδευση ο στόχος είναι σαφής. Κανένα παιδί να μην μένει πίσω. Με παρεμβάσεις που ενισχύουν τις υποδομές και την υποστηρικτική μάθηση, το σχολείο γίνεται προσβάσιμο για όλους.
6: Η στήριξη να πηγαίνει στο παιδί. Όχι το παιδί να αναζητά συνήθως και να αποζητά τη στήριξη. Μόνο στα τελευταία χρόνια, το τελευταίο έτος, μάλιστα, ιδρύθηκαν 8 νέα ειδικά σχολεία και στα γενικά σχολεία που αναγεννήθηκαν, οι δράσεις στόχευσαν στην προσβασιμότητα.
3: Με στοχευμένες παρεμβάσεις που στηρίζουν την καθημερινότητα των ατόμων με αναπηρία, προωθούνται προγράμματα κοινωνικής κατοικίας και ενισχύεται η ανεξάρτητη διαβίωσή τους.
6: Προχωράμε λοιπόν, πέραν όλων των άλλων, στην ανέργευση 2.350 κοινωνικών κατοικιών, γιατί το ζήτημα δεν είναι απλώς να υπάρχει ένα σπίτι, είναι το σπίτι αυτό να είναι και προσβάσιμο, αλλά και οικονομικά προσιτό.
3: Στις μεταφορές η αλλαγή γίνεται πράξη. Προσβάσιμα μέσα, σύγχρονες λύσεις κινητικότητας και παρεμβάσεις που μειώνουν τα εμπόδια εξασφαλίζοντας ισότιμη μετακίνηση.
7: Αυξήθηκε ο στόλος των ειδικών οχημάτων τα οποία διατίθεται δωρεάν. Ήδη έχουμε το σύνολο του στόλου της ΟΣΥ διαθέσιμο με ράμπες αναπηρίας, με ράμπες για αμαξίδια.
3: Με χρηματοδότηση που αγγίζει το 1,5 δισεκατομμύριο ευρώ από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό και Κλιματικό Ταμείο, που αφορούν περισσότερους από 100.000 ωφελούμενους και τις οικογένειές τους, η χώρα επενδύει σε ισότητα, προσβασιμότητα και κοινωνική ένταξη.
1: Παράθυρο στον κόσμο ξανά, σε μια πιο χαλαρή εμφάνιση, ο Γάλλος πρόεδρος φόρεσε τα αθλητικά του και έκανε τζόκινγκ στους δρόμους του Ερεβάν της Αρμενίας. Συναγερμός έχει σημάνει στο Κρεμλίνο με τα μέτρα ασφαλείας του Ρώσου Προέδρου να έχουν αυξηθεί εντυπωσιακά.
8: Σε κατάσταση συναγερμού το Κρεμλίνο για την ασφάλεια του Βλαντιμίρ Πούτιν. Μετά τις δολοφονίες υψηλόβαθμων Ρώσων στρατιωτικών αξιωματούχων και τους φόβους για πραξικόπημα, η ασφάλεια του Ρώσου Προέδρου έχει αυξηθεί σημαντικά.
9: The top-ranking Russian general linked to the Salisbury poisonings back in 2018 has been shot several times and wounded in Moscow.
10: Investigators in Moscow say a car bomb killed one of Russia's top commanders in its war on Ukraine.
8: Η έκθεση που επικαλείται το CNN κάνει λόγο και για κίνδυνο πραξικοπήματος, με ειδική αναφορά στον πρώην στενό συνεργάτη του Πούτιν, Σεργέη Σοϊγκού, και νυν γραμματέα του Συμβουλίου Ασφαλείας, λόγω της σημαντικής επιρροής που διατηρεί στο ρωσικό στρατό. Οι επισκέπτες στο Κρεμλίνο πρέπει να ελέγχονται δύο φορές και όσοι εργάζονται κοντά στο Ρώσο πρόεδρο μπορούν να χρησιμοποιούν μόνο τηλέφωνα χωρίς πρόσβαση στο διαδίκτυο. Ο Εμμανουέλ Μακρόν είναι λάτρης της γυμναστικής και το αποδεικνύει ξανά. Κατά την επίσκεψή του στην Αρμενία για την 8η Σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας, φόρεσε τα αθλητικά του και βγήκε για το πρωινό του τζόκινγκ. Συνοδεία των ανδρών ασφαλείας του, είχε την ευκαιρία να γνωρίσει την πρωτεύουσα της Αρμενίας από μια άλλη πλευρά, κάνοντας νέους φίλους.
1: Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24. Ακολουθεί η αθλητική σας ενημέρωση με την Ελένη Μαρκάτη και αμέσως μετά αναλυτική πρόγνωση του καιρού με τον Δημήτρη Παπαϊωάννου. Να έχετε ένα πολύ πολύ όμορφο βράδυ.